Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου

Θα σε κρατήσω μες στα χέρια μου σαν κρίνο, σαν το σπουργίτι που πεθαίνει μοναχό. Κι όταν μου δίνεις τα διπλά εγώ θα δίνω, κάθε στιγμή θα σου φωνάζω

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μένεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, ενώ τη νύχτα εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέη, Καστάνες και Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι Μεγάλων, ενώ εστίες υπάρχουν στην περιοχή της Ψάθας. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν πάνω από 400 πυροσβέστες με 120 οχήματα, 20 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, υδροφόρες, ΟΤΑ και αέρια. Μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Άμεσα ξεκινούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Οι ειδικοί συλλέγουν στοιχεία ώστε να διαπιστώσουν πώς συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Νεκροί είναι ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέδαιναν στο ένα ελικόπτερο, ενώ ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σώοι με την κατάστασή τους να είναι καλά και να μην εμπνέει ανησυχία. Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, καθώς αγνούνται 5 Γερμανοί αλλοδαποί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε ένα πλοίο ακυβέρνητο. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στο ιστιοφόρο επέβαιναν συνολικά 8 άτομα που έπεσαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν και το σκάφος φαίνεται να απομακρύνθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. 3 κατάφεραν και βγήκαν στη στεριά. Σήμερα ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν αποκάλυψε τον τρόπο διεξαγωγής των συνομιλιών και το ποιοι θα συμμετάσχουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή συμφωνία θα αφορά αρχικά τα στενά του Ορμούς και στη συνέχεια το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 5% στα 80,79 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 83,87 δολάρια. Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ηλικία 93 ετών, διετέλεσε υφυπουργός εξωτερικών, υπουργός εμπορίου, εθνικής άμυνας και δικαιοσύνης. Εχμηρή απάντηση του Θανάση Αυγερινού μετά την απόφαση της Μαρίας Καριστιανού να τον θέσει εκτός του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στην ανάρτησή του στο έξω, ο Θανάση Αυγερινός γράφει: «Μωραίνει κύριος ον βούλεται απολέσε» και παραθέτει φωτογραφία από το εξώφυλλο του περίφημου βιβλίου «Ζητείτε ελπής» του Αντώνη Σαμαράκη. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Δράστης ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Μετά το έγκλημα, χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος για αναλήψεις χρημάτων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο εμβληματικός μουσικός συνέδεσε το όνομά του με το κλαρίνο και το δημοτικό τραγούδι, υπηρετώντας για δεκαετίες τη μουσική παράδοση. Σε εφαρμογή θέτει η ΑΔΕ νέο μοντέλο για τις μεταβιβάσεις κατεσχεμένων ακινήτων, εισάγει σύστημα βαθμολόγηση των οφειλετών, από το οποίο θα εξαρτάται το ποσοστό της παρακράτησης του τιμήματος υπέρ του δημοσίου. Στη διεθνή ενημέρωση, η σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Κάιρο. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 41 χιλιόμετρα βόρεια-ανατολικά του Σουέζ. Στα αθλητικά, η Λιόν ανακοίνωσε την απόκτηση του αυστριακού αμυντικού Φέλξ Μπάχερ. 7 ετών συμβόλαιο με την Τζέλσι, υπέγραψε ο 22χρονος Αργεντινός Βαλεντίν Μπάρκο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα από το Μόναχο. Λοιπόν,
5: έλα.
4: Έχω να ζητήσω μια χάρη. Πολύ μεγάλη χάρη. Σε εκπομπές, όπως είναι η σημερινή, που έχουμε περάσει πολλά αυτά και μας πάει Γαμιώντας, ειλικρινά γαμιώντας, μη βάζετε ρε παιδιά Άδωνη. Μη βάζετε, ρε, ήταν έμπρος στην τσατάλια, ακούμε και τον Άδωνη, μου ήρθε να σπάσω το κομπιούτερ, καταλάβες.
5: Το εργοστάσιο της Γιολάντα, το οποίο εγώ έχω πει σχεδόν στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Είχε την τελευταία τεχνολογία, δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας.
6: Παντού κολλάει όμως, το βλέπεις.
4: Δηλαδή,
6: αν δεν το βάλεις τη στιγμή που σου έρχεται η χειρότερη βρισιά, πότε θα τον βάλεις? Είναι η στιγμή που έχεις τη βρισιά έτοιμη, θες να βγει συγκρατή. Και τσαπ, είναι η όθηση. Είναι πώς να σε δει σκύλο και να τρως δαμάσκινο. Το δαμάσκινο είναι ο Άδωνης.
4: Ναι, δεν υπάρχει μαλακία που να μην την έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι φοβερό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο άνθρωπος βγαίνει. Εγώ είμαι στη Γερμανία 12 χρόνια. Το 25 γενικά οι αρχές αυτός ο μήνας, ο Γενάρης, γενικά είναι πέρσι αυτή την εποχή. Η γυναίκα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Σε είχα πάρει κι άλλες φορές τηλέφωνο και σου είχα πει για τα νοσοκομεία εδώ πέρα που δεν έχουν ράντζα και πρέπει να τον φέρουμε εδώ πέρα να γίνει υπουργός υγείας εδώ, να πούμε, για να αποκτήσουν ράντζα κι αυτοί.
5: Δεν ξέρω πολλά συστήματα στην Ευρώπη που να μην έχουν ράντζα στην εφημερία.
4: Λοιπόν, τώρα έγινε φάση αυτό με τη Βιολάντα. Έγινε φάση με τους παοξίδες. Ακούμε και τον Άδωνη. Έχεσαι με ρε που ειλικρινά δεν.
6: Πάει πολύ, έχεις δίκιο.
7: Ναι, Αποστόλη.
6: Έλα.
7: Άκουσε με προσεκτικά. Πόσο θέλεις για να πάρεις, δηλαδή, με τις δημοσκοπήσεις, πόσο θα ήθελες να πάρεις? Δηλαδή, μετά από τόσες καταστροφές, πήρανε, λέει, δύο μονάδες και πάνω, γιατί μαλάκες μας έχουν περάσει, εσύ?
6: Τους γνωστούς, δηλαδή, αυτούς που ξέρουν πολύ καλά ότι είστε.
7: Τι ξέρουνε?
6: Το είδος της μαλακίας που έχετε.
7: Ρε, παιδί μου, δεν υπάρχει χειρότερος λαός από εμάς. Τόσο ηλίθιοι, τόσο μαλάκες. Και λένε με το παραμικρό το 41% θα πάρουν οι πούστες. Βάλτε κάθε Παρασκευή να το ακούνε.
6: Ποιος 41, Λάστιγερ, παλιό αυτό.
8: Έλα ρε κουνούμαλο, τι γίνεται?
6: Καλά.
8: Καλά, καλά, εσύ πώς πάει?
6: Καλά.
8: Δεν μου λες για τα εισιτήρια που δίνατε προηγουμένως, πρόλαβα?
6: Ναι ρε, πάρε μετά από δύο μέρες, να μου πεις αν πρόλαβες νούμερο.
8: Εντάξει, άντε, σε ευχαριστώ, έλα, γεια.
9: Ναι, γεια σου Αποστόλη.
6: Γεια χαρά.
9: Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή είχα ακούσει τον Άδωνη, τον μέγα διανοητή, πριν κάποιο καιρό, που έλεγε ότι ο Τσίπρας χρησιμοποιεί το βιβλίο σαν τίζερ για το κόμμα.
10: Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε από μια τέτοια ανάγκη.
11: Και τι να κάνω, καψερί, να του βάλω φελό?
9: Σκέφτηκα το σωστό. Υπάρχει πιθανότητα, τέτοιο πατεώνα που είναι ο Τσίπρας, να κάνει το ανάποδο. Να χρησιμοποιεί το κόμμα σαν τίζερ για να πουλήσει το βιβλίο και μετά να την κάνει. Να μαζέψει ο
6: Τσίπρας. Τόσο πολύ τι βγάζει από ένα βιβλίο? Το κόμμα έχει πιο πολλά λεφτά, δεν νομίζω.
9: Άμα σε ψηφίσουν, άμα όμως δεν
6: πάει. Μόνο θα έρχουν οι χρηματοδοτήσεις, θα πέφτει το μηνιάτικο. Δεν είναι σαν το βιβλίο. Πίστεψε με.
9: Έφυγε από εκεί, γι' αυτό λέω τώρα. Παραιτήθηκε κιόλας.
6: Ναι, τώρα για λίγο παραιτήθηκε, παιδί μου, για να ξανάρθει.
9: Καριέρα συγγραφέα. Να γράψει ένα βιβλίο
6: τώρα, στο πεις...
9: ένα στη Μυτιλίνη.
6: Κοίταξε να δεις, έχουν κάνει άλλοι κι άλλοι καριέρα συγγραφέα στον τόπο. Γιατί όχι και ο Τσίπρας? Επειδή το γράφει άλλος, σίγα.
9: Σωστό, γιατί και στο άλλο ξέρουν ποιος θα γράφει.
6: Ναι, ναι.
12: Ναι, παραπολιτικά.
6: Ναι, ναι.
12: Ναι, για τον Κάρο που βγάλατε χθες. Το Μπογιόπουλο δεν το βάλατε μέσα με το Βλεύρι, το ηχητικό.
6: Α, δεν είναι επίσημο κουκουέ ο Μπογιόπουλο.
12: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
6: Ναι, ναι.
12: Ναι, για τον Κάρο που βγάλατε χθες. Το Μπογιόπουλο δεν το βάλατε μέσα με το Βλεύρι, το ηχητικό.
6: Α, δεν είναι επίσημο κουκουέ ο Μπογιόπουλο.

0: πω το πόσο επίκαιρο είναι το σχήμα των οπαδών όλων για το έγκλημα Μητσοτάκη στα Τέμπη. Το κράτος πουλημένο, που τα είναι πολιτεία, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Τόσο για τα Τέμπη όσο και για το εργοστάσιο της Βιολάντα. Όταν υπάρχουν τόσο εγκληματικά κενά, η άγνοια και οι παραλήψεις είναι ακόμη περισσότερο εγκληματικά από την γνώση.
1: Δυστυχώς. Ναι. Έλα.
2: Ναι, δεν έχω σήμα.
1: Τη γλώσσα σας παρακαλώ.
2: Ναι, με ακούτε.
1: Ναι. Εγώ ακούω πάντως.
3: Ναι, αλλά Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Αρχικά τώρα, εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει γιατί θέλει να βάλει τους Έλληνες στο εξωτερικό να ψηφίζουν. Όλοι τους έχουμε ζήσει εδώ το καλοκαίρι. Όποιος έχει δουλέψει σεζόν, όποιος έχει αναστραφεί, όλοι ξέρουμε ποιες είναι απόψεις τους. Αυτές οι υπέροχες που τα ακούνε από τα μίντια του Sky. Ήταν λοιπόν και έχουν άποψη για το αν είμαστε καλά με την παρούσα κυβέρνηση ή όχι.
1: Η Λουκά το έχει πει, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Αυτή δεν ξέρει, δεν ζει εδώ.
1: Πού ζει.
3: Αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν άποψη για όλα και έρχονται εδώ και μας λένε εμείς στο Αυστραλία, εμείς στο Αμερική, εμείς εδώ, εμείς εκεί, εμείς και παραπέρα και έχουν άποψη για όλα. Τώρα δηλαδή θέλουν να μας επιβάλλουν την άποψή τους και εδώ. Είναι σαν να λέμε κηδεία με ξένα κόλυβα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
3: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να συμβεί αυτό. Δηλαδή έχουμε που έχουμε τους καμένους που έχουμε εδώ και δεν αναφέρουμε στον πάνω. Να έχουμε και αυτούς, τελειώσαμε, εντάξει. Είδα ότι δεν τραβάει άλλο ψήφο και θα επιστρατεύσει λίγο να βάλει να ψηφίζουν οι πεθαμένοι. Θα τους φέρνει ο Γονίδης πίσω που τα ξέρει αυτά και τα δουλεύει. Να του βάζει να ψηφίζουν. Ναι.
1: Δεν είναι αυτό. Ο γονείς, άμα του φέρει πίσω, του βάζει να ακούει και τραγούδια του.
3: Δεν
1: δηλαδή
3: θέλω...
1: έχει και ένα τίμημα το πίσω, ε.
4: Έχω δει παιδί που είναι σε κόμμα μήνες να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια.
3: Ναι, σαφώς.
1: Δεν είναι απλό.
3: Υπάρχει ένα πολύ δυνατό κανάλι στο YouTube που λέγεται Μαύρο Χρήμα και κατά καιρούς βγάζει κάποια πολύ καλά βιντεάκια για σκάνδαλα εδώ στην Ελλάδα. Το τελευταίο το οποίο είναι πολύ καλό έχει να κάνει με την ανακύκλωση και του μπλε κάδου. Δεν ξέρω αν το έχει παρακολουθήσει.
1: Όχι.
3: Αλλά κάτι μου λέει ότι κάποια στιγμή θα σκάσει αυτό το σκάνδαλο. Γιατί όποιο θέλει πραγματικά να μπει να το δει.
1: Ότι οι μπλε κάδοι είναι... πάνε μαζί με του άλλου.
3: Όχι, με το ποιο αγοράζει, τι τιμή αγοράζει, τη διαφορά, ποιο την πληρώνει.
1: Πού
3: πάνε αυτά, πώ γίνεται ξαφνικά τα τελευταία χρόνια τα εργοστάσια ανακύκλωση να παίρνουν φωτιά. Λέει πολλά ωραία πραγματάκια.
5: Έλα, Αποστόλη!
1: Έλα!
5: Να εκφράσω κι εγώ τα συλληπιτήρια για τις γυναίκες αυτές, τις ηρωίδες που πήγαν για το μεροκάματο, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι του μεροκάματου. Και συγχωρημένη η μάνα μας δούλευε, και εμείς δουλεύουμε, και η πολιτεία έκανε ένα έγκλημα ακόμα. Και δεν τιμωρείται κανένας. Εκεί που δουλεύαν οι ψώσμοι στη βιομηχανική ζώνη πατρών, πριν από 20 μέρες κάει και ένα παιδί. Από διαρροή, φίλε μου. Είχε διαρροή κάποιο υγρό, μπήκε το παιδί στις τουαλέτες και έγινε ανάπηκε και έσκασε και το παιδί κάηκε και χαροπαλεύει. Και δεν είπε κανένας τίποτα. Κάθε μέρα γίνονται εγκλήματα.
1: Γίνονται εγκλήματα, εμείς τα λέμε. Αυτά οι σατιρικές εκπομπές που προπαγανδίζουμε. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τι έγινε, καμιά σαρανταριά κάθε χρόνο.
6: Έτσι. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα λιγότερα δυστυχήματα, σταθερά τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Με τα γνωστά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους γνωστούς δίθεν influencers, με τις δίθεν σατιρικές εκπομπές, οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία. Παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
1: Το πρόβλημα της χώρας είναι οι σατιρικές εκπομπές, το είπε ο υπουργός, ο κυβερνητικός. Εκπρόσωπος.
5: Δεν είναι υπουργοί αυτοί, είναι γαϊδούρια, τέλος πάντων.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
5: Δεν έχουμε προσωπικό, είναι δυνατόν να μην δεν έχουμε προσωπικό να κάνει εντατικούς ελέγχους και εργοστάσια και εκεί που είναι τόσος πολλοί κόσμοι προς αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ποιος μπορεί να μπει στη θέση του παιδιού που έχασε τη μάνα του. Ποιος, κανένας. Αν δεν πάθεις το ίδιο, γιατί εγώ το έχω πάθει.
1: Ναι, δεν ακούγεται.
5: Έλα, ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Έλα, έχεις κοντά το ραδιόφωνο.
5: Όχι, είναι τηλεόραση, μισό λεπτό.
1: Κάτι.
5: Έχω το εγγόνι μου και βλέπει παιδικά μου, ρε.
1: Α, το έχει παρκάρει, ωραία. Ήσυχοι γονείς, να είναι καλά όλη μέρα σε μια οθόνη, μπράβο.
5: Κάτσε να σου πω κάτι. Ήλπιζα ότι δεν θα το έλεγα, αλλά πριν μερικά χρόνια είμαι στη Βραβρώνα με τα εγγόνια μου και έχω όπως πάντα ένα συντή στο αυτοκίνητο με αντάρτικα.
1: Όπως ο καθένας, με λογικό, ναι.
5: Λοιπόν, και μπαίνω στο αυτοκίνητο, τέλος πάντων, χαμηλό το είχα το ραδιόφωνο και δίπλα μου ποιο είναι. Αυτό το καθήκη, αυτό ο φασίστας ο Πλεύρης. Ο πατέρας Πλεύρης. Μόλις το βλέπω, ανοίγω το καστόφωνο λίγο.
1: Ο Sugar Daddy δηλαδή, που τα έχει με αυτή με τις περούκες.
5: Ναι. Τέλος πάντων έφυγα, γιατί κάτι έλεγε, αλλά είχα τα εγγόνια μου και δεν ήθελα να πλακωθώ. Θα γινόταν ο χαμός, αν τον άκουγα τι μου λέγει. Αυτό.
7: Ξέρετε τι αξίωμα θέλω, αν γίνει μια χούντα να μου δώσει. Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
5: Και ένα ανθρωπόμορφο τέρας, ας πούμε, και βγαίνει σήμερα και κατηγορεί το κουτσούμπα. Αυτό και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά.
8: Πάνω καλά μου, έχει πήρε το, βάλει το θερμόμετρο.
1: Τι πήρε το καλέ, γιατί τι είπε.
8: Δεν ξεκίνησε με Καριστιανού και Τσίπρα και Βαρουφάκη, όπως το λένε.
1: Είχε βούλτευση σήμερα, είχαμε χαρά.
9: Τώρα δεν είμαστε...

0: κομμουνισμός σας. Ντροπή σας. Ντροπή σας.
1: Σας ζήσαμε.
0: Ντροπή σας. Τι ζήσατε. Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. Αφού τα ζήσατε.
2: Ωραίο ήταν όμως, ωραίο τα είχε. Λοιπόν, να σου πω κάτι ρε εσύ Αποστολή. Πώς το λέει, παροιμία, δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένα χειρόνα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, μιλάω για τον κύριο Χικίλια και τον κύριο Κακλαμάνη, αυτόν της Βουλής.
3: Ναι, ναι, το ξέρω.
2: Τσακωνόντουσαν ποιος θα δώσει στο παιδί που πέθανε ο μπαμπάς του του λιμενικού, ρε. Τσακωνόντουσαν ποιος δίνει τα λεφτά. Τα ναι. λεφτά, κύριοι, τα δίνει ο ελληνικός λαός. Δεν τα δίνετε εσείς από την τσέπη σας. Ο ελληνικός λαός. Το θέμα είναι τώρα τα παιδιά εδώ. Στη Βιολάντα που σκοτωθήκαν οι γονείς τους, με αυτά τα παιδιά τι θα γίνει. Θα τους δώσει το ΙΚΑ πάλι, δηλαδή ο ελληνικός λαός, κάτι ψίχουλα.
3: Αυτοί δεν έφυγαν στο καθήκον. Στο καθήκον φεύγει μόνο όποιον τον πληρώνει το κράτος.
2: Εγώ συμφωνώ και καλά κάνει το κράτος και βοηθάει το παιδί του λιμενάρχη. Πολύ καλά κάνει. Το θέμα είναι όμως, κύριοι, ξεφτυλισμένοι, δεν τα δίνετε εσείς τα λεφτά. Το δίνει ο ελληνικός λαός. Εσείς, ακόμα και η τσίχλα που αγοράζετε από το περίπτερο, την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άντε ξεφτυλισμένοι.
4: Έχουμε τροχέα στην Αμερική με τάμινος δίσκος. Και θέλω να θυμίσω πολύ παλιά η Scotland Yard έχει ολόκληρη λίστα με τροχέα.
3: Μ' αρέσει που βρίσκεις το επίκαιρο θέμα εδώ πέρα της ημέρας. Για να κουμπώσεις και ένα εξωγήινο κάπου. Ότι δεν ξέρουν να οδηγάνε και οι εξωγήινοι, ξέρω εγώ, να. Και τρακάρουν και αυτοί. Δεν είμαστε τέλειοι. Ακόμα και οι εξωγήινοι που μοιάζουν μια ανώτερη φυλή, τσακ, τον πίνουν και αυτοί στους δρόμους.
4: Ο μεγάλος υπτάμινος δίσκος. Πώς λέγανε το 2004 βγαίναν από τη θάλασσα, μπαίνανε στη θάλασσα.
3: Όλοι αυτό συζητούσαμε ότι υπτάμινοι δίσκοι. Και μπαίνουν και βγαίνουν στη θάλασσα. Τι συζητάγαμε.
4: Το λέγαν τα αεροπλανοφόρα, τώρα το λένε τα αυτοκίνητα.
3: Ο απλός ο κόσμος το λέει. Τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα. Εκεί θα μου πεις ότι τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα.
4: Πετάει δίπλα από το αυτοκίνητο.
3: Άσε παιδί μου και ο γάιδαρος πετάει, λέγανε και τελικά πετάει. Δεν ήταν ψέμα.
4: Τα λένε, αλλά το ότι έχει αυτό με τη βαρύτητα που του λέω εγώ ότι ακινητοποιείται, κανένα δεν το έχει χωνέψει. Οι Αμερικάνοι είναι χοντροκοπιά ο πολύ λαό.
3: Ναι.
4: Δηλαδή ο γιο Μπού έλεγε, δεν μάθει να λατινικά λέει θα συνρώμωνα με τους Λατίνους που είναι και πρόεδρος. Τόσο πολύ το να καταλάβετε το επίπεδό τους είναι.
3: Φαντάσου.
4: Βλέπουνε χάσιμο χρόνο και πάνε αναδρομή ύπνωσης και δυστυχώς το πήραν και οι καλοί ερευνητές οι δικοί μας. Δεν κατανοούν ότι είναι και αυτό που είναι το χρόνο στο Einstein. Αφού σου λέει δεν ξέρω λατινικά που είναι δίπλα του στο Μέξικο.
3: Άσε με τώρα, άμα είναι κοντά το μαθαίνεις το λατινικό τώρα. Το μακρινό είναι το θέμα. Να μάθεις μια μακρινή γλώσσα δεν έχει νόημα.
4: Το τρέχει ο Τραμπ το θέμα και εδώ δεν ξέρουμε τίποτα. Εδώ στην Ελλάδα είπα ότι λέμε εδώ τα ελάχιστα.
3: Τίποτα, παιδί μου, τη λυλή μα το χαβάδο πέρα. Άσε με τώρα, έλα, γεια.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σα. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έλα, να θυκώσει με. Λοιπόν, ρε φίλε, έχω μια πετριά με την ιστορία εγώ. Να μ' αρέσει, ας πούμε, να μελετάω και να κάνω παραλληλισμούς.
2: Να, αυτά κάνετε.
1: Ναι,
2: όταν
1: ναι.
2: Ξεχνάς την ιστορία, τα πράγματα είναι καλύτερα.
1: Λοιπόν,
2: για τους κυβερνώντες.
1: Τώρα τη θυμήθηκα, λοιπόν, έτσι. Το 99 έγινε ένας σεισμός στην Αθήνα μεγάλος.
2: Κάτι θυμάμαι.
1: Σιρικομέξ. Σιρικομέξ, καμιά τριαδεριά, λοιπόν, άνθρωποι, δεν θυμάμαι κάπου εκεί ήταν το νούμερο. Σκοτωθήκανε. Το μαχαίρι θα έφτανε στο κόκαλο, ξέρω εγώ, και όλες αυτές τις μαλακίες. Τελικά τι έγινε.
2: Έχτασες.
1: Τελικά δεν πήγε κανένα φυλακή, δεν δεσμεύτηκε καμία περιουσία της εταιρείας. Η εταιρεία τα ρευστοποίησε όλα, πήγε στην Τουρκία και άνοιξε άλλο εργοστάσιο.
2: Λοιπόν.
1: Κάτι μου κάνει με τα τρίκαλα τώρα.
2: Ήθελες να πεθάνει επιχειρηματικότητα, καταλαβαίνω. Μάλιστα. Όχι, δεν σε κάνω το χατήρι.
1: Αυτό, ναι. Και κοίταξε να δεις τι άλλη πετριά έφαγα εγώ τώρα πάλι με την ιστορία. Θυμάσαι έναν πέρσι αυτοκράτορα, το Χαμουραμπί.
2: Ναι.
1: Η κυρία Αλεξοπούλου που λες, λέει ότι ο Τσάμπας πέθανε, αλλά οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν Τσάμπα.
3: Ο Τσάμπα πέθανε. Ο καλύτερος. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τσάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον Τσάμπα. Δεν θέλαμε.
1: Τώρα πόσο σύνδεσα εγώ με το Χαμουραμπί, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Υπάρχει και ο Χαμουρά Α ή μόνο Μπ.
1: Μπορεί να ήταν και ο Μπ. Ο Α και ο Μπ, δεν θυμάμαι.
2: Δεν
1: είναι
2: ξέρω.
1: Ο Α, ο Μπ, ο Σ, δεν
2: ναι,
1: ξέρω.
2: Ναι. Okay.
1: Θυμάμαι το Χαμουραμπί. Τώρα πώς μου ήρθε ο Χαμουραμπί με την Αλεξοπούλου, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω πώς ήρθε εσένα. Εγώ πάντως είδα, επειδή πέθανε ο Τζάμπας όπως ενημερωθήκαμε, κάτι χρέη είδα στο ποθενέσχες που δεν τακτοποιούνται. Στο ποθενέσχες της ίδιας.
1: Ο Τζάμπας πέθανε, αλλά έχει αφήσει απογόνους. Και έχει αφήσει τα παιδιά του και δίνει στις τράπεζες, στα κόμματα, στους βουλευτές αυτών των κομμάτων.
2: Okay, okay. Εντάξει, αυτό.
4: Αποστόλη.
2: Έλα.
4: Είχα ξαναπάρει και σου είχα ξαναπεί ότι έσπασα το χέρι μου, το καρπό μου, έπειτα από σκαλιά τον Οκτώβριο, 9 Οκτωβρίου. Όλοι στην προηγούμενη Πέμπτη με δεχτήκανε στο ΚΑΤ μετά από ραντεβού που έκανα. Με μέσο βέβαια, και αυτό με πήραν τόσο γρήγορα. Και με βάλανε για εγχείρηση το Μάρτιο. Ζητώντα με ένα ραβασάκι να πάρω τηλέφωνο την ιδιαίτερα του γιατρού και να μου κλείσει ακριβώς το ραντεβού. Αυτό είναι ο κύριο Γεωργιάδη. Και πλάκα πλάκα, η διαφήμιση τώρα που άκουσα από το ΕΣΥ που βάζετε, τι μαλά.
2: Σας παρακαλώ, τα θέματα υγείας τα χειρίζετε πολύ καλά, γι' αυτό δεν ασχολούμαστε με αυτά, γιατί είναι όλα ζάχαρη στο Υπουργείο Υγείας.
5: Το τελικά δεν ρωτάει κανείς, ούτε το Μητσοτάκη για την υγεία, ούτε εμένα για την υγεία, ξέρετε τι λες πραγματικότητα. Ότι κι εσείς καταλαβαίνετε ότι τα πάντα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Άδων Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας.
2: Όλα ζάχαρη στα νοσοκομεία, δεν έχεις ανάγκη.
5: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
4: Όλα μπουρδέλο τα έχει κάνει.
2: Σας παρακαλώ.
4: Ευιώτησα.
2: Είμαι μια αρχόντισσα.
6: Όνειρα τρελά χάνω στη ζωή πολλά.
2: Καλά, εσύ.
7: Μια χαρά πήρα να σου πω ότι ήρθαμε και σε είδαμε στην Ξάνθη. Από Καβάλα είμαι εγώ και ήρθαμε στην Ξάνθη να σε δούμε.
2: Καλά κάνατε.
7: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία αποστολή. Γελάσαμε, στεναχωρηθήκαμε. Ήταν φανταστικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Προτείνω σε όλο τον κόσμο να έρθει να τη δει αυτή την παράσταση. Εγώ ήρθα με την κόρη μου για 15 χρόνια. Δεν ξέρω αν με είδε, ήμουν δεύτερη σειρά έτσι αριστερά σου.
2: Δεν θυμάμαι.
7: Η μικρή ξετρελάθηκε, γέλασε πολύ. Σε κάποια σημεία την είδα λίγο σκεφτική με τον Αντώνη και με τα άλλα, ρε παιδί μου. Ήξερε τι είχε γίνει, γιατί ρώτησα μα ξέρει τι είναι αυτό που δείχνει. Και λέει, ξέρω και ήταν. Πρέπει να συγκινήθηκε και λίγο, δεν ξέρω. Αυτό πήρα να σου πω ένα ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Χαιρετίσματα πολλά στο Θήμιο. Τον ακούω κάθε μέρα στη δουλειά. Κατεβάζω 7-8 επεισόδια κάθε μέρα και σας ακούω στο χωράφι. Δώσω πολλά χαιρετίσματα και πες του λατρεύω αυτούς τους μονολόγους που κάνει Αποστόλη. Τρελαίνομαι. Αυτά τα τρίλεπτα, τετράλεπτα που κάνει.
2: Να είσαι καλά.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φιλέ.
8: Με την πρώτη σε πέτυχα πρώτη φορά. Τι.
2: Ακραίο, ε. Ακραίο.
8: Πολύ καλό, εντυπωσιάστηκα. Αριστερή καραβάνα εδώ, σε απολαύσαμε το Σάββατο. Ήσουν ωραίο. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, ρε Αποστολή.
2: Για κάνω.
8: Τώρα που λέμε για τα εργατικά. Να κάνω ένα παραλληλισμό. Το ότι οι εργάτες χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίες. Στον Αμερικανικό Νότο με τις φοιτίες και τους σκλάβους, άμα έχεις υπόψη σου.
2: Ναι, ναι, ναι, κάτι έχω.
8: Υπήρχαν οι σκλάβοι του χωραφιού και οι σκλάβοι του σαλονιού. Αυτοί του σαλονιού. Καλύτερα λόγια για τα αφεντικά. Αλλά όταν θα εκτεθούν τα αφεντικά. Τέλος πάντων, μετράμε νεκρούς. Και κάτι ακόμα. Αυτή είναι η Σάρα, γιατί έχει απασφαλίσει τώρα τελευταία.
2: Ποια?
8: Ο Κερίδης, αυτός.
2: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ομοφοβικά τύπου Βελόπουλος. Να τα κόψεις.
9: Ούτε βουλευτής θα γίνεις. Καλέ, μη φωνάεις, ακούω. Ήξερα ότι κακιά είσαι.
8: Όχι, όχι, όχι.
2: Αν θες, θα πεις ο Λυσάρης. Άσε αυτά τα Λυσάρα και τα τέτοια τα ομοφοβικά σου.
8: Άντε καλά. Η Λυσάρα είναι η άλλη που σου την πέφτει με τα φάντη στο στόμα.
2: Ναι, αυτό ναι.
8: Καλά, δεν ήταν ομοφοβικό πάντως, αλλά έχει λυσάξει.
10: Θα έρθει η ώρα
11: κύριε
10: που θα μας στείλετε στη φυλακή. Θα μας πάτε
11: που
10: πρέπει στα στρατόπεδα.
11: Πάτε
10: να δουλέψετε.
11: Όχι, δεν δουλεύετε.
10: Και δουλεύετε εσείς.
11: Δουλεύετε τον κόσμο. Γεια σας παιδιά, κάτι λένε από Χανιά.
2: Γεια χαρά.
11: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες μετά το θάνατο στο δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι στην πρώτη επέτειο μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1974, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στη Μεγαλειώδη δηλαδή αυτή η συγκέντρωση που έγινε, ο ελληνικός λαός βροντοφώναξε το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Εννοώντας ότι μας οδηγείτε σε αγώνες για την απελευθέρωση του λαού μας, για εθνική ανεξαρτησία και όλα αυτά τα αιτήματα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Ακούω λοιπόν πραγματικά με αγανάκτηση όλο αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες, αυτό το λαϊκισμό, τα κανάλια να προβάλλουν τους φιλάθλους, να φωνάζουν αυτό το σύνθημα και πραγματικά σε τι μας οδηγούν δηλαδή αυτοί οι φιλάθλοι. Στην καταστροφή, πού μας οδηγούν δηλαδή. Αυτό ήθελα να τους πω, ότι αυτά τα συνθήματα είναι ιερά και δεν μπορούμε να τα καπηλευόμαστε. Και ταυτόχρονα δεν είδα την ίδια αντιμετώπιση για τα θύματα του εργοστασίου μπισκότων της Βιολάντα. Την ίδια ευαισθησία που δείξανε στους φιλάθλους. Αυτό ήθελα να πω και ονοώ νοήτο.
12: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλά.
12: Μίλησε ο κύριος Καμενός.
2: Ο Τελείος, ναι.
12: Τελείος Καμενός.
13: Μου είπαν εμένα ότι πήγαμε τον Τσίπρα. Εγώ πήγα για να την βγάλω τη χώρα από τα μνημόνια.
12: Πες του κυρίου Καμένου ότι, πώς το είχε πει, θύμισε μου, οι υδατάθρακες είναι ελληνικοί.
13: Δεν είναι ευρωπαϊκοί οι υδατάθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάθρακες και το φυσικό αέριο.
12: Δεν θα τους πάρει κανένας τους υδατάθρακες. Είναι ελληνικοί.
2: Να το. Μακαρόνια μόνο για Έλληνες.
12: Και το άμυλο δικό μας είναι. Μη σου πω και το φθόριο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο, τα αλογόνα, αλλά είναι δικά μας.
2: Και κυρίως οι σόμπες αλογόνου.
12: Υπάρχουν και αυτά. Πες την Κίμπερλι, τη γυναικάρα. Κίμπερλι, ρίχτο!
14: Ρίχτο, Ηλία!
12: Κίμπερλι,
14: ρίχτο!
12: Ρε Μπαλούρδο, πήρε τον Άδωνη τηλέφωνο και κάρφωσε στην Κωνσταντοπούλου.
15: Ε, τι να κάνω, έχω ένα χρέος στην υπηρεσία.
16: Πληροφορήθηκα ότι χθες στις 12 παρα 10 το βράδυ προσήλθε στο ΑΤΑΦ Εξαρχείων η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Ξαντοπούλου και κατέθεσε εις βάρος μου μήνυση για εξύβριση.
12: Εσύ, να σου πω, παίρνεις μπόνους, δηλαδή από το κατοστάρικο της μήνυσης παίρνεις το πενηντάρικο, εσύ.
15: Από αυτά, από τα ξυλίκια στο δρόμο στις πορείες, ναι, παίρνω.
12: Έτσι ρε, μπράβο ρε, έτσι λειτουργεί φίλε η ελληνική αστυνομία. Δεν έχει σημασία που έπεσε το κέντρο της αστυνομίας κανά 20 λεπτά, δεν ξέρω αν το άκουσες.
2: Όχι, δεν το άκουσα αυτό.
12: Ναι, έπεσε το κέντρο της αστυνομίας, έχει ηχητικό, άμα δεις βάλτο από τα δελτία ειδήσεων.
17: Για περίπου 20 λεπτά λοιπόν το 100 δεν ήταν διαθέσιμο λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας όπως αναφέρει η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 112.
12: Πάντως μπράβο ρε Μπαλούρδο, είσαι μάγκας, ωραίος, μ' άρεσε, σωστός Ρουφιάνος.
18: Ξέχασα και το υδρογόνο 2 οξυγόνο ότι είναι δικό μας. Δεν θα μας το πάρει κανένας αυτό.
2: Πάλι καλά.
18: Αυτή θα φτάσει στον κύριο Καμένο. Μαλά, εκεί δεν λέμε εμείς εδώ πέρα. Έλα, γεια.
2: Καλά που ξαναπείς, γιατί ήταν παράληψη αυτό.
19: Αποστολή, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
19: Μια παράκληση. Αναφέρει ο Θήμιος κάποιο συνέδριο που έγινε χθες. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί.
2: Αποκλείται να μην αναφερθεί.
19: Α, εντάξει.
20: Μούγκα στη Στρούγκα.
12: Έλα, Βοστολάρα μου.
2: Έλα.
12: Απορείς γιατί βγαίνουν όλα αυτά τα φυτάνια που λέει και ο δικός μας ο Δημητράκης παντού.
2: Απορώ.
20: Τώρα φταίω εγώ να πω. Πού τα βρήκατε αυτά τα φυτάνια?
12: Παντού βγαίνουν τα φυτάνια.
2: Απορώ, ναι, απορώ.
12: Λουλουδάκια πολλά. Παπά, διάφορα έτσι. Σε όλα τα επίπεδα. Αφού αυτοί δοκιμήσανε, ρε Απόστολε. Από την τουρκοκρατία, προύγοντες άρχοντες και μετά σωστή μεριά της ιστορίας και καταλήξαμε στον πιο ηλίθιο να κυβερνάει και να είναι ο πιο καλός.
2: Ε, πιο καλός τώρα κι εσύ, ήρεμα.
12: Ε, τι. Ο ναι. Πιο καλός, δεν κατάλαβα. Υπάρχει ηρεμία. Δεν υπάρχει ηρεμία.
2: Α, ναι, ναι.
12: 50 ευρώ κάθε τόσο.
2: Αυτό ναι, γιατί είναι και το 50 ευρώ τόσο κοστίζει η ηρεμία. Πόσο θες να κάνει?
12: Ένα 50 ευρώ.
2: Ένα 50 ευρώ. Καλά είναι, γιατί στον ψυχολόγο πόσα δίνεις για να ηρεμήσεις? Ένα 50 ευρώ δεν δίνεις. Τι θες τώρα εδώ?
12: Έχεις και τον πυρακάκι τον Υπουργό Οικονομικών σου να πούμε στο Eurogroup.
2: Αυτό τα βλέπει και όλα καλά, ότι τα πάμε τι καλά. Άρα.
13: Εγώ θα πω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση.
21: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
12: Έχουμε βίσμα, ρε μαλά. Τι, έχουμε βίσμα. Έχω το διοικητή. Πόσο στρατόπεδο νέο και έχω το διοικητή βίσμα. Δεν κατάλαβα.
2: Μάλιστα. Okay. Τώρα από εδώ και πέρα η κουβέντα είναι άχρηστη, το ξέρω. Φτάνει μέχρι εδώ. Καλά τα είπαμε. Έλα, γεια.
12: Γιατί βγήκε ο Πελεακάκης για υπουργό οικονομικών εκεί πάνω?
2: Τώρα ξεκινάει ο χαμένο χρόνο. Λοιπόν, χάρηκα.
12: Όχι, όχι ο χαμένο χρόνο. Έχει την καυτή πατάτα τώρα με την Ουκρανία και τον πόλεμο με τη Ρωσία. Πρέπει να δώσουμε άλλα 400 δις.
2: Εγώ λέω για το στρατόπεδο θέλω να μου πει παραπάνω.
12: Ποιο στρατόπεδο?
2: Πού ήσουν εκεί που έχει το βίσμα?
12: Δεν είχα το βίσμα. Λέω να πα στο στρατόπεδο και να έχει βίσμα το διοικητή. Τώρα είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα και έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup, δηλαδή ο Ντάισεμπλουμ μαζί με το Βαρουφάκι. Τότε στη μεγάλη διαπραγματεύση ήταν αυτό ο πρόεδρο του
2: Eurogroup. Παραβολές, δεν ήξερα τη χριστιανική οδό.
12: Ποια?
2: Τη χριστιανική προέλευση τέλος πάντων, δεν την ήξερα, ναι.
12: Ε, τι, δεν κατάλαβα.
2: Όχι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
12: Τα κανονίζουμε όλα. Είμαστε αρχηγοί. Και τώρα θα πάμε το γαμί στο χοντρό. Καταλαβαίνεις τώρα. Πόσες καταθέσεις είχε τώρα πάλι, είπανε? Πόσα δις καταθέσεις?
2: Πόσα ήταν, δεν ξέρω.
12: Πόσα ήτανε, 8 δις, 7.
2: Ό,τι και να ήταν, λίγο ήταν.
12: Δεν τα πω, το λες. Θα πάνε όλοι μαζί τώρα με την κυβέρνηση. Δεν θα πάρει αυτοδυναμία. Είπα πολλά, ε.
2: Πάρα πολλά.
12: Είπα πολλά, εντάξει, δεν γαμιέται.
0: Έλα, Τόλη.
2: Έλα.
0: Το εργοστάσιο πρότυπο, όταν τους λέγανε, ας πούμε, ότι μυρίζει κάτι το προπάνιο, αέριο τέλος πάντων, τους λέγανε ότι μυρίζει η τουαλέτα. Και αυτό συνέβαινε περίπου ένα μήνα από ό,τι μαθαίνουμε. Δηλαδή, αυτό το εργοστάσιο πρότυπο, το σούπερ, το καλό, το ζάχαρη κτλ. Ένα εργοστάσιο τροφίμων, φτιάχνει τρόφιμα να μυρίζει σκατά ένα μήνα, είναι οκ, δεν τρέχει τίποτα.
2: Το σκατό τι είναι, και το σκατό είναι κακό.
0: Τι άμα παράγει τρόφιμα,
2: Έλα, καημένε, θα μπουν στα ράφια, θα ξεμυρίσουν μετά.
0: Αυτό να μου πει. Πάντως, χάλια μπισκότα ήταν έτσι κι αλλιώς, αποδεικνύεται ότι ήταν χάλια και πολύ πιο βαθιά.
3: American Go Away, λέει ο κόσμος, τώρα συνήλθε.
2: Να το, τώρα το θυμήθηκε.
3: Αλλά ο Τραμπ όμως θα ανακοινώσει 8 Ιουλίου, που είναι την ημέρα που ήρθαν, ξέρω εγώ, στο Ρόσουελ, οι εξωγήινοι, θα τους δείξει εκτός, λέει, και επειδή όμως φοβάται τους Κινέζους και τον Πούτιν, ότι θα τα ανακοινώσουν νωρίτερα, θα τα ανακοινώσουν να προετοιμάζονται καταλήλως όλοι.
2: Εσύ που έχεις ενημερωθεί.
3: Λοιπόν, άκουσα.
2: Όχι, όχι.
3: Το διαδίκτυο σφρίζει.
2: Α, σφρίζει.
3: Βέβαια, ναι, ναι, ειδικά το TikTok όλα στο.
2: Τελείωσε.
22: Τελείωσε.
3: Αλλά είναι παλιά. Ναι,
2: τίποτα,
3: ναι,
2: παιδί μου, στο TikTok όλα εκεί, όλα.
3: Ναι, τώρα και έχουμε κι άλλο ένα. Άκουσα έναν εκεί που λέει ο Μαρκόνι, είναι επαγγελματίας. Γλιτώνει τα πλοία και τα αεροπλάνα από τη βαρύτητα των υπτάμενων δίσκων.
2: Έτσι.
3: Δεν ξέρω αυτό που λένε στη Γρυλανδία, Αμερική, ότι είναι κρυμμένος υπτάμενος δίσκος και πήρε την άδεια του Πούτιν, ο Τραμπ, να πάει να το πάρει αυτός. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Να βλέπουν τον Γκρουφόν. Έχουμε γκρουφόν.gr.
2: Ναι.
3: Είναι θεστέως 57 κάπου είναι.
2: Θα πάω.
3: Μιλάει και ο Ιωάννης στρατηγός απάνω σε αυτά που είναι χρόνια οφολόγος.
2: Να.
3: Εγώ να ξέρουν όλοι, είμαι βαρυτική διαστολή του χρόνου, φυσική Αϊνστάιν, παράδοξο.
2: Δεν το ξέρουν, δεν ασχολείται και ο κόσμος. Αυτά με τους διδήμους δεν ξέρω. Κάτι για το ξώτες έχεις ή μόνο για διδήμους.
3: Μαρκώνης Ποθήτη, έχω Messenger, έχω Facebook, έχω Instagram, έρχονται και εκεί.
2: Όλα τα καλά.
3: Πόλσαν τώρα TikTok σε 10 λεπτά, τα μιλάω και αγγλικά που τα ακούνε εδώ.
2: Πάλι καλά, γιατί έχουμε και πολλούς ξένους που ρωτάνε.
3: Ναι, έχω και στα English εκεί.
2: Όχι, δεν είμαι εγώ ξένος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
24: Και σε έπιασα και με την πρώτη. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Γιατί ώρες-ώρες και τα πράγματα, να πούμε, και οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Άκουσα καλά. Μίλαγε εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Κερίδης με εκπρόσωπο του Κουκουέ, με κομμουνιστή δηλαδή, και του είπε: τι θα μας κάνετε, θα μας στείλετε σε στρατόπεδα και εξορία.
2: Το είπε, ναι, τον έτρωγε.
25: Θα έρθει η ώρα,
26: κύριε
25: Κασόλη, που θα μας στείλετε στη φυλακή. Θα μας στείλετε στα στρατόπεδα.
24: Ρώτησε, α πούμε, αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
24: Και α πούμε τώρα, τα ακούσαμε, α πούμε, και λέγαμε: το ρωτάει αυτό ο δεξιό. Στον κομμουνιστή, ότι θα τον στείλει ο κομμουνιστής τον δεξιό σε εξορία ή σε στρατόπεδα.
2: Ναι, καλά, δεξιός είναι, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει και ιστορία.
24: Αφού διδάσκει ιστορία, λέει αυτό στα πανεπιστήμια, κάτι διδάσκει αυτό.
2: Άντε καλέ. Και ο άλλος παριστάνει τον πρωθυπουργό, τι σημαίνει αυτό, ότι κάνει για πρωθυπουργός.
24: Αυτό να μου πεις.
27: Είμαι πρωθυπουργός.
24: Όλοι κάνουμε κάτι.
2: Όλοι κάνουμε κάτι. Δεν σου έχει τύχει μάστορας να σου κάνει τη δουλειά λάθος. Δεν σου έχει τύχει να πεις στο τέλος ότι δεν ήταν και πολύ μάστορας ο μάστορας.
24: Μπράβο. Καλά, ας το μάστορα. Ο μάστορας είναι σωστός πάντα.
2: Θα τύχει κάπως να μην στο κάνει όπως θες.
24: Αλλά ρε φίλε, να ρωτάει ο δεξιός τον αριστερό, του λέει: τι θα μας κάνει, θα μας στείλετε εξορία, του λέει. Του είπε βέβαια κάτι καλύτερο, κάτσε. Του είπε: όχι, ρε φίλε, να πάει να δουλέψεις. Γιατί τώρα δεν δουλεύεις. Δεν δουλεύεις τον κόσμο.
25: Πάει να δουλέψετε.
2: Αυτό δεν είναι καλύτερο, αυτό είναι χειρότερο για τον Κερίδη.
24: Εννοείται αυτό. Εγώ το έχω πει όταν με ρωτάνε. Τι θα κάνετε και πώς είστε και τα λοιπά. Κοίτα να δεις, σου λέω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από το να βάλεις το κεφαλαιοκράτη στη γραμμή παραγωγής κανονικά. Με όλα τα συστήματα ασφαλείας, με όλα τα προβλεπόμενα, 7ωρο, 35ωρο, εγώ θα τους τα έχω όλα τα δικαιώματα. Αλλά στη γραμμή παραγωγής κάτω. Εκεί να δεις τη γλυκά. Να πας στο δηληστήριο να δουλέψεις. Να πας στη Βιολάντα να δουλέψεις. Να ψήσεις μπισκότα. Τι ωραία είναι.
2: Στη Βιολάντα, όχι καλέ, στη Βιολάντα ειδικά δεν πάνε.
24: Όχι, θα τον έχω κύριο εγώ, ρε φίλε. Στη Βιολάντα ενώ σε μια βιομηχανία μπισκότων.
2: Α,
24: βιομηχανία τροφίμων.
2: Δηλαδή να πάνε, αλλά να τηρούνται τα μέτρα. Τα προστασίας τώρα, όχι.
24: Βεβαίως, με τα διαλύματά τους, με το 7ωρό τους, με το 35ωρό τους, το παιδικό σταθμό για τα παιδιά, για τα σχολεία, όλα θα τους τα έχω. Αλλά θα πας γραμμή παραγωγή σου. Να, αυτή είναι η τιμωρία σου. Για να δούμε, θα πας.
2: Ναι.
24: Έτσι, με όλα τα καλά. Εγώ δεν θα φέρω τα καλά. Ό,τι έχουν οι άλλοι θα έχεις εσύ. Αλλά θα πας γραμμή παραγωγή, ρε άτυπη.
2: Λύσαξες, εντάξει.
28: Γεια σου,
1: Αποστόλη.
2: Γεια σας.
1: Εγώ τηλεφωνώ μάλλον από μια χώρα σε χάος. Γιατί στις Βρυξέλλες δεν έχουμε κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια.
2: Καλά κάνετε και διευκρινίζετε για ποια χώρα, γιατί λέω τώρα αυτό είναι εσωτερικό το τηλεφώνημα.
1: Ένα χάος. Σε 3 νοσοκομεία έχει χρειαστεί να πάω μέσα σε 5 χρόνια που ζω εδώ. 2 φορές τα εκείνα. Απαράδεκτο.
2: Δεν έχετε άδωνη εκεί όμως, για να μην έχετε θέματα στα νοσοκομεία. Δεν έχετε άδωνη.
4: 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι!
2: Με τους τρόπους του πάει να πάρει και τα σωματεία τώρα στα νοσοκομεία. Με κάθε τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανένας.
1: Το χάος.
2: Δεν έχετε άδωνη. Λυπάμαι πολύ. Sorry, εμείς φροντίσαμε.
1: Εμείς δεν έχουμε τώρα 5 μέρες. Έχουν απεργία.
2: Τι δεν έχετε?
1: Τρένα.
2: Α, εμείς δεν έχουμε ταξί. Θες να τα αλλάξουμε?
5: Σύνολο free το χώμα. Ενώ για τον τζάμπα που πέθανε.
6: Τζάμπα πέθανε. Ο καλύτερος. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
7: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
5: Να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα, σεξιστικό, αλλά αυτή το ξεκίνησε πρώτο. Ότι εκτός από τα προσωπικά της δάνεια που δεν τα εξυπηρετεί, εξαιτίας του τζάμπα ο οποίος πέθανε.
2: Αυτό με τα προσωπικά δάνεια που το ξέρετε.
5: Α, νομίζω τα βγάλανε.
2: Αυτά τα ψέματα, τα fake news, αυτά τα λένε τα ποθενέσχες. Τα ποθενέσχες λένε ότι και ο Μητσοτάκης με τη γυναίκα του δεν τα συμπληρώνει σωστά. Πάει να πει την αλήθεια.
5: Τέλος πάντων, να πούμε κάτι όμως που είναι αλήθεια: ότι το κόμμα της, εξαιτίας του τζάμπο που έχει να ανακεφαλοποιήσει τόσες φορές στις τράπεζες, χρωστάει ένα σκασμό λεφτά και όμως υπάρχει και μας κυβερνάει.
2: Και όσο υπάρχει, θα υπάρχει.
22: Υπάρχω. Και όσο υπάρχει, θα υπάρχω.
5: Και να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα ότι εξαιτίας του τζάμπα υπάρχει και αυτή και λέει τις μαλακίες που λέει. Ποτέ άλλοτε νομίζω δεν υπάρχει κυβέρνηση που να είναι τόσο αλαζονική, τόσο χυδαία όσο αυτή η κυβέρνηση. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη και είμαι και μεγαλοκοπέλα. Έχω και μυαλό, δεν τα ξεχνάω.
2: Ναι,
5: όλα.
2: Αυτό δεν το συζητάει κανείς.
5: Ποιο το μεγαλοκοπέλα?
2: Όχι, το μυαλό.
5: Α, ναι, καλά. Το μεγαλοκοπέλα θα με πειραζε. Το μυαλό δεν πειράζει, πες ό,τι θες. Να τη πούμε λοιπόν ότι αν έχουν 23% στις δημοσκοπήσεις, το 77% είναι απέναντί τους. Ας καμιλώσουν λίγο τη μύτη και το πηγούνι που πάνε ψηλά και είναι ποιοι είναι. Αλλά έχουν χάρη που οι από εδώ περιμένουν να γυρίσει ο Τσίπρας. Οι από εκεί περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες. Οι πιο πέρα περιμένουν να πεθάνει ο Ανδρουλάκης, γιατί αλλιώς δεν του παίρνουν το κόμμα το Πασόκ. Οπότε βρίσκουν και αυτοί και τα κάνουν.
26: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
27: Βάλε κουτσούμπα, βγάλατε.
2: Τι θες να βγάλουμε, Τσίπρα?
28: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
2: Όταν βγάζουμε Τσίπρα δεν σ' αρέσει.
27: Να σου πω κάτι.
2: Και τέλος πάντων δεν κατέβηκε και υποψήφιος ο Τσίπρας, έτσι. Νομίζω οι σύντροφοι κομμουνιστές, αν θέλανε κάτι να ψηφίσουν, Τσίπρα θα θέλανε.
27: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν βάζετε έναν οικοδόμο, ένα σερβιτόρο, ένα ταξιτζί? Πόσο μόνο κουτσούμπα, 13, πόσα 15 χρόνια, πόσο είναι. Πάλι κουτσούμπα.
2: Ήσυχα, σ' ακούω. Τι έγινε σπίτι σήμερα? Δεν ακούω απεργία, δεν ακούω πορεία.
27: Διαβάζει το παιδί. Εγώ τι, εγώ ψήφισα Τσίπρα. Αυτοί που δεν ψήφισαν Τσίπρα να τρέφουν.
2: Α, δεν συμμετέχει.
27: 6 μήνες βιάζω σύνταξη. Να πάνε να γαμηθούνε, μιλάω ειλικρινά. Από τη στιγμή που σηκώσανε χέρι να με χτυπήσουνε, να πάνε να γαμηθούνε. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ δεν νιώθεις ένα τσουτσούρωσμα? Απαλλαγήκαμε, λέει, από τον Πούτιν, από το φυσικό αέριο.
2: Νιώθω.
27: Από την εξάρτηση.
2: Ναι.
27: Και ποιος θα μας πουλάει τώρα φυσικό αέριο?
2: Δεν θα βρούμε τα βατζή τώρα, φοβάσαι εσύ?
27: Όχι, ξέρεις ποιος είναι ο ταβατζής?
2: Ποιος?
27: Ο Τραμπ. Και εγώ κάνω μια ερώτηση από τώρα.
2: Δεν το θέλατε τον πάνω τον καμένο που είχε δικούς του υδατάνθρακες, κάτι μακαρόνια εκεί να καίγαμε?
7: Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακη και το φυσικό αέριο.
27: Εγώ ρωτάω την Κίμφορλη, από τι πώ τη λένε, τη δικιά μα. Αγάπη μου, πόσο θα μα το πουλάς? Ο Πούτιν το πουλάει φτηνά από την ΜΑΠ. Εσύ, αγάπη μου, ο καινούριο δαβατή, πόσο θα μα το πουλάς το φυσικό αέριο? Πλάκα είναι, ρε φίλε, ότι τα ανακοινώνει στο ελληνικό λαό και χαίρεται. Εύχεται η πούτσα από μακριά και χαίρεται κιόλα.
29: Συγχαρητήρια στον κύριο Σαμαρά. Έκανε επίτιμο δημότη τον κύριο Καραμαλή. Το άκουσες?
2: Α, ναι, τι καλαματιανός ο Καραμαλής?
29: Ναι, επίτιμος δημότης Καλαμάτας Παύλα Γουρινοπούλας. Τι είναι, εσύ τα λέμε τώρα, λίμος.
2: Και άργησε.
30: Πάρουμε ένα από τώρα, πάρουμε ένα κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή.
29: Δεύτερον, όταν ακούω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε για την προστασία του πρωτογενή τομέα, η μόνη του σχέση που έχουν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι όταν τρώνε χωριάτικη σαλάτα και αρνήσια παϊδάκια. Τα φιλιά μου να δώσει ένα. Καλημέρα, Ελλάδα. Και τα φιλιά μου στην Ελεονόρα. Γεια σου, Ελεονόρα μου. Γεια σου.
31: Ένα λεπτό. Εδώ είναι αυτιάς.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έγιναν στάχτη. Δραματικές ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν με τις φλόγες. Μητσοτάκης. Άμεσα η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Μεταναστευτικό. Οι τέσσερις θέσεις της Αθήνας στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη για τη Θέουτα. Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Αύγουστο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πρώτον, μία παραγγελιά με τη βούλτεψη, τη φίλη μου.
1: Απαπα, ωραίες φιλίες.
0: Ωραίες φιλίες, ναι, μακριά από εμάς. Αλλά θυμήθηκα τώρα που έλεγε την περιπέτειά της από τη Ρωσία ότι κάποτε είχε πάει και η Ντένι Μαρκορά με τη Φλόρα να κάνουμε μια εγχείρηση εκεί.
1: Τη Φλωράνς.
0: Χωρίς, ναι, φτιάξω εσύ εκεί με τη Μαρούσκα που έπαιρνε τις μίζες με τους γιατρούς.
1: Ναι.
0: Θα το βρεις, θα το φτιάξεις εκεί.
1: Okay.
0: Από αυτό.
2: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
3: Ποια θύματα, λοιπόν. Πάλι του κομμουνισμού.
2: Πάμε τώρα.
3: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας.
2: Ντροπή σας.
3: Ντροπή σας.
2: Σας ζήσαμε.
3: Ντροπή σας.
2: Κυρία Γκέντε.
3: Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. Αφού τα ζήσατε.
4: Εφαρμόζεται μια καινούργια μέθοδος σε μια πανεπιστημιακή μονάδα. Κάνει, λέει, θαύματα.
2: Ωραία. Τότε τι καθόμαστε. Γιατί πάμε. Αύριο.
4: Ξέρεις, είναι εκτός Ελλάδος.
2: Α.
4: Στη Μόσχα.
2: Μόσχα. Ποτέ.
4: Φλόρα.
2: Άσε μου, καλύτερα να έχω να ψοφήσω στο τζάνιο παρά να πέσω στα χέρια των κομμουνισταράδων.
4: Φλόρα.
2: Εγώ μόλι δεν του άφησα να με ξεκυλιάσω τότε στα νιάτα μου. Θα του αφήσω να το κάνω τώρα στα γεράματα.
4: Μην παραλογίζεσαι, Χρυσή μου. Είναι πάρα πολύ καλή χειρουργή.
2: Μα αν και πώ χειρουργούν με κοσαρβοκούτια.
4: Εσκάσε πια.
2: Όχι, μόλι δεν σκάω. Καλύτερα το έχω να ζήσω όσο μου απομένει, παρά να χρωστάω τη ζωή μου στους αριστερούς.
5: Εκεί σας γνωρίσαμε.
3: Λοιπόν,
5: όταν
3: σας
5: πήγε η μάνα μου στη Μόσχα.
3: Σταματήστε τον αντικομμουνισμό σας, λέω.
4: Τι λέει η Μαρούσκα.
6: Γκαβερίτε στο ψυχιωτιό τη χαρασό.
7: Μόλις δεν τους ότα χατσίτρα.
2: Με αγγίζεις, μωρή, πρόμα και θα έχεις πιάσει κανένα σφυροδρέπανο.
7: Δα.
2: Δακούνια.

0: πετσέτες.
1: Έλα, Αποστολάρα μου.
2: Έλα.
1: Να σου πω, έχει προσέξει του κυβερνητικού εκπροσώπου πώ απαντάνε στι διευκρινήσει και τι έχει συμβεί.
2: Κυρίω με ψέματα.
1: Άλλα τι άλλο, παιδί μου, άλλα τι άλλο. Θέλω αφιέρωση λοιπόν τον Ντούζο στο έξω κλέφτε που είναι με τον Λιόπουλο που του λέει ο διοικητή μα δεν υπάρχει τίποτα για αυτόν, λέει, για τον Λιόπουλο που τον έχουν βάλει μέσα για τα βιβλία. Και λέει τι αυτό λέει έτσι και έτσι λέει έτσι λέει διάφοροι δάκτυλοι και τέτοια. Δηλαδή άμα το δει, ρε παιδί μου, αν το ακούσει, θα δει ότι είναι α πούμε σαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ίδιο πράγμα. Ίδιες δικαιολογίες, δηλαδή ίδιες βλακίες. Θα έφερε αυτό λοιπόν και με τις δικαιολογίες που λένε γενικά, ας πούμε, και με τα τέμπη και με όλα. Και με αυτό που έγινε τώρα, ειδικά εχθές, που πήγε το λιμενικό πάνω. Σκότωσε όλους τους ανθρώπους. Φτιάχτω, άμα μπορείς, άμα θέλεις.
3: Στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα από κάποια κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης την Βορύχων. Με τις δίθεν σατυρικές εκπομπές οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία. Έχουν παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
4: Απόδειξη ενοχής του. Φωνές, διαμαρτυρίες, διαψεύσεις. Τυπικό σύστημα των αναρχικών.
5: Εγκληματικές ενέργειες πρώτου διακινητές. Και αυτούς αντιμετωπίζουμε. Εχθρός της Ελλάδος δεν είναι μετανάστες. Αυτά πώς λέγονται με τέτοια ευκολία.
4: Μα καλά, δεν είναι αρκετά στοιχεία αυτά που καταθέτω εγώ.
6: Α, ναι, τα εξετάζουμε και αυτά, τα συζητάμε.
4: Τα συζητάτε.
6: Ναι.
4: Δηλαδή αμφιβάλλετε για την ακρίβεια των πληροφοριών μου.
7: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ.
4: Εδώ μου θίγει τη τιμή μου, την υπόλοιψή μου, τα όσια και τα ιερά μου.

0: Να σου πω, πριν κάτι μέρες είδα στην E3. Μερικές φορές το E3 πετάει κάτι γαμάντα το ντοκιμαντέρ. Είχε βγάλει για τον Δουργούτη. Σημερινός νέος κόσμος. Ωραία. Βάλε από εκεί μέσα, θέλω να το δεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και να βάλεις από μέσα αποσπάσματα από τους παλιούς κατοίκους που ήταν παιδιά εκεί πέρα επί κατοχής. Βάλε αποσπάσματα να ακουστεί τι είπαν οι γυναίκες, τι είπαν οι άνθρωποι που ζούσαν επί κατοχή. Το 40 τέλος πάντων που έγινε με τους Γερμανούς.
1: Επί κατοχής, ας πούμε. Πολλοί λέγανε πήγαινε στα Αρμένικα, θα σου δώσουν να φας.
2: Η πρώτη απελευθερωμένη περιοχή της Ευρώπης ολόκληρης ήταν το Δουργούτι. Οι Γερμανοί δεν μπαίνανε μέσα.
3: Άμα έμπαινες εσύ μέσα εκεί, μπορούσες μέσα από έτσι και να πηγαίνεις από την άλλη. Το οποίο οι Γερμανοί και οι ταγματασφαλίτες φοβόντουσαν να μπουν και εκεί μέσα τους. Και ήταν κάπως εύκολο εκεί να κρυφτείς. Ήρωες.
4: Οι τσολιάδες, τους οποίους δεν συγχώρησα ποτέ, τους πάντες συγχωρώ. Τους ταγματασφαλίτες όχι. Έρχονται ένα πρωί με το χωνί και λένε...
5: Όλοι οι άντρες της περιοχής ηλικίας 14-60 χρόνων θα βρίσκονται στο ένα καθορισμένο σημείο.
6: Όποιος δεν έρθει και γίνει έλεγχος στα σπίτια θα εκτελείται...

0: τον εμφύλιο.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με πρόσφυγγες.
2: Τα παιδιά τους τα φοβέριζαν ότι έλα να πιεις το γάλα σου, γιατί θα σε, αν δεν έρθεις θα σε δώσω στον πρόσφυγγα να σε πάει.

0: τρένος.
1: Απόστολε.
2: Έλα.
1: Από Μυτιλίνη.
2: Έλα.
1: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, φίλε. Για το αδερφάκι μου τη Χριστίνα, τα μαύρα κοράκια, γιατί είναι ποιοτικά άτομο και μερακλώνει με αυτό το άσμα.

0: Έλα, ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, την Βοριχία και σήμερα κάνετε.
1: Την Βοριχία και σήμερα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ναι.
2: Το κίνημα των Τιμβορίχων στη χώρα μας, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο συγγενών, θυμάτων και την αγωνία της κοινωνίας.
0: Έτσι, γι' αυτό λοιπόν, αν μπορείς, βάλει την Παρασκευή τον Τιμβορίχο του Μητροπάνου, που λέει πολύ μια γενικό στάθος οικογενειακός.

Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει γραέριο, μυρίζει γραέριο. Αλλά δεν έδινε κανένα σημασία. Τα έχασα την κόρη μου εκεί. 13 χρόνια έχει η κόρη μου εκεί πέρα. Εγώ 28 χρόνια δουλεύω και έλεγα θα αφήσω τα κόκαλά μου εγώ στη Βιολάντα. Αλλά άφησε το παιδί μου τα δικά της κόκαλα.

0: Να σε ρωτήσω, μπορώ να σου ζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, αν μπορείς.
1: Για δώσε.
0: Λοιπόν, μια την αφιερώνω στο φίλο μου, το Μιχάλη, είναι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου, η μπαλάτα για τον Κάπα, το Γιάννη Κάπα.

0: δεύτερη, αν μπορείς, για το γιο μου το μεγάλο, τον Νικόλα, γιατί γουστάρει να το ακούει αυτό και όταν ακούει κλαίει από τα γέλια, θέλω να βάλεις αυτό που, για τη λαϊκή που λέει και καλά και πώς το λέει.
1: Και φθηνά κορίτσια.
0: Και φθηνά κορίτσια. Αν το βάλεις, αυτό θα κατορριφθεί από τα γέλια, να ξέρεις.
2: Να πάρουμε κιλότα με πέντε λεφτά.
3: Το ένα άλλο ένα το πληρώνεις. Λεφτά δεν υπάρχουν.
4: Εδώ πουλάμε, παρακαλώ. Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
5: Και καλά και φθηνά, κορίτσια!

Δεν μπορεί να ξεκινάει μια βάρκα από τη Λιβύη με 400 άτομα και να φτάνει στην Κρήτη ανενόχλητη. Δεν γίνεται. Γιατί αν η μια βάρκα γίνουν χίλιες βάρκες, δεν υπάρχει Ελλάδα. Τι να κάνουν τώρα. Να τα σπρώχνουμε πίσω, να πάνε στους χαρτές Λιβύης. Δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα.

θέλει την Παρασκευή, βάλε μου το μικρό κόσμο τη Δημητριάδη. Γιατί στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που τον εμποδίζουν να βαδίζει, βλέπουμε εμάς, τους δασκάλους που δεν μας αφήνουν να ασκήσουμε το λειτουργήμά μας με αυθορμητισμό όπως πρέπει κοντά στα παιδιά μας. Ο άνεργος, ο άνθρωπος που δεν έχει να δώσει γάλα στα παιδιά του. Ο κατατρεγμένος πρόσφυγας που σκυλοπνίγεται τα νερά μας, δυστυχώς, χωρίς να ξέρει που πάει. Οι άνθρωποι στη Βιολάντα που κατακρεουργούνται καθημερινά, ακόμα και σήμερα, σε όλα τα σημεία δουλειά στα εργοστάσια. Στο πρόσωπό του λοιπόν βλέπουμε όλους εμάς και θα ήθελα να το ακούσω όποια Παρασκευή έχεις χρόνο να το βάλεις.

0: Το μήνα ο μισθός είναι περίπου 1000. Τα έξοδα του σπιτιού, τουλάχιστον για αυτό το μήνα, ήταν 500 ευρώ. Σούπερ μάρκετ, θα πας, θα σου φύγει ένα εκατοστάρικο. Δεν θα έχεις πάρει χαμπάρι πότε θα έχει φύγει.
1: Να

πολλά πτώματα μέσα σε ένα σκάφος παραμορφωμένα. Κάποιοι χτυπήσαν και μείναν ανέστητοι στο σκάφος. Μετά τα πνίγηκαν γιατί ήταν γεμάτο νερό το σκάφος. Λες και εσύ σε πόλεμο. Ναι, παιδιά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε δύο μέτωπα, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική επικεντρώνονται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και ιδιαίτερα στο Κρύο Πηγάδι, όπως επίσης και στην περιοχή των Μεγάρων προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, ενώ οι φλόγες έφτασαν στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους Αγίας Σκέπης, Μπότσικα και Κανδύλι να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν πάνω από 400 πυροσβέστες με 120 οχήματα, 20 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, υδροφόρες, ΟΤΑ και ένα αέρια μέσα. Άμεσα ξεκινούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Ανθρώπινο λάθος, μηχανική βλάβη, δύσκολες συνθήκες πτήσης πάνω από το πύρινο μέτωπο και η πυκνή ενέρεια κυκλοφορία στην περιοχή της φωτιάς εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης του δυστυχήματος των δύο ελικοπτέρων που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Νεκροί είναι ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο, ενώ ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της Ήμης, καθώς αγνούνται 5 Γερμανοί αλλοδαποί που επέβαιναν σε εστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε ένα πλοίο ακυβέρνητο. 3 κατάφεραν και βγήκαν στη στεριά. Σήμερα ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν αποκάλυψε το τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών και το ποιοι θα συμμετάσχουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή συμφωνία θα αφορά αρχικά τα στενά του Ορμούς και στη συνέχεια το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τέλος της μετακινήσης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σένγκεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Σε εφαρμογή θέτει η ΑΔΕ νέο μοντέλο για τις μεταβάσεις κατεσχεμένων ακινήτων, εισάγει σύστημα βαθμολόγηση των οφειλετών, από το οποίο θα εξαρτάται το ποσοστό της παρακράτησης του τιμήματος υπέρ του δημοσίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία, ενώ 5 ακόμη έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, η Γιουβέντους αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Αργεντινού τερματοφύλακα Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η Παρίς Σεν Ζερμέν έκανε την κίνησή της για την απόκτηση του Ιάπωνα τερματοφύλακα Σουζούκη, καταθέτοντας επίσημη πρόταση στην Πάρμα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Απόψε η σιωπή των δασών έχει τη δική της φωνή. Μια φωνή αδέρφια που γεννιέται μέσα από τις φλόγες του καπνού και την αγωνία. Μια φωνή που κουβαλά το μόχθο των ανθρώπων που παλεύουν αδιάκοπα, των πυροσβεστών, των εθελοντών, των κατοίκων που βλέπουν τον τόπο τους να δοκιμάζεται. Τρεις ημέρες καίγεται το σύμπαν. Και οι μεγάλες πυρκαγιές δεν αφήνουν πίσω τους μόνο καμένη γη. Αφήνουν ιστορίες, ιστορίες απώλειας, θάρρους, αλληλεγγύης και ελπίδας. Ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Θα επιχειρήσουμε και σήμερα να φωτίσουμε τα γεγονότα. Θα ακούσουμε ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε απαντήσεις για το σήμερα, ίσως και για το αύριο. Κι όμως, αδέρφια, κάθε καλοκαίρι μοιάζει να παρακολουθούμε την ίδια παράσταση στους ίδιους ίσως τόπους και με το ίδιο τραγικό τέλος. Οι φλόγες επιστρέφουν, τα δάση χάνονται. Οι περιουσίες γίνονται στάχτη και το πιο βαρύ τίμημα, χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και τότε αρχίζουν οι ίδιες δηλώσεις, οι ίδιες υποσχέσεις, οι ίδιες δεσμεύσεις ότι θα αλλάξουν όλα, ότι θα γίνουν περισσότερα, ότι την επόμενη φορά θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Όμως η επόμενη φορά έρχεται και μαζί της έρχεται η ίδια αγωνία, τα ίδια ερωτήματα, οι ίδιες εικόνες που πληγώνουν μια ολόκληρη χώρα. Γιατί συνεχίζουμε να μετράμε απώλειες? Γιατί συνεχίζουμε να μετράμε απώλειες? Γιατί κάθε χρόνο δοκιμάζονται ίσως οι ίδιες περιοχές και οι ίδιοι άνθρωποι? Τι έγινε με την πρόληψη, με τους δασικούς δρόμους, τις αντιπυρικές ζώνες, τον καθαρισμό των δασών, την ενίσχυση των υπηρεσιών και το σχεδιασμό που θα μπορούσε να περιορίσει τις καταστροφές? Κανείς δεν λέει ότι υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Οι πυρκαγιές επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, στις ακραίες καιρικές συνθήκες, την ξηρασία, τους χειρούς ανέμους, αλλά και τις ανθρώπινες επιλογές. Αυτό όμως δεν αναιρεί το δικαίωμα της κοινωνίας να ζητά απαντήσεις, λογοδοσία και ουσιαστική πρόληψη. Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε, αδέρφια, την καταστροφή, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως κανονικότητα ότι κάθε καλοκαίρι, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, θα θρυνούμε ανθρώπους. Θα χάνουμε δάση που χρειάζονται δεκαετίες για να ξαναγεννηθούν, αν ξαναγεννηθούν, και θα στεκόμαστε μπροστά στις τάχτες που χρειάζονται δεκαετίες για να ξαναγεννηθούν, αν ξαναγεννηθούν, και θα στεκόμαστε μπροστά στις

0: Πόσες ακόμη φωτιές, πόσες ακόμη χαμένες ζωές, πόσα ακόμη καλοκαίρια θα ζούμε το ίδιο έργο. Και μαζί με τα δάση που χάνονται, υποθηκεύεται και το μέλλον. Γιατί κάθε δέντρο που καίγεται δεν είναι μόνο ένας κορμός που πέφτει, είναι ο αέρας που θα αναπνεύσουν τα παιδιά μας, είναι το νερό που θα συγκρατούσε το χώμα, είναι η σκιά που δεν θα υπάρξει, η ζωή που δεν θα επιστρέψει εύκολα. Η φύση γνωρίζει να θεραπεύει τις πληγές της. Χρειάζεται όμως χρόνο, χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να τις στερούμε αυτό το χρόνο, επαναλαμβάνοντας τα ίδια λάθη. Κάθε καμένη έκταση είναι ένα κομμάτι από το αύριο που αφαιρείται. Ένας τόπος που οι επόμενες γενιές ίσως να μην γνωρίσουν ποτέ, όπως τον γνωρίσαμε εμείς. Αδέρφια μου, το πραγματικό κόστος μιας πυρκαγιάς δεν μετριέται μόνο σε στρέμματα ή σε αριθμούς. Μετριέται σε χαμένες ευκαιρίες, σε χαμένη βιοποικιλότητα, σε μια οικονομία που δοκιμάζεται, σε κοινωνίες που αλλάζουν βία και σε μια εμπιστοσύνη που κάθε χρόνο φύρεται. Αν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές μόνο όταν εμφανιστεί η πρώτη φλόγα, τότε δεν προστατεύουμε το μέλλον. Το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας, αφήνοντάς τους ένα κόσμο πιο φτωχό, πιο ευάλωτο, πιο αβέβαιο. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο πώς θα σβήσουμε την επόμενη φωτιά. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν έχουμε τη βούληση να αποτρέψουμε την επόμενη καταστροφή. Γιατί το μέλλον δεν χάνεται μέσα σε μια μέρα, χάνεται λίγο-λίγο. Κάθε φορά που θεωρούμε πως όσα συνέβησαν φέτος θα ξεχαστούν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση, εκείνη που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε. Πόσες από αυτές τις φωτιές δεν θα είχαν ξεκινήσει ποτέ αν κάποιος είχε επιδείξει τη στοιχειώδη υπευθυνότητα. Ένα απρόσεκτο κάψιμο, ένα εργαλείο που πετά σπίθες, ένα τσιγάρο, μια ψισταριά άκουσον με 10 μποφόρ 11, μια αμέλεια που μέσα σε λίγα λεπτά μετατρέπεται σε πύρινο εφιάλτη. Δεν πρόκειται για μια κακιά στιγμή, δεν πρόκειται για μια ατυχία. Είναι πράξη ανευθυνότητας. Στοιχίζει ανθρώπινες ζωές, αφανίζει περιουσίες, καταστρέφει όλο αυτό που χρειάστηκε δεκαετίες για να μεγαλώσει. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με τη φωτιά όταν γνωρίζει τις συνέπειες. Και όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι μια πυρκαγιά δεν οφείλεται σε αμέλεια αλλά σε εμπρισμό, τότε η απέτηση της κοινωνίας είναι μία. Πλήρης διερεύνηση, απόδοση ευθυνών και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Γιατί αν πίσω από μια καταστροφή οι αδέρφια κρύβονται οικονομικά έλα συμφέροντα, δεν πρόκειται απλώς για έγκλημα απέναντι στη φύση. Πρόκειται για έγκλημα απέναντι στην κοινωνία, στους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, στους πυροσβέστες που ρισκάρουν και χάνουν τη ζωή τους και στις επόμενες γενιές που θα κληρονομήσουν ένα τόπο φτωχότερο. Η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές έχουν την ευθύνη να ερευνούν κάθε υπόθεση σε βάθος και να μην μένει καμία σκιά αναπάντητη. Και η κοινωνία έχει το δικαίωμα να απαιτεί διαφάνεια, αλήθεια και λογοδοσία, γιατί οι φωτιές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ακόμη μία καλοκαιρινή είδηση που θα ξεχαστεί με την πρώτη βροχή. Κάθε καμένη πλαγιά, κάθε χαμένο σπίτι, κάθε ανθρώπινη ζωή είναι μια υπενθύμηση ότι η αδιαφορία, η αμέλεια και κάθε εγκληματική πράξη πρέπει να έχουν ένα πραγματικό κόστος. Και αυτό το κόστος δεν μπορεί να το πληρώνει ξανά και ξανά η κοινωνία, αλλά αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Και κάπου εδώ οι λέξεις τελειώνουν. Γιατί όσο εμείς συζητάμε, κάποιοι δίνουν ακόμη μάχη με τις φλόγες. Κάποιοι μετρούν τις πληγές τους, κάποιοι επιστρέφουν εκεί που χθες υπήρχε ένα σπίτι και σήμερα υπάρχει μόνο στάχτη. Το ελάχιστο που τους οφείλουμε δεν είναι η συγκίνηση της στιγμής, είναι η μνήμη, είναι η ευθύνη, είναι η απόφαση να μην ξαναζήσουμε το ίδιο έργο. Γιατί μια κοινωνία δεν κρίνεται από το πόσο δυνατά χειροκροτεί τους ήρωες της την ώρα της καταστροφής, κρίνεται από το πόσο σοβαρά εργάζεται για να μην τους χρειαστεί ξανά. Και αν κάθε καμένο δέντρο είναι μια πληγή στη γη, τότε κάθε χαμένη ανθρώπινη ζωή είναι μια πληγή στη συνείδησή μας. Ας μην συνηθίσουμε ποτέ τη στάχτη, γιατί τη μέρα που θα τη συνηθίσουμε, δεν θα έχουμε χάσει μόνο τα δάση μας, θα έχουμε χάσει ένα κομμάτι της ανθρωπιάς μας. Ο πολιτισμός, αδέρφια, μιας κοινωνίας δεν φαίνεται από το πώς ξαναχτίζει ό,τι κάηκε, αλλά από το αν έκανε ό,τι μπορούσε για να μην καεί ποτέ.
1: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα.

Παραπολιτικά 90,1. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: 20 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Έκτακτη πρωινή πτήση ολόκληρη την εβδομάδα, 8 με 11. Θα είμαστε εδώ παρέα. Μακάρι να ήταν διαφορετικές συνθήκες και να μιλάγαμε για διακοπές, να μιλάγαμε για όμορφες προτάσεις, απόδρασης. Αλλά δεν μπορούμε να αποδράσουμε από τον Γκρίζο και τη στάχτη και τα αποκαίδια που αφήνει πίσω του το πύρινο θηρίο, κυρίες και κύριοι, που συνεχίζει να κατατρώει τις σάρκες της πατρίδας. Η κατάσταση είναι δραματική στη Δυτική Αττική, από ό,τι φαίνεται. Τα τελευταία νέα λένε πως έχουμε μία κάθοδο της φωτιάς προς το Μεγάλο Πεύκο, προς Νέα Πέραμο. Απειλούνται και σπίτια ίσως. Ελπίζουμε ότι δεν θα συνεχίσει έτσι. Η πορεία αυτή, η καταστροφική πορεία, θα ανακοπεί. Έχει πέσει ο άνεμος, δεν είναι τόσο δυνατός όσο πριν. Και ξέρετε, όλο αυτό τώρα γεννά και ερωτήματα για ποιους λόγους δεν έχουμε κατορθώσει ακόμα να ελέγξουν όσο το δυνατόν τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι και το μικροκλίμα που παίζει ρόλο. Πάμε αμέσως στον Κωνσταντίνο Μποτουνά, αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου. Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα. Δύσκολη μέρα όμως, πολύ δύσκολη, από ό,τι φαίνεται.
1: Σήμερα έχει πάρα πολύ αέρα εδώ πάνω που είμαστε.
0: Έχει πολύ αέρα.
1: Έχει πάρα πολύ και τον εγυρίζει προς τα κάτω. Ναι. Επιχειρούν βέβαια πυροσβεστικά μηχανήματα της περιφέρειας, ιδιώτες κάνουν ζώνες. Να τους ευχαριστήσω και στους ανθρώπους, τους ιδιώτες δηλαδή. Είναι δύσκολο για την αέρα μέσα. Είχαμε και το ατύχημα χτες. Ναι.
0: Ερώτηση, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν είτε ελικόπτερα είτε αεροπλάνα?
1: Επιχειρούν τα Έριξον, επιχειρούν, είναι το μόνο που μπορεί λίγο να δουλέψει. Προσπαθούμε με ζώνες να απομονώσουμε τη φωτιά. Ναι. Ένα κομμάτι το απομονώσαμε. Τα μηχανήματα δεν πέρασαν στους οικισμούς. Ναι. Από όσο βλέπω και την εικόνα που έχω, γιατί έχει πολύ καπνό, η Αγία Σκέπη, το μοναστήρι, δεν νομίζω να έχει πάθει κάτι. Εκτός και αν έχουν καεί κάποια σπίτια από πίσω, νομίζω είμαστε καλά. Απλά το μέτωπο έρχεται πάνω από την Αγία Σκέπη και την κορυφογραμμή πλέον.
0: Ερώτηση: υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή εκεί, έτσι?
1: Είναι διάσπαρτα πολλά σπίτια, ναι. Είναι μέσα στο τέτα, μέσα στα τώρα. Ο κόσμος δεν βγαίνει έξω, βέβαια έχουν γίνει εκκαινώσεις απαραίτητες από το. Και από το 112 που είναι ο δήμαρχος. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για αυτόν, είναι όλη μέρα και από τους άνθρωπους στα μέτωπα με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, κ. Βόρδο. Ναι. Είναι πολλά τα μέτωπα. Ναι. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να απομονώσουμε τον κόσμο, να φύγει ο κόσμος και βασικό απ' όλα να μην έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής.
0: Ναι. Αυτό δεν είναι σίγουρο όμως ότι έχει γίνει τώρα, έτσι? Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι έχουν απομακρυνθεί όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που επιμένουν.
1: Έχουν απομακρυνθεί. Ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από τα ξημερώματα. Έχουν εθελοντές δίπλα μου. Ναι. Έχουν έρθει για τα ζώα αυτή τη στιγμή εθελοντές. Να πιάσουμε άλογα, να πιάσουμε ό,τι μπορούμε εδώ πάνω, να μεταφερθούν και άγρια ζώα.
0: Και άγρια ζώα. Έχει κινητοποιηθεί και το στρατόπεδο των ειδικών δυνάμεων, οι καταδρομές και οι πεζοναύτες.
1: Το στρατόπεδο των ειδικών δυνάμεων ήδη αφήνεται στο μηχανοκίνητο, το τάγμα και έκανε ζώνες πίσω από το στρατόπεδο από όλα. Ναι. Ήδη εδώ και ο κύριος αδικητής του στρατόπεδου είναι όλοι εδώ και επιχειρούν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Σε όλα τα μέτωπα και η πυροσβεστική είναι... Σε πολλά σημεία. Ναι.
0: Υπάρχει κάτι που θέλετε να πείτε έτσι προς τις αρχές που σχεδιάζουν αυτή την ώρα τις επόμενες κινήσεις?
1: Είναι αέρια μέσα. Έχουμε δύο δεξαμενές εδώ γεμάτες με νερό. Μπορούν να φορτώσουν άμεσα τα.
0: Πόσα ελικόπτερα είναι, πόσα έριξαν, δύο?
1: Είναι ένα-δύο, βλέπω.
0: Δύο.
1: Πήγανε να επιχειρήσουν και δύο καναντέρ. Δεν είχαν. Μήπως λόγω καιρού, λόγω ανέμου δεν.
0: Ξέρετε, προκαλεί μεγάλη εντύπωση τώρα. Δεν ξέρω πόσα αποφόρα έχετε στην περιοχή.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ που είμαι ψηλά, ναι. Είμαι στους πρόποδες, ναι. έχει πάρα πολύ αέρα. Ναι. Και κάνει στροφές, κάνει...
0: Ναι, στροβιλισμούς. Κατάλαβα.
1: Κάνει στροβιλισμούς πάρα πολλούς. Μάλιστα. Πιστεύω να προλάβουμε τη φωτιά, γιατί κάνουμε ζώνη προς τα πάνω, να μην περάσει από την απέναντι μεριά από το Κατήλι, που είναι τα άλλα τα μοναστήρια, ο Άγιος Νικόλαος και η... Ναι. Πιστεύουμε ότι εκεί το προλάβαμε, δεν θα περάσει από την άλλη μεριά. Από όσο βλέπω τώρα που καθαρίζει, καίει μόνο ξερόφορτα.
0: Το θέμα είναι και η κούραση που έχουν εκεί οι δυνάμεις και οι πυροσβεστές και οι εθελοντές. Είναι τόσες μέρες στο πόδι.
1: Οι εθελοντές έχουν γίνει πάρα πολλά με νερά, με φαγητό, με μερίδες φαγητό.
0: Ξέρω ότι και εσείς, κύριε αντιδήμαρχε, και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, είστε όλη τη νύχτα στο πόδι. Το ακούμε.
1: Το ξέρουμε. Ένα με τον άλλον παλεύουμε. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: και το Δήμαρχο
1: Αβγούρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους εθελοντές που είναι δίπλα μας, πάντα τα παιδιά, νέα παιδιά. Είναι πάντα δίπλα μας όλοι.
0: Ακούμε τον αέρα, έτσι. Ακούμε τον αέρα που είναι λυσομανά, πραγματικά τον ακούμε.
1: Πραγματικά όμως. Πραγματικά είναι κάποια στιγμή, έκανε κάτι ρηπές απίστευτες.
0: Μου πηγαίνει το να είναι τα πράγματα να πάνε καλύτερα, γιατί η κατάσταση είναι από ό,τι φαίνεται τραγική. Είναι τρίτη μέρα τώρα. Τρίτη μέρα τώρα που και η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
1: Το θέμα είναι τα ενέργεια, μόνο τα ενέργεια μέσα μπορούν να κάνουν κάτι. Ναι. Μόνο αν έρθουν ενέργεια μέσα, αλλά με τέτοια ρεκόρ. Δηλαδή και το ελικόπτερο προσπαθεί να φτάσει στη φωτιά και το δύσκολα την φτάνει.
0: Και είδατε τώρα την τραγική κατάληξη χθες. Αυτό το πράγμα δηλαδή, που συνέβη με, με την απώλεια των ανθρώπων ήταν απίστευτο.
1: Θα αναδώσω πάλι συλληπιτήρια σε αυτούς τους ανθρώπους, στις οικογένειές τους, γιατί είναι πραγματικοί ήρωες.
0: Δεν θέλουμε όμως άλλους ήρωες. Θέλουμε.
1: Δεν θέλουμε όμως άλλους ήρωες. Δεν θέλουμε ήρωες. Θέλουμε στήριξη, θέλουμε μέσα, πυρόσβεση, κόσμο. Ναι. Γιατί οι εθελοντές πραγματικά κάνουν μεγάλη δουλειά.
0: Καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε σύντομα και ελπίζω να έχουμε καλύτερη εικόνα. Να έχετε καλύτερη εικόνα, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή δύναμη σε εσάς και στους ανθρώπους εκεί που δίνετε τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

0: Διάσπαρτες αιστείες, κυρίες και κύριοι, σε ολόκληρο τη Δυτική Αττική, από εκεί που έχει περάσει η φωτιά, δηλαδή μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα, με ένα στροβιλισμό του ανέμου, με μια αλλαγή κατεύθυνσης, η φωτιά μπορεί να φύγει εκεί που δεν την περιμένουν καν οι πυροσβέστες. Είναι εντελώς, δηλαδή χωρίς πρόβλεψη. Δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατότητα, υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης του πού θα πάει η φωτιά. Φυσικά δεν το λέω εγώ αυτό. Έχοντας μιλήσει με τους ειδικούς, αυτό ακριβώς επισημαίνουν. Ότι είναι τέτοιοι στροβιλισμοί, ότι είναι τέτοιο το τερτύπι εκείνη την ώρα της πυρκαγιάς που δεν μπορεί πραγματικά να προβλέψει πού θα γίνει. Με τις αντιπυρικές ζώνες επιχειρούν με έναν τρόπο να την αποκόψουν την πυρκαγιά. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί ακριβώς δεν είναι δυνατή πρόβλεψη. Η μάχη λοιπόν των πυροσβεστικών δυνάμεων με τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού αλλά και σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική συνεχίζεται. Ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας αμύωτη αυτή η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, των εθελοντών και των πυροσβεστών της τακτικής δύναμης πυροσβεστικής. Τα δυσκολότερα σημεία, όπως σας είπα, είναι αυτή τη στιγμή στο Κανδύλι Μεγάρων. Και το Κανδύλι τι είναι? Το Κανδύλι είναι ένα βουνό, ένας λόφος, στον οποίο υπάρχει και το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Δεξιά υπάρχει το πεδίο βολής του πυροβολικού, της σχολής πυροβολικού που εδρεύει και αυτό και αυτή η σχολή στη Νέα Πέραμο, και υπάρχει και το στρατόπεδο των ειδικών δυνάμεων όπου εκπαιδεύεται και κάνει βολές πάλι στο Κανδύλι, σε μια περιοχή λίγο πιο αριστερά, έτσι όπως βλέπουμε από την παραλία της Νέας Πέραμου. Όλο αυτό τώρα φαίνεται ότι η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας άρχισε να φεύγει από τα σημεία εκείνα και να ξεφεύγει και να κατεβαίνει προς τη Νέα Πέραμο. Ακούσατε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μποτουνά, αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νέας Πέραμου, να λέει ότι δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε και σαφή εικόνα. Είναι ο καπνός πολύ, δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε σαφή εικόνα για το αν έχουν καεί κάποια σπίτια, κάποιες κατοικίες. Η δική του εκτίμηση είναι ότι έχουν φύγει οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν εκεί, εργάζονται εκεί, δεν έχουν πάει καθόλου δηλαδή εργαζόμενοι, αλλά αυτό, ξέρετε, δεν είναι και απόλυτα σίγουρο, γιατί ορισμένοι όταν βλέπουν την περιουσία τους, τον μόγδο τους, τον γάματο ετών, τον υδρότα ετών να κινδυνεύει, δεν το εγκαταλείπουν και εύκολα, έτσι, και εκεί είναι και το επικίνδυνο. Αλλά κανένα κτίσμα, κανένα σπίτι, κανένα υλικό αγαθό δεν αξίζει όσο αξίζει μια ανθρώπινη ζωή, αδέρφια. 2 Ericsson επιχειρούν, ελικόπτερα Ericsson. Ξέρετε, αυτά τα Ericsson, για να καταλάβετε και να δείτε τη διαφορά σε σχέση και με αυτά που χθες δυστυχώς είχαμε το τραγικό δυστύχημα, είναι αυτά που μοιάζουν με σφίκιες, έτσι. Έχουν απόλυτη δυνατότητα αυτά να πάρουν, να έχουν τόσο, είναι τόσο εστιασμένος ο τρόπος που εργάζονται και τόσο εστιασμένο το σημείο που παίρνουν νερό, που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο το πόσο έτσι μπορούν να δώσουν λύσεις σε τέτοιου είδους πυρκαγιές. Δεν ξέρω τώρα, είδα στα πλάνα εδώ από τη δημόσια τηλεόραση ότι, δεν ξέρω αν είναι παλιότερο πλάνο, αν είναι τωρινό, είδα και κάποιο σινούκ. Τα σινούκ, ξέρετε, είναι με διπλή έλικα, και αυτά χρησιμοποιούν κάδο. Δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες βέβαια, έτσι. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κυρία Παπαυγούλη, καλημέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλημέρα,
0: βασικά. Έχουμε χάσει και τις ώρες και τις μέρες, σας καταλαβαίνω, κυρία Παπαυγούλη.
1: Γιατί
0: καταλαβαίνετε
1: ότι μετεωρολόγοι αυτή την περίοδο.
0: Είστε εκεί που πρέπει και εσείς, εκποδός πολέμου. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, εντός λεκανοπεδίου, και εννοώ στενό λεκανοπεδίου, εδώ στο κέντρο και στα προάστια, βόρεια και νότια, ναι, ο άνεμος δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Όμως, στην περιοχή της Νέας Πέραμου, ακούγαμε πριν από λίγο τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Πέραμου, τον άνεμο από μέσα να λυσομανά, πραγματικά δεν μπορούσαμε να ακούσουμε δηλαδή τον άνθρωπο. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τη συνέχεια ότι θα πέσουν οι άνεμοι, ή θα πάμε σε αυτό το μοτίβο?
1: Λοιπόν, ακούστε, έχουμε μια μικρή ενίσχυση από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, δηλαδή σήμερα. Γενικότερα, χθες είχαν πέσει αρκετά το βράδυ, τη νύχτα, και ήταν λίγο πιο καλές συνθήκες. Τώρα, πνέουν στο σημείο εκεί 4 με 5 μποφόρ, τοπικά, σε έτσι πιο ευπαθείς περιοχές, δηλαδή, όταν λέω ευπαθείς, ενώ στις υπήνεμες περιοχές, πίσω από τον ορεινό όγκο του Κυστερώνα. Αγγίζουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Επίσης, οι ρηπές στο σημείο φτάνουν τα 40 έως 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όμως αυτό είναι κυρίως τώρα τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι λοιπόν θα αρχίσουν λίγο να πέφτουν και δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Και ειδικά όσο πηγαίνουμε προς το βράδυ, που εύχομαι να είναι καλύτερα τα πράγματα μέχρι τότε και να μην χρειαστεί να πάμε μέχρι το βράδυ για να σβήσουν οι πυρκαγιές, θα υποχωρήσουν ακόμα περαιτέρω με τις μέσες εντάσεις να μην ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε ότι
0: είναι
1: σήμερα.
0: Σαφέστατα πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έβλεπα από ό,τι ήταν προχθές το αστεροσκοπείο. Το σταθμό, ένα σταθμό ο οποίος ήταν.
1: Στην Πεντέλη.
0: Όχι μόνο στην Πεντέλη, στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας, που έδινε ρηπή, μέτρησε ρηπή έως και 130 χιλιόμετρα. Δηλαδή, αν αυτό είναι ακριβές.
1: Αν αυτό είναι ακριβές. Στην Πεντέλη, γιατί το ΜΕΤΕΟ, ακριβώς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, κατέγραψε ρηπή 150 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα. Πραγματικά μιλάμε για ακραίες εντάσεις.
0: Δηλαδή, 150 χιλιόμετρα ξεφεύγει και από τον κυκλώνα, έτσι. Δηλαδή είναι...
1: Ακριβώς, ναι. Μιλάμε για ακραίες εντάσεις ανέμων, όμως τώρα αυτό το πολύ ισχυρό επεισόδιο με το Μελιτέμι έχει πλέον λάβει τέλος. Πλέον παραμένουν τα Μελιτέμια φυσικά στο Αιγαίο και θα ενισχυθούν κιόλας από την Τρίτη, ωστόσο θα είναι στα 6 με 7 μποφόρ.
0: Καταλαβαίνετε
1: ότι τα τόπους είναι πολύ ισχυρά, αλλά τουλάχιστον δεν είναι έτσι θυελώδης οι άνεμοι όπως είναι τις προηγούμενες ημέρες.
0: Τώρα, κυρία Παπαβούλη, εντάξει, ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που μπορείτε να έχετε μια ασφαλή πρόβλεψη, αλλά μια γενικότερη τάση μπορεί να δείτε και μέσα από τα προγνωστικά μοντέλα. Ισχύει αυτό που ακούμε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και μια αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να φτάσει στους 38-39 βαθμούς.
1: Μιλάμε πλέον για μια πολύ θερμή εβδομάδα. Θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Προς το παρόν, μέχρι και την Πέμπτη, θα είμαστε 38 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά. Τα δυτικά ακόμα πιο πάνω. Όλες αυτές τις μέρες έχουμε έντονη ζέστη τα δυτικά. Αλλά ναι, από την Παρασκευή φαίνεται τουλάχιστον η τάση προς το παρόν να πλησιάζουμε λίγο και τους 40 βαθμούς Κελσίου στις ευπαθείς όμως στις ζέστες περιοχές. Αλλά θα το εξετάσουμε αυτό γιατί καταλαβαίνουμε ότι απέχει ακόμα. Προς το παρόν, αυτό που μας προβληματίζει είναι οι άνεμοι που θέλουμε πραγματικά να εξασθενήσουν τουλάχιστον εκεί σε αυτό το σημείο.
0: Όταν λέμε 39-40, μιλάμε για τις περιοχές που δεν έχουμε τόσο το Μελιτέμι, δυτικά έτσι περισσότερο.
1: Ακριβώς,
0: και επιρροτικά.
1: Περισσότερο στα δυτικά, στα κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα. Που δεν επηρεάζονται από τη θάλασσα σε αυτές τις περιοχές. Αλλά αυτό θα το εξετάσουμε σίγουρα. Απέχουμε λίγο. Μιλάω για την Παρασκευή που έχει 9 του μήνα, κάπου εκεί είναι.
0: Κυρία Παπαβούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς, γιατί και εσείς χρειάζεστε να είστε πάντα έτσι επιποδός για να μπορείτε να δίνετε και τις καλύτερες προβλέψεις για να μπορούν στο πεδίο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση οι αρμόδιες αρχές. Να είστε καλά. Ήδη έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα στο radio papakiparapolitica.gr. Μπορείτε να στείλετε αυτό που επισημαίνετε πολύ, δηλαδή ότι είναι πολύ πολύ άσχημο να συμβαίνει όλο αυτό για τρίτη, τέταρτη μέρα, αλλά βλέπετε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά μη αντιμετωπίσιμη πολλές φορές. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, καλή εβδομάδα και σε σένα, καλή δύναμη, να είσαι καλά. Επί των επάλξεων ο κύριος Τάσος πηγαίνει για εργασία αυτή την ώρα, λογικό, κάντε υπομονή, ελπίζω να είναι μπροστά σας το υποθετή ημέρα των διακοπών. Διαβάστε, λέει, το άρθρο του καθηγητή του κυρίου Μπελαβίλα για το θέμα των ανεμογεννητριών. Θα το διαβάσω. Ο κύριος Μπελαβίλας, στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, τον καθηγητή, ναι. Πρώην, δεν ξέρω τώρα αν είναι με τον κύριο Τσίπρα. Κυρία Γεωργίου, ναι. Στα δάση, λέει, κάποιοι κερδίζουν, αλλά ως κρελαίοι πρέπει να αντιδράσουμε για μας και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ρία. Καλή δύναμη, κυρία Ρία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Λέει, το τραγούδι του Παπακοσταντίνου ήταν πραγματικά διαχρονικό. Μα ακριβώς αυτό βλέπουμε. Το ίδιο έργο πραγματικά, αγαπητή Νικολέτα. Καλημέρα στην Τασούλα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Εγώ χαίρομαι γιατί η Μαριάννα κάνει και χιούμορ. Μου στέλνει και μια φωτογραφία έτσι, χιουμοριστική. Καλό είναι αυτό. Μπας και βρούμε και λίγο το χαμόγελο μέσα σε όλο αυτό το γκρίζο σκηνικό, μέσα σε αυτό το γκρανίου τόπου, όπου μετατρέπεται, κυρίες και κύριοι, μια πολύ μεγάλη περιοχή της Αττικής. Εδώ θα πρέπει να το δούμε λίγο. Πραγματικά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αναγεννηθεί αυτός ο τόπος που έχει καταστραφεί απ' άκρου σ' άκρον. Αδέρφια, από το 2016 έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Πάμε όμως αμέσως στον κύριο Δημήτρη Βόρδο, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων. Είναι όλη τη νύχτα, τον ακούω να δίνει τη μάχη και εκείνος. Κύριε Βόρδο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
2: Ήταν η τρίτη νύχτα. Ναι. Εδώ πέρα που πραγματικά αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ πέρα δεν έχει προηγούμενο. Και έχω ζήσει πολλές φωτιές και τη μεγάλη του 85 στον Πατέρα.
0: Ναι, στο Ρωσπατέρας, ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο δεν έχει βαλθεί, να μην αφήσει εδώ πέρα όλο αυτό το βουνό, πάλι το Ρωσπατέρας, να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο ζωντανό.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, τι κάνει? Γυρίζει γύρω-γύρω η φωτιά και κατατρώει ό,τι δεν υπάρχει, έτσι, στροβιλίζεται.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, αν καταλάβετε, από όταν μπήκε στο Δήμο Μεγαρέων από δυτικά, πάνω ας πούμε από το Αλεποχώρι, έχει φτάσει σε απόσταση 40 χιλιόμετρων.
0: Μάλιστα.
2: Απόσταση 40 χιλιόμετρων.
0: Άκουγα πριν από λίγο, μας μιλούσαμε με άλλον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στην περιοχή, τον κύριο Μποτουνά, ναι, στην περιοχή της Νέας Περάμου, αντιδήμαρχο, στην δημοτική ενότητα αυτή, και έλεγε ότι υπάρχουν διάσπαρτες φλόγες. Δεν ξέρουμε αν έχουμε υποστεί ζημίες κάποια σπίτια, γιατί είναι αρκετά τα σπίτια που παρεμβάλλονται μεταξύ του όρους Κανδύλη και της Νέας Περάμου. Και είναι και δύσκολο να υπάρξει και μια αντιμετώπιση, δηλαδή τέτοια που θα απέκλειε κάτι ανάλογο. Δεν υπάρχει τέτοια, δηλαδή, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε, έτσι.
2: Είναι διάσπαρτες οι αιστείες, αλλά θα μου επιτρέψετε να μιλήσω με βεβαιότητα ότι μέχρι τώρα που μιλάμε, γιατί από τις 2.30 ώρα που έγινε η αναζωπήρωση και είδαμε ότι η φωτιά θα κατέβαινε προς το πεδίο, κατεβάσαμε 2 ελπιστριοφόρα. Καταφέραμε και ασφαλίσαμε όλες τις οικίες γύρω-γύρω με ζώνες. Δεν θα πω 90%, παρόλο που η φωτιά πέρασε, όπως λέτε, εκεί από τον πρώτο οικισμό στην Αγία Σκέπη, πέρασε από το μοναστήρι. Θα πω κατά 90% δεν υπάρχει ως τώρα ζημιά.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα η φωτιά από τη μία πλευρά έχει κατέβει μέσα στο πεδίο, όπου εκεί την πολεμάνε, γιατί είναι μόνο βλάστηση χαμηλή, δεν υπάρχουν πεύκα μεγάλα 10-20 μέτρα.
0: Μόλις βρεθεί πεύκο, αμέσως αρχίζει και γίνεται το σύμπαν γύρω-γύρω, έτσι. Αυτό είναι το κακό.
2: Ξέρετε, είναι εδώ πέρα την περιοχή, βγάζει πάρα πολύ αέρα. Δηλαδή σήμερα που στο υπόλοιπο Δήμο, στα Μέγαρα από εκεί, δεν έχει καθόλου, έχει άδεια, εδώ πέρα έχει 5-6 μποφόρ.
0: Ναι.
2: Είναι το σημείο. Πάντως γίνεται τώρα, είμαστε σε μια φάρμα του κύριου Κάβουρα εδώ πέρα. Είναι εδώ πέρα πυροσβεστικό, είναι υδροφόρα. Θα δώσουμε μάχη για να μην μπορέσουμε να τη σώσουμε. Είμαι αισιόδοξο να τη σώσουμε. Η φωτιά είναι ακριβώς πίσω μας τώρα, τα 30 μέτρα. Έρχεται προς τα εδώ.
0: Εναρία μέσα, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Αυτή τη στιγμή πετάνε από το πρωί 2 σίγουρα, νομίζω και τρίτο Έριξον. Αλλά μόλις είδα τώρα ότι έριξε, έκανε τέτοια και.
0: Και Σινούκ. Κανατέρ. Μπόρεσε Κανατέρ.
2: Και Σινούκ, καλά λέτε, γιατί ξέρετε. Και εμείς είναι η κούραση τέτοια. Και Σινούκ έριξε πάνω στο πεδίο.
0: Μάλιστα.
2: Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, επιχειρούν σίγουρα 5-6.
0: Μάλιστα. Αν είναι, θα είναι μεγάλο πράγμα να επιχειρήσουν τα Κανατέρ, γιατί έχουν δυνατότητα πολύ μεγαλύτερα τα ελικόπτερα, χωρητικότητα νερού. Και θα είναι σημαντικό, θα είναι στρατηγικό χτύπημα στη φωτιά, εάν κατορθώσουν και επιχειρήσουν αρκετές φορές. Κύριε Βόρδε, καλή δύναμη, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το γεγονός ότι πάντα έτσι μας δίνετε την ενημέρωση. Και φυσικά δίνουμε και εμείς ό,τι ακριβώς μεταφέρεται από το πεδίο, για να μπορέσουν και οι κάτοικοι της περιοχής να ενημερωθούν. Έτσι και πραγματικά.
2: Στις μέρες μας, το ξέρετε και εσείς, η σωστή και η έγκυρη ενημέρωση.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Είναι σημαντική. Ό,τι σας είπα είναι με τα μάτια μου. Είμαι στο πεδίο 3 μέρες τώρα, 3 μερόνυχτα.
0: Το ξέρω.
2: 2 ώρες ύπνο.
0: Σας ακούμε συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ακούγαμε που μιλούσατε και στους συναδέλφους. Το ξέρουμε και είναι και πραγματικά, δηλαδή, έχετε υπερβάλει αυτόν και εσείς και οι άνθρωποι σας εκεί, οι θελοντές, οι άνθρωποι του Δήμου. Είναι είναι σημαντική η βοήθεια αυτή που δίνεται.
2: Οι μεγάλοι μαχητές είναι η πυροσβεστική μας υπηρεσία και οι εθελοντές μας, οι οποίοι αυτοί δίνουν τη μεγάλη μάχη. Εμείς περισσότερο σε συντονιστικό και ενημερωτικό, όλοι μαζί παλεύουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε.
0: Καλή δύναμη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, βαρέθηκα να ακούω υποσχέσεις, λέει η Μαριάννα. Θέλω να δω τι θα γίνει όταν σβήσουν οι φωτιές. Αυτή τη φορά θέλω να δω αυτό και μόνο. Και να συνεμώνει, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, ξέρετε, όταν έχει υποστεί τέτοια τεράστια καταστροφή Αττική μέσα σε 15-20 χρόνια, έχει καεί το σύμπαν. Δηλαδή, έχει μείνει όρθια η Πάρνηθα. Έχει καεί μισή Πάρνηθα, μην πω και παραπάνω. Έχει υποστεί μεγάλο χτύπημα η περιοχή της Πεντέλης, Άγιος Πέτρος, εκεί όλο εκεί το τμήμα, μέχρι και τις παρυφές της Νέας Μάκρης. Έχει διαλυθεί, καταστραφεί. Να πάμε στη Δυτική Αττική, στο Ρος Πατέρας, να πάμε πού να πάμε δηλαδή, και να μην υπάρχει σημείο που να έχει κατακαεί αυτές τις δεκαετίες, 2-3 δεκαετίες. Και αυτό τι σημαίνει, πολύ απλά, ότι εάν υπάρξουν δύο πυρκαγιές στο ίδιο σημείο μέσα σε μία τριακονταετία, ερημοποιείται το περιβάλλον, και αν δεν σπεύσουμε εμείς να ανασώσουμε, τότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση, αδερφιά, να μπορέσει να εξελιχθεί μόνη της, να αναβασωθεί φυσικά η περιοχή. Δημήτρης Φαρνάκης, Κύρκος, ο άνθρωπος ο οποίος έτσι με τα μαγικά του ακροδάχτυλα ρυθμίζει τον ήχο, όπως πάντα, Δημήτρη μου, να σε καλά, καλή δύναμη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου, τα τραγούδια επιλέγει ο Θανάσης Βούτσινος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η νύμφη του Εβοϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, η Κατερίνα Πλατή, επί των επάλξεων. Και στο μικρόφωνο πιλότος σας, Λέμαχος Σαντορινίος. Θα πάμε παρέτησα μέχρι τις 11 σήμερα, όπως θα είμαστε μαζί και ολόκληρη την εβδομάδα, αυτό το τρίωρο, με πρωινή πτήση έκτακτη βέβαια. Καλοκαιρινή, ας ελπίσουμε ότι θα είναι και καλύτερη το επόμενο διάστημα, ενώ πιο ευχάριστη, γιατί πραγματικά όταν πετάς πάνω από καίδια, από καρδιωτικές θα είναι και οι περιγράφες σου. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Σημαντικές ήταν οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, από το Πόρτο Γερμενό δηλαδή, όπου είχαμε τα μεγάλα, τα πολλά γεγονότα και τα καμένα σπίτια, αλλά ως και τις περιοχές που κινδύνευσαν χθες το βράδυ. Οι άνθρωποι αγωνία εξέφραζαν, κάποιοι ήταν και τρομοκρατημένοι ίσως.
1: Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου.
2: Κόλαση, τα βουνά, οι κάμποι, τα αυτά, όλα δεν έμεινε τίποτα.
3: Είναι ώρες δύσκολες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλους. Και για εμάς και για τους γειτονές μας.
2: Εδώ πάνω στα 500 μέτρα είχαν σβήσει οι πυροσβέστες, μπήκαν σε απέναντι σημείο και μέσα 10 λεπτά γύρισε φωτιά πάλι στο ίδιο σημείο.
4: Επειδή αλλάζει κατεύθυνση ο αέρας, τα πράγματα εκεί που νομίζω ότι μια αιστεία έχει σβήσει, ξαφνικά ξαναφουντώνει. Υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και επιχειρήσεις. Δεν έχω εικόνα σε όλο το μέτωπο τι γίνεται. Γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές από τη φωτιά.
5: Κάνουμε την πυρική ζώνη, γιατί έχει περάσει δύο φορές γύρω-γύρω η φωτιά.
6: Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Είναι πολλά τα μέτωπα, δίκιο έχουν αυτοί, δίκιο έχουμε και εμείς. Ο καθένας κοιτάζει όσο στην περιουσία.
7: Αυτό το έργο το έχουμε δει πάλι, είμαστε πάλι ήδη θεατές. Όπως πριν τρία χρόνια ξεκίνησε το Λουτράκι και η φωτιά τελείωσε με στα Μέγαρα. Το ίδιο πάλι και τώρα.
8: Είναι τελειωμένη κατάσταση. Εκεί πέρα κοιτάξτε, αν γυρίσει ο άνεμος δυτικός, πάει ο οικισμός στο Αγίου Νεκτάριου.
9: Ήρθα πάνω να δω γιατί δεν περίμενα να φτάσει τόσο χαμηλά η φωτιά. Έχει ξεκινήσει από το βράδυ που τη Βένισσα, έχει μπει στο πεδίο βολής και όλη τη νύχτα ανατερατώθησαν οι οβίδες που έχουν παραμείνει μέσα.
0: Αυτή η κατάσταση, όπως την περιέγραφαν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στον κλειό της πυρκαγιάς, μια δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση. Σας έλεγα ότι πάνω από 3 εκατομμύρια στρέμματα, βλέπω εδώ τα στοιχεία, έχουν καεί τα τελευταία 10 χρόνια στις μεγάλες φωτιές που έχουν κλείσει την πατρίδα σε διάφορες περιοχές, όχι μόνο στην Αττική. Αλλά στην Αττική φαίνεται το πράγμα ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο πραγματικά, δηλαδή. Έχει καεί Πάρνηθα, έχει καεί Πεντέλη, έχει καεί ο Ημιτός, ο Μισός, η Δυτική Αττική. Δηλαδή δεν υπάρχει σημείο στην Αττική που να είναι αλόβητο από το πύρινο θηρίο που κάθε χρόνο ξυπνάει, συγκεκριμένο χρόνο, αυτές τις ημέρες, και κατατρώει τα πάντα. Κατά το υπόλοιπο διάστημα πέφτει σε μία ανάρκη, αλλά όταν ξυπνάει είναι αντιφάγο, πραγματικά. Να καλημερίσουμε τον κύριο Ελευθέριο Σταματόπουλο, δασολόγος, περιβαλλοντολόγος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας.
0: Ξέρετε, και τα ακούσαμε κιόλας από τους ανθρώπους ότι συχνά πυκνά βλέπουμε το ίδιο έργο, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν ξέρω τώρα, είναι η κλιματική κρίση, ναι, υπάρχει κλιματική κρίση, αλλά υπάρχει και ένα δεδομένο. Το δεδομένο ποιο είναι, ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή θα έχουμε τέτοια φαινόμενα.
10: Δεν λειτουργούμε σωστά, κύριε Σαντορίνη.
0: Παρακαλώ, για πείτε μας, κύριε Σταματόπουλε.
10: Κοιτάξτε, το σύστημά μας δεν λειτουργεί σωστά. Παρόλα τα πολλαπλά εναέρια μέσα που έχουμε, τα περίπου 4.000 πυροσβεστικά οχήματα, την τεράστια πυροσβεστική τηρουμένων των αναλογιών, έτσι, έχουμε 18.000 πυροσβέστες, που είναι η μεγαλύτερη πυροσβεστική στον κόσμο. Από το 1998 που ανέλαβε η πυροσβεστική και μόνο αυτό το σύστημα λειτουργεί, γι' αυτό κάνω τη σύγκριση, έχουμε χάσει 14 εκατομμύρια στρέμματα δασών και εκτάσεων.
0: Από πότε λέτε?
10: 14 εκατομμύρια.
0: Από ποια εποχή, ποια
10: από χρονιά? Το 98 μάλιστα. Μέχρι σήμερα. Ναι. 14 εκατομμύρια καμένα δάση, ελαιώνες και δενδροκομικές καλλιέργειες που έχουν σημασία. Έχουμε χάσει έναν ολόκληρο νομό, ο οποίος φιλορροεί, ο νομός Εύρου, ναι, από το πέρυσι ελληνικό στοιχείο, και ξέρετε ότι αγοράζεται από τουρκικά συμφέροντα. Έχουμε χάσει τη Βόρεια Εύβοια, όπου έχει φύγει και από εκεί ο περισσότερος παραγωγικός πληθυσμός, έτσι, και δεν έχουμε ούτε καν και προγράμματα υποβοήθησης σοβαρά.
0: Είχατε κάτι πολύ σημαντικό. Τι εννοείτε, δηλαδή, στον Εύρο? Ξέρουμε ότι το 23 είχαμε πάνω από 1,3 έως 1,7 εκατομμύρια στρέμματα που έγιναν παρανάλωμα του πυρός. εκείνη την εποχή, το 23.
10: Το 23. Από τότε.
0: Τι έκανα, δηλαδή, πώς παρεμβαίνουν κάποιοι και αγοράζουν καμένες σε
10: κοιτάξτε, από τότε χιλιάδες άνθρωποι, ας πούμε, από τον Εύρο έφυγαν. Γιατί τι να κάνουν, δεν είχαν κάτι να κάνουν εκεί. Γιατί πάρα πολλές δραστηριότητες ήταν συνδεδεσμένες με το δάσος. Λοιπόν, έφυγαν από εκεί, πήγανε Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, Φιλορροή, αυτό λέμε από πληθυσμό παραγωγικό. Και εγκαταλείψανε τα σπίτια τους στα χωριά, δημιουργήθηκαν εταιρείες με αφημή ευρωπαϊκά, έτσι, τα οποία είναι τούρκικο συμφερόντων αυτές οι εταιρείες, και αγοράζουν ένα σπίτι 10.000 ευρώ, ας πούμε, αγοράζουν ένα άλλο 5.000 ευρώ, ένα άλλο, και όλη αυτή η αγοροπολισία, να το ξέρετε, είναι κατευθυνόμενη και δανειοδοτούμενη από τουρκικές τράπεζες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικές συνέπειες, παράπλευρες δηλαδή, που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Εντάξει, εγώ μπορώ να φανταστώ στο φυσικό περιβάλλον, μπορούσα να φανταστώ τα ΚΑΙ και η Πάρνηθα ότι δεν θα επανέλθει ποτέ στα χρόνια που ζω, έτσι, και στα επόμενα 300 χρόνια δεν θα επανέλθει όπως ήταν. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ. Έχουμε μια επίθεση υβριδικού τύπου στον Εύρο πια, ας πούμε. Κάτι και κάτι πρέπει να κάνουμε και δεν κάνουμε τίποτα, ή δεν ξέρω εγώ να κάνουμε τίποτα για να είμαι και δίκαιος, έτσι. Λοιπόν, αλλά να σας πω κάτι, κρίνοντας από τη Βόρεια Εύβοια που κάει και, ας πούμε, εκεί.
0: Στη Λίμνη, στο Μαντούδι και στην περιοχή.
10: Και αυτή η φιλορόησε, ας πούμε, από παραγωγικό δυναμικό. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν βγαίνει τίποτα με τα επιδόματα. Όλοι εκεί πέρα οι άνθρωποι που μιλάμε για το παραγωγικό δυναμικό, αλλά και οι άλλοι, και οι συνταξιούχοι, είχαν την οικιακή οικονομία. Όλοι ξέρανε, μεταξύ άλλων, και τη μελισσοκομεία. Θα έπρεπε να είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εκεί πια συγκροτημένα, είναι η μελισσοκομεία. Σε αυτό δεν κάναμε τίποτα. Δίνουμε κάτι επιδόματα σε ρητροσυλλέκτες, ξέρω εγώ, να κάθονται, μαζεύονται εργάτες διάφοροι και εργάτριες, έτσι, πρόπερση, ξέρω εγώ, το 24, έτσι, καθόντουσαν έξω από το δασαρχείο 60 άτομα. Ο δασάρχης δεν είχε τι να τους κάνει και δεν είχε και πώς να τους πάει κάπου να κάνουν μια δουλειά. Δεν είχε ούτε ένα αυτοκίνητο, πώς να σας πω. Έτσι.
0: Εντάξει, λοιπόν, καλώς τα επισημαίνετε αυτά, κύριε Σταματόπουλε, γιατί χρειάζονται βέβαια να πάρουμε και απαντήσεις σε όλα αυτά. Γιατί εντάξει, βέβαια δεν είναι μια καταγγελία έτσι απλή. Έτσι, είναι κάτι το οποίο το επισημαίνετε επώνυμα και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε και σοβαρά οι αρμόδιοι για να υπάρξει κάποτε και μια αντιμετώπιση των πραγμάτων με βάση και όσα επισημαίνονται και όσα επιζητούν λύσεις. Γιατί υπάρχουν, εντάξει, υπάρχουν πολύ συνθετότερα ζητήματα τα οποία χρειάζονται χρόνο και ίσως μια μελέτη παραπάνω, αλλά υπάρχουν και κάποια απλούστερα που θέλουν το μόνο που ζητούν είναι η πολιτική βούληση, λεγόμενη. Έτσι.
10: Σωστά. Αυτό. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αξιολογήσουμε το πραγματικό δόγμα που έχουμε, ας πούμε, στην δασοπυρόσβεση. Δηλαδή, αυτό το ουσιαστικά.
0: Βάλτε μια ανωτελεία, σας παρακαλώ, γιατί θα πρέπει να ακούσουμε, θα σας έχουμε στην αναμονή, θα πρέπει να ακούσουμε όλα τα τελευταία νέα έτσι όπως τα έχει καταγράψει ο Βασίλης Ντέτσικας και θα επανέλθουμε για να μιλήσουμε λίγο παραπάνω, γιατί επισημαίνεται πολύ σημαντικά πράγματα, να τα συζητήσουμε λίγο στη συνέχεια, κύριε Σταματόπουλε. Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι, στο καλύτερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου, και επανερχόμαστε.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εκενώνονται οικισμοί Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα λόγω της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Λόγω των ανέμων είναι ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες κατάσβεσης, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος Νέας Περάμου Κωνσταντίνος Μποτούνας. Είπε πως γίνονται ατυπητικές ζώνες, ότι το μοναστήρι στην Αγία Σκέπη δεν έχει πάθει κάτι, ενώ εκτίμησε πως έχουν καεί διάσπαρτες κατοικίες. Το έργο κατάσβεσης επικεντρώνεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και ιδιαίτερα στο Κρύο Πηγάδι, όπως επίσης και στην περιοχή των Μεγάρων προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Στο όρος Πατέρα δεν θα μείνει ούτε ένα δέντρο ζωντανό. Αυτό που συμβαίνει δεν έχει προηγούμενο, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν πάνω από 400 πυροσβέστες με 120 οχήματα, 20 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, υδροφόρες, ΟΤΑ και αέρια μέσα. Άμεσα ξεκινούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στην αστυνομία ανατέθηκαν οι έρευνες του δυστυχήματος των δύο ελικοπτέρων που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Εξετάζονται τα σενάρια του ανθρώπινου λάθους, της μηχανικής βλάβης, των δύσκολων συνθηκών πτήσης πάνω από το πύρινο μέτωπο και της πυκνής ενέργειας κυκλοφορίας στην περιοχή της φωτιάς. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες σε εστιοπλοϊκό οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Έχουν διασωθεί 7 άτομα. Εντός της ημέρας θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή συμφωνία θα αφορά αρχικά τα στενά του Ορμούς και στη συνέχεια το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τέλος της μετακινήσης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λέκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Σε εφαρμογή θέτει ΑΔΕ νέο μοντέλο για τις μεταβιβάσεις κατασκευμένων ακινήτων, εισάγει σύστημα βαθμολόγηση των οφειλετών, από το οποίο θα εξαρτάται το ποσοστό της παρακράτησης του τιμήματος υπέρ του δημοσίου. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την κατάρρευση κτηρίου σε κεντρική περιοχή του Σίδνεϊ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία μπαίνει μεταγραφή του Ράφα Μύρ στον Άρη, με τον Ισπανό επιθετικό να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου Χαφ Μπρούνο Γκιμαράες στην Άρσεναλ. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τρία λεπτά μετά τις 9, Παραπολιτικά 90,1, και πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει στη ζωντανή εκπομπή σας για τις φωτιές. Ρωτήστε τους αντιδημάρχους γιατί κάνουν τώρα αντιπυρικές ζώνες και όχι το χειμώνα, γιατί μας κοροϊδεύουν. Και χθες το επισημαίναμε αυτό, αγαπητέ κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ, ο κύριος Σταμελάκας. Επίσης, καλημέρα. Δεν ανοίγει κιόλας, ο Γιάννης. Ελπίζω να πάνε όλα καλά με τις φωτιές, να έχουμε ήσυχη εβδομάδα. Δεν το βλέπω να είναι ήσυχη εβδομάδα. Απορεί κανείς που βρέθηκαν τόσο μεγάλα πεύκα σε νέους σχετικά μικρούς οικισμούς να απειλούν τους κατοίκους με εξολόθρεση. Συμπέρασμα, τα δάση εκδικούνται αν τους βάλεις οδό και αριθμό. Μάλιστα, ωραία τοποθέτηση. Ο Γκατζόλης, καλημέρα. Σκαώ τα δάση, λαθρέπει και να είναι καλά. Άλλους 70 έσωσε εχθές στο λιμενικό. Αυτοί να μην πάθουν τίποτα, μόνο αυτό ενδιαφέρει τους κινδυνεύοντες. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Αυτό είναι τελείως εκτός δηλαδή κλίματος, αγαπητέ φίλε. Εντάξει, δηλαδή να τους αφήσει να πνιγούν, γιατί θα φύγει το λιμενικό να πάει να σώσει τα δάση. Εντάξει τώρα, κάποια πράγματα δηλαδή. Να είμαστε και. Τι να πω τώρα δηλαδή. Πώς να το χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα. Καλό μήνα, φταίμε και εμείς πάρα πολύ, λέει ο Σωτήρης, για την κατάσταση και την κατάδεια, το μέλλον των παιδιών μας, λέει. Δεν κάναμε όμως, και εσείς όμως, λέει, σωστά τη δουλειά σας. Έκοψαν εδώ και 5 χρόνια, έκαψαν τη μάδρα και τα πάντα και γέμισαν, λένε, μυστήρες. Δεν κάνετε ρεπορτάζ. Τα λέμε όλα, αγαπητέ φίλε. Και εντάξει, να σου πω κάτι. Ακούω και από διάφορους κριτική. Δεν είμαστε στην κριτική, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι και μην μας τσουβαλιάζετε. Παρακαλώ. Έτσι, θα το ήθελα αυτό. Κύριε Μπαρμπαρίγο, τι να σας πω τώρα. Εσείς έχετε το δικό σας χαβά και επιχαίρετε κιόλας για την κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω. Κάνετε και αστεία, επιτιθέμενο σε μένα. Δηλαδή, τι, ό,τι τι. Σας αρέσει η κατάσταση αυτή, μπράβο. Μπράβο. Αφού βρίσκεται τρόπο, έτσι. Λοιπόν, α, Μαριάννα, τώρα λέει κάτι εδώ ωραίο, κυρία Μαριάννα. Λέει, κάποτε ο Νάσης στο Σκορπιό έφερε από όλο τον κόσμο δέντρα για να υπάρχουν στο δικό του παράδεισο. Ο παράδεισος όμως δεν είναι δικαίωμα μόνο όσων πληρώνουν. Να πληρώσουν λοιπόν μια φορά και για την πατρίδα τους, για αυτούς που δεν μπορούν οικονομικά να βοηθήσουν όσο και αν θέλουν. Να διαφωνήσω. Δεν μπορώ. Καλημέρα, σκοτώνονται πυροσβέστες και καταστρέφει το περιβάλλον χωρίς τελειωμό. Εντάξει τώρα, ρε παιδιά, δηλαδή, κύριε Ιωαννίδη, συγγνώμη, δηλαδή θα αναγάγουμε κάθε θέμα στο τι κάνει ο ένας υπουργός, αν φοράει γυαλιά, έξυπνα ή δεν φοράει. Εδώ γίνεται χαμός και γίνεται το σύμπαν και ασχολούμαστε τώρα με τι, με τα γυαλιά. Δηλαδή, αν δεν είχε τα γυαλιά αυτά, ο κύριος Γεωργιάδης θα σωνόταν το δάσος. Δηλαδή, εντάξει. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά... Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντάκη, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στην Τασούλα, ο μαγδός μηνυμάτων, πραγματικά καταιγίδα. Πάμε όμως να συναντήσουμε και πάλι τον κύριο Ελευθέρη Σταματόπουλο, τον δασολόγο, περιβαλλοντολόγο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Κύριε Σταματόπουλε, είπατε πριν ότι ουσιαστικά
3: κύριε,
2: δεν
3: κύριε
2: υπάρχει...
3: Σαρδοδινή. Ναι, ναι, το... Κύριε Σαρδοδινή, να σας πω να κάνω ένα σχόλιο, ας πούμε. Ναι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι το σύστημα που έχουμε, το σύστημα που
2: δεν δουλεύει σωστά. Μας το
3: πατέρα. Δεν μιλάω για τα παιδιά, για τους πυροσβέστες, για τους.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Δεν μιλάω για αυτούς, έτσι. Ναι. Μιλάω για το σύστημα. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ λειτουργεί και έχουμε ένα πατριωτικό καθήκον να δούμε τι μπορεί να αλλάξει. Σε αυτό δεν περισσεύει κανένας ασφαλώς, έτσι mm-hmm. δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μότο, ας πούμε, έχουμε ένα δόγμα, ότι προηγούνται ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και δάση. Εντάξει, mm-hmm. λογικό. Αυτό είναι το δόγμα της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Είναι πολύ λογικό. Εντάξει. Mm-hmm. Ωστόσο, όταν αφήνουμε τα δάση απροστάτευτα, όταν δηλαδή δεν μπαίνουμε στα δάση για να κάνουμε κατάσβεση, και αν χαθεί η πρώτη πλήξη, αν δεν έχουμε μετά σχεδιασμό για κύρια πλήξη, για δευτερεύουσες πλήξεις και για τοπικές πλήξεις, λοιπόν, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να φτάνουν οι φωτιές θηριώδεις στα χωριά και στις πόλεις.
2: Μία ερώτηση. Ξέρουμε το ανάγλυφο κάθε περιοχής. Ξέρουμε κάθε περιοχή το δασικό πλούτο που έχει, αν έχει πεύκα, αν έχει πουρνάρια, αν έχει. Για κάθε περιοχή υπάρχει και ένα σχέδιο το οποίο να ακολουθείτε, όταν ξέρουμε ότι αυτή την εποχή η άνεμη είναι βορειοανατολική, γιατί είναι...
3: Μην κουράζεστε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συνολικό.
2: Μπορεί
3: σχέδιο.
2: Να υπάρξει, κύριε Σταματόπουλο,
3: δεν
2: σχέδιο.
3: Μπορεί να υπάρξει. Υπάρχει τεράστια τεχνογνωσία, έχουμε τεχνογνωσία και τα. Εγώ δεν δουλεύω στην δασική υπηρεσία. Έχω από το καθηγητήλικη, ας πούμε, μου μείνε το γραφείο μελετών. Mm. Αλλά υπάρχει τεράστια τεχνογνωσία και μέσα στην δασική υπηρεσία και στα δασοτεχνικά γραφεία. Σε πολλά δασοτεχνικά γραφεία. Mm. Φυσικά και θα μπορούσαμε. Και έχουν γίνει τέτοιε μελέτες ολοκληρωμένες. Εγώ θυμάμαι πρόπερση άλλος συνάδελφος το έκανε στην Κεφαλονιά, όπου έχει ένα πλήρες σχέδιο κατάσβεσης και γι' αυτό αντιμετωπίζεται, νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίστηκε πιο γρήγορα η φωτιά η προχθεσινή στην Κεφαλονιά από ότι σε άλλες περιόδους. Mm. Έτσι. Mm. Λοιπόν, αλλά θέλω να ξαναγυρίσω σε αυτό. Είναι ανάγκη λοιπόν να κάνω Καλονιά από ότι σε άλλες περιόδους. Mm. Έτσι. Mm. Λοιπόν, αλλά θέλω να ξαναγυρίσω σε αυτό. Είναι ανάγκη.

0: έχουν γενικές γραμματείες πολιτικής προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών ή Προστασίας του Πολίτη και έχουμε διάφορους βραχίονες, ας πούμε, που ναι. συνλειτουργούν. Πού είναι η δασική υπηρεσία, είναι η πυροσβεστική, η τοπική αυτοδιοίκηση και λοιπά, μην το λέω το λιμενικό.
1: Να βάλω και μια άλλη παράμετρο. Προσέξτε ναι. τώρα. Βλέπω ανάρτηση Mossad Commentary της Mossad, έτσι, της Ισραηλινής και λέει η Τουρκία συνεχίζει να έχει και να εξελίσσει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα Fire Recovery Force, δηλαδή αναδάσωση, αναδασώνει από το 2000 έως το 2022 τεράστιες περιοχές στο Μαναβγκάτ και τη Μαρμαρίδα. Έχει ήδη φυτέψει, αυτά τα αναφέρουν οι Ισραηλινοί, έτσι.
0: Έχετε δίκιο.
1: Εκατομμύρια νεαρά δέντρα. Εγώ έμφαση στα βραδύ καυστά και ανθεκτικά.
0: Είχα την τύχη και τη χαρά να γνωρίσω έναν συνάδελφο Τούρκο όταν είχα πάει στοιχείο. Τέλος πάντων βρέθηκα.
1: Εμείς τι κάνουμε το θέμα.
0: Στη Σμύρνη. Έτσι, με πολύ συγκροτημένα προγράμματα τα οποία τα τηρούν απαρέγκλιτα. Σας το λέω. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι πολύ καλά οργανωμένοι. Εδώ λοιπόν. Τι μας λείπει. Μας λείπει ο βραχίωνας της δασικής υπηρεσίας. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, δηλαδή δεν μπορεί η δασική υπηρεσία να μην έχει δασοπυροσβεστικά μέσα. Δεν μπορεί να έχουν καλά οι δήμοι, καλά και εθελοντικές οργανώσεις, καλά κάνουν και έχουν, ας πούμε.
1: Τι θα άλλαζε, κύριε Σταματόπουλε.
0: Ο μόνος που λειτουργεί μέσα στα δάση και περιφέρεται συνέχεια μέσα στα δάση, να μην έχει πυροσβεστικά μέσα, να απαγορεύεται. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Τι θα άλλαζε, θα ήταν πιο γρήγορη η επέμβαση.
0: Δηλαδή αυτό που πρέπει να
1: κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι μέσα τώρα στα δάση οι πυροσβέστες. Δεν είναι. Εγώ βλέπω κάποια περίπολα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Μάλιστα. Όχι, δεν είναι, κύριε. Τώρα τι να λέμε, κύριε Σαντορίνε. Να λέμε ότι γίνονται επιχειρήσεις μέσα στα δάση. Γίνονται γύρω από τους οικισμούς. Ναι. Γίνονται γύρω, για να μην φτάσει σε έναν οικισμό. Εκεί γίνονται. Εδώ ο Εύρος είχε 300 χιλιόμετρα αντιπυρικές λωρίδες με το αντινέρο φτιαγμένες, συντηρημένες, 100 μέτρα πλάτος. Και δεν πήγε κανένας εκεί. Οι αντιπυρικές λωρίδες δεν είναι για να πάμε και να τις βλέπουμε και να περιμένουμε να σταματήσουμε.
1: Δεν κάνουν μόνοι τους τη δουλειά δηλαδή. Πρέπει θέλουν
0: όχι,
1: και με συνεπικούρηση.
0: Να πηγαίνουμε εκεί πέρα και να.
1: Να τις συντηρούμε εννοείται ή να κάνουμε.
0: Να τις συντηρούμε και να πηγαίνουμε επί τόπου όταν πλησιάζει μία φωτιά σε ένα κομμάτι, ας πούμε, και πηγαίνει. Φτάνει στην αντιπυρική λωρίδα, πρέπει να είσαι εκεί, να τη χτυπάς τη φωτιά. Ναι. Εκεί, μέσα στην
1: λοιπόν,
0: αντιπυρική λωρίδα.
1: Τα τελευταία νέα δίνουν τώρα ενεργά μέτωπα στην Αττική, στην Ψάθα, στο Κανδύλι και στην Αγία Σκέπη. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η κατάσταση στον Άγιο Νεκτάριο είναι βελτιωμένη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στο Κανδύλι, έτσι, και στην Αγία Σκέπη, όπως είπαμε.
0: Και είναι ατέλειωτο το πρόβλημα, είναι ατέλειωτο. Ελπίζω να τελειώσουν, να πέσουν οι άνεμοι, να τελειώσει, ας πούμε, έτσι. Αλλά κυρίως να λειτουργούν τα Καναντέρ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω, να μην σας τρώω το χρόνο, έτσι. Εδώ πρέπει να γίνεται τις φωτιές στα δάση, τις σβήνουν ειδικά σώματα των δασικών υπηρεσιών. Δηλαδή τι κάνουν. Καταρχήν λειτουργούν τα πυροφυλάκια τους. Έχουμε 80 με 150 ορεινά πυροφυλάκια, ορεινά, σε κορυφές
1: μη επανδρομένα.
0: Όχι, αυτά είναι εγκαταλελειμμένα. Παραδόθηκαν και εγκαταλείφθηκαν.
1: Άρα λοιπόν, εσείς προτείνετε άμεση επάνδρωση των συγκεκριμένων πυροφυλακίων.
0: Κύριε Σαντορίνε, για να ξέρουν οι ακροατές μας, τα πυροφυλάκια αυτά δεν είναι αυτά που βλέπουμε γύρω μας, τα παρατηρητήρια. Ναι. Έτσι, είναι.
1: Μέσα στο δάσος βαθιά προφανώς.
0: Είναι πέτρινα, έτσι, είναι σε κορυφές, πέτρινα. Από κάτω έχουν χώρο για να μπορούν να φιλοξενηθούν 6 άτομα για βάρδιες. Έχουν κουζίνα, τουαλέτα και παρατηρητήριο πάνω, ας πούμε. Έτσι, αυτά.
1: Και αυτά είναι εγκαταλελειμμένα.
0: Εγκαταλελειμμένα, εντελώς. Και το ένα καλύπτει το άλλο. Έτσι. Αν λειτουργούσαμε τα πυροφυλάκια αυτά που μπορούμε να τα λειτουργήσουμε και με εθελοντές αλλά και με, και με τα παιδιά της πυροσβεστικής, τους έκτακτους, τους οποίους τους διώχνουν και τους χτυπάνε τη διάρκεια του χειμώνα όταν διαμαρτύρονται αυτοί που είναι πάνω από 38 χρονών και δεν τους παίρνουν, αυτοί θα μπορούσαν, είναι πολύπυροι, έτσι, πολύπυροι, και θα μπορούσαν να προσφέρουν πάρα πολλά και δεν είναι και μεγάλοι, δεν είναι γέροι άνθρωποι.
1: Έτσι. Yeah, 38 χρόνια στην εποχή μας, όχι.
0: Είναι στην καλύτερη ηλικία για αυτές τις δουλειές. Θα μπορούσαν δηλαδή να οργανώσουν.

0: ανώσουν κιόλας, ας πούμε. Ναι. Και πάρα πολλοί, αρκετοί από αυτούς είναι και δασολόγοι, είναι δασοπόνοι.
1: Έχουν δηλαδή τη βαθιά γνώση του θέματος, σωστά. Κύριε Σταματόπουλε, θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω και θα τα ξαναπούμε, ξέρετε πότε. Γιατί εμείς εδώ δεν θέλουμε να είμαστε μόνο όταν η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Θα τα ξαναπούμε για να επισημάνουμε το θέμα σε χρόνο όπου πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει και το ευήκον ους
0: έχετε
1: των αρμοδίων. Όχι μόνο
0: αυτό,
1: τώρα, επειδή η επικαιρότητα έτσι
0: μας λείπει μέχρι τώρα. Τώρα όμως είναι πατριωτικό μας καθήκον. Yeah. Πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Τρώμε με 3,5 δις το χρόνο, λοιπόν, και δεν έχουμε αποτέλεσμα. Yeah. Λοιπόν, και τα παιδιά σκοτώνονται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται έτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Ένα έξυπνο σύστημα πρέπει να κάνουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Σταματόπουλε. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας διαβάζω έτσι, ότι από το συγκεκριμένο site που έχει να κάνει με το πώς οι Ισραηλινοί αναφέρουν τι κάνουν οι Τούρκοι από το 21. Λοιπόν, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην Τουρκία ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα δασικής αποκατάστασης που έχουν υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα, με στόχο την αναγέννηση των εκτάσεων που απανθρακώθηκαν κατά τις σαρωτικές πυρκαγιές περίοδου 21-22 στις περιοχές του Μαναβγκάτ και της Μαρμαρίδας. Στο πλαίσιο αυτό του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού έχουν ήδη φυτευτεί εκατομμύρια νεαρά δέντρα με έμφαση στα βραδύκαυστα και ανθεκτικά στη φωτιά ήδη, σε μια έκταση που εκτείνεται σε δεκάδες χιλιάδες εκτάρια, επαναφέροντας σταδιακά την ισορροπία στο οικοσύστημα της περιοχής. Αυτά παρατηρούν οι Ισραηλοί ότι κάνουν οι Τούρκοι. Εμείς εδώ μάλλον έτσι φιδωλοί είμαστε στο να μπορέσουμε να δούμε την αναδάσωση σε ένα πλαίσιο. Θα πρέπει, όχι ότι δεν γίνονται, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και έτσι προσπαθούν να αναδασώσουν, έτσι, δεν το συζητώ. Υπάρχει και μια περιοχή στην περιοχή της Βαριμπόπης που είδα ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος είχε αναλάβει εκεί να την να κάνει αναδάσωση ο ίδιος, έτσι, δηλαδή, και χρειάζονται και άλλα τέτοια έτσι να γίνουν και περισσότερα πράγματα να γίνουν. Θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε. Πολλά τα μηνύματα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έγιναν στάχτη. Δραματικές ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν με τις φλόγες. Μητσοτάκης. Άμεσα η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Μεταναστευτικό. Οι τέσσερις θέσεις της Αθήνας στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη για τη Θέουτα. Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Αύγουστο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. We'll be right back.

20 λεπτά μετά τις 9, η ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική φυσικά συνεχίζεται και την ημέρα. Δεν έχει παραδοθεί το πυρηνό θηρίο και μάλιστα απειλεί αυτή την ώρα να περάσει και στο πεδίο βολής στο Κανδύλι, το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, είτε μισοσκασμένα βλήματα, είτε βλήματα που δεν έχουν εκραγεί, θα δημιουργήσουν περαιτέρω πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής τώρα που δίνει πραγματική μάχη. Κάτι άλλο που θέλω να επισημάνω, βλέποντας εδώ και τις IP ορισμένων που θεωρούν ότι δεν ξέρω, μπορούν να κάνουν παιχνιδάκια, κάποια μίσταγνα όργανα, ένθεν κακήθεν, καλό θα είναι να ηρεμήσουν λίγο. Ο μισθός τους θα τους παραδοθεί και χωρίς να αναφέρουν τα διάφορα στα μηνύματα. Έτσι. Λοιπόν, ας αφήσουν αυτά τα κόλπα τώρα, κάποιοι. Έτσι, θα τον πάρουν τον μισθό τους στο τέλος του μήνα, αλλά μην στείλουν μηνύματα. Βλέπουμε τις IP. Έτσι, τις διευθύνσεις του ίντερνετ, οι οποίες εμφανίζονται διάφοροι με διαφορετικά ονόματα και είναι από τις ίδιες διευθύνσεις. Λοιπόν, καλό θα είναι, χαλαρώστε κάποιοι. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος καίγεται. Έτσι, και κάποιοι καίγεστε να προωθήσετε τα συμφέροντα των κομμάτων σας. Έθεν κακήθεν. Αυτό.

0: Λοιπόν, ο κύριο Στέφανο, άκουγα τον κύριο Καραγκούνη, τον οποίο και υπολείπτομαι πριν δύο μέρες να μιλάει και να λέει ότι προσλήφθηκαν 2.500 εποχικοί και μόνιμοι πυροσβέστες τα τελευταία χρόνια, 18.000 το σύνολο, σε μια χώρα με 13.000 οικισμούς, πόλεις, χωριά που κέδονται κάθε χρόνο, μαζί με τα τόσα εκατομμύρια στρέμματα δασκών εκτάσεων, προσλήφθηκαν 2.500 άνθρωποι. Λέει. Ακούγεται αστείο. Καλή συνέχεια. Είμαι οδικός Αυστρία, κατεβαίνω Ελλάδα. Εύχομαι να βρω το σπίτι μου εκεί που το άφησα. Κοίταξε τώρα τι μας είπε ο κύριος Σταματόπουλος, αγαπητέ Στεφανέ. Μας είπε το εξής, ότι έχουμε ίσως από το μεγαλύτερο σώμα πυροσβεστικής δύναμης στον κόσμο. Έτσι είπε τουλάχιστον ο κύριος Σταματόπουλος, που είναι σχετικός, είναι δασολόγος, περιβαλλοντολόγος. Εκείνος το τοποθέτησε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει σωστός συντονισμός, ότι κάπου πάσει το σύστημα. Όχι ότι υπάρχει λειψανδρία. Έτσι, είπε, το τοποθέτησε σε άλλο πλαίσιο και στο θέμα του γεγονότος ότι δεν έχουμε τη δασική υπηρεσία όπως στο παρελθόν που επάνδρωνε και τα σχετικά, όπως είπε, τα διάφορα εκεί πέρα, στα διάφορα σημεία που αναφέρθηκε, τα σημεία όπου και κρίσιμα σημεία στα δάση, τέλος πάντων, φυλάκια, πυροφυλάκια. Τώρα, από εκεί και πέρα, θέλω να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη για αυτό που λέει, το καταλαβαίνω, ναι, μα εδώ είναι το θέμα μας τώρα. Η κριτική βεβαίως και θα έρθει και θα γίνει και θα είναι και η κριτική αυτή που πρέπει, και σκληρή και αυστηρή. Αλλά δεν μου αρέσει, παιδιά, τώρα να τους βαλιάζουμε τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι όλα άσπρο μαύρο, υπάρχουν αποχρώσεις. Αν δεν θέλουμε να είμαστε γενικά αφοριστικοί και να μην γινόμαστε γραφικοί, καλό θα είναι να λέμε όσα πρέπει να πούμε και να αποδίδουμε όσο γίνεται τα του Κέσσαρο του Κέσσαρο. Το καταλαβαίνω ότι ο καθής έχει μία, εκφράζει μία άποψη έχοντας ο ίδιος μία ιδεολογική τοποθέτηση, μία προτίμηση, μία θέση, τέλος πάντων, την οποία την εκφράζει με μία υποκειμενικό τρόπο, θεωρώντας ότι το κάνει αντικειμενικά. Δεν είναι αντικειμενικό, παιδιά, όσο και αν γίνεται. Δηλαδή, ακόμη και οι δημοσιογράφοι που λέμε ότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλιώς το βλέπουμε τη φωτιά εμείς εδώ από το στούντιο, αλλιώς τη βλέπει ο πυροσβέστης που δίνει τη μάχη, αλλιώς τη βλέπει ο άλλος από τη θάλασσα, ας πούμε, που βλέπει τον καπνό. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνουμε ότι τα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, δήμαρχος Μεγαραίων, όλη τη νύχτα τον ακούω και τον κύριο Μαργέτη και τα είπαμε και χθες. Και χθες επιποδός ήταν. Το θέμα είναι. Υπάρχει κίνδυνος τώρα, κύριε Μαργέτη, εκεί στην περιοχή, ειδικά στο Κανδύλι, δίνεται μάχη αυτή την ώρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην περάσει μέσα στο πεδίο βόλης και χουμάλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εμείς καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε που είστε και στο πεδίο?
1: Καλά, πάμε στο γραφείο. Ότι έχω
0: στο γραφείο. Καλό είναι που το λέτε πάντως. Γιατί κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι. Ναι, εντάξει.
1: Όχι. Ήμουν στη Βέλγια μέχρι τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Πήγα και από το Καντήλι να δω τι γίνεται. Ναι. Και στη
0: Δήμαρχε, δεν σας ακούμε καλά. Πρέπει να σας πω τώρα ότι στην περιοχή Σκλαβούνος έχουμε νέο μέτωπο της πυρκαγιάς. Δήμαρχε, μας ακούτε? Όχι, τώρα σας ακούμε, ναι.
2: Ωραία. Κοιτάξτε, το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε απώλειες κατοικίες, είστε στο μοναστήρι της Αγίας Σκέπης.
0: Αυτό δηλαδή είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί υπήρχε νωρίτερα πληροφορία ότι επειδή δεν έχουμε εικόνα, είναι πιθανό να έχει παραδοθεί στις πλόγες κάποια κατοικία ή κάτι άλλο να έχει γίνει. Αλλά είναι, κοιτάξτε, σημαντικό αυτό που λέτε.
2: Μέχρι πριν από μισή ώρα που ήμουν εκεί και μίλησα με τον διοικητή της πυροσβεστικής, δεν είχαμε. Είχαν προστατευτεί όλα τα σπίτια. Από χθες ήταν τρία μηχανήματα της περιφέρειας που άνοιγαν ζώνες, δηλαδή να μην υπάρχουν χόρτα ώστε να προσεγγίσει φωτιά τα σπίτια. Μέχρι πριν μισή ώρα είχε επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στην τελευταία μισή ώρα. Γενικώς η φωτιά πάντως είναι σε εξέλιξη και έχει αρκετά μεγάλο μέτωπο. Έχει καύσει μήλη, γιατί είναι δάσος,
0: ναι,
2: που είχε καεί πρόσφατα, αλλά έχουν μεγαλώσει τα νεαρά πεύκα. Τέλος πάντων, γίνεται αγώνας εκεί στην πυροσβεστική και προσπαθούμε.
0: Ναι. Είναι το σημείο, το σημείο εκεί, όλη η περιοχή εκεί, μπορεί δίπλα και στα Μέγαρα στην πόλη να μην υπάρχει αέρας, αλλά σε εκείνη την περιοχή λισομανάει. Ακούγαμε νωρίτερα τον αντιδήμαρχο Νέας Περάμου που μας έλεγε αυτό ακριβώς. Τον ακούγαμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Δήμαρχε, θα σας πάρουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπιός.
3: και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
4: Η απεσταλμένη του Air News Peggy Bush.
0: Αυτό ήταν, παρασυρθήκαμε, την πατήσαμε που λένε. Ήταν από την δημόσια τηλεόραση η ανακοίνωση του κυρίου Αρτοπίου σε σχέση με τα δύο ελικόπτερα. Κρατήσαμε όμως αυτά τα οποία τα σημαντικά μας είπε ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Μαργέτης. Τι δηλαδή, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πληροφορία και είναι... διαβεβαίωση και από την πυροσβεστική ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο καμένο σπίτι, κάποιο καμένο οίκημα στην περιοχή που το τελευταίο 24ωρο περίπου μένεται η πυρκαγιά, δηλαδή οι Κανδύλοι, περιοχές εκεί δεν έχουμε κάτι τέτοιο, κάτι το οποίο να αναφέρει ότι έχουμε υποστεί τέτοιες ζημιές. Μακάρι να είναι έτσι η εικόνα. Καλημέρα επίσης στο Γιώργο. Πρέπει να, λέει, πρέπει μάλλον από τώρα να αποδοθούν ευθύνες. Άμα μπλέξουμε με ανακριτικές, προανακριτικές, εξεταστικές, άστα να πάνε. Λέει ο Γιώργος. Πιθανό, ναι. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Καλημέρα. Σάκη μου, ναι, αυτή είναι η δουλειά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το επισημαίνεις. Και χαίρομαι που καταλαβαίνεις κάποια πράγματα από αυτά που λέω και γιατί τα λέω. Γιατί εδώ υπάρχουν ορισμένοι που θεωρούν ότι είτε μπορούν να επηρεάσουν, έτσι, στέλνοντας έτσι μια ομοβροντία μηνυμάτων, είτε δεν ξέρω, δηλαδή θεωρούν ότι πιπηλάμε το δάχτυλο. Δεν ξέρουμε ότι αποτελούν παιδιά του κομματικού σωλήνα. Όλων των αποχρώσεων κομματικού σωλήνα. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει. Το κουβαδάκι που λέμε, λοιπόν. Εντάξει, επιτρέψτε μου να το πω έτσι μαλλιαρά και χυδαία, αλλά κάπου καταντάει και αηδία όλο αυτό. Από ορισμένους μιλάω, έτσι. Γιατί υπάρχουν και κανονικοί ακροατές που μας στέλνουν τα κανονικά μηνύματα. Σας έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, κοιτάξτε, για με ρωτάει ο Τάσος και ωραία, μου λέει τι λένε οι μετεωρολόγοι. Δεν ήσουν από την αρχή, αγαπητέ Τάσο, η κυρία Παπαυγούλη προηγουμένως, ο μετεωρολόγος μας είπε ότι σήμερα μετά από το μεσημέρι και μετά θα πέσουν περαιτέρω οι άνεμοι. Θα γίνουν 4 μποφόρ. Εντάξει, τώρα 5 με 6 έχουμε, που σημαίνει ότι είναι ακόμα αρκετά ισχυρή αυτή η άνεμη και προκαλούν μεγάλο πρόβλημα, έτσι μεγάλο θέμα. Εάν πέσουμε στα 4, σίγουρα θα γίνει. Στα 4 μποφόρ, θα γίνει καλύτερη. Θα γίνει καλύτερη η κατάσταση στη συνέχεια. Να λέμε τώρα. Μακάρι να πάει έτσι και όντως να είναι καλύτερη.

Λοιπόν, οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται αυτή την ώρα, όπως αναφέρουν συνάδελφοί μας από το μέτωπο, στην Ψάθα, στο Κανδύλι, στην Αγία Σκέπη, ενώ στον Άγιο Νεκτάριο είναι βελτιωμένη εικόνα. Στο Κανδύλι το πρόβλημα επικεντρώνεται στην περιοχή εκεί όπου βρίσκεται το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων και ο αγώνας είναι να μην μπει μέσα στο πεδίο βολής, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικότερο πρέπει να σας πω ότι και σήμερα σε αυτό που λέμε πορτοκαλί συναγερμός και σύμφωνα με την πολιτική προστασία βρίσκεται ολόκληρη η Αττική και φυσικά ολόκληρη η Εύβοια. Συνήθως η Εύβοια είναι και ο κυματοθράψης των καιρικών συνθήκων, των κακών καιρικών συνθήκων. Πρώτα δηλαδή η Εύβοια δέχεται την καιρική λέλαπα όταν υπάρχει και μετά έρχεται στην Αθήνα και συνήθως είναι αυτή που δοκιμάζεται σκληρότερα η Εύβοια, έτσι. Το έχουμε δει και στο παρελθόν ότι όταν ξεκινήσει εκεί ο δυνατός άνεμος, τότε πραγματικά μην ξεχνάμε το Καβοντόρο που βρίσκεται, έτσι. Η Κάριστος και όλα αυτά τα σημεία που αποτελούν και σημεία αιχμής σε περίπτωση μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται με συνθήκες όπως αυτές, δηλαδή συνθήκες μελτεμιού των λεγόμενων αιτησιών. Το είπαμε όμως, αδέρφια, ότι τα μελτέμια περιγράφονται από την εποχή του Ομήρου, έτσι, και κάθε χρόνο αντιπαλεύουμε μελτέμια. Δυστυχώς, δεν ξέρω, εντάξει, δεν είπα ότι θα τα αντιθάσσευσουμε, αλλά να έχουμε ένα αποτέλεσμα όσο γίνεται, έτσι. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με την ηλεκτροδότηση στην Κεφαλονιά ακόμη, έχει σβήσει η φωτιά σίγουρα, αλλά τα προβλήματα αυτά υπάρχουν γιατί οι κολόνες διέρχονταν μέσα από το δάσος, με αποτέλεσμα οι κολόνες αυτές οι οποίες δεν ήταν και, ξέρετε, ξύλινες, παραδόθηκαν στις φλόγες, κάηκαν τα καλώδια, τελείωσε η ιστορία. Θα πει κάποιος, μα δεν γίνεται υπογειοποίηση. Δεν γίνεται υπογειοποίηση. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι αυτή θα ήταν και η πανάκια, έτσι, η λύση, η απόλυτη. Θα υπάρξει υπογειοποίηση του δικτύου του ηλεκτρικού. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το κόστος που είναι σχεδόν απαγορευτικό. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο και αυτό να ξεκινήσει κάπως, που έχει ξεκινήσει σε κάποια σημεία, αλλά να γίνει πιο εντατικό όλο αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί, θα πρέπει να γίνει. Ναι. Σότο, εάν δεν ξυπνήσουμε θα είμαστε μόνο στα 4. Μάλιστα. Καλημέρα, Παντελή. Μου λέει γλώσσα λανθάνουσα, την αλήθεια λέγει. Ναι, δύο λαπίθα είναι αυτό που είπες. Ναι. Το Σαρδάμ ήταν όντως χαρακτηριστικό. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα. Έχουν περάσει φλόγες στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Ο Γιάννης λέει πραγματικά πήρα, λέει, τον πατέρα μου προχθές από το Πόρτο Γερμενό με το στανιό. Ευτυχώς δεν κάηκε το σπίτι μας, ωστόσο γειτονικά σπίτια άλλα κάηκαν και άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημίες και μπορεί ο πατέρας μου να μην έκλαψε τον κόπο του, αλλά έκλαψαν άλλοι πατεράδες το δικό τους κόπο, το δικό τους πόνο μια ζωής ολόκληρης. Πόσο δίκιο έχεις.

0: Πάμε να καλημερίσουμε τον αντιστράτηγο Αναποστρατεία, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει τη μάχη από το πεδίο και όχι μόνο βέβαια. Μιλώ για τον κύριο Φώτη Δημαρέση που είναι μαζί μας. Απόλυτο γνώστη φυσικά όλων αυτών των καταστάσεων και της μάχης πραγματικής που δίνουν οι πυροσβέστες όλες αυτές τις ημέρες και τις κόπωσης τεράστιες που έχουν. Τι κάνετε, καλημέρα σας κύριε Δημαρέση.
1: Καλημέρα, δυστυχώς πάλι μιλάμε σε μια μαύρη μέρα για τη χώρα, για το πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία. Έχουμε πάλι απώλειες ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν στο πεδίο και αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό και δύσκολο.
0: Ναι. Είναι φοβερό το γεγονός ότι μέσα σε μερικά 24 ώρα χάθηκαν τόσοι άνθρωποι και εντάξει, ήρωες είναι. Αλλά δεν θέλουμε άλλους ήρωες. Έτσι. Δεν θέλουμε.
1: Ναι, δεν χρειάζονται ήρωες. Όχι, δεν χρειάζονται.
0: Το θέμα είναι, κύριε Δημαρέση, ξέρετε, το συζητάμε και με τους ακροατές μας εδώ που μας στέλνουν τα μηνύματα, ότι κάθε χρόνο ζούμε το ίδιο έργο, το δύσκολο. Κάθε χρόνο ξέρουμε ότι τον Αύγουστο θα έχουμε πυρκαγιές, γιατί έχουμε το Μελτέμι, έχουμε όλο αυτό που περιγράφεται από αρχαιοτά των χρόνων. Δεν ξέρω τώρα. Είναι η κλιματική κρίση, είναι κάποιο σύστημα που το σύστημά μας που πονάει, χρειαζόμαστε περισσότερα μέσα, έχουμε ικανό αριθμό πυροσβεστών, δεν έχουμε ικανό αριθμό πυροσβεστών.
1: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, ναι.
0: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά
1: και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Τα τελευταία χρόνια είναι η γενική εικόνα είναι όπως την περιγράψατε. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε ένα νέο παράγοντα ο οποίος έχει εισέλθει σε αυτές τις διαδικασίες, η κλιματική αλλαγή, η οποία έχει μετατραπεί σε κλιματική κρίση. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, λοιπόν? Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι αναθεωρούμε κατά βάση, δεν έχει γίνει ακόμα επίσημα, αλλά επί της ουσίας αυτό συμβαίνει. Αρχίζουμε και αναθεωρούμε τα δεδομένα υπό την έννοια ότι τα φαινόμενα επιβάλλονται σε ακραίες μορφές με αποτέλεσμα οι σχεδιασμοί επιχειρησιακοί και όλη η φιλοσοφία να αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα ως προς τη διαχείριση και γίνουμε συγκεκριμένους για να καταλάβουμε τι εννοούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα και 200 αεροπλάνα και ελικόπτερα να είχαμε, εάν επί 3,5 μέρες δεν μπορούσαν να πετάξουν, αντιλαμβάνεστε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του βασικού σχεδιασμού που αφορά τη δασοπυρόσβεση βγαίνει εκτός λειτουργίας και προγραμματισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή η δασοπυρόσβεση είναι πολυπαραγωγικός παράγοντας, το πρώτο κομμάτι και βασικό είναι τα εναέρια μέσα τα οποία δημιουργούν ανάσχεση. Ναι. Για να μπορέσουν να μπουν οι επίγειες δυνάμεις στο πεδίο και να ξεκινήσει να γίνεται κατάσβεση. Όταν λοιπόν ο πρώτος βασικός παράγοντας βγαίνει από την εξίσωση, αντιλαμβάνεστε ότι οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες μπαίνουν ούτως ή άλλως στο πεδίο, καταλήγουμε στο τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Ρέθινο, στην Κρήτη, το οποίο είναι, μεταφράζεται πολύ απλά με την εξής έννοια. Mm-hmm. Όπου επιχειρούν και μπαίνουν αυτοκίνητα, το πρωτόκολλο προβλέπει ασφαλής δίωδο διαφυγής. Mm-hmm. Εξασφαλίζει λοιπόν, υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος μπαίνει μέσα το όχημα για να επιχειρήσει και δίπλα το άλλο όχημα κλπ. Mm-hmm. Όταν έχουμε ανέμους τη τάξεως των 110, 130 και 150 χιλιόμετρων.
0: Κυκλώνα.
1: Μιλάμε για 11, 12, 14 μποφόρ. Με ρηπές. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μηδέν χρόνο ο ανατολικός άνεμος γίνεται δυτικός. Mm-hmm. Και η έξοδος, η δίωδος που έχουμε δεν είναι προσβάσιμη. Με ποια έννοια το λέω? Ο καπνός, το περιβάλλον, γιατί να ξέρετε ότι εκεί που υπάρχει η πυρκαγιά, η ατμόσφαιρα είναι τραγική. Έτσι. Η καύση παράγει μονοξίδιο, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά οι άνθρωποι δεν καίγονται, πεθαίνουν από ασφυξία. Και μετά
0: αναλώνει όλο το οξυγόνο η φωτιά δηλαδή και δεν
1: ακριβώς
0: αφήνει οξυγόνο να πνεύσουν.
1: Ακριβώς, και παράγει μονοξίδιο. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μας φέρνει σε ένα σημείο που πρέπει να αλλάξουμε το δόγμα. Γιατί το πρώτο πρωτόκολλο που υπάρχει σε όλες αυτές τις πολύ δύσκολες επιχειρήσεις είναι η ασφάλεια των ανθρώπων που επιχειρούν.
0: Σωστά.
1: Αν λοιπόν δεν έχουμε ασφάλεια, σημαίνει ότι ο σχεδιασμός θα ανοίξει πιο πολύ, δεν θα κάνουμε διεισδύσεις, δεν θα εφαρμόσουμε τα επιχειρησιακά σχέδια που υπάρχουν. Αυτό θα έχει τραγικό αποτέλεσμα στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Και δυστυχώς θα έχουμε, όπως είχαμε στο Ρέθινο, θα έχουμε και νεκρούς. Άρα λοιπόν βαράει ένα μεγάλο καμπανάκι. Και πρέπει αυτό να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, και να αρχίσουμε να βλέπουμε όλο το δόγμα και να δούμε τι οι αλλαγές που έχουν επέλθει, πού πρέπει και πώς πρέπει να διαφοροποιήσουμε από εδώ και πέρα. Η γενική αρχή είναι ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στην πρόληψη πλέον, γιατί παράδειγμα βλέπουμε τώρα εδώ.
0: Ωραία. Να πάμε σε αυτό, κύριε Δημαρέση, να σας ρωτήσω το εξής. Σίγουρα πρέπει να βγούμε εκτός του πλαισίου πλέον και να σκεφτούμε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης όλων αυτών.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να μπουν τώρα στο παιχνίδι και θα έλεγα στο σχεδιασμό πιο δυναμικά ίσως και οι γειτονιές, οι δήμοι. Γιατί κάποια στιγμή, δηλαδή, θα πρέπει ας κάνουμε λιγότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις και ας διαθέσουμε κάποια χρήματα για την εκπαίδευση των πολιτών, των κατοίκων. Ας υπάρξουν κάποια κίνητρα από την πολιτεία, έτσι ώστε να υπάρξουν κάποια μέσα πυρόσβεσης στις κατοικίες που είναι τουλάχιστον μέσα στα δάση. Δηλαδή, κάποιος τρόπος.
1: Πρέπει να ανοίξουμε το κομμάτι που λέγεται πρόληψη με κεφαλαία γράμματα σε πολύ μεγάλη έκταση, για να. Και αυτό αφορά και τα εναέρια, θα καταλήξουμε εκεί. Μάλιστα. Παράδειγμα, το πρώτο γεμενό ή οικισμοί αυτοί που τώρα που εξελίσσεται η φωτιά στην Αττική Βιετία,
0: ναι,
1: είναι οικισμοί που είναι μέσα σε δασική έκταση. Η οποία δασική έκταση στις συγκεκριμένες περιοχές καταλήγει στη θάλασσα.
0: Κύριε Δημαρέση, επειδή πριν τέσσερις μέρες ήμουνα, πριν ξεκινήσει η φωτιά, δύο μέρες πριν πάρει τη φωτιά, ήμουνα στον πρώτο γεμενό. Θα σας πω ότι μου έκανε εντύπωση τι. Είχε ένα δρόμο. Δηλαδή, ξεκίνησα με ένα δρόμο, πήγα στο Πόρτο Γεμενό και μετά στο Προσίλη. Και σκεφτόμουν και το έλεγα, έτσι το συζητούσα.
1: Ακριβώς.
0: Αν αρπάξει φωτιά, λέω εδώ, πώς θα φύγει ο κόσμος μόνο από τη θάλασσα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να μπούμε λοιπόν σε ένα σχεδιασμό με ζώνες γύρω από τις κατοικημένες περιοχές. Πρέπει να πάρουμε μέτρα για τα ακίνητα. Πρέπει να δημιουργήσουμε βασικό οδικό δίκτυο.
0: Γιατί όμως καθυστερούμε, κύριε Δημαρέση, γιατί το λέω? Γιατί εκεί η περιοχή έχει ξανακαεί. Έβλεπα το βουνό ότι είχε ξανακαεί και είχε ανασωθεί. Γιατί καθυστερούμε, γιατί δεν τα σκεφτούμε. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, ας πούμε, για να τα σκεφτούμε.
1: Προσέξτε τώρα, μιλάμε για μια περιοχή που η δασοκάλυψη είναι στο 90%. Μήκε, μιλάμε για μια εξαιρετικού κάλους περιοχή, αφού την επισκέπτεστε, αντιλαμβάνεστε και πολλοί από τους ακροατές μας αντιλαμβάνονται για τι πράγμα μιλάμε. Όταν λοιπόν η πυρκαγιά μετατραπεί σε μέγα πυρκαγιά με βάση την έκταση που καίει και σηκώνει φλόγα 30 και 40 μέτρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή το φαινόμενο υπερβαίνει το μηχανισμό που υπάρχει για να το αντιμετωπίσει.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Έτσι. Άρα ναι. Πάμε λοιπόν σε μια δεύτερη και τρίτο επίπεδο άμυνας, σε πολύ πιο μακρινά σημεία, με πρώτη προτεραιότητα να εκενώσουμε τις περιοχές και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι θα είναι ζωντανοί και δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην ανθρώπινη ζωή.
0: Έτσι.
1: Και βλέπουμε τώρα λοιπόν με το τραγικό ατύχημα που έγινε με τα ελικόπτερα. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι μεγαπυρκαγιές δημιουργούν προβλήματα και στα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν.
0: Εδώ δεν μπορούσαν να πετάξουν τα Κανάντερ, δεν ξέρω τώρα αν πετούν κιόλας.
1: Σήμερα είναι οι συνθήκες καλύτερες, πετούν σήμερα. Εχθές πετάξανε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σήμερα είναι αρκετά καλύτερες οι συνθήκες. Και παράλληλα βλέπουμε και μια φωτιά η οποία εξελίσσεται στην Κεφαλονιά, η οποία λόγω του εύρους της πυρκαγιάς που έχει στην Αττική Βιετία, η οποία και αυτή είναι ανεξέλεκτη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Μια άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω, κύριε Δημαρέση, είναι η εξής. Βλέπουμε ότι πλέον οι πυρκαγιές αυτές δεν επιτρέπουν στα Κανάντερ να πετάξουν. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε και το μείγμα του αεροπορικού πυροσβεστικού μαστόλου, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο έτσι επισταμένα και με καλύτερο αποτέλεσμα τις συγκεκριμένες πυρκαγιές με ελικόπτερα.
1: Δηλαδή... Προσέξτε, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Θα σας πω το εξής λοιπόν. Mm-hmm. Τα εναέρια μέσα είναι δύο κατηγορίες. Είναι τα αεροσκάφη και κατά βάση αυτά που είναι τα πιο πετυχημένα είναι τα Κανάντερ.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς διαθέτουμε 2-14 του 70.
0: Και έχουμε κάνει και μια παραγγελία, βέβαια.
1: Ναι, έχουμε 4-14 που πήραμε το 2000 και έχουμε κάνει και μια παραγγελία για τα 5-15, διότι όπως γνωρίζετε το εργοστάσιο έχει κλείσει.
0: Σωστά.
1: Και για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένος αριθμός παραγγελίας. Δηλαδή
0: Σωστά.
1: το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών το έχουν συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, η Μεσόγειος, ο Καναδάς, η Αυστραλία.
0: Σωστά.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και η Ελλάδα ως χώρα έχει προχωρήσει σε μια παραγγελία 5-15 υπερσύγχρονων αεροσκαφών, τα οποία έχουν δυνατότητα και νυχτερινής πτήσης με βάση τα τεχνικά δεδομένα. Θα το δούμε και στην πράξη αυτό. Τα ελικόπτερα λοιπόν που υπάρχουν σήμερα, κατά βάση είναι ελικόπτερα, δεν υπάρχουν ελικόπτερα τα οποία έχουν κατασκευαστεί για δασοπυρόσβεση. Mm-hmm. Η Ericsson που έχει κατασκευάσει τα Sikorsky, τα S-64, αυτά τα μεγάλα με την προβοσκίδα που βλέπουμε, τα πορτοκαλί χρώματος, ήταν μεταφορικά ελικόπτερα τα οποία μετασκευάστηκαν και έγιναν πυροσβεστικά και τα οποία είναι πάρα πολύ πετυχημένα. Mm-hmm. Τα ακούστα Bell λοιπόν, τα ελικόπτερα και αυτά δεν είναι πυροσβεστικά, είναι στρατιωτικά και πολιτικά αεροσκάφη, έτσι, τα 214B, τα 214ST και τα Bell 412, τα οποία έχουν 3 τόνους νερό. Η διαφορά μεταξύ των δύο μέσων, για να καταλάβουν και οι ακροατές, είναι ότι τα ελικόπτερα είναι πιο ελαφριά και έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και μπορούν να κατέβουν πολύ πιο χαμηλά και να χτυπήσουν στοχευμένα συγκεκριμένες περιοχές. Είναι όμως πολύ πιο ευαίσθητα στα καιρικά φαινόμενα. Στον έντονο αέρα έχει πολύ μεγαλύτερους κραδασμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να κάνουν υδροληψία ακόμα και από δεξαμενές. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει θάλασσα. Mm-hmm. Τα αεροσκάφη λοιπόν είναι πολύ πιο βαριά. Είναι πιο δύσκολα σε σχέση με τα ελικόπτερα στους ελιγμούς που επιχειρούν και πρέπει οπωσδήποτε να προσθαλασσωθούν για να κάνουν πλήρωση νερού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχουμε 11 αποφορά αέρα, αυτό είναι αδύνατο για τα Καναδέρ. Δεν μπορούν να προσθαλασσωθούν. Δηλαδή, πέραν το ότι των αναταράξεων και όλων των τεχνικών θεμάτων που έχει η πτήση, δεν μπορούν να προσθαλασσωθούν λόγω του πολύ έντονου κυματισμού, γιατί 11 και 12 και 13 αποφόρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται να προσαρασωθεί το ελικόπτερο.
0: Σωστά.
1: Εάν μάλιστα κάποιος, το λέω μέσα από την εμπειρία, έχει πετάξει με αυτά τα μέσα, όπως έχει συμβεί εγώ μέσα από 35 χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα, δεν φαντάζεστε για τους κραδασμούς και τις αναταράξεις που έχουν και τα δύο μέσα την ώρα που είναι στο πεδίο και επιχειρούν. Είναι τρομακτικό, δηλαδή αν δεν είσαι πολύ καλά εκπαιδευμένος και εξοικειωμένος, οι συνθήκες είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολες. Υψηλή θερμοκρασία, θερμά ρεύματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και φτάνουμε βέβαια και στο σημείο να έχουμε απώλειες με τον τραγικό τρόπο που είδαμε χθες.
1: Εδώ είναι μια περίπτωση τώρα, πραγματικά είναι τραγικός ο τρόπος. Με βάση τα βίντεο και τις εκτιμήσεις που μπορούμε να κάνουμε, διότι θα υπάρξει Επιτροπή Πραγματογνωμοσύνης, δύο είναι οι παράγοντες που έχουν πιθανόν να έχουν συμβάλει. Ο ένας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και άλλος είναι το τεχνικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν θα έρθουν οι πραγματογνώμονες να το ελέγξουν.
0: Μάλιστα.
1: Να το δουν και να μας πουν. Αλλά δυστυχώς είναι τραγικό, γιατί υπάρχει μια διαφορά ύψους, αλλά υπάρχει και πεδίο που βλέπει ο ένας τον άλλον, ο οποίος έρχεται με μεγάλη ταχύτητα.
0: Ναι. Αυτό είναι
1: άρα λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω και να το ξαναδούμε το δόγμα και πρέπει γρήγορα, με γρήγορους ρυθμούς και ταχύτητες, να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Η πυρομετεωρολογία ως επιστήμη έχει προχωρήσει αρκετά. Υπάρχουν εγκατεστημένοι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πάρα πολλοί σταθμοί, οι οποίοι δίνουν πραγματικά στοιχεία. Σας το λέω τώρα, διότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν drone, τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν στοιχεία που βοηθάνε πάρα πολύ. Όμως, ο καθοριστικότερος παράγοντας είναι η κλιματική κρίση και οι καιρικές συνθήκες.
0: Τις οποίες βέβαια θα πρέπει για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, θα πρέπει να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε με βάση αυτό που φαίνεται και πλέον το ζούμε. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Σε διαφορετική περίπτωση θα κοιτάμε, απλώς θα είμαστε θεατές όλο αυτό το αρμαγεδόνα που παρακολουθούμε. Δυστυχώς, κύριε Δημάρη, σε ευχαριστώ πάρα
1: ακριβώς.
0: πολύ. Στρατηγέ, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

5 λεπτά πριν το ρολόι των παραπολιτικών δείξει ακριβώς 10, ακούτε πρωινή πτήση. Εκτάκτως θα είμαστε όλη την εβδομάδα από τις 8 μέχρι τις 11. Καλημέρα στον Δημήτρη το Γασπαράτο. Για τον καθαρισμό μιλάει πάλι του δάσους, έτσι. Πρόληψη 0, λέει ο Λάζαρος. Οπτητικά μέσα που δεν έχουν ικανή τεχνολογία, υποστελέχωση. Έχουμε θανατηφόρα, κλιματική αλλαγή. Αν αυτό δεν είναι ηλεκτρική καρέκλα, τι είναι? Νωρίτερα διάβασα και ένα άλλο μήνυμα. Τώρα έχω χάσει, έχουν πάρα πολλά μηνύματα. 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματά σας και radio@parapolitika.gr, όπου έλεγε το εξής, ότι ρίχνονται πάρα πολλά χρήματα στο να θρακιστεί αμυντικά η Ευρώπη, αλλά παράλληλα δεν υπάρχει κάτι ανάλογο ή τηρουμένων αναλογιών τουλάχιστον για την ενδυνάμωση του πυροσβεστικού στόλου, με δεδομένη και την κλιματική κρίση πλέον. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει αυτό που λέμε έδαφος, to the point είναι το συγκεκριμένο, όπως λένε και οι Φραγκολεβαντίνοι, έτσι. Θα σταθώ και σε κάτι άλλο που έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χαρδαλιά. Λέει, στη μάχη όταν επιχειρούμε δεν μιλάμε, επειδή κάποιοι την ώρα της δικής μας μάχης επιλέγουν κρυμμένοι πίσω από τα πληκτρολόγια τους να διακινούν αθλειότητες. Ας τελειώνουμε με τα παραμύθια. Όταν επιχειρούμε, όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, η δική μου προτεραιότητα, λέει ο κύριος Χαρδαλιάς, με και ευθύνη, με απόλυτο πάντα σεβασμό στην προσπάθεια των δημοσιογράφων για ενημέρωση, δεν είναι να βρίσκομαι στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στα social media. Είναι να είμαι εκεί έξω που χρειάζεται. Και αναφέρεται φυσικά στο γεγονός ότι βρίσκεται πάντα στο συντονιστικό κέντρο αλλά και στο πεδίο. Αυτά αναφέρει και μέχρι να σβήσει και η τελευταία αιστεία και την επόμενη μέρα, μέχρι ο κάθε συμπολίτης μας που έχασε το βιός του να σταθεί ξανά με αξιοπρέπεια στα πόδια του, μέχρι η πληγή να επουλωθεί, μέχρι κάθε δέντρο που χάθηκε να ξαναφυτευτεί. Δεν είναι θέμα εικόνας, δεν είναι θέμα επικοινωνίας, είναι θέμα ευθύνης και καθήκοντος, λέει ο Περιφερειάρχης Αττικής. Καλημέρα στην Νατάσα. Ευχαριστούμε, Νατάσα, για όσα λες. Καλή δύναμη γιατί πηγαίνεις για την εργασία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης το Στράτο, ο οποίος σημειώνει πως όλες οι συνεντεύξεις που κάναμε, λέει, έχουν πραγματικά μία πολύ σωστή στόχευση, και αυτό είναι το σημαντικό, να βγαίνει και κάτι από την κουβέντα και να μην συζητάμε για να συζητάμε. Και το ρεζουμέ από όλο αυτό είναι πως όντως χρειάζεται να βγούμε εκτός πλαισίου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό που λέμε ρεξικέλευθες προτάσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος που πλέον είναι τεράστιο. Ο Σπύρος λέει ότι τόσα χρόνια οι πολιτικοί δεν γνώριζαν πως η αλλαγή αυτή, η κλιματική αλλαγή, θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Και πώς γίνεται όλα αυτά τα χρόνια να καίγονται τα δάση και κάθε χρόνο να έχουμε τα ίδια και κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και χειρότερα. Τώρα δεν ξέρω αν πηγαίνουμε κάθε χρόνο και χειρότερα. Πάντως το θέμα είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, έτσι, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα δεν ξέρω αν πηγαίνουμε κάθε χρόνο χειρότερα, έτσι, αυτό. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει και όσο δεν αντιμετωπίζουμε στην πρόληψη που έλεγε νωρίτερα ο κύριος Δημαρέσης, με πρόληψη τις πυρκαγιές, νομίζω ότι δεν θα φτάνουμε, θα έχουμε πάντα το ίδιο αδιέξοδο. Θα οδηγούμαστε εκεί. Έτοιμος ο Βασίλης Τέτσικας, κυρίες και κύριοι, για το δελτίο ειδήσεων, να συνοψίσει όλα τα τελευταία νέα που προκύπτουν από τα μέτωπα της πυρκαγιάς και όχι μόνο, είναι και άλλες ειδήσεις που τρέχουν, αλλά είναι φυσιολογικό στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας να είναι όλο αυτό το κακό που γίνεται με το πύρινο θηρίο που κατατρώει πραγματικά το δασικό μας πλούτο και όχι μόνο. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, με το έργο να επικεντρώνεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και στο Κρύο Πηγάδι, αλλά και στην περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Εκενώνονται οι οικισμοί Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα. Λόγω των ανέμων είναι ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες κατάσβεσης, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος Νέας Περάμου Κωνσταντίνος Μποτούνας. Είπε πως γίνονται αντιπυρικές ζώνες, ότι το μοναστήρι στην Αγία Σκέπη δεν έχει πάθει κάτι, ενώ εκτίμησε πως έχουν καεί διάσπαρτες κατοικίες. Στο όρος Πατέρα δεν θα μείνουν ούτε ένα δέντρο ζωντανό. Αυτό που συμβαίνει δεν έχει προηγούμενο, δήλωσε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημίες σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, θα διατεθούν ως και 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, αλλά και επιδότηση ενοικίου ως 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στην αστυνομία ανατέθηκαν οι έρευνες του δυστυχήματος των δύο ελικοπτέρων που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Εξετάζονται τα σενάρια του ανθρώπινου λάθους, της μηχανικής βλάβης, των δύσκολων συνθήκων πτήσης πάνω από το πυρηνό μέτωπο και της πυκνής ενέργειας κυκλοφορίας στην περιοχή της φωτιάς. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμένο άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες σε εστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Έχουν διασωθεί 7. Εντός της ημέρας θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή συμφωνία θα αφορά αρχικά τα στενά του Ορμούς και στη συνέχεια το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μόνο με τις νέου τύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για τα ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Σε εφαρμογή θέτει η ΑΔΕ νέο μοντέλο για τις μεταβάσεις κατασκευμένων ακινήτων, εισάγει σύστημα βαθμολόγηση των αφιλετών, από το οποίο θα εξαρτάται το ποσοστό της παρακράτησης του τμήματος υπέρ του δημοσίου. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κατάσταση συναγερμού η πολιτεία της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ, λόγω των πυρκαγιών τουλάχιστον 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Στα αθλητικά, στην έδρα του στην Τρίπολη επιστρέφει ο Αστέρας Άκτορ, που ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Ο Αντρέ Λουίς πηγαίνει οριστικά στην Kansas City και ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του τουλάχιστον 16,4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 6 λεπτά μετά τις 10, ακούτε παραπολιτικά 90,1 από το μεσημέρι, λένε και πρωινή πτήση. Από το μεσημέρι λένε μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε μία μείωση του ανέμου, ο οποίος είναι αρκετά σφοδρός και δυνατός. 5-6 μποφόρ στις περιοχές που και αυτή την ώρα δοκιμάζονται και βρίσκονται σε αυτό που λέμε στο φόρτε της πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση στην περιοχή της Δυτικής Αττικής συνεχίζεται να είναι αρκετά, θα έλεγα, σε κάποια σημεία κρίσιμη, όπως είναι εκεί στο Κανδύλι, όπου οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Η μάχη δίνεται και δίνεται έτσι με σκληρό τρόπο, και η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερη τις επόμενες ώρες. Ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντα συμβουλευόμαστε και πάντα παίρνουμε την έγκυρη και πιο, θα έλεγα, εμπεριστατωμένη και ουσιαστική ενημέρωση για όλα όσα θέματα έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Δυστυχώς η κλιματική κρίση επιφέρει όλο ένα και περισσότερες τέτοιες καταστροφές, όσο περνάει ο καιρός δηλαδή, και ίσως είναι αναγκαίο και νομίζω ίσως είναι και πιο ουσιαστικό πλέον να βγούμε από το πλαίσιο και να βρούμε τρόπους out of the box για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν. Οι ειδικοί θα μας τα πούν όμως αυτά. Κύριος Ευθύμιος Λέκας μαζί μας. Καλημέρα, κύριε καθηγητή, πώς είστε?
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ότι θα είναι μια καλύτερη μέρα σήμερα.
0: Ας το ελπίσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρετε, είναι. Δεχόμαστε μηνύματα από τον κόσμο που λένε, εντάξει, αλλά κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα βλέπουμε. Τι ίδιο πράγμα ζούμε, έχουμε τα μελτένια, τα ξέρουμε, θα έρθουν. Δεν είναι έτσι απλά όμως τα πράγματα, γιατί όταν μπορεί να γνωρίζουμε ότι έχουμε τα μελτέμια και έχουμε τις λεγόμενες αιτησίες από την εποχή του Ομήρου, αλλά φαίνεται ότι αυτά βαίνουν πιο ακραία όσο περνάει ο καιρός. Είναι έτσι? Το έχετε διακρίνει αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Εντάξει, ήδη υπάρχει μια διαπίστωση από έγκυρες επιτροπές, επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από γεωπιστήμονες, μετεωρολόγους, κλιματολόγους κτλ. Και αυτές οι προσεγγίσεις αναφέρουν τα εξής. Είναι προσεγγίσεις οι οποίες αφορούν και την Ευρώπη αλλά και τον ελληνικό χώρο. Εκείνο το που θα πρέπει να πω πολύ απλά είναι ότι τα μελτέμια πια, γιατί περί αυτό πρόκειται, είναι πιο ισχυρά, διαρκούν περισσότερο και είναι και πιο καταστροφικά. Αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία την ξέρουμε από καιρό, αλλά τη διαπιστώνουμε και τώρα, δηλαδή με τα νέα δεδομένα τα οποία...
0: Δεν ήταν ποτέ κυκλονικού τύπου μελτέμι, έτσι? Δεν έφτανε
1: ακριβώς
0: ποτέ 130 και 150 χιλιόμετρα, αυτό εννοείται?
1: Δεν είναι το κλασικό μελτέμι, είναι θερμότερο μελτέμι. Δεν εξαρτάται πολύ τη νύχτα, όπως παλιότερα, και έχουν πιο μεγάλη ταχύτητα. Και αναπτύσσονται και σε περιοχές στις οποίες μέχρι τώρα δεν είναι περισσότερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πάντα μεταβάλλονται σε μια πίστη και σε περιοχές στις οποίες μέχρι τώρα δεν είναι περισσότερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πάντα μεταβάλλονται σε μια

0: Ναι, ναι. Γεωδυναμικούς κινδύνους.
1: Βεβαίως, αφού έχουν το σεισμό, τα πολιτήρια, τα κύματα του τσουνάμι, τα ηφαίστεια.
0: Υπάρχει δηλαδή, μπορεί να υπάρξει σύνδεση μεταξύ αυτών των φαινομένων που ζούμε σήμερα, δηλαδή με τις φλόγες, με το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε πλημμύρες μετά το χειμώνα. Όλα αυτά συνδέονται και γεωδυναμικά. Μπορεί να συνδεθούν.
1: Ενδεχομένως συνδέονται. Το σίγουρο είναι ότι συνδέονται ως προς το εξής. Προσβάλλουν τις ίδιες περιοχές. Τις ίδιες περιοχές που έχουν αυξημένη τροτότητα. Και η τροτότητα βεβαίως αφορά κάθε ένα σύστημα, δηλαδή μια περιοχή, ένα δάσος, ένα τεχνικό έργο, ένα δίκτυο, εμάς τους ίδιους, η κοινωνία μας σημαντικότερα σε μια γεωγραφική περιοχή και ούτω καθεξής.
0: Αυτό που περιγράφεται, δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε τα μελτέμια πιο ισχυρά, πολύ πιο ισχυρά, με βάση και την κλιματική κρίση που τη ζούμε πλέον, δεν προϋποθέτει ότι πρέπει να μπούμε σε έναν διαφορετικό σχεδιασμό, ο οποίος να έχει να κάνει πλέον και με τις νέες συνθήκες, μια επικυρωποίηση των σχεδίων και όλων αυτών. Μήπως θα έπρεπε να βάλουμε πλέον μέσα σε αυτό το σχεδιασμό περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση, τις γειτονιές? Μήπως θα έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει λιγότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις και να δώσει τα χρήματα αυτά έτσι ώστε να εκπαιδευτούν οι πολίτες, να δίνουν χείρα βοηθείας? Μήπως θα έπρεπε η πολιτεία να δει σε περιοχές οι οποίες έχουν υψηλού κινδύνου να υπάρξουν και κάποια μέσα αυτοπροστασίας, αυτοπυρόσβεσης θα έλεγα, μέσα από κάποια βάουτσερ που ίσως θα μπορούσαν να δοθούν με προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί πρέπει να σκεφτούμε πλέον out of the box για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό που έρχεται, κύριε Λεκά, κύριε Πρόεδρε.
1: Κοιτάξτε, πετύχετε αυτό που ήθελα να πω ουσιαστικά. Είναι πολλά θέματα τα οποία παίρνουν σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο βέλτιστης της ανθεκτικότητας. Το πρώτο είναι αυτό ότι ήδη έχουμε αρχίσει στο Υπουργείο και εξετάζουμε τα ειδικά σχέδια πολιτικής προστασίας. Με το βάση το νόμο που ψηφίστηκε το Φεβρουάριο, ο κάθε Δήμος, κάθε περιφέρεια υποχρεούται να έχει τα ειδικά σχέδια. Ειδικά σχέδια για τις απομακρύνσεις των πολιτών, ειδικά σχέδια για περιοχές με ιδιαίτερη επιβάρυνση, με καταβλισμούς, με οδούς διαφυγής, με ένα σωρό πράγματα τα οποία τώρα τα καθορίζουμε και το Σεπτέμβριο θα τα έχουμε έτοιμα. Αυτό αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτο και δεύτερο βαθμό. Ήταν πολύ επιτυχημένο αυτό που είπατε, ότι καλό θα ήταν οι Δήμοι να προσέχουν περισσότερο την ασφάλεια, να δίνουν σημασία περισσότερο την ασφάλεια, παρά σε αμφιβόλου ποιότητας πολιτικές εκδηλώσεις.
0: Κύριε Λέκα, ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί πριν από 5 μέρες, 2 μέρες πριν γίνει η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, βρέθηκα στο σημείο και μου κάνει εντύπωση, γιατί πηγαίνοντας στο Πόρτο Γερμενό, αμέσως μετά είναι το Προσίλι. Δεν υπήρχε ένας τρόπος να φύγει ο κόσμος. Δηλαδή, και το σκεφτόμουν, έλεγα πώς θα φύγουν, μόνο από τη θάλασσα. Και τελικά,
1: είναι ένας και μοναδικός δρόμος. Ναι,
0: ναι. Δηλαδή, εδώ πρέπει οι ίδιοι οι Δήμοι που έχουν γνώση της γειτονιάς τους, της γεωγραφίας πολύ καλύτερα, πρέπει να σπεύσουν και εκείνοι. Δηλαδή να πάρουν λίγο την κατάσταση στα χέρια τους.
1: Είναι σίγουρο αυτό ότι πολλοί Δήμοι, κοιτάξτε, είναι πολύ μπροστά.
0: Ναι.
1: Και επειδή είμαι και άλλη πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, Επιτροπής Ένωσης Δημών Ελλάδας, ξέρω πολύ καλά, το τι σημαίνει στους Δήμους. Αρκετοί Δήμοι πραγματικά δεν είναι ιδιαίτερη σημασία σε όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν σε έτσι να αναφέρω κάποιον, γιατί θα παραλύθηκε για κάποιους άλλους και δεν είναι καλό αυτό. Αλλά είναι πολλοί Δήμοι, οι οποίοι πολλοί Δήμοι βεβαίως δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί είναι μικρή Δήμοι, ορεινή Δήμοι, μισθωτική Δήμοι, και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Και σε αυτό ο καινούριος νόμος, το νέο θεσμικό πλαίσιο, βοηθάει αυτούς τους Δήμους, τους δημοτικούς, τους ορεινούς Δήμους, μέσα από κάποιες διαδικασίες. Και βέβαια και το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι δεν δικαιολογείται τώρα ένας αναδυόμενος, μια αναδυόμενη μήκο, να το πω έτσι, πάρος, η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουν πολλούς ενδιασμούς για το είδος της ανάπτυξης και το είδος της προστασίας του περιβάλλοντος, να καίγεται από τα σκουπίδια.
0: Δηλαδή τώρα, είναι... ενέτη 2026 να έχουμε χωματέρες τώρα τέτοιου τύπου, έτσι. Δηλαδή,
1: το αναδυόμενο στολίδι των κυκλάδων, τουλάχιστον λένε, να καίγεται από το σκουπίδι.
0: Σε μια περιοχή που έχει απαγορευτεί και η κατασκευή πισίνων εδώ και καμιά δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σε αυτό

0: Υπάρχει πάντα εδώ παραθυράκι του νόμου. Και το παραθυράκι του νόμου είναι ότι.
1: Συντριβάνει,
0: στέρνα. Δεν συντριβάνει.
1: Στέρνα.
0: Να σου πω κάτι άλλο. Είναι κολυμπητικές δεξαμενές για άτομα αμαία.
1: Ωραία.
0: Εκεί ωραίο μπορεί να πάρει κάποιο άδεια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν μπορεί σε ένα ξενοδοχείο να υπάρχουν 30 δεξαμενές αμαία. Δεν είναι σημασία αυτή, υπάρχει περίπτωση.
1: Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν. Θα αναφέρω και κάτι άλλο στην Σαντορίνη. Πολύ φοβάμαι ότι πάνω από το 80% των πολιτικών δεξαμενών δεν έχει άδεια. Γι' αυτό και τις αδειάσαμε πέρυσι με τη σεισμοθετική κρίση. Γιατί η επιστήμη στο αστυνομικό κίνδυνο δεν μπορεί κανένας να τις υπολογίσει. Το νερό πάει όπως θέλει. Δεν είναι ένα στερεό μέσο για να τις υπολογίσει στατικά. Είναι ένα υγρό μέσο το οποίο δεν μπορεί κανένας να κάνει υπολογισμούς.
1: Εγώ χαίρομαι, ξέρετε γιατί, κύριε Λέκα, για το γεγονός ότι πλέον αυτά, δηλαδή δεν φοβάστε να πείτε τα προβλήματα που υπάρχουν και τις αστοιχίες και τις ολιγορίες. Έτσι, και εδώ είναι ζητήματα τα οποία υπάρχουν ευθύνες συγκεκριμένες από κάποιους τοπικούς άρχοντες ή τελικά από κάποια νοοτροπία που έχει ριζωθεί και υπάρχει στα μυαλά των συγκεκριμένων εδώ και πολλά χρόνια, και δεν αφορά μία δημοτική αρχή αλλά και αλλεπάλληλες διοικήσεις.
0: Εντάξει, εγώ θα πάω και πιο μακριά. Δεν θα κατέψω τα αυτιά των πολιτών. Ο καθένας από εμάς, βάζει και τον εαυτό μου μέσα, θέλει να κάνει την παρανομία του. λοιπόν, θέλει να κάνει κάτι, θέλει να κτίσει ένα δωμάτιο παραπάνω, θέλει να κτίσει έναν όροφο παραπάνω, θέλει να βάζει μια κολυμπητική δεξαμενή εκεί πέρα που δεν πρέπει, εκεί πέρα που προσβάλλει και το περιβάλλον. δηλαδή, υπάρχει μια συλλογική ευθύνη και από εκεί θα πρέπει να αρχίσουμε. Και μετά αυτή η ευθύνη να καταμεριστεί εκεί που πρέπει. Αλλά δηλαδή έβλεπα χτες την πυρκαγιά που είχε ανάψει που είχε εκδηλωθεί στο Χαϊδάρι και στις περιοχές γύρω από το νοσοκομείο. Ήταν πολύ οδηγοί απίθαρτοι οι οποίοι δεν ακούγαν τις εντολές των τροχονόμων οι οποίοι απαγόρευσαν την κυκλοφορία.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν, και επέμεναν εκεί να περάσουν.
1: Νοοτροπία.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι νοοτροπία. Πρέπει να έχουμε πιο μεγάλη πειθαρχία. Και αυτό το δεν αποκτάται αμέσως, το δεν αποκτάται με όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Κύριε Λεκά, κύριε Πρόεδρε, να σας πάω και σε ένα άλλο τομέα. Είναι τόσο πολλά που θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είστε ο πλέον αρμόδιος. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά κινεί έτσι, και μπορεί να κινήσει και να δώσει και λύσεις και να προχωρήσει το σχεδιασμό. Έχει να κάνει με το θέμα της αναπλήρωσης όλου αυτού του χαμένου δασικού πλούτου. Προηγουμένως διάβαζα μία ανακοίνωση, μία ανάρτηση από Ισραηλινή εταιρεία, με την Ισραηλινό μέσο που είχε σχέση και με τη Μοσάντ, που έλεγε ότι οι Τούρκοι από το 1921 έχουν ξεκινήσει ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα αναδάσωσης. Από τις φωτιές που είχαν ξεκινήσει στη Μαρμαρίδα, ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά. Λοιπόν, από τότε. Εμείς τώρα έχουμε χάσει πάρα πολύ φυσικό κεφάλαιο. Τα τελευταία από το 16 ας πούμε είναι πάνω από 3 εκατομμύρια αν θυμάμαι καλά. Το δασικός πλούτος και η καλλιεργητική γη που έχουμε χάσει. Μήπως πρέπει να στραφούμε και προς τα εκεί και εδώ να ενεργοποιηθούν και οι ιδιώτες περαιτέρω για να μπορέσουμε να συνδράμουμε. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει μια στρατιά, μια παλαϊκή άμυνα σε αυτό το πράγμα που ζούμε, της κλιματικής κρίσης και της καταστροφής, έχω την εντύπωση ότι θα μένουμε πίσω.
0: Σίγουρα θα πρέπει να γίνει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Το πώς θα ανακάμψει η καμένη έκταση και ένας σχεδιασμός ο οποίος θα πρέπει να εφαρμοστεί σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Βλέπουμε, εκείνο που με στενοχωρεί περισσότερο είναι ότι βλέπουμε πολλές φορές ανατασπιτές περιοχές οι οποίες πάνε να πάρουν τα πάνω τους,
1: έτσι,
0: να καίγονται ξανά.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι ό,τι πιο χειρότερο υπάρχει. Ναι. Και βέβαια απομειώνεται η δασική έκθεση στην Αττική σε κρίσιμες περιοχές όπως είναι η Αττική. Στην Αττική δεν έχουν την πολιτεία για να χάσουμε ούτε ένα δέντρο πια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μεταβάλλονται και οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες. Έχουμε μεγαλύτερες θερμοκρασίες πέρα από την οπτική όχληση. Έχουμε μεγαλύτερες θερμοκρασίες, έχουμε ένταση στα φαινόμενα αυτά που προανέφερα, δηλαδή ξηρασία, βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα. Και βέβαια υπό παιχνίδι τελείωσε μια περιοχή και φτάνει στην κατάσταση της θερμοποίησης. Ναι. Θερμοποίηση είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, ναι. Δεν συνέδεια με την έρημο.
1: Ναι. Αλλά αντί να έχεις μεγάλα δέντρα, έχεις πλέον πουρνάρια, έχεις θάμνους, οι οποίοι δεν προσφέρουν την ίδια.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι όταν το έδαφος, η γη μας, δεν μπορεί να υποστηρίξει καμία μορφή ζωής, αξιόπρεπης ζωής. Είτε στην Πανίδα είτε στην Φλωρίδα.
1: Και είναι περιοχές που έχουν καεί δύο φορές. Παραδείγματος χάρη στην Πεντέλη, ας πούμε, εκεί στον Άγιο Πέτρο, πλέον είναι κρανίου τόπος. Ή στη Βαρυμπόμπη, αυτά που στην ευρύτερη περιοχή εκεί προς το Κατσιμίδι, πριν το Κατσιμίδι, είναι, δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να αναδασωθεί φυσικά, αλλά εδώ όλοι να αναλάβουμε να πάρουμε μια πρωτοβουλία. Όλοι όσοι τέλος πάντων θέλουμε να μην υποστεί άλλο πλήγμα η πατρίδα, ας πούμε, σε αυτό το
0: μέρος. Είναι μια συλλογική προσπάθεια μέσα έτσι από καλές θεωρητικές οργανώσεις.
1: Να το κάνουμε πιο εντατικά.
0: Και βέβαια με ίσθηση από τους θεσμούς όλων αυτών των παθειών.
1: Σωστά.
0: Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί διαφορετικά καταλαβαίνετε ότι αν δεν κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη, από εκεί πέρα δεν μπορεί να, με μονομένα άτομα, με μονομένες ενέργειες.
1: Εμείς αυτό που υποσχόμαστε, κύριε Λέκα, είναι ότι όχι τώρα που είναι στην επικαιρότητα η πυρκαγιά, αλλά και το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, που δεν θα έχουμε φωτιές, θα προετοιμαζόμαστε για άλλα φαινόμενα πιθανόν, αλλά να ασχοληθούμε με τη φωτιά, με το σχέδιο, με το να δώσουμε και εμείς με τη δική μας πλευρά ως μέσο ενημέρωσης, να μεταφέρουμε κάποια πράγματα προς εσάς, για να μπορέσετε κι εσείς να σχεδιάσετε καλύτερα το μέλλον, που οφείλει να είναι καλύτερο, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε σε καλό σημείο τώρα. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είμαστε σε καλό σημείο. Και πρέπει να δούμε, να σχεδιάσουμε την υφάλεια βέβαια σε μια περίοδο εκτός καταστροφών, που ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις και οι δράσεις τις οποίες πρέπει να αναλάβουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέκα, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι γιατί είστε και εσείς στο πεδίο και συνεχίζετε να βρίσκεστε εκεί. Ευχαριστώ. Θα κρατήσουμε αυτό που είπε ο κύριος Λέκας, ότι ήδη υπάρχει στο μυαλό των αρμοδίων η αναθεώρηση των σχεδίων πλέον, και θα μπουν και νέες κατευθύνσεις, αυτό που λέμε και πρόληψη, και που έχει να κάνει και με την επέμβαση περαιτέρω, και με την πυρόσβεση δηλαδή, και με την εκπαίδευση των πολιτών και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Κρατάμε όλο αυτό. Φαίνεται ότι έχει γίνει ορατό πλέον, ότι δεν αντιμετωπίζεται πλέον η κατάσταση έτσι απλά. Χρειάζονται νέοι τρόποι και νέοι σχεδιασμοί, και να βγούμε από το πλαίσιο πλέον που είχαμε στο μυαλό μας όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έρχονται πολύ δύσκολες ημέρες, κυρίες και κύριοι, αν δεν επικαιροποιήσουμε σχέδια και αν δεν προχωρήσουμε σε νέες αντιμετωπίσεις αυτών των πολύ δύσκολων καταστάσεων. Βλέπετε τι έγινε στη Γαλλία, τι συνέβη στην Πορτογαλία, στον Καναδά, πράγματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με τον κλασικό τρόπο αντιμετώπισης. Πρέπει να πάμε ένα βήμα μπροστά τη σκέψη μας, έχω την εντύπωση. Και αυτό θα το κάνουν οι αρμόδιοι, οι ειδικοί και οι επιστήμονες. Εμείς θα κάνουμε διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Στα 30 λεπτά μετά τις 10, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση, κυρίες και κύριοι. Εκτάκτως όλη την εβδομάδα θα πάμε από τις 8 μέχρι τις 11. Μια εβδομάδα που πραγματικά επιβαρύνεται με το τραγικό γεγονός της χθεσινής αυτής σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που οδήγησε και στο θάνατο δύο ηρώων, θα λέγαμε, των δύο χειριστών. Φαίνεται, τουλάχιστον αυτό που αυτό υποστηρίζει η μισθότερη εταιρεία τους, δεν υπάρχει αναφορά για τεχνική βλάβη. Το σίγουρο είναι ότι η έρευνα έχει ξεκινήσει ήδη, θα συνεχιστεί. Το πόρισμα θα το συντάξουν οι αρμόδιοι τις την ώρα τους. Εμείς επιχειρούμε πάντα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη γνώση των συγκεκριμένων ζητημάτων να ιχνηλατήσουμε και να δούμε ποια είναι οι πιθανές αιτίες για αυτό το φοβερό δυστύχημα που έγινε χθες. Ο κύριος Φεδόν Καραϊσουφίδης είναι εκδότης και διευθυντής του περιοδικού Πτήση, στρατιωτικός αναλυτής, αλλά και ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αεροπορία, αεροπλοεία και όλο αυτό που πραγματικά ουσιαστικά διαπνέει και διέπει το χθεσινό δυστύχημα και τα αίτια του. Κύριε Καραϊσουφίδη, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, και εγώ σήμερα σας μιλάω και με το καπέλο του αεροναυπηγού και του ερευνητή αεροπορικών περιστατικών.
0: Ναι, έχετε πολύ δίκιο.
1: Πραγματικά, δίπλα στην τραγωδία και την απώλεια δύο ζωών, εγώ θεωρώ ότι είχαμε και ένα θαύμα στο ότι
0: σώθηκαν οι άνθρωποι.
1: Υπήρξε ένα ελικόπτερο το οποίο, παρόλη τη ζημιά που είχε πάθει, παρόλη τη σύγκρουση, που πιλότησε το τόπο να το προσδιώσει και οι δύο επιβαίνοντες να βγουν περπατώντας από μέσα.
0: Απίστευτο θαύμα στην κυριολεξία, λέτε. Ναι.
1: Διότι, έχοντας ερευνήσει πολλά τέτοια περιστατικά και έχοντας δει μέσα στα χρόνια συγκρούσεις υπτάμενων μέσων, σπάνια υπάρχει τέτοια δυνατότητα να επιβιώσει ένα από τα δύο, και στην προκειμένη περίπτωση είχαμε μια τέτοια σπάνια ευκαιρία. Ναι. Τώρα,
0: τι μπορούμε να πούμε, τι μπορούμε να πούμε για αυτό το συμβάν.
1: Η χρήση αερίων μέσων για την πυρόσβεση έχει ορισμένα πρωτόκολλα. Σκεφτείτε ότι σε μια τέτοια μεγάλη πυρκαγιά επιχειρούν μερικές δεκάδες μέσα. Δηλαδή, μετρούσα τις τελευταίες ημέρες όταν πετούσαν, γιατί υπάρχει και περίπτωση βέβαια που δεν μπορούν να συνδράμουν, 20-25 μέσα τα οποία ήταν ορατά στα συστήματα που έχω διαθέσιμα, αλλά υπήρχαν και τα Καναντέρ, τα οποία δεν επισημαίνονται συνήθως σαν μέσα της πολεμικής αεροπορίας. Άρα όλα αυτά συντονίζονται από έναν ανώτερο αξιωματικό της πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος πετάει περίπου 300 μέτρα υψηλότερα από όλο αυτό τον ενέργειο στόλο και συντονίζει σχηματισμούς. Mm-hmm. Και λέω σχηματισμούς διότι συγκροτούνται ομάδες ομοειδείς. Δεν βλέπουμε αεροπλάνα και ελικόπτερα. Δεν βλέπουμε μεγάλα αεροπλάνα με μικρά αεροπλάνα. Δεν βλέπουμε επίσης μεγάλα ελικόπτερα με μικρότερα ελικόπτερα, γιατί έχουν διαφορετικά πτυτικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές ικανότητες αεροπυρόσβεσης.
0: Οπότε πρέπει να είναι ομότιμα αυτά.
1: Κάθε σχηματισμός έχει ένα αρχηγό. Mm-hmm. Ο πιλότος του πρώτου ελικοπτέρου ή του πρώτου αεροπλάνου. Αυτός είναι υπεύθυνος για τον επιμέρους σχηματισμό και όλοι ακολουθούν τον αρχηγό. Τις οδηγίες του σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση, το σημείο ρήψης, το τι θα γίνει μετά τη ρήψη, όπως επίσης και τις αποστάσεις που διαχωρίζουν το κάθε υπτάμενο μέσο από το προηγούμενο. Εδώ, και μόνο από την εικόνα την οποία έχουμε, γιατί δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι δεν υπήρχε αυτός ο ικανός και απαραίτητος διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο μέσα. Το δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο κατερχόταν με, μπορώ να εκτιμήσω, έναν πολύ μεγάλο ρυθμό καθόδου και στρέφοντας προσπαθούσε να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο, γιατί διαταράχθηκε ο σχηματισμός, αν υπήρχε ανωδικά καθοδικά ρεύματα, πλευρική άνεμη. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα ήταν να φύγουν σε επαφή τα σκέλη, τα πέδιλα μάλλον, του δεύτερου ελικοπτέρου με το στροφείο του πρώτου, και από τη στιγμή που χάσει το στροφείο ένα ελικόπτερο, πάβει να είναι υπτάμενη μηχανή. Mm. Την προκειμένη περίπτωση είχαμε και καταστροφική αστοχία στη συνέχεια όλου του κινητήριου συστήματος. Το ελικόπτερο διαλύθηκε στον αέρα και αυτό που έπεσαν κάτω ήταν συντρίμια με μηδενική πρακτικά πιθανότητα επιβίωσης του πυρώματος. Αντίθετα, το άλλο ελικόπτερο όπως είπα και στην αρχή, διατήρησε τη μορφή σαν υπτάμενη μηχανή, το πιλότος με την εκπαίδευση την οποία διαθέτει σε τέτοιες καταστάσεις και με μεγάλη τύχη θα ομολογήσω, κατόρθωσε να το προσγειώσει.
0: Κανονικά, σε τι απόσταση πρέπει να πετούν αυτά τα ελικόπτερα?
1: Εξαρτάται από τις συνθήκες. Αυτό ακριβώς είναι που σας λέω ότι αποφασίζει ο αρχηγός σχηματισμού. Δηλαδή, όταν πετάει, μπαίνουν στον κύκλο, γιατί γίνεται ένας κύκλος, μπαίνουν στην περιοχή της φωτιάς και βγαίνουν. Ναι. Αυτό το κανονίζει ο συντονιστής. Κάθε αρχηγός σχηματισμού που μιλάει μαζί με τον συντονιστή είναι υπεύθυνος για αυτούς που έχει από πίσω του. Και τους ορίζει ότι θα πετάξουμε σε αυτό το ύψος με αυτή την ταχύτητα. Ακολουθείτε εμένα με αυτό το διαχωρισμό. Μάλιστα. Το διαχωρισμό εξαρτάται από τους ανέμους, εξαρτάται από την ορατότητα, εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες. Δεν είναι δηλαδή κάτι καθορισμένο. Ναι. Και υπάρχουν επίσης και δικλείδες ασφαλείας για ματέωση της διαδικασίας, έστω και την τελευταία στιγμή, αν ο αρχηγός σχηματισμού ή κάποιος από το σχηματισμό διακρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια.
0: Υπάρχει κάποιος τρόπος να διακρίνει το ένα ελικόπτερο τον άλλο, το άλλο με έναν ο χειριστής, δηλαδή με οι χειριστές του, με ηλεκτρονικό τρόπο? Και εκτός αυτού, όταν, αν δεν υπάρχει με ηλεκτρονικό τρόπο ή αν θεωρούμε πλέον ότι μόνο με την οπτική επαφή, δεν φαινόταν εκεί ότι υπάρχει άλλο ελικόπτερο? Δηλαδή αναρωτείται κανείς και βλέποντας, εντάξει, δεν είμαστε δίπλα, το είδαμε μέσω βίντεο σε μία γωνία όλο αυτό, υπό μία γωνία. Αναρωτιέται όμως κανείς, μπορεί να το είδε και να μην αντέδρασε ή να μην πρόλαβε να αντιδράσει κάποιο καθοδικό ρεύμα? Τι λέτε εσείς?
1: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, όπως ξεκινώντας από ακόμη και μηχανική βλάβη στο δεύτερο ελικόπτερο, η οποία μπορεί να του αποστέρισε την ικανότητα ελέγχου. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να μην είχε έστω και στιγμή οπτική επαφή με το άλλο ελικόπτερο, γιατί όπως μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το πιλωτήριο ενός υπτάμενου μέσα στην προκειμένη περίπτωση ενός ελικόπτερου υπάρχουν νεκροί τομείς.
0: Τυφλό σημείο.
1: Είναι εύκολο να διακρίνεις το τι υπάρχει από κάτω ή δίπλα σου. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί κανείς να εξαιρέσει τον ανθρώπινο παράγοντα που είναι πάντοτε παρόν σε τέτοιου είδους περιστατικά.
0: Έχουμε ανάλογα ατυχήματα, δυστυχήματα με τέτοια ελικόπτερα, τέτοιου τύπου ελικόπτερα σε ανάλογες περιπτώσεις κατάσβεσης πυρκαγιών, πυρόσβεσης ή σε άλλες περιπτώσεις?
1: Εάν η ερώτηση είναι αν το περιστατικό είναι σπάνιο, σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο, αλλά ναι, έχει γίνει και άλλες φορές. Δηλαδή, ιδιαίτερα σε κατασβέσεις, έχουμε συγκρούσεις αεροπλάνων μεταξύ τους, έχουμε συγκρούσεις αεροπλάνων και ελικοπτέρου, έχουμε συγκρούσεις υπτάμενου μέσου με το συντονιστικό. Στις ΗΠΑ, για στιγμή, πριν από δύο χρόνια, μια τέτοια περίπτωση, έχουμε συγκρούσεις ανάμεσα σε ελικόπτερα. Ακόμη και μη επανδρομένα αεροστάθη που χρησιμοποιούνται για παρατήρηση, έχουν εμφανιστεί συγκρούσεις με άλλα εναέρια μέσα. Και αυτός είναι ο ρόλος του συντονιστή. Ο ρόλος του συντονιστή είναι να έχει το ρόλο υφτάμενου πύργου ελέγχου. Ελέγχει τους πάντες σε ό,τι αφορά την ενέργεια κυκλοφορία, αλλά την επιμέρους διαχείριση την έχει ο αρχηγός σχηματισμού. Και το ερώτημα εδώ πέρα είναι τι συνέβη σε αυτό το σχηματισμό των δύο ελικοπτέρων.
0: Τώρα, ποια είναι η διαδικασία, κύριε Καραϊωσιφίδη, προκειμένου να εξαχθεί και ένα συμπέρασμα για τα αίτια? Δηλαδή, θα ακολουθηθεί ένας τρόπος εξέτασης των συντριμιών? Υπάρχει κάποιο μαύρο κουτί που θα εξεταστεί πάλι, δηλαδή είναι ανάλογες περιπτώσεις όπως των αεροσκαφών αεροπλάνων? Πώς ακριβώς θα μεθοδευτεί αυτή και θα εξελιχθεί?
1: Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στοιχεία για το αν τα αεροπλάνα ήταν, τα ελικόπτερα αυτά που είναι ενοικιασμένα έτσι από μια αυστραλέζικη εταιρεία, αν είναι αυτοδιασμένα και με τι, δηλαδή ο εξοπλισμός. Υπάρχει ακόμη και κάποιος υποτυπώδης εξοπλισμός που προειδοποιεί τον πιλότο για την παρουσία άλλου αεροσκάφου στην περιοχή, αλλά όχι του επίπεδου που έχουν τα μεγάλα εμπορικά αεροπλάνα. Υπάρχουν καταγραφείς. Δεν ξέρουμε αν είναι εξοπλισμένα. Η διαδικασία είναι η εξής. Ναι, μεν τώρα την διερεύνηση την έχει αναλάβει μόνο για τους θανάτους η αστυνομία κατόπιν εισαγγελικής εντολής, αλλά η διερεύνηση από την πλευρά της ασφάλειας πτήσεων θα γίνει από τον αρμόδιο φορέα. Ο αρμόδιος φορέας είναι ο ΔΑΣΑΜ, ο οποίος έχει τον κλάδο για τα αεροπορικά περιστατικά. Από εκεί και ύστερα θα υπάρξουν πορίσματα. Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, δηλαδή ένα πόρισμα μπορεί να καθυστερήσει και χρόνια. Αλλά Σίγουρα αυτή τη στιγμή τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα της συγκεκριμένης εταιρείας, όπως λέει το πρωτόκολλο, έχουν καθυλωθεί για να εξεταστούν οι διαδικασίες και αν υπάρχει πρόβλημα στις διαδικασίες. Γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία είχε κι άλλο ένα συμβάν στο τέλος Ιουνίου. Είχε χάσει ένα ελικόπτερο που είχε πέσει στη λίμνη Αού στην Ήπειρο. Δεν είχαν υπάρξει ούτε τραυματισμοί, αλλά είναι ένα συμβάν το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει και για εκείνο υπήρχε διερεύνηση και έχουμε τώρα ένα δεύτερο συμβάν το οποίο δυστυχώς είναι και θανατικό.
0: Η ερώτηση μου είχε να κάνει με το βίντεο το οποίο βλέπω τώρα να είναι σε επανάληψη, να παίζεται στην τηλεόραση. Βλέπουμε μετά τη σύγκρουση, δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση, να αδειάζει από νερό το ελικόπτερο που έπεται με τους θυασιοθέντες. Ναι. Αυτό πιστεύετε ότι έγινε επί τούτου ή ήταν με μια βλάβη που οδήγησε άμεσα ή το έκανε ο πιλότος για να μπορέσει να πάρει ύψος?
1: Και εδώ πέρα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Επειδή χτύπησαν στο κάτω μέρος, υπάρχει περίπτωση να άνοιξε το σύστημα από μόνο του. Αλλά ο πιλότος σίγουρα θα απελευθέρωνε το νερό για να ελαφρύνει το ελικόπτερο, ναι, και να κερδίσει ύψος.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Κατανοητό. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Εντάξει, τώρα οι άνθρωποι δεν γυρίζουν πίσω, αλλά το ζητούμενο είναι να διακριβώσουμε τους και να εξακριβωθούν και οι λόγοι που τα αίτια αυτού του δυστυχήματος, για να αποφύγουμε στο μέλλον ανάλογες περιπτώσεις.
1: Αυτός είναι ο λόγος της διερεύνησης. Yeah. Διερευνούμε για να μην ξανασυμβεί. Yeah. Μπορεί το πρόβλημα να είναι συστημικό. Μπορεί να είναι πρόβλημα το οποίο αφορούσε μόνο το συγκεκριμένο ελικόπτερο ή μόνο το χειρισμό του συγκεκριμένου ελικόπτερου. Εγώ αποφεύγω αυτή τη στιγμή να αποδώσω οποιαδήποτε ευθύνη. Δεν μιλάω για λάθος χειριστή. Μιλάω για τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο οποίος μπορεί με κάποιο τρόπο να.
0: Να μην είναι μόνο χειριστής, να είναι και μέσο. Ο ανθρώπινος παράγοντας να μην έχει συντηρήσει σωστά το αεροσκάφος.
1: Προφανώς. Απλώς με όλα τα σενάρια ανοιχτά και χωρίς περαιτέρω πληροφόρηση πέρα από το βίντεο και από κάποιες πληροφορίες οι οποίες ελέγχονται, είναι δύσκολο να πούμε τίποτε περισσότερο, αλλά και εγώ. Καταλήγω με το ίδιο όπως καταλήξατε και εσείς, δηλαδή ότι διερευνούμε για να μην ξανασυμβεί, ιδιαίτερα επειδή η πυροσβεστική περίοδος έχει ακόμη τουλάχιστον 2,5 μήνες δράσης.
0: Και τώρα το θέμα είναι ότι χάσαμε και δύο ελικόπτερα, έτσι, από αυτά τα οποία δίνουν μάχη. Και μάλιστα τα ελικόπτερα είναι αυτά που χρησιμοποιήθηκαν και κατά κόρον στις συγκεκριμένες πυρκαγιές.
1: Εντάξει, τα μέσα, τα πυρόσβεση αυτή τη στιγμή, τα ενάρια μέσα, μάλλον. Πριν από τη χθεσινή ημέρα ήταν 87. Mm-hmm. Θα συμπληρωθούν. Δηλαδή, μπορεί η συγκεκριμένη εταιρεία πιθανότατα έχει και άλλα ελικόπτερα στην Αυστραλία και θα μπορούσε να τα αντικαταστήσει. Μπορούμε να νοικιάσουμε από αλλού. Δηλαδή, είχε συμβεί και πριν από δύο χρόνια, όταν κρίθηκε ότι έπρεπε να αποκτηθούν άλλα μέσα. Απλώς τα ειδικευμένα μέσα πυρόσβεση στον πλανήτη είναι πάρα πολύ λίγα. Τα Έριξον που επιχειρούν και είναι πραγματικά αποτελεσματικά είναι σε όλο τον πλανήτη λιγότερα από 15. Και έχουμε νοικιασμένα τα 8. Δηλαδή είναι πραγματικά είδος ανεπάρκεια.
0: Τα έριξαν, ναι. Μάλιστα.
1: Με μεγάλο κόστος και ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση και δεν μπορεί κανένας να πάει να αγοράσει. Αυτά τα ελικόπτερα είναι περιόδου Βιετνάμ. Ανακατασκευάζονται από πραγματικά κομμάτια, από μάντρες που διατηρεί η εταιρεία με παλαιότερα απενεργοποιημένα ελικόπτερα και φτιάχνουν σιγά σιγά ανακατασκευασμένα και τα αντικαθιστά. Αλλά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν παραπάνω από 20. Όλο το απόθεμα ήταν 100. Και αυτή τη στιγμή το απόθεμα που πιστεύουν.
0: Δεν συμφέρει τις εταιρείες να κατασκευάσουν είτε πυροσβεστικά αεροσκάφη είτε πυροσβεστικά ελικόπτερα αεροπλάνα? Γιατί το λέω? Γιατί και με τα Καναντέρ βλέπουμε τώρα ότι περιμένουμε τη γραμμή παραγωγής. Έχουμε παραγγείλει βέβαια. Αλλά δηλαδή, γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Συμβαίνει διότι δεν υπάρχει ζήτηση. Η γραμμή παραγωγής του Καναντέρ έκλεισε λόγω έλλειψης ζήτησης.
0: Και για το σύμπαν στη Μεσόγειο, αλλά και όχι μόνο, και δεν υπάρχει ζήτηση. Μάλιστα.
1: Τέσσερις χώρες ενδιαφερόντουσαν στη Μεσόγειο, πέντε μάλλον χώρες ήταν οι χώρες που αγόρασαν. Η πρώην Ιουγκοσλαβία που τα μοίρασε μετά στην Κροατία και στην Σερβία, εμείς, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και οι Τούρκοι. Μάλιστα. Και ο Καναδάς που ήταν η κατασκευάστρια χώρα. Δεν υπήρχαν άλλοι ενδιαφερόμενοι. Η Ταϊλάνδη που είχε αγοράσει τρία κομμάτια τα είχε πάρει για διαφορετικό λόγο. Τα είχε πάρει σε ένα αμφίβιο περιπολικά.
0: Ερώτηση. Οι Αμερικανοί με τι τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά? Τι στόλο έχουν, κύριε Καραϊωσήφιλ? Έχουν Καναντέρ ή όχι?
1: Όχι.
0: Και
1: οι
0: πώς?
1: Αμερικανοί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα διαφορετικό τοπίο και ένα διαφορετικό εδαφικό ανάγλυφο. Οι περισσότερες πυρκαγιές στις μεσοδυτικές πολιτείες αντιμετωπίζονται με πολύ μεγάλα μετασκευασμένα μεταγωγικά αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες εκλαβητικού υγρού που χρησιμοποιείται εκεί πέρα. Στο μεσογειακό ανάγλυφο, παρόλο που έχουν δοκιμαστεί τέτοιες λύσεις όπως κάτι ρωσικά μπέριο, 200 τα οποία είχαμε δοκιμάσει στο πρόβλημα.
0: Τα οποία και αυτά έχουν θέματα με τους κινητήρες τους και από ό,τι διάβασα ανακατασκευάζονται και τα λοιπά. Έτσι, δηλαδή...
1: ναι, διότι ήταν ρωσικά αεροπλάνα με κινητήρες
0: ουκρανικούς
1: στην Ουκρανία.
0: Ναι, ναι.
1: Τα δοκιμάσαμε εμείς, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί σε χρόνο ανύποπτο. Είχαμε καταλήξει ότι δεν ήταν κατάλληλα για το εδαφικό ανάγλυφο στο οποίο θα επιχειρούσαν. Άρα δεν προχωρήσανε καμία από τις χώρες αυτές σε παραγγελία.
0: Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
1: Εγώ
0: να είστε καλά, κύριε Καραϊωσήφιδη. Καλή συνέχεια.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Και ενώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης, μάλιστα δεν έχουμε αποφύγει τα χειρότερα. Γίνεται τη μάχη από τους πυροσβέστες, κυρίες και κύριοι, στη Δυτική Αττική. Ξεκινάει ήδη η αυτοψία στις περιοχές που έχει περάσει η πυρηνική λέλαπα και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι ακούγα και τον Υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, θα υπάρξουν άμεσες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και μέτρα για την ενίσχυση των πληγέντων. Σήμερα το απόγευμα, μετά την συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Μέσα στις επόμενες τρεις μέρες θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πυρόπληκτων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Κατσαφάδος, αναφερόμενος στα μέτρα, είπε πως όσον το σπίτι κριθεί ακατάλληλο λόγω των καταστροφών που προκάλεσε η φωτιά, θα υπάρξει επιδότηση νοικίου. Ταυτόχρονα, είπε, η αποζημίωση θα αγγίξει το 100% σε σπίτια που επλήγησαν, είτε είναι πρώτη είτε δεύτερη κατοικία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε ένα μήνα από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία. Ο πυρόπληκτος θα έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβει για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για την κύρια όσο και για την εξοχική κατοικία. Πρόσθεσε πως θα ξεκινήσουν άμεσα τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους για την ενίσχυσή τους, μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών ανακών που θα φτάνει το ανώτατο τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Ρόκα, τον Αντιδήμαρχο Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, να δούμε τι γίνεται εκεί. Τι κάνετε, κύριε Ρόκα, γεια σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας, γεια σας.
0: Σε τι κατάσταση είστε τώρα, στα ευρύτερο αέρα της περιοχής σας?
1: Σήμερα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει. Έχουμε βέβαια μέτωπο ακόμα ενεργό στην περιοχή του Κυθερώνα και αναζωπηρώσεις αρκετές.
0: Ο άνεμος είναι σίγουρα είναι σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με χθες και προχθές, αλλά ωστόσο ακόμη έχει αρκετά δυνατό άνεμο, έτσι, αυτό είναι το
1: έχει,
0: πρόβλημα.
1: Έχει άνεμο που βοηθάει. Ναι. Δεν είναι ούτε σαν τους χθεσινούς αέριδες, ούτε τους προχθεσινούς, όμως έχει ακόμα, δεν έχει άπνοια. Mm-hmm. Έχει ακόμα αέριο.
0: Στο μέτωπο το συγκεκριμένο που λέτε του Κυθερώνα, έχουμε και ένα αέρια μέσα εκτός από επίγειες.
1: Έχουμε ένα αέρια μέσα, έχουμε ελικόπτερα, κυρίως ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν ασταμάτητα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Είναι το μεγαλύτερο μέτωπο αυτή τη στιγμή που είναι ενεργό.
0: Ναι. Όσον αφορά ένα πρώτο απολογισμό από την καταστροφή, πόσο υπολογίζεται περίπου? Εντάξει, είναι λογικό να μην είναι απόλυτα τα νούμερα, αλλά...
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα στο 100%. Από όσο γνωρίζουμε μια μικρή εκτίμηση, τα σπίτια είναι περισσότερα από 200.
0: 200 σπίτια, μάλιστα.
1: Με μικρές ή με ολικές ζημιές, έτσι. Ναι. Δεν είναι βέβαιο ότι έχουν καεί στο 100%, όμως υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ήδη και έχετε σπεύσει ήδη να βοηθήσετε όσους πρέπει να διανυκτερεύσουν κάπου, αν ήταν η πρώτη κατοικία τους.
1: Έχουμε προγραμματίσει, έχουμε και ανοιχτό ξενοδοχείο στα Βίλια και γενικότερα ό,τι έχει χρειαστεί μαζί με τη συνεργασία με την περιφέρεια και με το Υπουργείο έχουμε πράξει τα δέοντα. Δεν έχουμε ακόμα κάποια από άλλο συμπολίτη μας, τέλος πάντων, εκκρεμότητα να το πω έτσι, να μας έχει ενημερώσει για κάτι, για κάποιον ο οποίος έχει μείνει άστεγος.
0: Φαντάζομαι υπάρχει και μεγάλη καταπώνηση τώρα και των υπηρεσιών του Δήμου, της πολιτικής προστασίας και εσάς βέβαια.
1: Είμαστε 4 μέρες στο μέτωπο, 4 μερόνυχτα.
0: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Οι δυνάμεις είναι
0: εξουθενωμένοι οι άνθρωποι, είστε βέβαια. Λογικό. Εύχομαι καλή δύναμη γρήγορα να λυθεί το μέτωπο και να μπορέσετε να αναπνεύσετε κι εσείς λίγο και να ανακουφιστεί και ο κόσμος. Γιατί όσο και να είναι, όταν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να πάει η φωτιά. Έτσι.
1: Η κατάσταση τώρα, ακόμα και αν τη σβήσουμε τη φωτιά, καταλαβαίνετε ότι μέσα θέλουμε τουλάχιστον 5 με 6 μέρες για τις αναζωπηρώσεις από. Βέβαια. Εμπειρία που έχουμε για το από το παρελθόν, οι αναζωπηρώσεις επανέρχονται και αυτό δημιουργεί πάλι πρόβλημα, γιατί τα άκαυτα που έχουν μείνει νομίζω ότι έχουν κίνδυνο και αυτά.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Ρόκα, να είστε καλά. Αντιδήμαρχος του Δήμου, καλημέρα σας, του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, είναι πραγματικά τώρα, όταν έχει ξεκινήσει φωτιά εδώ και 4 μέρες, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στο μέτωπο, είναι, εντάξει, είναι στα πλώθρια της εξουθένωσης, αν δεν είναι εξουθενωμένοι ήδη.

0: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα κατεβάσουμε τους τροχούς από το αεροσκάφος, γιατί ήδη ο Βασίλης Κρυμπάς είναι έτοιμος να αναλάβει το μικρόφωνο εδώ στα παραπολιτικά, στο Ραδιοθάλαμο. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου της εκπομπής. Να είστε καλά. Αλλά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, όπως πάντα άψογο στα καθήκοντά του, είτε τον τιτάνα του ήχου, τον μοναδικό Δημήτρη Φαρνάκη ο Κύρκο, γεια σου Δημήτρη μου, μαεστρικά του ρυθμίζει τον ήχο, τη Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, την ύμφη του Ευωϊκού, τη γοργόνα του Ευρύπου Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής και τον Φανάση Βούτσινο, ο οποίος επέλεξε τα τραγούδια. Από τον πιλότο σας, Τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Ήθε όλο αυτό το γκρίζο σκηνικό που εδώ και μέρες έχει στηθεί να αρχίσει σιγά σιγά να διαλύεται, τουλάχιστον να μην καεί τίποτα άλλο, γιατί αυτό είναι πλέον ο στόχος και ο σκοπός, και να βγούμε αλόβητοι όσο γίνεται πλέον από αυτή την καταιγίδα, από αυτή τον εφιάλτη που ζήσαμε, και ειδικά οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν πληγεί τις προηγούμενες ημέρες. Να πάνε όλα καλά. Ψηλά το κεφάλι, γιατί μόνο έτσι, κυρίες και κύριοι, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα που θα βρεθεί στο δρόμο μας. Μόνο με ψηλά το κεφάλι και με ηθικό θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό το γκρίζο.
1: Χρόνια πολλά, Ελλάδα.
2: Σηκώστε το κεφάλι ψηλά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε κανδύλι και Αγία Σκέπη μεγάρουν τα κύρια πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, ενώ νωρίτερα κενώθηκαν Αγία Σκέπη, Κανδύλι, Μπότσικα, μεγάλη αναζωπήρωση στην περιοχή Σκλαβούνου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η εξέλιξη ενός ακόμη τμήματος της φωτιάς που κινείται προς τον Κιθερώνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση για τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Χωρίς ρεύμα παραμένουν 5 οικισμοί και τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυρετοδώς για την αποκατάσταση των ζημιών. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγείς περιοχές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαβάδο, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, θα διατεθούν ως και 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, αλλά και επιδότηση ενοικίου και 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, ένας Δανός και ένας Έλληνας, ενώ τα δύο μέλη του άλλου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, διασώθηκαν και τραυματίστηκαν ελαφρά. Εντός της ημέρας θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή συμφωνία θα αφορά αρχικά τα στενά του Ορμούζ και στη συνέχεια το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αύριο από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 58χρονου ψυχολόγου, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στην Αργολίδα. Εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντια στο Δήμο Ναυπλιαίων. Απαντήσεις στα αίτια θανάτου θα ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Μόνο με τις νέου τύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ρώσος στρατηγός Αλεξάντερ Τσάικο φέρεται να ήταν, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωση, ο στόχος της βομβιστικής επίθεσης σε εστιατόριο στη Μόσχα, που άφησε πίσω τις 5 νεκρούς. Στα αθλητικά, η Γιουβέντους αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Αργεντινού τερματοφύλακα Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η Παρή κινήθηκε για την απόκτηση του Ιάπωνα τερματοφύλακα Σουζούκι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,62% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η ΑΔΕ ξεμπλοκάρει τις μεταβιβάσεις χιλιάδων κατασχεμένων ακινήτων και ανοίγει ο δρόμος για τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην πώληση χωρίς να απαιτείται η πλήρης εξόφληση των οφειλών τους προς το δημόσιο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

Ο Μιχάλης Γκανάς και ο Λαβρέρης Μαχαιρίτσας. Μια βόλτα στα καμένα. Και πού αλλού δηλαδή μπορείς να πας πλέον. Και έρχεται και το βάλς της ουτοπίας του Γιώργου Καζαντζή και λες, είναι τόσο ουτοπικό να φαντάζομαι ότι μπορώ να πάω μια βόλτα στο πράσινο. Πράσινο. Κακές λέξεις. 8 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που αυτή την εβδομάδα θα την ακούτε 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι και τις επόμενες 2 εβδομάδες θα ξυπνάμε παρέα, θα είμαστε 8 με 10 το πρωί. Ελπίζω με καλύτερο κλίμα και καλύτερες ειδήσεις. Αν και μεταξύ μας, εγώ και ο Θανάσης Αθανασόπουλος, δηλαδή και όλοι εσείς, εντελώς μεταξύ μας, όταν έρθει η καταστροφή, μετά είναι αργά για να λες ότι αχ, τι ωραίο κλίμα, τι ομορφιά, τι αισιοδοξία. Ίσως όμως καμιά φορά να πρέπει και να το φτιάχνουμε από μόνοι μας το κλίμα. Όχι τίποτα άλλο, για να μην μας πάρει εντελώς από κάτω. Θυμάμαι τι έλεγε ο Αλέκος Σακελάριος, τώρα φανταστείτε έτσι, τη δεκαετία του 80 και λίγο στο 90 όσο έζησε. Έλεγε λοιπόν ότι στην Ευρώπη αντιστοιχούν 3 δέντρα για κάθε κάτοικο. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 3 εμπριστές για κάθε δέντρο. Έλεγε τότε έχουμε κάψει σε 10 χρόνια ό,τι οι άλλοι σε 100. Τότε. Και από το θάνατό του έχουν περάσει και σχεδόν 40 χρόνια. Είμαστε ένας λαός παράξενος και μαζοχιστής, προπάντων μαζοχιστής. Πάντα έχουμε ένα εναλλακτικό πρόβλημα για κάθε λύση. Στην Ελλάδα πιστεύω τους πολιτικούς ότι λένε την αλήθεια μόνο όταν ο ένας αποκαλεί τον άλλον ψεύτη. Αυτή η χώρα είναι όλο σε καμπή, ποτέ στον ίσιο δρόμο, στην ευθεία. Ο καθένας μας κρύβει μέσα του τον καλύτερο και το χειρότερο Έλληνα. Το κακό είναι ότι όσο πάει αυτοί οι δύο όλο και λιγότερο διαφέρουν μεταξύ τους. Από τους σπουδαίους προγόνους μας κληρονομήσαμε 2 ένδοξους βράχους, την Ακρόπολη και τον Γεάδα. Και σταθήκαμε ανάξιοι όχι μόνο στο ύψος του πρώτου, αλλά με 2 ένδοξους βράχους, την Ακρόπολη και τον Γεάδα. Και σταθήκαμε ανάξιοι όχι μόνο στο ύψος

Μειώνονται αποζημιώσεις για σπίτια που επλήγησαν, επιδοτήσεις ενοικίων. Έχουμε και το απόγευμα κυβερνητικές ανακοινώσεις. Αλλά η Δυτική Αττική χρειάζεται επειγόντως περισσότερα εναέρια μέσα. Και όλα αυτά μέσα σε έναν Αύγουστο. Σε έναν Αύγουστο που υποτίθεται ότι θέλουμε να ξεκουράσουμε λίγο το βλέμμα μας, λίγο την ψυχή μας και το σώμα μας ακόμα. Λοιπόν, για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Αυτό είναι το email μας. Στείλτε μια καλημέρα, ακόμα κι αν δεν την πιστεύετε. Για να ξορκίσουμε το κακό. Τώρα η πιο αισιόδοξη ματιά λέει ότι τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι άνεμοι κοπάζουν. Αλλά όπως είπαμε και πριν, η καταστροφή είναι πάντοτε καταστροφή. Σήμερα το πρωί λοιπόν, για να αλλάξω λίγο το κλίμα. Α, εντάξει, μπορείς και να γελάσεις και να κλάψεις με αυτό. Γύρω στις 6 και 4 λοιπόν το πρωί βρέθηκα στο Κηφισό για να έρθω εδώ στη Συγκρού. Πολύς κόσμος ακόμα στην Αθήνα, πολλά αυτοκίνητα. Και τελικά λες, θα φύγει ποτέ, θα αδειάσει ποτέ αυτή η πόλη? Όπως άδειαζε παλιά, που θυμάμαι ότι κάναμε ρεπορτάζ τη δεκαετία του 90. Πηγαίναμε λοιπόν στο Σύνταγμα και παίρναμε και μια μπάλα μαζί μας. Μια μπάλα ποδοσφαίρου, για να δείξουμε ότι ναι, στους δρόμους της Αθήνας πλέον μπορείς να παίξεις μπάλα. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Όχι απλώς γιατί γίναμε πολύ περισσότεροι εδώ στην Αθήνα, αλλά γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν και χρήματα. Διάβαζα στο Instagram χθες μια ατάκα που λέει, θέλετε να φτιάξουμε ένα Instagram αλλά για φτωχούς? Να ανεβάζουμε φωτογραφίες από τα Πατήσια, ξαπλώστρες στη Λούτσα, κλαμπ σάντουιτς από πίτα του παππού, το γιο Ταγιάρης και τέτοια. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν χρειάζεται να μαζευτούμε κάποιοι για να το φτιάξουμε. Αυτό θα γίνει από μόνο του. Αν δεν έχει γίνει ήδη δηλαδή. Ρίχνω και μια ματιά στον Ιούλιο. Εκεί χάσαμε δύο πολύ μεγάλες προσωπικότητες του θεάτρου και του τραγουδιού. Τρεις, γιατί θα αναφερθώ εκτός από τη Μάρο Κοντού, τη Μέρι Λίντα, θα αναφερθώ και στο Γιώργο Σταυριανό. Σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Λάκης Χαλκιάς, και σε αυτόν θα αναφερθούμε, στην πορεία του, στα τραγούδια του.

Φυσικά το ρολόι είναι απέναντί μου και δεν μπορώ να μην ρίξω μια κλεφτή ματιά. Είναι 11 και 4, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θέλω να γυρίσουμε με ένα τραγούδι με τη φωνή της Μέρις Λίντα, έτσι όπως το είχαν διασκευάσει η Mamba LD. Ναι, ξέρω, θέλετε να ακούσετε και αυθεντικές ηχογραφήσεις. Θα το κάνουμε και αυτό, να κάνουμε πρώτα το διάλειμμά μας και εδώ είμαστε.

Α, δεν είχαμε break κανονικά, έτσι. Ωραία, περάσαμε λοιπόν στη θλίψη του Μανώλη Χιώτη με τη Μέρι Λίντα. Ο λόγος ευνόητος.

Εδώ λοιπόν στα παραπολιτικά 90,1 είναι η εκπομπή άλμπουμ αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε εδώ ζωντανά 11 με 1. Η Μέρι Λίντα λοιπόν, την οποία τη χάσαμε μέσα στον Ιούλιο, μας είχε χαρίσει σπουδαία τραγούδια μαζί με τον Μανώλη Χιώτη ιδιαίτερα. Ήταν ένα ζευγάρι που είχε χαρακτηριστεί, το γράφανε πολλές φορές κάποιες ταινίες τους τίτλους, «Οι αριστοκράτες του Μπουζουκιού». Και είχαμε και μία διαφωνία με ένα συνάδελφο από την ΕΡΤ. Όταν έφυγε η Μέρι Λίντα, μου λέει τι να γράψουμε στους τίτλους, «Η μεγάλη κυρία του ελαφρού τραγουδιού». Λέω «γιατί ελαφρού, λαϊκού». «Όχι», μου λέει, «ελαφρού, όχι λαϊκού». Λέω «συγγνώμη, γιατί ελαφρού». Α, μου λέει «διότι δεν είχε λάβει μέρος στο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού του ΕΙΡ, του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, το 1961, που είχε πει την απαγωγή του Μίκη Θοδωράκη». Ναι, λέω, με συγχωρείτε, πριν από αυτό όμως είχε ήδη ξεκινήσει από το 1958 την καριέρα της με τον Μανώλη Χιώτη και ήδη τεράστιες επιτυχίες, λαϊκές επιτυχίες, ακουγόντουσαν στα ελληνικά ραδιόφωνα. Επειδή όμως δεν καταλήξαμε πουθενά αν είναι λαϊκή η φωνή ή του ελαφρού, μπήκε τελικά νομίζω στο σούπερ ότι μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ναι, μου λέει ο Θανάσης Αθανασόπουλος, γιατί δεν το βάζατε ελαφρολαϊκό, ρε παιδί μου, να πιάσετε και να πιάσετε και τα δύο ήδη. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς στην Κινέτα, στο φίλο μου τον Νίκο, στη Μαρία. Χαιρετισμούς και στην παρέα της Αρχαίας Ολυμπίας. Κάτσε τώρα να δω ποιοι είναι. Είναι ο Παναγιώτης, είναι ο Γιώργος, είναι η Λούση από τη Γερμανία, ο Αποστόλης. Να είστε καλά παιδιά, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε. Και επί τη ευκαιρία, επειδή πέρασα από τουριστικά μέρη της Πελοποννήσου, μου έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι όσοι τουρίστες εν πάση περιπτώσει υπήρχαν εκεί στα τέλη του Ιούλη, δεν έμπαιναν στα μαγαζιά να ψωνίσουν. Τέτοια αναδουλειά δεν έχω ξαναδεί σε τουριστικό τόπο. Δηλαδή ερχόντουσαν οι κρουαζιέρες στο κατάκολλο, έβλεπες αυτά τα 15 όροφα θηρία στο λιμάνι, κατέβαιναν οι τουρίστες, έκοβαν τις βόλτες τους, δεν έπαιρναν τίποτα. Μετά έπαιρναν το λεωφορείο, πηγαίνανε στην αρχαία Ολυμπία, κόβανε τις βόλτες τους, πάλι δεν έπαιρναν τίποτα. Είναι αυτό που λένε πάντα οι κυβερνήσεις, ότι το πρόβλημα δεν είναι, λέει, μόνο στην Ελλάδα, είναι κι αλλού. Να, ορίστε, είναι κι αλλού. Επανέρχομαι στη Μέρι Λίντα και στο Μανώλη Χιώτη για να αποδείξουμε το λαϊκό του πράγματος. Το 1960 κυκλοφορεί το «Περασμένες μου αγάπες». Η στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. «Περασμένες μου αγάπες». Η σύνθεση του Μανώλη Χιώτη και βεβαίως η φωνάρα της Μέρις Λίντα.

Πιότι Μάμπο, ε? Κλασική ατάκα την οποία τη χρησιμοποιούμε συχνά σε διάφορα φινάλε. Θέλω να μείνουμε σε ένα ακόμα τραγούδι με τη Μέρι Λίντα. Γιατί όμως? Γιατί είναι ένα τραγούδι που θεωρώ ότι είναι από τα ομορφότερα τραγούδια που έχει πει η Μέρι Λίντα και το οποίο δεν το ακούμε συχνά στα ραδιόφωνα. Το είχε συμπεριλάβει η Δήμητρα Γαλάνη στο πρόγραμμά της όταν τραγουδούσε στο Χάραμα μέσα στη δεκαετία του 90 και χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί λέω, οπ, να, κάποιος ο οποίος το πρόσεξε αυτό το τραγούδι. Η μουσική του Μανώλη Χιώτη και η στίχη ήταν του Γιώργου Οικονομίδη. Είναι μία από τις τραγουδάρες που όταν πάρεις χαμπάρι την αξία της, θες να την ακούς ξανά και ξανά.

0: 30 λεπτά μετά τις 11 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Εγώ να την πω την καλημέρα, δεν ξέρω πόσο θα πιάσει βέβαια. Δύο τα βασικά μέτωπα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη κάπως η εικόνα σε Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Στο Κανδύλι το πιο ισχυρό μέτωπο. Είχαμε και στην Ήπειρο τρεις πυρκαγιές. Και πού δεν έχουμε τελικά, τα μέτωπα είναι σε πολλά σημεία της χώρας. Ωστόσο, το άλμπουμ εδώ στα Παραπολιτικά ανοίγει με διαφορετική πρόθεση. Κάπως λίγο να απαλύνουμε τον πόνο. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Νομίζω μαζί φύγαμε, Θανάση, μαζί επιστρέψαμε. Αλλά για σένα είναι δεύτερη, τρίτη μέρα, εμένα είναι η πρώτη μέρα. Και έτσι θα πάμε όλο τον Αύγουστο παρέα. Όχι μόνο με το Θανάση και με όλους εσάς παρέα. Έλεγα νωρίτερα για αυτούς που έφυγαν τον Ιούλιο, που έφυγαν από τη ζωή, από τον καλλιτεχνικό κόσμο, και αναφέρθηκα βεβαίως και στη Μάρο Κοντού, μια πάρα πολύ μεγάλη και σπουδαία ηθοποιό που έχει γράψει τεράστια ιστορία στο θέατρο, στον ελληνικό κινηματογράφο. Οι περισσότεροι βεβαίως την αγαπήσαμε μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο, ίσως γιατί πολλές φορές έχεις την αίσθηση ότι κάποιοι άνθρωποι θα υπάρχουν για πάντα και δεν πας πάντα να τους δεις στο θέατρο και λες «Αχ ρε γαμώτο, γιατί δεν τον είδα αυτόν τον άνθρωπο στο θέατρο». Και όλοι μα όλοι θυμόμαστε τη Μάρο Κοντού σε εκείνη την υπέροχη ταινία του Γιώργου Τζαβέλα «Υγιεινή, να φοβείτε τον άνδρα». Η σκηνή με τη λατέρνα, η Ελενίτσα στο παράθυρο, ο Αντωνάκης στο σαλόνι διαβάζει την εφημερίδα του και η Ελενίτσα παρασύρεται από το συνέστημα, από την τεράστια αγάπη που είχε στον Αντωνάκη.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, λιώνω φως μου και κάτι οχτυπώ.
0: Και εξομολογείται τον ερωτά της.

Τη μουσική στην ταινία είχε γράψει ο Κώστας Καπνίσης. Ένας πολύ μεγάλος συνθέτης που έδινε ιδιαίτερη σημασία σε κάθε σκηνή της ταινίας, σε κάθε στιγμή που είχε να επενδύσει σε ένα κινηματογραφικό φιλμ.

Ευτυχώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφήσει πολύ μεγάλο έργο πίσω τους και ευτυχώς μπορούμε να το βλέπουμε και να το ακούμε ανά πάσα στιγμή λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας. Κατά τα άλλα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Ουσιαστικά κάθε μέρα θα συναντιόμαστε για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Αυτή την εβδομάδα 11 με 1 το μεσημέρι και από την επόμενη 8 με 10 το πρωί. Θα ξυπνάμε παρέα, δεν φαντάζομαι μες τον Αύγουστο να ξυπνάτε νωρίτερα.

να στείλω χαιρετισμούς και στη Γεωργία. Ένας άλλος πολύ σπουδαίος που έφυγε μέσα στον Ιούλιο ήταν ο Γιώργος Σταυριανός, ένας εξαιρετικός συνθέτης. Λίγοι αναφέρθηκαν, όπως και λίγοι αναφερόντουσαν. Ωστόσο, κάποια τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού είχαν γίνει πάρα πολύ γνωστά, χωρίς όμως κάποιοι να γνωρίζουν ότι ήταν του Γιώργου Σταυριανού. Και πολλές φορές σε συζητήσεις που έχω με φίλους και συναδέλφους είναι, τελικά είναι καλό να γίνεται τεράστια επιτυχία ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που δεν γράφεται με στόχο να γίνει επιτυχία. Ένα τραγούδι που το γράφεις γιατί απλώς έχεις την ανάγκη να το γράψεις. Και αν γίνει σουξέ που λέμε, πώς το διαχειρίζεσαι μετά? Εκεί είναι τα δύσκολα. Θυμάμαι ένα δίσκο στις αρχές της δεκαετίας του 90 του Γιώργου Σταυριανού. Πολυσυλλεκτικός ήταν ο δίσκος από πλευράς τραγουδιστών. Ήταν η Ισιδώρα Σιδέρη, ήταν ο Κώστας Μάντζιος, ήταν ο Χρήστος Τσιαμούλης. Ο Καθαρός Ουρανός. Εκείνη την εποχή λοιπόν, όσοι είχαμε την τύχη να κάνουμε ραδιόφωνο, βάζαμε πολύ συχνά αυτό εδώ το τραγούδι. Ήταν οι ώρες χρωματιστές με τον Κώστα Μάντζιο.

και μια πολύ μεγάλη ουρά το συγκεκριμένο τραγούδι. Μας έδινε το πάτημα να σχολιάζουμε, ειδικά τότε που ο δίσκος ήταν καινούριος. Ο Καθαρός Ουρανός του Γιώργου Σταυριανού, τον χάσαμε μέσα στον Ιούλιο και αυτόν. Μέσα σε αυτό το δίσκο, όπως σας είπα και νωρίτερα, υπήρχε και η συμμετοχή του Χρήστου Τσιαμούλη.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Από το Θεσσαλικό κύκλο, Γιάννης Μαρκόπουλος, Κώστας Βίρβος. Ήταν φυσικά ο Λάκης Χαλκιάς που σήμερα έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Λίγες εβδομάδες πριν από τα 83 γενέθλιά του. Ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος, που γεννήθηκε στα Γιάννενα στις 30 Αυγούστου 1943 και που έγινε βεβαίως γνωστός ευρύτερα με το καλλιτεχνικό του όνομα Λάκης Χαλκιάς, ήταν γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά και προερχόταν από μουσική οικογένεια. Έπαιζε 5 μουσικά όργανα, κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι, και ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των 7 ετών. Ο Λάκης Χαλκιάς συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής μας και της ελληνικής δισκογραφίας, μεταξύ άλλων με τη Σωτηρία Μπέλου, το Γρηγόρη Μπιθικότσι, το Στέλιο Καζαντζίδη, τον Νίκο Ξυλούρη, το Λουκιανό. Και βέβαια με τους συνθέτες Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιώργο Ζαμπέτα, και έγραψε τη μεγαλύτερη ιστορία, θα έλεγα, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Συνεργάστηκε βεβαίως και με τον Χρήστο Λεοντή και τον Χρήστο Νικολόπουλο. Να, ο Θεσσαλικός κύκλος, ας πούμε, που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, το Δάσκαλο με τον Λάκη Χαλκιά, ήταν ένας από τους πολύ σπουδαίους δίσκους. Φυσικά θυμόμαστε το Λάκη Χαλκιά και σε ένα ακόμα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Αυτή τη φορά σε στίχους του Γιώργου Σκούρτη.

Γιώργος Κούρτης, Γιάννης Μαρκόπουλος και Λάκης Χαλκιάς. Μια πολυσχηδής προσωπικότητα που τόλμησε να παντρέψει το δημοτικό, το ρεμπέτικο και το λεγόμενο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε σήμερα το πρωί από κοντά μας. Ο οποίος έγινε η φωνή εμβληματικών έργων που καθόρισαν την εποχή εκεί στην δεκαετία του 70. Να θυμηθούμε ας πούμε το Στρατή Θαλασσινό σε ποίηση του Γιώργου Σεφέρη ή τη Θητεία του Μάνου Ελευθερίου, τους Μετανάστες του Γιώργου Σκούρτη, το Θεσσαλικό Κύκλο του Κώστα Βίρβου.

Ο Λάκης Χαλκιάς πολιτικά υπήρξε πάντα ταγμένος και συνεπής στα πιστεύω του, όντας σταθερά στο πλευρό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με το οποίο είχε κατέλθει και ως υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2007. Το έργο του Λάκη Χαλκιά, μια τεράστια πολιτιστική παρακαταθήκη. Που θα μας θυμίζει την ιστορία του τότε, η οποία θα ενώνεται με το σήμερα. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι στο φως στον Λάκη Χαλκιά. Κατά τα άλλα, είναι Αύγουστος, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή Άλμπουμ που εκτάκτως αυτή την εβδομάδα θα βρίσκεται κοντά σας 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Από την επόμενη εβδομάδα, για τις επόμενες μάλλον 2 εβδομάδες, θα είμαστε 8 με 10 το πρωί, ενώ σαρδά μύρια έπονται, το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς και στην Άγια. Λέει πότε έχουμε κανονικά εκπομπή, αφού την ευχαριστήσω για τα ωραία της λόγια. Κανονικά εκπομπή ακόμα δεν ξέρω να σου πω, γιατί μέχρι την τελευταία σεζόν ήμασταν Σαββατοκύριακο 6 με 8. Τώρα τι θα γίνει από την καινούργια σεζόν θα το μάθετε. Προς το παρόν εδώ τα πρωινά να περνάμε όμορφα. Όσο γίνεται να περνάμε όμορφα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, τουλάχιστον είναι υπό έλεγχο οι περισσότερες πυρκαγιές στη χώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, το σημαντικότερο θα ήταν να μην υπάρχουν καθόλου πυρκαγιές. Αλλά αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα. Μήπως καλύτερα να τραγουδήσουμε τον Αύγουστο. Οδυσσέας Ελίτης, Λίνος Κόκοτος και Ρένα Κουμιώτη.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλη στη Δυτική Αττική. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Χωρίς ρεύμα παραμένουν 5 οικισμοί και τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυρετοδός για την αποκατάσταση των ζημιών. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, θα διατεθούν ως και 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, αλλά και επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, ένας Δανός και ένας Έλληνας, ενώ τα δύο μέλη του άλλου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, τραυματίστηκαν ελαφρά. Αύριο από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιάννη Βαρβιτσιώτη πέφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών. Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος στα Ίχνη, το οποίο είχαν χαθεί στην Αργολίδα. Ισορρός βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντιας στο Δήμο Ναυπλιαίων. Απαντήσεις στα αίτια θανάτου θα ρίξει νεκροψία. Νεκροτομή συνελήφθησαν δύο λοδαποί ειδικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν ότι τον σκότωσαν. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης μετά το περιστατικό με το ιστιοπλοϊκό στο οποίο έβαιναν 8 Γερμανοί υπήκοοι. Μόνο με τις νέου τύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ρωσία από ουκρανικά πλήγματα. Ακόμη 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικές επιθέσεις. Στα αθλητικά, την περίπτωση του 32χρονου αριστερού μπακ Αρτούρ Μαζουακού φαίνεται να εξετάζει ο Άρης. Στην έδρα του στην Τρίπολη επιστρέφει ο Αστέρας Άκτορ, που ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,83% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1527 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Υπομονή να κάνουμε. Δεν ξέρω αν ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Έτσι, διότι η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική δίνεται ακόμα. 12 και 6 πρώτα λεπτά εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Καλό μεσημέρι πλέον. Γι' αυτό και το φροντίσαμε ενορχιστρωτικά όλο αυτό. Σταύρος Ξαρχάκος και πάλι, όπως και πριν. Νωρίτερα ακούσαμε το Γρηγόρη Μπηθηκότσι με την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Αλέκου Σακελάριου. Θυμάστε από τη Μοντέρνα Σταχτοπούτα που είχε κάνει την παραγγελιά η Αλίκη στον κύριο Στέφανο κλπ. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που τον Αύγουστο μεταφέρεται από εδώ και από εκεί. Κάνουμε καλοκαιρινά αυγουστιάτικα ταξιδάκια. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, ζωντανά. 5 με 7 το απόγευμα, όχι ζωντανά. Έχουμε διαλέξει μια σειρά από τις προηγούμενες εκπομπές της περασμένης σεζόν. Από κάποιες εκπομπές που αγαπήσατε ιδιαίτερα και είπαμε να τις μεταδώσουμε ξανά. Όμως η ουσία είναι το ζωντανό που θα βρισκόμαστε εδώ 11 με 1 και από την άλλη εβδομάδα, τις επόμενες δύο εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί.

Και αφού βρισκόμαστε μέσα στη δεκαετία του 60, γιατί να μην πάρουμε αυτόν τον περίφημο δρόμο του 1969 που είχε χαράξει ο Μίμης Πλέσας με το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και ήταν κι άλλοι μαζί τους, ποιοι άλλοι ήταν? Ήταν η Ρένα Κουμιώτη, ήταν η Πόπη Αστεριάδη, έτσι ένα πέρασμα είχε κάνει, και φυσικά ήταν και ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Τώρα σας πω και ένα περίεργο με το συγκεκριμένο τραγούδι. Κάνα χρόνο αργότερα, όταν ο Μάνος Χατζηδάκης κυκλοφόρησε το δίσκο «Επιστροφή», υπήρχε ένα τραγούδι που το τραγουδούσε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου φυσικά, που λεγόταν «Φιλντισένιο Καραβάκι», το οποίο ξεκινούσε ακριβώς με την ίδια εισαγωγή που ξεκινά το «Γέλαγε η Μαρία» του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τώρα ποιος πρόλαβε και το έγραψε πρώτος, ειλικρινά δεν ξέρω.

Αυτό λοιπόν ήταν το αδερφάκι του Γέλαγε η Μαρία, το Φιλντισένιο Καραβάκι. Το οποίο είχε εντελώς ίδια εισαγωγή. Το Γέλαγε η Μαρία θα το βρείτε στο δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου 1969, και το δεύτερο θα το βρείτε στην επιστροφή του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου το 1970. Και αφού πιάσαμε το 1970, γιατί να μην θυμηθούμε μια ταινία εκείνης της εποχής που τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της την είχε κάνει ο Βασίλης Μαυρομάτης. Το θυμάστε το Βασίλη Μαυρομάτη, ήταν ηθοποιός, ήταν και ένας από τους βασικούς εκφωνητές των ελληνικών διαφημίσεων της δεκαετίας του 70. Με μια συγκλονιστική φωνή πραγματικά. Θέλετε τον πιο γνωστό του ρόλο διαφημιστικά, ήταν ο Μίστερ Φόρτε. Η ταινία λοιπόν που είχε γυρίσει ο Βασίλης Μαυρομάτης λεγόταν «Σκιές στην άμμο». Το σενάριο της ταινίας ήταν του μεγάλου θεατρικού συγγραφέα Ιάκωβου Καμπανέλη και πρωταγωνιστούσε η Κέτη Χωματά και ο Μιχάλης Βιολάρης. Είχε γυριστεί στην Άξο η συγκεκριμένη ταινία. Βέβαια εκεί είχε γίνει ένα θεματάκι. Τι θέλω να πω, το περίεργο με την ταινία είναι πως ενώ γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Άξο και συγκεκριμένα στο Καστράκι, δεν αναφέρεται πουθενά η Άξος. Πράγμα που έκανε τις τοπικές εφημερίδες της εποχής να το καυτηριάσουν. Τον αξιακό μέλλον λοιπόν αναφέρει, αν όμως η κινηματογραφική εταιρεία είχε λόγους να μην αποκαλύψει το μέρος στο οποίο γυρίστηκε η ταινία, η Νάξος έχει κάθε λόγο να ενδιαφέρεται για την προβολή της εφόσον χρησιμοποιούνται τα τοπία της. Αυτό το αδάπανο αντάλλαγμα θα ήταν και η μόνη αμοιβή της Νάξου για τη δωρεάν παραχώρηση των τοπίων της στην εν λόγω κινηματογραφική ταινία. Πάμε τώρα στη μουσική της ταινίας, την οποία είχε γράψει ο μέγιστος Γιάννης Σπανός. Έχω πει χιλιάδες φορές πως κανονικά θα έπρεπε να ανοίγουμε το λεξικό και δίπλα

στο Λίμα μελωδία, θα έπρεπε να υπάρχει φωτογραφία του Γιάννη Σπανού. Κυριολεκτό με αυτό που λέω. Ας θυμηθούμε λοιπόν ένα τραγούδι από την ταινία «Σκιές στην άμμο» και τυχωματά μαζί με το Μιχάλη Βιολάρη σε τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Κοτούλα.

Οι σκιές στην άμμο, λοιπόν, η ταινία του Βασίλη Μαυρομάτη του 1970 ήταν έτσι από τις κουλτουριάρικες ταινίες εκείνης της εποχής που δεν έκαναν πολύ μεγάλα εισιτήρια γιατί ο κόσμος ακόμα ήταν συνηθισμένος στις κλασικές ελληνικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μια και πήραμε τις θάλασσες, μήπως να πάμε και στο Παποράκι του Μπουρνόβα. Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος από το 1972. Νάχαμε τι νάχαμε, λεγόταν ο δίσκος. Εδώ η φωνή του Γιάννη Καλαντζή.

Μάνος Λοΐζος Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Καλατζής, το παποράκι του Μπουρνόβα, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια από τη δεκαετία του 70. Να μείνουμε σε αυτά τα χρόνια και να μείνουμε και σε αυτές τις ενορχιστρώσεις. Πάμε να περπατήσουμε στη λεωφόρο του Ζαμπέτα. Στέλιος Γεράνης και Γιώργος Ζαμπέτας, ο οποίος το τραγουδάει και όλο το πράγμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε καλά.

Εμείς προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι νότα μέσα στη μαυρίλα, κυριολεκτικά μαυρίλα. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή άλμπουμ. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο Γιώργο Ζαμπέτα. Πάμε στο 1969, τότε που η Μαρινέλα ουσιαστικά κυκλοφορούσε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο. Την ιστοριούλα με το Σταλιά Σταλιά νομίζω ότι ξέρετε οι περισσότεροι. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο το είχε γράψει ο Ζαμπέτας για να το πει η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία «Το κορίτσι του Λούνα Πάρκ». Όμως όταν το άκουσε η Αλίκη είπε ότι όχι, εγώ αυτό δεν το λέω. Και επειδή η Μαρινέλα ήταν δίπλα στο στούντιο, γύρισε στο Ζαμπέτα και του λέει «Να το πω εγώ το τραγούδι». Και τελικά το είπε. Και ευτυχώς.

Η υπέροχη και αξέχαστη Μαρινέλα με το σταλιά-σταλιά του Γιώργου Ζαμπέτα και του Διονύση Τζεφρόνη. Για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, εκτός από τα τραγούδια πρέπει να στέλνετε και μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Εδώ θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία ακριβώς. Το ότι βιώνουμε τα χρόνια της υπομονής δεν χρειάζεται να το πούμε. Το λέει καλύτερα η Άννα Βύση με το Γιώργο Νταλάρα.

Ήταν 1975 όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος «Στα ψηλά τα παραθύρια», ο δίσκος του Γιώργου Νταλάρα, με συμμετοχή βεβαίως της Άννας Βύση, στα χρόνια της υπομονής του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Μάνου Ελευθερίου. Κάτσε να στείλω και χαιρετισμούς εδώ στη φίλη μας την Vivian, την οποία την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, με αγάπη και από εμάς το επόμενο τραγούδι. Εκεί προς τα μέσα προς τέλη δεκαετίας του 90, η Ελευθερία Αρβανιτάκη βγάζει μια δισκάρα με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου ως κεντρικό συνθέτη. Πώς λεγόταν το άλμπουμ? Λεγόταν «Τραγούδια για τους μήνες» και είχε κυκλοφορήσει σε ένα πολύ όμορφο ημερολόγιο. Μέσα στο συγκεκριμένο άλμπουμ ξεχώρισαν τα τραγούδια «Το παράπονο», «Το του πόθου τα γρήμι», «Το σου τόπα για τα σύννεφα», «Το όλα τα πήρε το καλοκαίρι». Αλλά εγώ θυμήθηκα αυτό εδώ. Το πάμε ξανά στα θαύματα, σε στίχους του Μιχάλη Γκανά.

0: Ωραία τα τραγούδια μας, αλλά παράλληλα παρακολουθούμε και την ειδησιογραφία που δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Έχουμε εδώ στο στούντιο τη συνάδελφο την Κατερίνα Πλατή να μας δώσει νεότερα για τις φωτιές. Τι άλλο έχουμε, Κατερίνα μου?
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
0: Όσο καλό έχουμε, μπορεί να είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε μία φωτιά στην περιοχή Βροντού στην Πιεωρία. Έχουν σηκωθεί ελικόπτερα. Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11.30 το πρωί στην περιοχή του Βροντού, όπως είπαμε. Στο έργο της κατάσβεσης είναι 14 πυροσβέστες και εξοχήματα. Αν κρίνουμε, γιατί έχουμε γίνει ειδικοί πλέον, δυστυχώς, από τις δυνάμεις, πρέπει να μην είναι μεγάλη φωτιά. Mm-hmm. Ωστόσο, να μην τη ματιάσουμε.
0: Όχι, να μην
1: χτυπήσουμε ξύλα κλπ. Και όλα αυτά.
0: Και το παρήγορο είναι ότι γενικότερα η μετεωρολογική υπηρεσία δίνει ότι οι άνεμοι κοπάζουν.
1: Επιτέλους όμως. Το περιμέναμε από το Σάββατο το βράδυ να κοπάσουν για να μπορέσουν και τα αέρια να πετάξουν. Ωστόσο, θέλω να σου πω ότι για ακόμα μία μέρα, Τέταρτη συνολικά, μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική. Mm-hmm. Γίνονται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σε Καντήλη και Αγία Σκέπη φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουν από πιο πριν έχουν έρθει μήνυμα 112. Οι άνθρωποι έχουν κοινό σε αυτές τις δύο περιοχές, έχουν κατευθυνθεί προς Νέα Πέραμο. Το πρωί μιλήσαμε με ανθρώπους από τη Νέα Πέραμο. Mm-hmm. Φοβούνται και αυτοί. Μάλιστα, ο αντιδήμαρχος Νέας Πέραμου που βγάλαμε εδώ στον κύριο Σαντορίνεο, στον τηλέμαχο Σαντορίνεο, μας είπε ότι φοβόμαστε πάρα πολύ, γιατί ο αέρας είναι πάρα πολύ.
0: Δεν έχει πέσει εκεί ακόμα, δυστυχώς.
1: Πάρα πολύ αέρας. Φαντάζομαι ότι ήταν δύσκολη η σύνδεση. Δύσκολο να τον ακούσουμε, γιατί ο άνθρωπος ήταν επί του πεδίου. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα δεν μπορούσαμε να έχουμε καλή γραμμή. Ακριβώς από τον αέρα. Άρα έχει πολύ αέρα.
0: Και ζητάνε οι άνθρωποι και περισσότερες εναέρειες δυνάμεις.
1: Εναέρειες δυνάμεις. Δεν ξέρουμε βέβαια να το πούμε, γιατί εμείς λέμε για εναέρειες δυνάμεις, αλλά κατά πόσο με αυτόν τον αέρα μπορούν να πετάξουν.
0: Όσο είναι εφικτό.
1: Γιατί χθες είχαμε και το τραγικό δυστύχημα σε ζωντανή μετάδοση.
0: Ναι, αυτό ήταν απερίγραφο. Ήτανε με τα ελικόπτερα.
1: Να βλέπεις τις τελευταίες στιγμές των ανθρώπων σε ζωντανή μετάδοση.
0: Είναι
1: ανατριχιαστικό. Άρα δεν ξέρεις κατά πόσο. Γιατί λέμε,
0: πόσο μπορούν αυτή τη στιγμή να προσεγγίσουν δηλαδή την περιοχή.
1: Σαφέστατα σε αυτό το πράγμα.
0: Πυροσβεστικά.
1: Βέβαια θέλω να πω ότι η ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα. Πάνω, ψηλά. Ο άνθρωπος δεν ξέρω να γίνεται. Όλα. Αλλά εμένα προσωπικά, βλέποντας τους ανθρώπους στο Πορτογερμανό, εξοχικό.
0: Δεν έχει σημασία. Αυτό που λέμε εξ αρχής, αυτό που λέμε εξ αρχής είναι ότι η καταστροφή είναι καταστροφή. Είτε έχεις 50 τετραγωνικά, είτε έχεις 250 τετραγωνικά, η καταστροφή είναι γεγονός.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Άρα λοιπόν.
1: Έχεις πονέσει, έχεις στερηθεί.
0: Έχεις στάσει, έχεις ματώσει.
1: Για να το φτιάξεις. Εξοχικό, γιατί να μου το κάψεις?
0: Μα προφανώς. Μα δεν το συζητάμε. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
1: Σου λέω πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα η ζωή, γιατί ο άνθρωπος πραγματικά δεν ξαναγίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Όλα τα άλλα μπορεί να ξαναγίνουν και άμα δεν γίνουν, okay, η ζωή σου δεν ξαναγίνεται, αλλά.
0: Από εκεί και πέρα όμως και η περιουσία.
1: Από εκεί και πέρα
0: μας.
1: Πρέπει κάπου να μείνεις. Και κάποια πράγματα
0: και
1: κάποιοι ήταν κύριοι κατοικίες.
0: Αυτό ήταν κύριες κατοικίες και πολλοί άνθρωποι βγήκαν και δήλωσαν ότι δεν έχω πλέον που να μείνω.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς κάθε καλοκαίρι αυτό βιώνουμε και νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής λέγαμε, Κατερίνα, γι' αυτό που έλεγε ο Αλέκος Ακελάριος. Πριν από 30 χρόνια, δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν έχουν υπολογιστεί τα τελευταία 30 χρόνια και περιέγραφε ακριβώς τις ίδιες καταστάσεις και τότε, το 80, το 90. Mm. Και είμαστε στο 2026 και κάθε χρόνο ξανά το ίδιο. Και λες, τι έχει απομείνει τελικά? Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά δεν θα υπάρχει σημείο για να το κάψουν.
1: Ναι.
0: Είναι το χειρότερο που μπορούμε να φανταστούμε, αλλά φοβάμαι ότι πλέον τα χειρότερα που λέμε ως φαντασία γίνονται πραγματικότητα. Ας ελπίσουμε για κάτι καλύτερο. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα Πλατή για την ενημέρωση. Να τα ξαναπούμε σε λίγα λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Παραπολιτικά 90,1.
0: Πάμε να συναντήσουμε το Γιώργο Ζήκα τώρα σιγά σιγά και τη Βάσο Αλαγιάννη. Ο δίσκος λεγόταν «Πάμε Νότια» τότε όταν είχε πρωτοβγεί. Αργότερα το τραγούδι το είπε και η Γλυκερία με το Δημήτρη Σταρόβα, αλλά εμείς ακούμε την πρώτη εκτέλεση. «Πάμε Νότια» και βλέπουμε.

Κάπως έτσι δεν το φανταζόμασταν όταν ήμασταν νεότεροι, ε. Ένα πλοίο της γραμμής, ένα τζιν Αμερικής και ένα μπουφάν στο χέρι. Και αν δεν μας φτάσουν τα λεφτά, βρίσκουμε και καμιά δουλειά να βγει το καλοκαίρι. Τα χρόνια πέρασαν βέβαια και δυστυχώς το όνειρο παρέμεινε όνειρο. Ας πάμε να ταξιδέψουμε με καράβια χιώτικα. Τουλάχιστον να μας μείνει το ταξίδι.

Ήταν 1995 τότε που ο Παντελής Θαλασσινός κυκλοφορούσε τα νύχτα σκήματα. Ήταν τότε στην Music Box International, Μάρτιος του 1995. Η σύνθεση ήταν του ίδιου του Παντελή Θαλασσινού, η στίχη του σπουδαίου Ηλία Κατσούλη. Ξέχαστος ο Ηλίας Κατσούλης, είχαν κάνει και ένα πολύ όμορφο καλαντάρι με τον Παντελή Θαλασσινό. Μένουμε στο κλίμα το θαλασσινό. Με μια χάντρα θαλασσιά από το Γιάννη Κότσιρα.

Ευανθία Ρεμπούτσικα, Ελένη Γιώγα, Γιάννη Κότσιρα από το δίσκο Μόνο ένα φιλί. Ναι, ήταν ο δίσκο που είχε το περίφημο τσιγάρο. Θυμάστε. Και το. Πώς το λέγανε το άλλο, τα 7 ποτήρια. Ήταν πολλά τα τραγούδια που είχαν ξεχωρίσει από το συγκεκριμένο άλμπουμ και πάρα πολύ όμορφα τραγούδια που μας θυμίζουν και τα νιάτα μας, γιατί τώρα από το 1997 μέχρι σήμερα είναι αρκετά χρόνια, είναι καμιά τριανταριά περίπου. Λοιπόν, να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε σιγά σιγά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11 το πρωί. Ήταν το άλμπουμ της Δευτέρας. Αύριο ξημερώνει μια καινούρια μέρα, ελπίζουμε να είναι και καλύτερη. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Υποδεχόμαστε τον κύριο Βασίλη Ντέτσικα για να σας πει τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και τι είπαμε, αύριο πάλι. Ας πιούμε και μια γουλίτσα, ε. Βασίλη, έχεις να πεις κάτι εκτός από δελτίο ειδήσεων? Δεν θες να πεις κάτι άλλο? Αύριο όμως, ε. Εντάξει. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα εκενώθηκαν λόγω της πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική, ενώ οι φλόγες πέρασαν και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, αναζωπήρωση καταγράφεται στην περιοχή του Κιθερών, ενώ ενεργά μέτωπα εξακολουθούν να υπάρχουν βορειοανατολικά της Ψάθας και στην περιοχή Κανδύλη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν 13 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα πεζοπόρο και 4 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από ειδικά κλιμάκια, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Παράλληλα, θα διατεθούν ως και 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, αλλά και επιδότηση ενοικίου και 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι ασύρματες επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των συντονιστών στο ελικόπτερο και εκείνων που βρίσκονται στο κέντρο επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και της συντριβής στην Ψάθα. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν κάθε κρίσιμο στοιχείο προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και πώς τα δύο εναέρια μέσα συγκρούστηκαν με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Αύριο από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών. Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος, στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στην Αργολίδα. Η σωρός βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντιας, στο Δήμο Ναυπλιαίων. Συνελήφθησαν δύο λοδαποί ειδικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν ότι τον σκότωσαν. Μόνο με τις νέου τύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Στη διεθνή ενημέρωση, τις επόμενες ημέρες θα κλείσει οριστικά ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της Ουγγαρίας, ο οποίος παράγει μεγάλο μέρος της ενέργειας που καταναλώνει η χώρα. Στα αθλητικά, την Τετάρτη στις 5.30 το απόγευμα, ο φιλικός του Ατρόμητου με την Στάλ στην Πολωνία, η Κλούζ, ανακοίνωσε πως θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ σε φιλικό στις 18 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 1,02% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε θετικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1523 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα από το Μόναχο. Λοιπόν,
5: έλα.
4: Έχω να ζητήσω μια χάρη. Πολύ μεγάλη χάρη. Σε εκπομπές όπως είναι η σημερινή, που έχουμε περάσει όλα αυτά και μας γαμιώντας, ειλικρινά γαμιώντας, μη βάζετε ρε παιδιά Άδωνη. Μη βάζετε, ήταν να βράζω στην τσατάλια, ακούμε και τον Άδωνη, μου ήρθε να σπάσω το κομπιούτερ, καταλάβες.
6: Το εργοστάσιο τη Γιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Είχε την τελευταία τεχνολογία. Δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας.
5: Παντού κολλάει όμως, το βλέπεις.
4: Δηλαδή,
5: αν δεν το βάλεις τη στιγμή που σου έρχεται η χειρότερη βρισιά, πότε θα τον βάλεις? Είναι η στιγμή που έχεις τη βρισιά έτοιμη, θες να βγει και συγκρατήσει και τσαπ, είναι η όθηση. Είναι πώς να είσαι δυσκύλιος και να τρως δαμάσκινο. Το δαμάσκινο είναι ο Άδωνης.
4: Ναι, δεν υπάρχει μαλακία που να μην την έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι φοβερό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο άνθρωπος βγαίνει. Εγώ είμαι στη Γερμανία 12 χρόνια. Το 25 γενικά οι αρχές αυτός ο μήνας, ο Γενάρης γενικά είναι πέρσι. αυτή την εποχή η γυναίκα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Σε είχα πάρει κι άλλες προς τηλέφωνο και σου είχα πει για τα νοσοκομεία εδώ πέρα που δεν έχουν ράντζα και πρέπει να τον φέρουμε εδώ πέρα να γίνει υπουργός υγείας εδώ, να πούμε, για να αποκτήσουν ράντζα κι αυτοί.
6: Δεν ξέρω πολλά συστήματα στην Ευρώπη που να μην έχουν ράντζα στην εφημερία.
4: Λοιπόν, τώρα έγινε φάση αυτό με τη Βιολάντα. Έγινε φάση με τους παοξίδες. Ακούμε και τον Άδωνη. Έχεστε με ρε που ειλικρινά δεν.
5: Πάει πολύ, έχεις δίκιο.
7: Ναι, Αποστόλη.
5: Έλα.
7: Άκουσε με προσεκτικά. Πόσο θέλεις για να πάρεις, δηλαδή, με τις δημοσκοπήσεις, πόσο θα ήθελες να πάρεις? Δηλαδή, μετά από τόσες καταστροφές, πήρανε, λέει, δύο μονάδες και πάνω, γιατί μαλάκες μας έχουν περάσει, εσύ.
5: Τους γνωστούς, αυτούς που ξέρουν πολύ καλά ότι είστε.
7: Τι ξέρουνε?
5: Το είδος της μαλακίας που έχετε.
7: Ρε, παιδί μου, δεν υπάρχει χειρότερος λαός από εμάς. Τόσο ηλίθιοι, τόσο μαλάκες και λένε με το παραμικρό το 41% θα πάρουν οι πούστες. Βάλτε κάθε Παρασκευή να το ακούνε.
5: Ποιο 41, last year, παλιό αυτό.
8: Έλα ρε κουνουμαλό, τι γίνεται?
5: Καλά.
8: Καλά, καλά, εσύ πώς πάει?
5: Καλά.
8: Δεν μου λες για τα εισιτήρια που δίνατε προηγουμένως, πρόλαβα?
5: Ναι ρε, πάρε μετά από δύο μέρες, να μου πεις αν πρόλαβες νούμερο.
8: Εντάξει, άντε, σε ευχαριστώ, έλα, γεια.
9: Ναι, γεια σου Αποστόλη.
5: Γεια χαρά.
9: Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή είχα ακούσει τον Άδωνη, τον μέγα διανοητή, πριν κάποιο καιρό, που έλεγε ότι ο Τσίπρας χρησιμοποιεί το βιβλίο σαν τίζερ για το κόμμα.
10: Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε από μια τέτοια ανάγκη.
11: Και τι να κάνω, καψερί, να του βάλω φελό?
9: Και έδειξε το σωστό. Υπάρχει πιθανότητα τέτοιο πατεώνα που είναι ο Τσίπρας να κάνει το ανάποδο. Να χρησιμοποιεί το κόμμα σαν τίζερ για να πουλήσει το βιβλίο και μετά να την κάνει. Να μαζέψει ό,τι.
5: Τόσο πολύ τι βγάζει από ένα βιβλίο? Το κόμμα έχει πιο πολλά λεφτά, δεν νομίζω.
9: Άμα σε ψηφίσουν, άμα όμω δεν
5: πάει. Μόνο θα έρχουν οι χρηματοδοτήσεις, θα πέφτει το μηνιάτικο. Δεν είναι σαν το βιβλίο. Πίστεψε με.
9: Έφυγε από εκεί, γι' αυτό λέω τώρα. Παραιτήθηκε κιόλας.
5: Ναι, τώρα για λίγο παραιτήθηκε, παιδί μου, για να ξανάρθει.
9: Καριέρα συγγραφέα. Να γράψει ένα βιβλίο
5: τώρα, πεις...
9: ένα στη Μυτιλίνη.
5: Κοίταξε να δεις, έχουν κάνει άλλοι κι άλλοι καριέρα συγγραφέα στον τόπο. Γιατί όχι και ο Τσίπρας? Επειδή το γράφει άλλος, σίγα.
9: Σωστό, γιατί και στο λοιπόν. Ξέρουν ποιος θα γράφει.
5: Ναι, ναι.
12: Ναι, παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
12: Ναι, για τον Γκάλο που κάνατε χθες. Το Μπογιόπουλο το βάλατε μέσα με το Πλεύρη, το ηχητικό.
5: Α, δεν είναι επίσημο κουκουέ ο Μπογιόπουλο.
12: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
5: Τι είχε πει στον Πλεύρη, δεν θυμάμαι.
12: Έλα, ρε, με κάτι στα πρακτικά είχε πετάξει τη Μούρη με τον Χατζηνικολάς παλιότερα.
13: Έχω φέρει εδώ και τα πρακτικά τη Βουλή για την υπόθεση Γερμανός.
14: Μπορείτε, σας παρακαλώ, να δείξετε στην κάμερα αυτό που λέτε ότι είναι επίσημο πρακτικό τη Βουλή.
13: Είναι επίσημο, είναι από τα πρακτικά τη. Από το PressGR το έχω πάρει, κύριε.
14: Α, από το PressGR. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε. Δεν είναι τα επίσημα πρακτικά της Βουλής αυτό που διαβάζετε. Τα πρακτικά, τα επίσημα της Βουλής είναι αυτά.
13: Βέβαια.
14: Τα βλέπετε? Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης.
13: Βογιόπουλε...
14: Και σας αποκαλώ ευθέως ψεύτη και γκεμπελίσκο.
15: Καλησπέρα, Αποστολή.
5: Καλησπέρα.
15: Ήθελα να πω το πόσο επίκαιρο είναι το σχήμα των οπαδών όλων για το έγκλημα Μητσοτάκη στα Τέμπη. Το κράτος πουλημένο, που τα είναι πολιτεία, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Τόσο για τα Τέμπη, όσο και για το εργοστάσιο της Βιολάντα. Όταν υπάρχουν τόσο εγκληματικά κενά, η άγνοια και οι παραλήψεις είναι ακόμη περισσότερο εγκληματικά από την γνώση.
5: Δυστυχώς. Ναι. Έλα.
16: Ναι, δεν έχω σήμα.
5: Τη γλώσσα σας παρακαλώ.
16: Ναι, με ακούτε?
5: Ναι. Εγώ ακούω πάντως.
17: Ναι, αλλά Αποστόλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
17: Αρχικά τώρα, εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει γιατί θέλει να βάλει τους Έλληνες στο εξωτερικό να ψηφίζουν. Όλοι τους έχουμε ζήσει εδώ το καλοκαίρι. Όποιος έχει δουλέψει σεζόν, όποιος έχει να αναστραφεί, όλοι ξέρουμε ποιες είναι απόψεις τους. Αυτές οι υπέροχες που τα ακούνε από τα μίντια του Sky. Εδώ λοιπόν και έχουν άποψη για το αν είμαστε καλά με την παρούσα κυβέρνηση ή όχι.
5: Η Λουκά το έχει πει, δεν είμαστε καθόλου καλά.
17: Ναι, αυτή δεν ξέρει, δεν ζει εδώ.
5: Πού ζει?
17: Αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν άποψη για όλα και έρχονται εδώ και μας λένε εμείς στο Αυστραλία, εμείς στο Αμερική, εμείς εδώ, εμείς εκεί, εμείς και παραπέρα και έχουν άποψη για όλα, τώρα δηλαδή θέλουν να μας επιβάλλουν την άποψή τους και εδώ. Είναι σαν να λέμε κηδεία με ξένα κόλυβα.
5: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
17: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να συμβεί αυτό. Δηλαδή έχουμε που έχουμε τους καμένους που έχουμε εδώ και να αναφέρουμε στον πάνω. Να έχουμε και αυτούς, δεν τελειώσαμε, εντάξει. Είδα ότι δεν τραβάει άλλο ψήφο και θα επιστρατεύσει σε λίγο να βάλει να ψηφίζουν οι πεθαμένοι. Θα τους φέρνει ο Γονίδης πίσω που τα ξέρει αυτά και τα δουλεύει. Να του βάζει να ψηφίζουν.
5: Δεν είναι αυτό. Ο γονείς, άμα του φέρει πίσω, του βάζει να ακούει και τραγούδια του.
17: Δεν
5: δηλαδή
17: ξέρω.
5: Έχει και ένα τίμημα το πίσω, ε.
18: Έχω δει παιδί που είναι σε κόμμα μήνες να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια.
17: Σαφώς.
5: Δεν είναι απλό.
17: Υπάρχει ένα πολύ δυνατό κανάλι στο YouTube που λέγεται Μαύρο Χρήμα και κατά καιρούς βγάζει κάποια πολύ καλά βιντεάκια για σκάνδαλα εδώ στην Ελλάδα. Το τελευταίο το οποίο είναι πολύ καλό έχει να κάνει με την ανακύκλωση και τους μπλεκάδους. Δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει.
5: Όχι.
17: Αλλά κάτι μου λέει ότι κάποια στιγμή θα σκάσει αυτό το σκάνδαλο γιατί όποιος θέλει πραγματικά να μπει να το δει.
5: Ότι οι μπλεκάδοι είναι... πάνε μαζί με τους άλλους.
17: Όχι, με το ποιος αγοράζει, τι τιμή αγοράζει, τη διαφορά ποιος την πληρώνει,
5: πού
17: πάνε αυτά, πώς γίνεται ξαφνικά τα τελευταία χρόνια τα εργοστάσια ανακύκλωση να παίρνουν φωτιά. Λέει πολλά ωραία πραγματάκια.
19: Έλα, Αποστόλη!
5: Έλα!
19: Να εκφράσω κι εγώ τα συλληπιτήρια για τις γυναίκες αυτές, τις ηρωίδες που πήγαν για το μεροκάματο, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι του μεροκάματου και συγχωρημένη μάνα μας δούλευε και εμείς δουλεύουμε και η πολιτεία έκανε ένα έγκλημα ακόμα και δεν τιμωρείται κανένας. Εκεί που δουλεύαν οι ψώσεις μου στη βιομηχανική ζώνη πατρών πριν από 20 μέρες κάει και ένα παιδί. Από διαρροή, φίλε μου. Είχε διαρροή κάποιο υγρό, μπήκε το παιδί στις τουαλέτες και έγινε ανάβηκε και έσκασε και το παιδί κάηκε και χαροπαλεύει και δεν είπε κανένας τίποτα. Κάθε μέρα γίνονται εγκλήματα.
5: Γίνονται εγκλήματα, εμείς τα λέμε. Αυτά οι σατιρικές εκπομπές που προπαγανδίζουμε. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τι έγινε, καμιά σαρανταριά κάθε χρόνο.
17: Έτσι.
10: Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα λιγότερα δυστυχήματα, σταθερά τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Με τα γνωστά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους γνωστούς δίθεν influencers, με τις δίθεν σατιρικές εκπομπές οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία. Παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
5: Το πρόβλημα της χώρας είναι οι σατιρικές εκπομπές, το είπε ο υπουργός ο κυβερνητικός. Πρόσωπος.
19: Δεν είναι υπουργή αυτή, είναι γαϊδούρια τέλος πάντων.
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
19: Δεν έχουμε προσωπικό, είναι δυνατόν να μην δεν έχουμε προσωπικό να κάνει εντατικούς ελέγχους και εργοστάσια και εκεί που είναι τόσος πολλής κόσμος προς αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ποιος μπορεί να μπει στη θέση του παιδιού που έχασε τη μάνα του. Ποιος, κανένας. Αν δεν πάθει το ίδιο, γιατί εγώ το έχω πάθει.
5: Ναι, δεν ακούγεται.
19: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
5: Έλα, έχεις κοντά το ραδιόφωνο.
19: Όχι, είναι τηλεόραση, μισό λεπτό.
5: Κάτι.
19: Έχω το εγγόνι μου και βλέπει παιδικά μου, ρε.
5: Το έχεις παρκάρει, ωραία. Ήσυχοι γονείς, να είναι καλά όλη μέρα σε μια οθόνη, μπράβο.
19: Κάτσε να σου πω κάτι. Ήλπιζα ότι δεν θα το έλεγα, αλλά πριν μερικά χρόνια είμαι στη Βραβρώνα με τα εγγόνια μου και έχω.
5: Ήσυχοι γονείς, να είναι καλά όλη μέρα σε μια οθόνη, μπράβο.
19: Κάτσε να σου πω κάτι. Ήλπιζα ότι δεν θα το έλεγα, αλλά πριν μερικά χρόνια είμαι στη Βραβρώνα με τα εγγόνια μου και έχω.

0: Τι έπαθε ο Καλαμούκης, έχει πήρε το, βάλει το θερμόμετρο, ρε.
1: Τι πήρε το καλέ, γιατί τι είπε.
0: Δεν ξεκίνησε με Καριστιανού και Τσίπρα και Βαρουφάκη, πώς το λένε.
1: Είχε βούλτευση σήμερα, είχαμε χαρά.
2: Τώρα σας τυφλώνει ο αντικομουνισμός σας, ντροπή σας. Ντροπή σας.
3: Σας ζήσαμε.
2: Ντροπή σας.
3: Κυρία Κέντρα.
2: Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση, θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. Αφού τα ζήσατε.
0: Ωραίο ήταν όμως, ωραίο τα είχε. Λοιπόν, να σου πω κάτι ρε εσύ Αποστολή. Πώς το λέει, παροιμία, δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένα χειρόνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μιλάω για τον κύριο Χικίλια και τον κύριο Κακλαμάνη, αυτόν της Βουλής.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Τσακωνόντουσαν ποιος θα δώσει στο παιδί που πέθανε ο μπαμπάς του λιμενικού, ρε. Τσακωνόντουσαν ποιος δίνει τα λεφτά. Τα ναι. λεφτά, κύριοι, τα δίνει ο ελληνικός λαός. Δεν τα δίνετε εσείς από την τσέπη σας. Ο ελληνικός λαός. Το θέμα είναι τώρα τα παιδιά εδώ στη Βιολάντα που σκοτωθήκαν οι γονείς τους, με αυτά τα παιδιά τι θα γίνει. Θα τους δώσει το ΙΚΑ πάλι, δηλαδή ο ελληνικός λαός, κάτι ψίχουλα.
1: Αυτοί δεν έφυγαν στο καθήκον. Στο καθήκον φεύγει μόνο όποιον τον πληρώνει το κράτος.
0: Εγώ συμφωνώ και καλά κάνει το κράτος και βοηθάει το παιδί του λιμενάρχη. Πολύ καλά κάνει. Το θέμα είναι όμως, κύριοι, ξεφτυλισμένοι, δεν τα δίνετε εσείς τα λεφτά. Το δίνει ο ελληνικός λαός. Εσείς, ακόμα και η τσίχλα που αγοράζετε από το περίπτερο, την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άντε ξεφτυλισμένοι.
4: Έχουμε τροχιά στην Αμερική με υπτάμινος δίσκος. Και θέλω να θυμίσω πολύ παλιά η Scotland Yard έχει ολόκληρη λίστα με τροχιά.
1: Μ' αρέσει που βρίσκεις το επίκαιρο θέμα εδώ πέρα της ημέρας. Για να κουμπώσεις και ένα εξωγήινο κάπου. Ότι δεν ξέρουν να οδηγάνε και οι εξωγήινοι, ξέρω εγώ, να. Και τρακάρουν και αυτοί. Δεν είμαστε τέλειοι. Ακόμα και οι εξωγήινοι που μοιάζουν μια ανώτερη φυλή, τσακ, τον πίνουν και αυτοί στους δρόμους.
4: Ο μεγάλος υπτάμινος δίσκος, πώς λέγαν το 2004, βγαίναν από τη θάλασσα, μπαίνανε στη θάλασσα.
1: Όλοι αυτό συζητούσαμε ότι υπτάμινοι δίσκοι. Και μπαίνουν και βγαίνουν στη θάλασσα. Τι συζητάγαμε.
4: Το λέγαν τα αεροπλανοφόρα, τώρα το λένε τα αυτοκίνητα.
1: Ο απλός ο κόσμος το λέει. Τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα. Εκεί θα μου πεις ότι τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα.
4: Πετάει δίπλα από το αυτοκίνητο.
1: Άσε, παιδί μου, και ο Γάιδαρος πετάει, λέγανε, και τελικά πετάει. Δεν ήταν ψέμα.
4: Τα λένε, αλλά το ότι έχει αυτό με τη βαρύτητα που το λέω εγώ ότι ακινητοποιείται, κανένα δεν το έχει χωνέψει. Οι Αμερικάνοι είναι χοντροκοπιά ο πολύ λαό.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, ο γιος Μπους έλεγε, δεν μάθει να λατινικά, λέει, θα συνεννοούμουνα με τους Λατίνους, που είναι και πρόεδρο. Τόσο πολύ το να καταλάβετε το επίπεδό τους είναι.
1: Φαντάσου.
4: Βλέπουνε χάσιμο χρόνο και πάνε αναδρομή ύπνωσης. Και δυστυχώς το πήραν και οι καλοί ερευνητές οι δικοί μας. Δεν κατανοούν ότι είναι και αυτό που είναι το χρόνο στο Einstein. Αφού σου λέει, δεν ξέρω λατινικά, που είναι δίπλα του στο Μέξικο.
1: Άσε με τώρα, άμα είναι κοντά, το μαθαίνεις το λατινικό τώρα. Το μακρινό είναι το θέμα. Να μάθεις μια μακρινή γλώσσα δεν έχει νόημα.
4: Το τρέχει ο Τραμπ το θέμα και εδώ δεν ξέρουμε τίποτα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν. Τι λέμε εδώ, τα ελάχιστα.
1: Τίποτα, παιδί μου, τη λυλή μα το χαβάδο περάσε με τώρα, έλα, γεια.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
6: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έγιναν στάχτη. Δραματικές ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν με τις φλόγες. Μητσοτάκης. Άμεσα η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Μεταναστευτικό. Οι τέσσερις θέσεις της Αθήνας στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη για τη Θέουτα. Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Αύγουστο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
8: Έλα, να θυκώσουμε. Λοιπόν, ρε φίλε, έχω μια πετριά με την ιστορία εγώ. Ναι, μ' αρέσει, ας πούμε, να μελετάω και να κάνω παραλληλισμούς.
1: Να, αυτά κάνετε. Ναι, όταν ναι. ξεχνάς την ιστορία, τα πράγματα είναι καλύτερα.
8: Λοιπόν,
1: για τους κυβερνώντες.
8: Τώρα τη θυμήθηκα, λοιπόν, έτσι. Το 99 έγινε ένα σεισμός στην Αθήνα μεγάλος.
1: Κάτι θυμάμαι.
8: Σιρικομέξ. Σιρικομέξ, είχα μια τριαδεργία, λοιπόν, άνθρωποι, δεν θυμάμαι κάπου εκεί ήταν το νούμερο. Σκοτωθήκανε. Το μαχαίρι θα έφτανε στο κόκαλο, ξέρω εγώ, και όλες αυτές τις μαλακίες. Τελικά τι έγινε.
1: Έχτασες.
8: Τελικά δεν πήγε κανένα φυλακή, δεν δεσμεύτηκε καμία περιουσία της εταιρείας. Η εταιρεία τα ρευστοποίησε όλα, πήγε στην Τουρκία και άνοιξε άλλο εργοστάσιο.
1: Λοιπόν,
8: εντάξει, κάτι μου κάνει με τα τρίκαλα τώρα.

0: Ήθελες να πεθάνει επιχειρηματικότητα, καταλαβαίνω. Μάλιστα. Όχι, δεν σε κάνουν το χατήρι.
1: Αυτό, ναι. Και κοίταξε να δεις τι άλλη πετριά έφαγα εγώ τώρα πάλι με την ιστορία. Θυμάσαι έναν πέρσι αυτοκράτορα, το Χαμουραμπί.
0: Ναι.
1: Η κυρία Αλεξοπούλου που λες, λέει ότι ο Τσάμπας πέθανε, αλλά οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν Τσάμπα.
2: Ο Τσάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τσάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον Τσάμπα. Δεν θέλαμε.
1: Τώρα πόσο σύνδεσα εγώ με το Χαμουραμπί, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Υπάρχει και ο Χαμουρά Α ή μόνο ο Μπ.
1: Μπορεί να ήταν και ο Μπ, ο Α και ο Μπ, δεν θυμάμαι. Δεν είναι ξέρω. Ο Α, ο Μπ, ο Σ, δεν
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Ναι, okay.
1: Θυμάμαι το Χαμουραμπί. Τώρα πώς μου ήρθε ο Χαμουραμπί με την Αλεξοπούλου, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω πώς ήρθε εσένα. Εγώ πάντως είδα, επειδή πέθανε ο Τζάμπας όπως ενημερωθήκαμε, κάτι χρέη είδα στο ποθενέσχες που δεν τακτοποιούνται. Στο ποθενέσχες της ίδιας.
1: Ο Τζάμπας πέθανε, αλλά έχει αφήσει απογόνους. Και έχει αφήσει τα παιδιά του και δίνει στις τράπεζες, στα κόμματα, στους βουλευτές αυτών των κομμάτων.
0: Okay, okay. Εντάξει, αυτό.
3: Αποστόλη.
0: Έλα.
3: Σου είχα ξαναπάρει και σου είχα ξαναπεί ότι έσπασα από το χέρι μου, το καρπό μου, πέφτοντας από σκαλιά τον Οκτώβρη, 9 Οκτωβρίου. Μόλις την προηγούμενη Πέμπτη με δεχτήκανε στο ΚΑΤ μετά από ραντεβού που έκανα, με μέσο βέβαια και αυτό με πήραν τόσο γρήγορα, και με βάλανε για εγχείρηση το Μάρτιο, ζητώντας με ένα ραβασάκι να πάρω τηλέφωνο την ιδιαιτέρα του γιατρού και να μου κλείσει ακριβώς το ραντεβού. Αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης και πλάκα πλάκα η διαφήμιση τώρα που άκουσα από το εσύ που βάζετε, τι
0: σας παρακαλώ, τα θέματα υγείας τα χειρίζεται πολύ καλά, γι' αυτό δεν ασχολούμαστε με αυτά, γιατί είναι όλα ζάχαρη στο Υπουργείο Υγείας.
4: Το τελικά δεν ρωτάει κανείς, ούτε το Μητσοτάκη για την υγεία, ούτε μένα για την υγεία, ξέρετε τι λες πραγματικότητα. Ότι κι εσείς καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Άδων Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας.
0: Όλα ζάχαρη στα νοσοκομεία, δεν έχεις ανάγκη. Όλα...
4: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
3: Όλα μπουρδέλο τα έχει κάνει.
0: Σας παρακαλώ.
3: Ευιώτησα.
0: Είμαι μια αρχόντισσα.
5: Όνειρα τρελά χάνω στη ζωή πολλά.
0: Καλά, εσύ.
3: Μια χαρά πήρα να σου πω ότι ήρθαμε και σε είδαμε στην Ξάνθη. Από Καβάλα είμαι εγώ και ήρθαμε στην Ξάνθη να σε δούμε.
0: Καλά κάνατε.
3: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία αποστολή. Γελάσαμε, στεναχωρηθήκαμε. Ήταν φανταστικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Προτείνω σε όλο τον κόσμο να έρθει να τη δει αυτή την παράσταση. Εγώ ήρθαμε την κόρη μου για 15 χρόνια. Δεν ξέρω αν με είδε, ήμουν δεύτερη σειρά έτσι αριστερά σου.
0: Δεν θυμάμαι.
3: Η μικρή ξετρελάθηκε, γέλασε πολύ. Σε κάποια σημεία την είδα λίγο σκεφτική με τον Αντώνη και με τα άλλα, ρε παιδί μου. Ήξερε τι είχε γίνει, γιατί ρώτησα μα ξέρει τι είναι αυτό που δείχνει. Και λέει, ξέρω και ήταν. Πρέπει να συγκινήθηκε και λίγο, δεν ξέρω. Αυτό πήρα να σου πω ένα ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Χαιρετίσματα πολλά στο Θήμιο. Τον ακούω κάθε μέρα στη δουλειά. Κατεβάζω 7-8 επεισόδια κάθε μέρα και σας ακούω στο χωράφι. Δώσε πολλά χαιρετίσματα και πες του λατρεύω αυτούς τους μονολόγους που κάνει Αποστολή. Τρελαίνομαι. Αυτά τα τρίλεπτα, τετράλεπτα που κάνει.
0: Να σε καλά.
6: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φιλέ.
6: Με την πρώτη σε πέτυχα πρώτη φορά. Τι...
0: Ακραίο, Ακραίο.
6: Πολύ καλό, εντυπωσιάστηκα. Αριστερή καραβάνα εδώ, σε απολαύσαμε το Σάββατο. Ήσουν ωραίος. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, ρε Αποστολή.
0: Για κάνει.
6: Τώρα που λέμε για τα εργατικά. Να κάνω ένα παραλληλισμό. Το ότι οι εργάτες χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίες. Στον Αμερικανικό Νότο με τις φοιτίες και τους σκλάβους, άμα έχεις υπόψη σου.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι έχω.
6: Υπήρχαν οι σκλάβοι του χωραφιού και οι σκλάβοι του σαλονιού. Αυτοί του σαλονιού. Καλύτερα λόγια για τα αφεντικά. Αλλά όταν θα εκτεθούν τα αφεντικά. Τέλος πάντων, μετράμε νεκρούς. Και κάτι ακόμα. Αυτή είναι η Σάρα, γιατί έχει απασφαλίσει τώρα τελευταία.
0: Ποια?
6: Ο Κερίδης, αυτός.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ομοφοβικά τύπου Βελόπουλος. Να τα κόψεις.
7: Ούτε βουλευτής θα γίνεις. Καλέ, μη φωνάει, ακούω. Ήξερα ότι κακιά είσαι.
6: Όχι, όχι, όχι.
0: Αν θες, θα πεις ο Λυσάρης. Άσε αυτά τα λυσάρα και τα τέτοια τα ομοφοβικά σου.
6: Άντε καλά. Η Λυσάρα είναι η άλλη που σου την πέφτει με τα σάντιζ στο στόμα.
0: Ναι, αυτό ναι.
6: Δεν ήταν ομοφοβικό πάντως, αλλά έχει λυσάξει.
8: Θα έρθει η ώρα.
9: Κύριε Κασόπουλο.
8: Θα μας στείλετε στη φυλακή. Πάτε εκεί που πρέπει, στα στρατόπεδα. Πάτε να δουλέψετε.
9: Πού, αν δεν δουλεύετε.
8: Όχι, δεν δουλεύετε.
9: Και δουλεύετε εσείς.
8: Δουλεύετε τον κόσμο.
10: Γεια σας παιδιά, κάτι λένε από Χανιά.
0: Γεια χαρά.
10: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες μετά το θάνατο στο δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι στην πρώτη επέτειο μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1974, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στη Μεγαλειώδη δηλαδή αυτή τη συγκέντρωση που έγινε, ο ελληνικός λαός βροντοφώναξε το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Εννοώντας ότι μας οδηγείτε σε αγώνες για την απελευθέρωση του λαού μας, για εθνική ανεξαρτησία και όλα αυτά. τα αιτήματα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Ακούω λοιπόν πραγματικά με αγανάκτηση όλο αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες, αυτό το λαϊκισμό, τα κανάλια να προβάλλουν τους φιλάθλους, να φωνάζουν αυτό το σύνθημα και πραγματικά σε τι μας οδηγούν δηλαδή αυτοί οι φιλάθλοι. Στην καταστροφή, πού μας οδηγούν δηλαδή. Αυτό ήθελα να τους πω, ότι αυτά τα συνθήματα είναι ιερά και δεν μπορούμε να τα καπηλευόμαστε. Και ταυτόχρονα δεν είδα την ίδια αντιμετώπιση για τα θύματα του εργοστασίου μπισκότων της Βιολάντα. Την ίδια ευαισθησία που δείξανε στους φιλάθλους. Αυτό ήθελα να πω και ονοώ νοήτο.
11: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά.
11: Μίλησε ο κύριος Καμενός.
0: Ο Τελείος, ναι.
11: Τελείος Καμενός.
12: Μου είπαν εμένα ότι πήγαμε τον Τσίπρα. Εγώ πήγα για να την βγάλω τη χώρα μου από τα μνημόνια.
11: Πες του κυρίου Καμένου ότι, πώς το είχε πει, θύμισε μου, οι υδατάθρακες είναι ελληνικοί.
12: Δεν είναι ευρωπαϊκοί οι υδατάθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάθρακες και το φυσικό αέριο.
11: Δεν θα τους πάρει κανένας τους υδατάθρακες. Είναι ελληνικοί.
0: Να το. Και μακαρόνια το μόνο για Έλληνες.
11: Και το άμυλο δικό μας είναι. Μη σου πω και το φθόριο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο, τα αλογών, αλλά είναι δικά μας.
0: Και κυρίως οι σόμπες αλογώνου.
11: Υπάρχουν και αυτά. Πες την Κίμπερλι, τη γυναικάρα. Κίμπερλι, ρίχτο!
13: Ρίχτο, Ηλία!
11: Κίμπερλι,
13: ρίχτο!
14: Ρε Μπαλούρδο, πήρε τον Άδωνη τηλέφωνο και κάρφωσε στην Κωνσταντοπούλου.
15: Ε, τι να κάνω, έχω ένα χρέος στην υπηρεσία.
16: Πληροφορήθηκα ότι χθες στις 12 παρα 10 το βράδυ προσήλθε στο ΑΤΑΦ Εξαρχείων η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Ξαντοπούλου και κατέθεσε εις βάρος μου μήνυση για εξύβριση.
14: Ρε εσύ, να σου πω, παίρνεις μπόνους, δηλαδή από το κατοστάρικο της μήνυσης παίρνεις το πενιντάρικο εσύ.
15: Από αυτά, από τα ξυλίκια στο δρόμο στις πορείες, ναι, παίρνω.
14: Έτσι ρε, μπράβο ρε, έτσι λειτουργεί φίλε η ελληνική αστυνομία. Δεν έχει σημασία που έπεσε το κέντρο της αστυνομίας κανένα 20 λεπτό, δεν ξέρω αν το άκουσες.
0: Όχι, δεν το άκουσα αυτό.
14: Ναι, έπεσε το κέντρο της αστυνομίας, έχει ηχητικό, άμα δεις βάλτο από τα δελτία ειδήσεων.
17: Για περίπου 20 λεπτά λοιπόν το 100 δεν ήταν διαθέσιμο λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας όπως αναφέρει η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 112.
14: Πάντως μπράβο ρε Μπαλούρδο, είσαι μάγκας, ωραίος, μ' αρέσει, σωστός Ρουφιάνος.
11: Ξέχασα και το υδρογόνο 2 οξυγόνου που είναι δικό μας. Δεν θα μας το πάρει κανένας αυτό.
0: Πάλι καλά.
11: Αφήστε αυτό στον κύριο Καμένο, μα λακκί δεν λέμε εμείς εδώ πέρα. Έλα, γεια.
0: Καλά που ξαναπείς, γιατί ήταν παράληψη αυτό.
18: Αποστολή, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
18: Μια παράκληση. Αναφέρθηκε ο Θήμιος κάποιο συνέδριο που έγινε χθες. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί.
0: Αποκλείεται να μην αναφερθεί.
18: Α, εντάξει.
19: Μούγκα στη Στρούγκα.
20: Έλα, Αποστολάρα μου.
0: Έλα.
20: Απορείς γιατί βγαίνουν όλα αυτά τα φιντάνια που λέει και ο δικός μας ο Δημητράκης παντού.
0: Απορώ.
19: Τώρα φταίω εγώ να πω πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια.
20: Παντού βγαίνουν τα φιντάνια.
0: Απορώ, ναι, απορώ.
20: Λουλουδάκια απ' όλα. Ναι. Παπα, διάφορα έτσι. Σε όλα τα επίπεδα. Αφού αυτοί δοκιμήσανε, ρε Απόστολε. Από την τουρκοκρατία, προύγοντες άρχοντες και μετά σωστή μεριά της ιστορίας και καταλήξαμε στον πιο ηλίθιο να κυβερνάει και να είναι ο πιο καλός.
0: Ε, πιο καλός τώρα κι εσύ, ήρεμα.
20: Ε, τι. Ο ναι. Πιο καλός, δεν κατάλαβα. Υπάρχει ηρεμία. Δεν υπάρχει ηρεμία.
0: Α, ναι. Ναι.
20: 50 ευρώ κάθε τόσο.
0: Αυτό ναι, γιατί είναι και το 50 ευρώ τόσο κοστίζει η ηρεμία. Πόσο θες να κάνει?
20: Ένα 50 ευρώ.
0: Ένα 50 ευρώ. Καλά είναι, γιατί στον ψυχολόγο πόσα δίνεις για να ηρεμήσεις? Ένα 50 ευρώ δεν δίνεις. Τι θες τώρα εδώ?
20: Έχεις και τον πειρακάκι τον Υπουργό Οικονομικών σου να πούμε στο Eurogroup.
0: Αυτό τα βλέπει και όλα καλά, ότι τα πάμε τι καλά. Άρα.
21: Εγώ θα πω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση.
22: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
20: Έχουμε βίσμα, ρε μαλά. Τι, έχουμε βίσμα. Έχω το διοικητή. Πάω στο στρατόπεδο, νέος, και έχω το διοικητή βίσμα. Δεν κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Okay. Τώρα από εδώ και πέρα η κουβέντα είναι άχρηστη, το ξέρω. Φτάνει μέχρι εδώ. Καλά τα είπαμε. Έλα, γεια.
20: Γιατί βγήκε ο Περιακάκης για υπουργός οικονομικών εκεί πάνω?
0: Τώρα ξεκινάει ο χαμένος χρόνος. Λοιπόν, χάρηκα.
20: Όχι, όχι ο χαμένος χρόνος. Έχει την καυτή πατάτα τώρα με την Ουκρανία και τον πόλεμο με τη Ρωσία. Πρέπει να δώσουμε άλλα 400 δι.
0: Εγώ λίγο για το στρατόπεδο θέλω να μου πει παραπάνω.
20: Ποιο στρατόπεδο?
0: Πού ήσουν εκεί που έχει το βίσμα?
20: Δεν είχα το βίσμα. Λέω να πα στο στρατόπεδο και να έχει βίσμα το διοικητή. Τώρα είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα και έχουμε το πρόεδρο το Eurogroup, δηλαδή ο Ντάισεμπλουμ μαζί με το Βαρουφάκι. Τότε στη μεγάλη διαπραγματεύση ήταν αυτό ο πρόεδρο του Eurogroup.
0: Α, μιλάς με παραβολές, δεν ήξερα τη χριστιανική οδό.
20: Ποια?
0: Την χριστιανική προέλευση τέλος πάντων, δεν την ήξερα, ναι.
20: Ε, τι, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
20: Τα κανονίζουμε όλα. Είμαστε αργηγοί και τώρα θα πάμε το γαμί στο χοντρό. Καταλαβαίνεις τώρα. Πόσες καταθέσεις είχε τώρα πάλι, είπανε, πόσα δις καταθέσεις.
0: Πόσο ήταν, δεν ξέρω.
20: Ήταν 8 δις, 7.
0: Ό,τι και να ήταν, λίγο ήταν.
20: Δεν τα πω, το λες. Θα πάνε όλοι μαζί τώρα με την κυβέρνηση. Δεν θα πάρει αυτοδυναμία. Είπα πολλά, ε.
0: Πάρα πολλά.
20: Είπα πολλά, εντάξει, δεν γαμιέται.
11: Έλα, Τόλι.
0: Έλα.
11: Το
1: εργοστάσιο πρότυπο, όταν τους έλεγαν, ας πούμε, ότι μυρίζει κάτι το προπάνιο, αέριο τέλος πάντων, τους λέγανε ότι μυρίζει η τουαλέτα. Και αυτό συνέβαινε περίπου ένα μήνα από ό,τι μαθαίνουμε. Δηλαδή, αυτό το εργοστάσιο πρότυπο, το σούπερ, το καλό, το ζάχαρη κτλ., ένα εργοστάσιο τροφίμων, φτιάχνει τρόφιμα να μυρίζει σκατά ένα μήνα, είναι οκ, okay, δεν τρέχει τίποτα.
0: Το σκατό τι είναι, και το σκατό είναι κακό.
1: Τι άμα παράγει τρόφιμα,
0: Έλα καημένη, θα μπουν στα ράφια, θα ξεμυρίσουν μετά.
1: Αυτό να μου πει. Πάντω, χάλια μπισκότα ήταν έτσι κι αλλιώ. Αποδεικνύεται ότι ήταν χάλια και πολύ πιο βαθιά.
2: American Go Away, λέει ο κόσμος, τώρα συνήλθε.
0: Να το, τώρα το θυμήθηκε.
2: Ο Τραμπ όμως θα ανακοινώσει 8 Ιουλίου, που είναι την ημέρα που ήρθαν, ξέρω εγώ, στο Ρόσουελ. Η εξωγήινη θα τους δείξει εκτός, λέει, και επειδή όμως φοβάται τους Κινέζους και τον Πούτιν, ότι θα τα ανακοινώσουν νωρίτερα, θα τα ανακοινώσουν. Να προετοιμάζονται καταλλήλως όλοι.
0: Εσύ που έχεις ενημερωθεί.
2: Λοιπόν, άκουσα.
0: Όχι, όχι.
2: Το διαδίκτυο σφρίζει.
0: Α, σφρίζει.
2: Βέβαια, ναι, ναι, ειδικά το TikTok όλα στο.
0: Τελείωσε.
4: Τελείωσε.
2: Τα άλλα είναι παλιά. Ναι,
0: τίποτα,
2: ναι,
0: παιδί μου, στο TikTok όλα εκεί, όλα.
2: Ναι, τώρα και έχουμε κι άλλο ένα. Άκουσα έναν εκεί που λέει ο Μάρκο, είναι επαγγελματίας. Γλιτώνει τα πλοία και τα αεροπλάνα από τη βαρύτητα των υπταμένων δίσκων.
0: Έτσι.
2: Δεν ξέρω αυτό που λένε στη Γρυλανδία, Αμερική, ότι είναι κρυμμένος υπτάμενος δίσκος και πήρε την άδεια του Πούτιν, ο Τραμπ, να πάει να το πάρει αυτός. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Να βλέπουν τον Γκρουφόν. Έχουμε γκρουφόν.gr.
0: Ναι.
2: Είναι θεστέως 57 κάπου είναι.
0: Θα πάω.
2: Μιλάει και ο Ιωάννης στρατηγός απάνω σε αυτά που είναι χρόνια οφολόγος. Εγώ να ξέρουν όλοι, είμαι βαρυτική διαστολή του χρόνου, φυσική Αϊνστάιν, παράδοξο.
0: Δεν το ξέρουν, δεν ασχολείται και ο κόσμος. Αυτά με τους διδήμους δεν ξέρω. Κάτι για το ξώτες έχεις ή μόνο για διδήμους?
2: Μαρκώνη Ποθήτη, έχω Messenger, έχω Facebook, έχω Instagram, έρχονται και εκεί.
0: Όλα τα καλά.
2: Πολ Σαντορίν, TikTok σε 10 λεφτά. Τα μιλάω και αγγλικά που τα ακούνε εδώ.
0: Πάλι καλά, γιατί έχουμε και πολλούς ξένους που ρωτάνε.
2: Ναι, έχω και στα English εκεί.
0: Όχι, δεν είμαι εγώ ξένος. Τέλος πάντων, λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Και σε έπιασα και με την πρώτη. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Γιατί ώρες-ώρες και τα πράγματα να πούμε και οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Άκουσα καλά. Μίλαγε εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Κερίδης με εκπρόσωπο του Κουκουέ, με κομμουνιστή δηλαδή, και του είπε τι θα μας κάνετε, θα μας στείλετε σε στρατόπεδα και εξορία.
2: Το είπε, ναι, τον έτρωγε.
3: Θα έρθει η ώρα,
4: κύριε
3: Κασόπουλο, που θα μας στείλετε στη φυλακή.
4: Κύριε,
3: θα μας στείλετε στα στρατόπεδα.
1: Ρώτησε, ας πούμε, αυτό.
2: Ναι.
1: Και ας πούμε τώρα, τα ακούσαμε, ας πούμε, και λέγαμε το ρωτάει αυτό ο δεξιό. Στον κομμουνιστή, ότι θα τον στείλει ο κομμουνιστής τον δεξιό σε εξορία και σε στρατόπεδα.
2: Ναι, καλά, δεξιός είναι, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει και ιστορία.
1: Αφού διδάσκει ιστορία, λέει αυτό στα πανεπιστήμια, κάτι διδάσκει αυτό.
2: Άντε καλέ. Και ο άλλος παριστάνει τον πρωθυπουργό, τι σημαίνει αυτό, ότι κάνει για πρωθυπουργός.
1: Αυτό να μου πεις.
5: Είμαι πρωθυπουργός.
1: Όλοι κάνουμε κάτι.
2: Όλοι κάνουμε κάτι. Δεν σου έχει τύχει μάστορα να σου κάνει τη δουλειά λάθος. Δεν σου έχει τύχει να πεις στο τέλος ότι δεν ήταν και πολύ μάστορας ο μάστορας.
1: Μπράβο. Καλά, ας το μάστορα. Ο μάστορας είναι σωστός πάντα.
2: Θα τύχει κάπως να μην στο κάνει όπως θες.
1: Αλλά ρε φίλε, να ρωτάει ο δεξιός τον αριστερό, του λέει τι θα μας κάνετε, μας στείλετε εξορία, του λέει. Του είπε βέβαια κάτι καλύτερο, Κασέλη. Του είπε όχι, ρε φίλε, πάει να δουλέψει. Γιατί τώρα δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει τον κόσμο.
3: Και πάει να δουλέψετε.
2: Δεν δουλεύει. Αυτό είναι χειρότερο για τον Κερίδη.
1: Εννοείται αυτό. Εγώ το έχω πει όταν με ρωτάνε. Τι θα κάνετε και πώς είστε και τα λοιπά. Κοίτα να δεις, σου λέω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από το να βάλεις το κεφαλαιοκράτη στη γραμμή παραγωγής κανονικά. Με όλα τα συστήματα ασφαλείας, με όλα τα προβλεπόμενα, 7ωρο, 35ωρο, εγώ θα τους τα έχω όλα τα δικαιώματα. Αλλά στη γραμμή παραγωγής κάτω. Εκεί να δεις τη γλυκά. Να πας στο δηληστήριο να δουλέψεις. Να πας στη Βιολάντα να δουλέψεις. Να ψήσεις μπισκότα. Τι ωραία είναι.
2: Στη Βιολάντα, όχι καλέ, στη Βιολάντα ειδικά δεν πάνε.
1: Όχι, θα τον έχω κύριο εγώ, ρε φίλε. Στη Βιολάντα ενώ σε μια βιομηχανία μπισκότων.
2: Α,
1: μια βιομηχανία τροφίμων.
2: Δηλαδή να πάνε, αλλά να τηρούνται τα μέτρα προστασίας τώρα, όχι.
1: Βεβαίως, με τα διαλύματά τους, με το 7ωρο τους, με το 35ωρο τους, το παιδικό σταθμό για τα παιδιά, για τα σχολεία. Όλα θα τους τα έχω. Αλλά θα πας γραμμή παραγωγή σου. Να, αυτή είναι η τιμωρία σου. Για να δούμε, θα πας.
2: Ναι.
1: Έτσι, με όλα τα καλά. Εγώ δεν θα φέρω τα καλά. Ό,τι έχουν οι άλλοι θα έχεις εσύ. Αλλά θα πας γραμμή παραγωγή, ρε άτυπη.
2: Λύσαξες, εντάξει.
6: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σας.
6: Εγώ τηλεφωνώ μάλλον από μια χώρα σε χάος. Γιατί στις Βρυξέλλες δεν έχουμε κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια.
2: Καλά κάνετε και διευκρινίζετε για ποια χώρα, γιατί λέω τώρα αυτό είναι εσωτερικό το τηλεφώνημα.
6: Ένα χάος. Σε 3 νοσοκομεία έχει χρειαστεί να πάω μέσα σε 5 χρόνια που ζω εδώ. 2 φορές τα επίπεδα. Απαράδεκτο.
2: Δεν έχετε άδωνη εκεί όμως, για να μην έχετε θέματα στα νοσοκομεία. Δεν έχετε άδωνη.
3: 12 φορές καλύτερα το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι.
2: Με τους τρόπους του πάει να πάρει και τα σωματεία τώρα στα νοσοκομεία, με κάθε τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανένας.
6: Το χάος.
2: Δεν έχετε άδωνη. Λυπάμαι πολύ. Sorry, εμείς φροντίσαμε.
6: Εμείς δεν έχουμε τώρα 5 μέρες. Έχουν απεργία.
2: Τι δεν έχετε?
6: Τρένα.
2: Α, εμείς δεν έχουμε ταξί. Θες να τα αλλάξουμε?
7: Σύνολο φρύ το χώμα. Ενώ για τον τζάμπα που πέθανε.
8: Τζάμπα πέθανε.
9: Ο καλύτερο.
8: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
9: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
7: Να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα, σεξιστικό, αλλά αυτή το ξεκίνησε πρώτο. Ότι εκτός από τα προσωπικά της δάνεια που δεν τα εξυπηρετεί, εξαιτίας του τζάμπα ο οποίος πέθανε.
2: Αυτό με τα προσωπικά δάνεια που το ξέρετε.
7: Α, νομίζω τα βγάλανε.
2: Αυτά τα ψέματα, τα fake news, αυτά τα λένε τα ποθενέσχες. Τα ποθενέσχες λένε ότι και ο Μητσοτάκης με τη γυναίκα του δεν τα συμπληρώνει σωστά. Πάει να πει την αλήθεια.
7: Τέλος πάντων, να πούμε κάτι όμως που είναι αλήθεια: ότι το κόμμα της, εξαιτίας του τζάμπα που έχει να ανακεφαλοποιήσει τόσες φορές τις τράπεζες, χρωστάει ένα σκασμό λεφτά και όμως υπάρχει και μας κυβερνάει.
2: Και όσο υπάρχει, θα υπάρχει.
10: Υπάρχω. Κι όσο υπάρχει, θα υπάρχω.
7: Και να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα ότι εξαιτίας του τζάμπα υπάρχει και αυτή και λέει τις μαλακίες που λέει. Ποτέ άλλοτε νομίζω δεν υπάρχει κυβέρνηση που να είναι τόσο αλαζονική, τόσο χυδαία όσο αυτή η κυβέρνηση. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη και είμαι και μεγαλοκοπέλα. Έχω και μυαλό, δεν τα ξεχνάω.
2: Ναι,
7: όλα.
2: Αυτό δεν το συζητάει κανείς.
7: Ποιο, το μεγαλοκοπέλα?
2: Όχι, το μυαλό.
7: Α, ναι, καλά. Το μεγαλοκοπέλα θα με πειράζει. Το μυαλό δεν πειράζει, πες ό,τι θες. Να τη πούμε λοιπόν ότι αν έχουν 23% στις δημοσκοπήσεις, το 77% είναι απέναντί τους. Ας καμιλώσουν λίγο τη μύτη και το πηγούνι που πάνε ψηλάλες και είναι ποιοι είναι. Αλλά έχουν χάρη που οι από εδώ περιμένουν να γυρίσει ο Τσίπρας. Οι από εκεί περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες. Οι πιο πέρα περιμένουν να πεθάνει ο Ανδρουλάκης, γιατί αλλιώς δεν του παίρνουν το κόμμα το Πασόκ. Οπότε βρίσκουν και αυτοί και τα κάνουν.
11: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
1: Άλλη κουτσούμπα, βγάλατε.
2: Τι θες να βγάλουμε, Τσίπρα?
12: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
2: που τον βγάζουμε Τσίπρα δεν σ' αρέσει.
4: Να σου πω κάτι.
2: Και τέλος πάντων δεν κατέβηκε και υποψήφιος ο Τσίπρας, έτσι. Νομίζω οι σύντροφοι κομμουνιστές, αν θέλανε κάτι να ψηφίσουν, Τσίπρα θα θέλανε.
4: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν βάζετε έναν οικοδόμο, ένα σερβιτόρο, ένα ταξιτζί? Πόσο, μόνο κουτσούμπα, 13, πόσα, 15 χρόνια, πόσο είναι. Πάλι κουτσούμπα.
2: Ήσυχα, σ' ακούω. Τι έγινε σπίτι σήμερα? Δεν ακούω απεργία, δεν ακούω πορεία.
4: Διαβάζει το παιδί. Εγώ τι, εγώ ψήφισα Τσίπρα. Αυτοί που δεν ψήφισαν Τσίπρα να τρέφουν.
2: Α, δεν συμμετέχεις.
4: 6 μήνες βιάζω σύνταξη. Να πάνε να γαμηθούνε, μιλάω ειλικρινά. Από τη στιγμή που σηκώσανε χέρι να με χτυπήσουν, να πάνε να γαμηθούνε. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ δεν νιώθεις ένα τσουτσούρωσμα? Απαλλαγή είχαμε, λέει, από τον Πούτιν, από το φυσικό αέριο.
2: Νιώθω.
4: Από την εξάρτηση.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Και ποιος θα μας πουλάει τώρα φυσικό αέριο?
2: Δεν θα βρούμε τα βατζή τώρα, φοβάσαι εσύ?
4: Όχι, ξέρεις ποιος είναι τα βατζή?
2: Ποιος?
4: Ο Τραμπ. Και εγώ κάνω μια ερώτηση από τώρα.
2: Δεν το θέλατε τον πάνω τον καμένο που έχει δικούς του υδατάνθρακες, κάτι μακαρόνια εκεί να καίγαμε?
5: Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακη και το φυσικό αέριο.
4: Εγώ ρωτάω την Κίμφορνη, από τι, πώς τη λένε, τη δικιά μας. Αγάπη μου, πόσο θα μας το πουλάς? Ο Πούτιν το πουλάγε φτηνά από την ΜΑΠ. Εσύ, αγάπη μου, ο καινούριος δαβατζής, πόσο θα μας το πουλάς το φυσικό αέριο? Πλάκα είναι, ρε φίλε, ότι τα ανακοινώνει στο ελληνικό λαό και χαίρεται. Εύχεται η πούτσα από μακριά και χαίρεται κιόλα.
12: Συγχαρητήρια στον κύριο Σαμαρά. Έκανε επίτιμο δημότη τον κύριο Καραμαλή, το άκουσες?
2: Α, ναι, τι, καλαμαρτιανός ο Καραμαλής?
12: Ναι, επίτιμος δημότης Καλαμάτας Παύλα Γουρινοπούλας. Τι, εσείς τα λέμε τώρα, λίμος.
2: Και άργησε.
13: Πάρουμε ένα από τώρα, πάρουμε ένα κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή.
12: Δεύτερον, όταν ακούω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε για την προστασία του πρωτογενή τομέα, η μόνη του σχέση που έχουν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι όταν τρώνε χωριά την κυσαλόδα και αρνήσια παγιδάκια. Τα φιλιά μου να δω σαν αυτιά. Καλημέρα, Ελλάδα. Και τα φιλιά μου στην Ελεονόρα. Γεια σου, Ελεονόρα μου, γεια σου.
14: Ένα λεπτό, εδώ είναι αυτιά.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Πρώτον, μία παραγγελιά με τη βούλτεψη, τη φίλη μου.
1: Απαπα, ωραίες φιλίες.
0: Ωραίες φιλίες, ναι, μακριά από εμάς. Αλλά θυμήθηκα τώρα που έλεγε την περιπέτειά της από τη Ρωσία ότι κάποτε είχε πάει και η Ντένι Μαρκορά με τη Φλόρα να κάνουμε μια εγχείρηση εκεί.
1: Τη Φλωράνς.
0: Χωρίς, ναι, φτιάξω εσύ εκεί με τη Μαρούσκα που έπαιρνε τις μίζες με τους γιατρούς.
1: Ναι.
0: Θα το βρεις, θα το φτιάξεις εσύ
1: κάποιες
0: από αυτό.
2: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
3: Ποια θύματα, λοιπόν. Πάλι του κομμουνισμού.
2: Πάμε τώρα.
3: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας.
2: Σας ζήσαμε.
3: Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. Αφού τα ζήσατε.
4: Εφαρμόζεται μια καινούργια μέθοδος σε μια πανεπιστημιακή μονάδα. Κάνει, λέει, θαύματα.
2: Ωραία. Τότε τι καθόμαστε. Γιατί δεν πάμε. Αύριο.
4: Ξέρεις, είναι εκτός Ελλάδος.
2: Α.
4: Στη Μόσχα.
2: Μόσχα. Ποτέ.
4: Φλόρα.
2: Άσε με, μωρέ, καλύτερα εγώ να ψοφίσω στο τζάνιο παρά να πέσω στα χέρια των κομμουνισταράδων.
4: Φλόρα.
2: Εγώ, μωρέ, δεν τους άφησα να με ξεκυλιάσω τότε στα νιάτα μου. Θα τους αφήσω να το κάνω τώρα στα γεράματα.
4: Μην παραλογίζεσαι, Χρυσή μου. Είναι πάρα πολύ καλή χειρουργή.
2: Μα αν και πώς χειρουργούν με κοσαρβοκούτια.
4: Εσκάσε πια.
2: Όχι, μωρέ, δεν σκάω. Καλύτερα το έχω να ζήσω όσο μου απομένει, παρά να χρωστάω τη ζωή μου στους αριστερούς.
5: Εκεί σας γνωρίσαμε.
3: Λοιπόν,
5: όταν πήγε η μάνα μου στη Μόσχα.
3: Τον αντικομμουνισμό σας, λέω.
4: Τι λέει η Μαρούσκα.
6: Την καβερίτε στο ψυχιδιό τη Χαρασό.
7: Μόλις με τους ότα χατζίτρε.
2: Με αγγίζεις, μωρή, πρόμα και θα έχεις πιάσει κανένα σφυροδρέπανο.
7: Ντα.
2: Ντακούνια.

0: πατέτες.
1: Από τον άρα μου.
2: Έλα.
1: Να σου πω, έχει προσέξει του κυβερνητικού εκπροσώπου πώ απαντάνε στι διευκρινήσει και τι έχει συμβεί.
2: Κυρίω με ψέματα.
1: Άλλα τι άλλο, ρε παιδί μου, άλλα τι άλλο. Θέλω αφιέρωση λοιπόν τον Ντούζο στο έξω κλέφτε που είναι ο, με τον Λιόπουλο που του λέει ο διοικητή μα δεν υπάρχει τίποτα για αυτόν λέει, για τον Λιόπουλο που τον έχουν βάλει μέσα για τα βιβλία. Και λέει τι αυτό λέει έτσι και έτσι λέει έτσι λέει διάφοροι δάκτυλοι και τέτοια. Δηλαδή άμα το δει ρε παιδί μου, αν το ακούσει θα δει ότι είναι α πούμε σαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ίδιο πράγμα. Ίδιες δικαιολογίες, δηλαδή ίδιες βλακίες. Θα έφερα αυτό λοιπόν και με τις δικαιολογίες που λένε γενικά, ας πούμε, και με τα τέμπη και με όλα. Και με αυτό που έγινε τώρα, ειδικά εχθές, που πήγε το λιμενικό πάνω. Σκότωσε όλους τους ανθρώπους. Φτιάχτω άμα μπορείς, άμα θέλεις.
3: Στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα από κάποια κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης την Βορύχων. Με τις δίθεν σατυρικές εκπομπές οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία. Παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
4: Απόδειξη ενοχής του. Φωνές, διαμαρτυρίες, διαψεύσεις. Τυπικό σύστημα των αναρχικών.
5: Εγκληματικές ενέργειες πρώτου διακινητές. Και αυτούς αντιμετωπίζουμε. Εχθρός της Ελλάδος δεν είναι μετανάστες. Αυτά πώς λέγονται με τέτοια ευκολία.
4: Μα καλά, δεν είναι αρκετά στοιχεία αυτά που καταθέτω εγώ.
6: Α, ναι, τα εξετάζουμε και αυτά, τα συζητάμε.
4: Τα συζητάτε.
6: Ναι.
4: Δηλαδή αμφιβάλλετε για την ακρίβεια των πληροφοριών μου.
7: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ.
4: Εδώ μου θίγει τη τιμή μου, την υπόλοιψή μου, τα όσια και τα ιερά μου.

0: Να σου πω, πριν κάτι μέρε είδα στην E3. Μερικέ φορέ το E3 πετάει κάτι γαμάτα το ντοκιμαντέρ. Είχε βγάλει για το Δοργούτι. Σημερινό νέο κόσμο. Ωραία. Βάλε από εκεί μέσα. Θέλω να το δει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και να βάλει από μέσα αποσπάσματα από του παλιού κατοίκου που ήταν παιδιά εκεί πέρα επί κατοχή. Βάλε αποσπάσματα να ακουστεί τι είπαν οι γυναίκε, τι είπαν οι άνθρωποι που ζούσαν επί κατοχή. Το 40 τέλο πάντων που έγινε με του Γερμανού.
1: Επί κατοχή, α πούμε. Πολλοί λέγανε πήγαινε στα Αρμένικα, θα σου δώσουν να φας.
2: Η πρώτη απελευθερωμένη περιοχή της Ευρώπης ολόκληρης ήταν το Δουργούτι. Οι Γερμανοί δεν μπαίνανε μέσα.
3: Άμα έμπαινες εσύ μέσα εκεί, μπορούσες μέσα από έτσι και να πηγαίνεις από την άλλη. Το οποίο οι Γερμανοί και οι ταγματασφαλίτες φοβόντουσαν να μπουν και εκεί μέσα τους και ήταν κάπως εύκολο εκεί να κρυφτείς. Ήρωες.
4: Οι τσολιάδες, τους οποίους δεν συγχώρησα ποτέ, τους πάντες συγχωρώ. Σταγματασφαλίτες όχι, έρχονται ένα πρωί με το χωνί και λένε...
5: Όλοι οι άντρες της περιοχής ηλικίας 14-60 χρόνων θα βρίσκονται στο ένα καθορισμένο σημείο.
6: Όποιος δεν έρθει και γίνει έλεγχος στα σπίτια θα εκτελείται επί το...

0: τον εμφύλιο.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με πρόσφυγγες.
2: Τα παιδιά τους τα φοβέριζαν ότι έλα να πιεις το γάλα σου, γιατί θα σε, αν δεν έρθεις θα σε δώσω στον πρόσφυγγα να σε φάει.

0: ξένος.
1: Απόστολε.
2: Έλα.
1: Από Μυτιλίνη.
2: Έλα.
1: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, φίλε. Για το αδερφάκι μου τη Χριστίνα, τα μαύρα κοράκια, γιατί είναι ποιοτικά άτομο και μερακλώνει με αυτό το άσμα.

0: Έλα, ρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, την Βορυχία και σήμερα κάνετε.
1: Την Βορυχία και σήμερα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ναι.
2: Το κίνημα των Τιμβορύχων στη χώρα μας, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο συγγενών θυμάτων και την αγωνία της κοινωνίας.
0: Έτσι, γι' αυτό λοιπόν, αν μπορείς, βάλει την Παρασκευή τον Τιμβορύχο του Μητροπάνου, που λέει πολύ μια γενικό τάφο οικογενειακό. Στενέ!

0: Ρέντιος.
1: Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει γραέριο, μυρίζει γραέριο. Αλλά δεν έδινε κανένα σημασία. Τα έχασα την κόρη μου εκεί. 13 χρόνια έχει η κόρη μου εκεί πέρα. Εγώ 28 χρόνια δουλεύω και έλεγα θα αφήσω τα κόκαλά μου εγώ στη Βιολάντα. Αλλά άφησε το παιδί μου τα δικά της κόκαλα.

0: Να σε ρωτήσω, μπορώ να σου ζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, αν μπορείς.
1: Για δώσε.
0: Λοιπόν, μια την αφιερώνω στο φίλο μου, το Μιχάλη, είναι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου, η μπαλάτα για τον Κάπα, το Γιάννη Κάπα.

0: δεύτερη, αν μπορείς, για το γιο μου το μεγάλο, τον Νικόλα, γιατί γουστάρει να το πει αυτό και όταν ακούει, κλαίει από τα γέλια. Θέλω να βάλεις αυτό που, για τη λαϊκή που λέει και καλά και πώς το λέει.
1: Και φθηνά κορίτσια.
0: Και φθηνά κορίτσια. Αν το βάλεις, αυτό θα κατορριφθεί από τα γέλια, να ξέρεις.
2: Να πάρουμε κιλότα με πέντε λεφτά.
3: Το ένα άλλο ένα το πληρώνεις. Λεφτά δεν υπάρχουν.
4: Εδώ πουλάμε, παρακαλώ. Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
5: Και καλά και φθηνά, κορίτσια!

μπορεί να ξεκινάει μια βάρκα από τη Λιβύη με τα 300 άτομα και να φτάνει στην Κρήτη ανενόχλητη. Δεν γίνεται. Γιατί αν η μία βάρκα πρακτικά γίνουν χίλιες βάρκες, δεν υπάρχει Ελλάδα. Τι να κάνουν τώρα. Να τα πρόχνουμε πίσω, να πάνε στις γραπτές Λιβύης. Δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα.

please την Παρασκευή βάλε μου το μικρό κόσμο τη Δημητριάδη, γιατί στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που τον εμποδίζουν να βαδίζει, βλέπουμε εμάς, τους δασκάλους που δεν μας αφήνουν να ασκήσουμε το λειτουργήμά μας με αυθορμητισμό όπως πρέπει κοντά στα παιδιά μας, ο άνεργος, ο άνθρωπος που δεν έχει να δώσει γάλα στα παιδιά του, ο κατατρεγμένος πρόσφυγας που σκυλοπνίγεται τα νερά μας, δυστυχώς, χωρίς να ξέρει που πάει, οι άνθρωποι στη Βιολάντα που κατακρεουργούνται καθημερινά, ακόμα και σήμερα σε όλα τα σημεία δουλειά στα εργοστάσια. Στο πρόσωπό του λοιπόν βλέπουμε όλους εμάς και θα ήθελα να το ακούσω όποια Παρασκευή έχεις χρόνο να το βάλεις.

0: σε.
1: Το μήνα ο μισθός είναι περίπου 1000. Τα έξοδα του σπιτιού, τουλάχιστον για αυτό το μήνα, ήταν 500 ευρώ. Σούπερ μάρκετ, θα πας, θα σου φύγει ένα εκατοστάρικο. Δεν θα έχεις πάρει χαμπάρι πότε θα έχει φύγει. Να!

Πολλά πτώματα μέσα σε ένα σκάφος παρανοσωμένα. Κάποιοι χτυπήσαν και μείναν ανέστητοι στο σκάφος. Μετά τα πνίγηκαν γιατί ήταν γεμάτο νερό το σκάφος. Λες και εσύ σε πόλεμο. Ναι, παιδιά, όλοι.

0: Καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Άγια Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα κενώθηκαν λόγω της πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική, ενώ οι φλόγες πέρασαν και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, αναζωπήρωση καταγράφεται στην περιοχή του Κεθερών, ενώ ενεργά μέτωπα εξακολουθούν να υπάρχουν βορειοανατολικά της Ψάθας και στην περιοχή Κανδύλη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν 13 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε αγιορκική έκταση στην περιοχή Νέστορο, στην Πύλο Μεσσηνίας, επιχειρούν 21 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Βροντού Πιερίας, επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 19 οχήματα, ένα πεζοπόρο και 4 αεροσκάφη. Υπόελεγχοι πυρκαγιά στην Κεφαλονία, είναι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Χωρίς ρεύμα παραμένουν 5 οικισμοί και τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυροδόσεις για την αποκατάσταση των ζημιών. Αυτοψίες στις πληγείς περιοχές από ειδικά κλιμάκια προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, θα διατεθούν έως και 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, αλλά και επιδότηση ενοικίου και 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι ασχήματες επικοινωνίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των συντονιστών στο ελικόπτερο και εκείνων που βρίσκονταν στο κέντρο επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και της συντριβής στην Ψάθα. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν κάθε κρίσιμο στοιχείο προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και πώς τα δύο εναέρια μέσα συγκρούστηκαν με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Αύριο από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η εξώδηση ακολουθία θα ψαλίσει 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών. Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στην Αργολίδα. Ίσορος βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάνδιας, στο Δήμο Ναυπλίων. Συνελήφθησαν 2 λαδαποί ειδικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν ότι τον σκότωσαν. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που αγνοούνταν στην θαλάσσια περιοχή της Σύμης μετά το περιστατικό με το ιστιοπλοϊκό, στο οποίο επέβαιναν 8 Γερμανοί υπήκοοι. Μόνο με τις νέου τύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Στα διεθνή τώρα, τις επόμενες ημέρες θα κλείσει οριστικά ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της Ουγγαρίας, ο οποίος παράγει μεγάλο μέρος της ενέργειας που καταναλώνει η χώρα. Τον νικητή του αγώνα Union Saint-Gilloise Μποντογκλίμπτ θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός αν προκριθεί στα play-off του Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,96% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε θετικό έδαφος τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου, η εκπομπή μας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο μας, αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και είμαι σίγουρος ότι θα θέλετε σήμερα να επικοινωνήσετε και να έτσι συνομιλήσετε έστω και από μακριά μαζί μας. Γιατί έχω εδώ έναν ηθοποιό πολύ αγαπημένο, Γιώργος Γιαννόπουλος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιώργο μου, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ που ήρθες. Νομίζω σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Ναι, πάει.
0: Βέβαια, εσύ έχεις κάνει πολλά πράγματα και στο θέατρο, αλλά κακά τα ψέματα. Τώρα η τηλεόραση είναι το διαβατήριο για αυτόν τον πολύ κόσμο. Και στο σόι μου πια έχεις κάνει πάταγο.
1: Μ' αγαπάει ο κόσμος. Γιατί τον αγαπάω και εγώ, γιατί αγαπάω τον εαυτό μου.
0: Αυτό από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι,
0: έτσι?
1: Νομίζω να αγαπάς τον εαυτό σου πρώτα. Είναι βασική πηγή αυτό. Να είμαστε καλά με τον εαυτό μας.
0: Τον αγαπάω τον εαυτό μου είναι όπως το λες πάρα πολύ.
1: Καταρχήν να σου πω ότι ευχαριστώ και επίσημα γιατί σε παρακολουθώ. Καταρχήν είμαι φαν των παραπολιτικών εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και σε εσένα και στην τηλεόραση, στα κέντρα από εδώ και από εκεί.
0: Ναι.
1: Είσαι ένας άνθρωπος με. Ξέρεις, η λέξη μετριοπάθεια είναι παρεξηγημένη. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ακούω κάτι χαζά πράγματα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, ναι,
1: σημαίνω, είναι, σημαίνει ότι δεν είναι στα άκρα. Πρέπει να είσαι. Δηλαδή, ισορροπία αυτό σημαίνει.
0: Κοίταξε, ο ρόλος μας εμάς των δημοσιογράφων κανονικά δεν είναι να είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές. Είναι να είμαστε το μέσο.
1: Εσύ έχεις ένα ταλέντο που μπορείς και ισορροπείς τα πράγματα ενώ περνάς μια άποψη. Την περνάς. Όχι μεσόν και καλά με υπόγειο τρόπο. Είσαι αυτό που λέμε στο κέντρο.
0: Οπότε.
1: Και τα παραπολιτικά τα ακούω για τον εξής λόγο. Γιατί παίρνω πάσα και δίνω πάσα στον εαυτό μου. Γιατί εκεί που έχει η ελληνοφρένεια, πριν είχε ας πούμε τον Μπογδάνο. Δηλαδή είναι ένα σταθμός που ακούς τα πάντα.
0: Που ακούς τα πάντα. Πολύ συλλεκτικός.
1: Μια φοβερή ελευθερία. Αυτό δεν συμβαίνει στο κόκκινο, ούτε στο παρακόκκινο, ούτε σε κάτι τέτοιο σταθμού. Και το λέω στην ψύχρα.
0: Ναι, κοίταξε. Η αλήθεια είναι τα παραπολιτικά, επειδή δουλεύω εδώ πολλά χρόνια, δεν υπάρχει μία φορά που να με έχει πάρει κάποιο τηλέφωνο να μου ζητήσει κάτι ή να μου πει να μην πω κάτι. Ποτέ. Το λέω.
1: Τα παιδιά στην ελληνοφρένεια είναι λες και μεταδίδουν από τη Μόσχα. Τι καλά κάνουν. Εντάξει, έχουν τη χιούμορ τα παιδιά, δεν είναι θέμα.
0: Είναι καταπληκτική.
1: Ναι, φοβερή. Ναι,
0: είναι καταπληκτική.
1: Και φίλο μου, Αποστόλη, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι είναι ένα σταθμό με ανοιχτοσύνη, με ελευθερία.
0: Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω σε σένα, αυτό το θέμα ελευθερία είναι βασικό.
1: Είναι το α και το μ.
0: Είναι βασικό και στη ζωή σου γενικά και στην καλλιτεχνική σου ζωή. Μόνο
1: στην πολιτική. Η ελευθερία είναι. Όχι, δεν είναι στην πολιτική. Δεν είναι, θα σου πω δύο τσιτάτα τώρα και καλά. Λέω ο Κρισναμούρ, την ελευθερία, η αρχή και το τέλος. Άρα πρέπει να βρούμε την ελευθερία μας. Εγώ το λέω στα παιδιά στη δραματική σχολή, στο θέατρο των αλλαγών που διδάσκω για κάτι χρόνια. Δημιουργεί μόνο όταν είσαι ελεύθερο. Οπότε το σύνθημά μου είναι να πατσοκόψουμε τις προκαταλήψεις, τις ιδιοληψίες και ό,τι μας δημιουργούν τοξικότητα. Και μέσα από την αγάπη, γιατί είπαμε για αγάπη πριν, μέσα από την αγάπη βρίσκεις την ελευθερία σου. Πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς τον κόσμο.
0: Πόσο εύκολο είναι σήμερα.
1: Μετά, γιατί δημιουργείς όταν είσαι ελεύθερος. Αυτή είναι η βασική μου αξία.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό και το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά πόσο σήμερα ένας νέος άνθρωπος ή οποιοδήποτε και μεγαλύτερος μπορεί να είναι ελεύθερος σε μια εποχή που αυτά που λες εσύ να βγάλουμε πάνω μας την τοξικότητα, να μας ενδιαφέρουν, είναι μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, αν αύριο εσύ ή σήμερα μου πεις κάτι σε αυτή τη συνέντευξη το οποίο σε κάποιους δεν αρέσει. Θα σου την πέφτουνε στα social media, θα σε βάζουν φωτογραφία και θα σε βρίζουνε, θα σε βγάζουν τα πρωινάδικα και θα λέω τι είπε αυτός, πως τόλμησε.
1: Δεν πειράζει, εγώ τολμάω και τα λέω και εδώ θα βάλεις πολλά μπιπ, γιατί πιστεύω ότι είμαστε μια πουριτανή χώρα που βρίζουν την Αμερική ας πούμε και ξέρεις με εντυπωσιάζει κάποιες φορές. Το γεγονός λέμε τη λέξη μακάκα και περνάει πολύ άνετα. Και λες τη λέξη μαλάκα, δηλαδή είμαστε μια χαζομάρα, δηλαδή μια αληθιότητα. Στην ουσία είναι μια αληθιότητα. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ευθύνεται ένα σύστημα αξιών. Να σου το πω διαφορετικά. Αν γράψεις, ας πούμε, πρωτοσέλιδο στα παραπολιτικά σε εξαιολικά όρια στην καρσονιέρα της Λάρισας, περνάει. Αν γράψεις, ας πούμε, γαμίσια στην καρσονιέρα της Λάρισας, όρια, δεν ξέρω τι, θα σου πάνε μέσα για προσβολή δημοσίας εδώ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποκριτικό αυτό. Όταν αυτή η λέξη που γεννηθήκαμε προέρχεται από το γαμαίο γαμό, νεφεύομαι, από το γαία, που είναι η μήτρα μας, είναι η μάνα μας, η αυτή είναι η μάνα μας. Είναι υποκρισία.
0: Γενικά δηλαδή θεωρείς ότι είμαστε μια κοινωνία υποκρισίας?
1: Είμαστε υποκρισία. Ναι. Είμαστε πουριτανή χώρα. Είμαστε πουριτανή. Λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι, αλλά άλλες χώρες που φαίνονται ότι είναι πιο κλειστές, η Αμερική. Είναι η χώρα της ελευθερίας. Εντάξει, τώρα.
0: Χώρα της ελευθερίας τώρα με τον Τραμπ είναι?
1: Όχι.
0: Ακόμα.
1: Θα σου το δικαιολογήσω. Πιστεύω ότι ο κόσμος πάει μπροστά. δαρβινικά, ρε παιδί μου, και ως εξέλιξη σωματική, αν θέλεις,
0: ναι,
1: και ως πνευματική. Γινόμαστε καλύτεροι.
0: Ναι.
1: Πιο όρημοι, πιο έξυπνοι, πιο
0: δάδε. Άρα τι θεωρείς ότι ο Τραμπ είναι μια φάση, ας πούμε,
1: μια φάση. Ένα βήμα πίσω. Μετά. Όχι, όχι, ναι, ένα βήμα πίσω είναι.
0: Α.
1: Κάνει ανθρωπότητα τέτοια, ναι, κορμπάκια. Ναι. Πας μπροστά, κάνει πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά, σαν αίσθηση, πάμε καλά. Είμαστε καλά, δηλαδή.
0: Ναι,
1: δεν είναι τις φάσεις ότι α, τώρα και τότε, ξέρεις, αυτό λέγεται. Τότε καλή ηθοποιή και τώρα λέω. Εγώ κάνω σχολή μαθήματα. Ταλέντα, παιδιά, να δεις να τρελαθείς από τα ταλέντα. Γιατί είναι πληροφορία. Εγώ σε αυτό το κινητό τώρα έχω την πληροφορία της παγκοσμιότητας. Και στην Καλαμάτα, όταν πήγαινα γυμνάσιο, είχε μια αίθουσα ο Δήμος Καλαμάτας 3x4 για να δανειστώ ένα βιβλίο να διαβάσω.
0: Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λες και ξέρεις όσοι είναι.
1: Είναι πώς θα χρησιμοποιήσεις το κινητό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ή πώς το ρεύμα. Λέει, το ρεύμα. Κάποιοι άνθρωποι σκοτώνουν σήμερα από το ρεύμα. Να μην υπάρχει ρεύμα. Ή να μην υπάρχουν αυτοκίνητα.
0: Αυτό που λες πάντως για τη γνώση από την οποία μπορείς να πάρεις μέσα από την χρήση του κινητού είναι εντυπωσιακά εύστοχο. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ακριβώς ξέρεις, σου λέει το κακό, ας πούμε,
1: όχι
0: ότι είμαστε συνέχεια στο κινητό.
1: Κουταμάρες.
0: Εγώ διαβάζω πολλές φορές ένα λογοτεχνικό.
1: Εξέλιξη.
0: Διαβάζω
1: εξέλιξη.
0: Ένα λογοτεχνικό βιβλίο, θα σου πω ένα παράδειγμα. Αναφέρεται σε έναν, ας πούμε, συγγραφέα ή σε έναν ζωγράφο. Έχω δίπλα το κινητό μου, γκουγκλάρω. Βρίσκω τη ζωή του ζωγράφου ή του συγγραφέα και είναι σαν να έχω διαβάσει άλλο ένα βιβλίο εκείνη την ώρα. Άρα.
1: Να σου πω κάτι, ναι. Γιώργο. Δεν πιστεύω στις συνωμοσιολογίες. Δεν πιστεύω ότι κάποιοι πλούσιοι συνωμοσιολόγησαν για να βγάλουν το AI ή το κινητό. Είναι ο άνθρωπος θέλει να εξελιχθεί, να προχωρήσει,
0: ναι,
1: να κάνει.
0: Ναι.
1: Και το AI, καλό θα μας κάνει. Μπορεί να μας κλείσει σε κάποια φάση, κάποιες δουλειές, β, γ, ω, αλλά θα ανοίξει άλλα επαγγέλματα. Τώρα ο γιος ενός φίλου μου σπουδάζει σκουπιδιάρη του διαστήματος. Στο Κολούμπια, με υποτροφία που γιατρέλει στο Πολυτεχνείο εδώ. Θα βγουν άλλα επαγγέλματα, θα βγουν αστροναύτες.
0: Ναι.
1: Θα σταματήσουν οι τσαγκάρδες. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Είναι λογικά αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: μην τρελνόμαστε, θα χαθούν δουλειές. Θα βρεθούν άλλες δουλειές.
0: Ναι.
1: Εξέλιξη του ανθρώπου, είναι ευτυχία αυτά.
0: Άρα είσαι χαρούμενος με το που πάει ο κόσμος.
1: Πολύ. Θα σου το πω.
0: Δεν είσαι στους απεσιόδοξους ότι
1: καλά.
0: Πάμε χάλια.
1: Να σου πω κάτι. Ο μπαμπάς μου ήταν στην Αλβανία, στο αλβανικό μέτωπο.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως μαζί με τον Οδυσσέλιδη, που είναι μια από τις αγαπημένες προσωπικότητες. Και ήρθε με τα πόδια στην Καλαμάτα που καταγόμαστε από την Αλβανία.
0: Από την Αλβανία με τα πόδια στην Καλαμάτα.
1: Και διψούσε, του λέω δεν έβρισκες νερό, δεν υπήρχε παιδάκι μου τίποτα. Μου λέει, γεώρια, όπως μου λέει, ξέρεις το χωρίο. Δεν υπήρχε τίποτα παιδάκι μου λέει. Γιατί όταν έγινε το μνημόνιο, του λέω περνάμε δύσκολη. Τι ασέρε, γεώρια, μου λέει στο σπίτι σου, στο αυτοκίνητό σου, τι μου λες τώρα. Έβραζε 2 εβδομάδες στο καζάνι την κάπα. Την καπότα που λέγανε τότε αυτό, το παλτό, α το πούμε, να μας καταλάβουν. Ναι. Από τις ψήρες. Και το λέει και ο Ελίτης του αξιονιστή. Ήταν πιο. Ο πόνος της ψήρας του να ξύνεσαι από τη σφαίρα. Πολύ δύσκολα πράγματα. Τι λέμε τώρα. Λέμε για τον πόλεμο. Υπάρχει πόλεμο εδώ. Δεν είμαστε ευτυχείς,
0: ναι,
1: για αυτό που γίνεται.
0: Ναι.
1: Πριν 50 χρόνια θυμάσαι πόσες θείες που λέγουμε στον πλανήτη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι
0: ήρθαν. Αλλά το θέμα είναι ότι τα τελευταία όμως.
1: Και δεν γίνεται. Οι παλιότερα σταυροφορίες με τις μάχες, ξέρεις,
0: ναι,
1: με τα ξύφη
0: κλπ. Περάσαμε μια φάση που φαίνεται να είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά. Και τώρα φαίνεται ότι αυτό το βήμα πίσω που λες.
1: Θα την ξαναβρούμε.
0: Θα την ξαναβρούμε. Είσαι αισιόδοξος πολύ.
1: Πολύ, ναι.
0: Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Θα την ξαναβρούμε και θα την ξαναβρούμε όταν ένας λόγος που πιστεύω ότι πήγαμε στα πολιτικά τώρα. Από μικρό παιδί ήμουνα με τα πολιτικά. Ήμουν άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα κοινά, ναι, και δημοτικό σύμβουλο.
0: Βέβαια, το ξέρω.
1: Και μπορώ να σου πω και την ιστορία μου.
0: Θα μου την πεις μετά, γιατί θέλω να μου πεις.
1: Ναι. Λείπει η Ευρώπη. Βλέπει η Ευρώπη.
0: Εννοείς ότι παλιά, από τις
1: εξελίξεις. Εγώ παλιά ως Μαοϊκός, ως,
0: ναι,
1: Μουρκουγκουέ,
0: ναι,
1: είχαμε τις δύο υπερδυνάμεις. Και έλεγε, ναι, ο Μάο Τσετούγκ, από τον οποίο πήρα πολλά πράγματα, γιατί εδώ στηρίζουμε σε αυτό που λέει ο Σαββόπλος, μην πετάξεις τίποτα. Τίποτα,
0: ναι,
1: δεν πέταξα,
0: ναι,
1: από αυτό που ήμουν. Πήρα τα καλά και είμαι εδώ που είμαι. Και η απειλή, έλεγε τότε ο Μάο Τσετούγκ, είναι η Ευρώπη, μια μεγάλη Ευρώπη.
0: Mm.
1: Η οποία Ευρώπη, αυτό το περιβόητο του συγχωρημένου του Καραμαλή, ανήκουμε στη Δύση, είναι τεράστιο. Τεράστια στρατηγική έβριμα ότι δεν είναι στη Δύση πολεμικά, είναι ως πολιτισμός. Είναι ο πολιτισμός.
0: Ναι, ναι,
1: η αξία,
0: ναι,
1: της Γαλλικής,
0: ναι,
1: Επανάστασης.
0: Ναι.
1: Ελευθερία, δημοκρατία. Τεράστια στρατηγική έβριμα ότι δεν είναι στη Δύση πολεμικά, είναι ως πολιτισμός.
0: Ως πολιτισμός,
1: είναι,
0: ναι,
1: ο πολιτισμός.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: η αξία,
0: ναι,
1: της Γαλλικής,
0: ναι,
1: Επανάστασης.
0: Ναι.
1: Ελευθερία,

0: πες τον Άγγλο, τον
1: Τσόρτσιλ.
0: Τον Τσόρτσιλ.
1: Ναι.
0: Καραμαλή δεν υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες. Mm. Τώρα η Ευρώπη θέλει μια προσωπικότητα. Εγώ με το. Δηλαδή, ποιο είναι το όραμά μου, ας πούμε. Να επιτεθεί η Ευρώπη στο Αφγανιστάν, να απελευθερώσει το Αφγανιστάν.
1: Να επιτεθεί, λες.
0: Να επιτεθεί η Ευρώπη. Να σου πω τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Είναι αδιανόητο ότι το 2026 υπάρχει νόμος στο Αφγανιστάν. Ας το συλλογιστούμε αυτό. Ότι η γυναίκα απαγορεύεται να βγει και να μιλήσει έξω από το σπίτι. Όταν μιλάει η χελώνα, μιλάνε τα διάφορα είδη της φύσης και η γυναίκα απαγορεύεται να μιλήσει. Και υπάρχει νόμος που δικαιολογεί τον άντρα να τη χτυπάει μόνο αν τη σπάσει κόκαλο. Δηλαδή αυτά είναι τρελά πράγματα. Αυτό για μένα είναι προχώρημα. Βεβαίως να ελευθερωθεί το Ιράν. Με μια άλλη λογική όμως. Όχι αυτή του τραμπισμού. Mm. Εδώ βγήκαν τρεις τρίχες από το κορισάκι και το σκοτώσανε. Είναι φοβερά αυτά. Ας τα συλλογιστούμε αυτά.
1: Σύμφωνοι.
0: Πού είναι ο προοδευτικός κόσμος απέναντι σε αυτές τις κτηνοδίες. Είναι κτηνοδίες αυτά. Κόβουν τις μήτρες σε αυτές τις χώρες. Λέγαμε για ελευθερία, μου επιτρέπεις, για την
1: οικολογία.
0: Κόβουν τις μήτρες για να στερήσουν την ειδονή που είναι το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου για την αναπαραγωγή. Η ελευθερία, το υπέρτατο αγαθό.
1: Κάτσε, γιατί ανοίγεις πολλά θέματα και θέλω να τα συζητήσουμε. Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε διάλειμμα και γυρίζουμε. Να βάλουμε το Satisfaction. Τον Rolling Stones.
0: Ναι.
1: Ταιριάζει λίγο με έναν τρόπο. Πάντα οι Rolling Stones, ειδικά τέτοια τραγούδια, τους ταιριάζουν σε ό,τι προβληματισμό θέσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γιώργος Γιαννόπουλος μαζί μας, αγαπημένος ηθοποιός. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα πολύ για τα θεατρικά του, για την τέχνη του. Θα συζητάμε όμως για τον κόσμο σήμερα και για τις ιδέες του και έχει πολύ ενδιαφέρον, οπότε θέλω να μείνουμε λίγο εκεί. Έλεγες πριν ότι θα ήθελες, ας πούμε, από μια Δύση η οποία στεκόταν στα πόδια της και μια Ευρώπη που στέκεται στα πόδια της να παίξει ένα ρόλο απελευθερωτικό του Ιράν, του Αφγανιστάν, χωρών στις οποίες καταπιέζονται γυναίκες και τα λοιπά, δικαιώματα και ούτω καθεξής.
4: Ναι,
3: αλλά ξέρεις τι, μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι όποτε η Δύση πήγε να παρέμβει για να λύσει με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα όχι απλά δεν λύθηκαν, έγιναν χειρότερα.
4: Ωραία.
3: Σου θυμίζω στο Αφγανιστάν ήδη έχει.
4: Δεν το έκανε η Δύση αυτό.
3: Εντάξει.
4: Το έκανε η Ρωσία.
3: Το έκανε η Ρωσία. Στο Ιράκ που το έκανε,
4: λοιπόν,
3: τι έγινε.
4: Άρα λοιπόν τίποτα. Πήρε το μακρύτερο.
3: Γι' αυτό σου λέω.
4: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, λοιπόν. Ότι πρέπει να βρεθούμε και να είμαστε αισιόδοξοι σε αυτή τη λογική. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Τα αγαθά κοψιχτώνται αφενός και το για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, λέει ο σπίτι. Έτσι. Και λέει, εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου, λέει, βλέπω, λέει, την διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Αυτή είναι η ελευθερία. Αυτό είναι το υπέρτατο αγαθό.
3: Ναι.
4: Αυτό λοιπόν πάβει σε αυτές τις χώρες. Τι λέω λοιπόν, οραματίζουμε λοιπόν μια Ευρώπη, έτσι, να απελευθερώσει το Αφγανιστάν, όχι να πάει να κατακτήσει τα πετρέλαια, να φτιάξει μια κυβέρνηση, πώς το λένε, πώς λέγεται, ρε παιδί μου, αυτή.
3: Ναι, μεταβατική.
4: Μεταβατική, ας το πούμε. Ναι. Και μετά ο καθένας να πάει στο σπίτι του.
3: Μια στιγμή όμως, εσύ που τα λες αυτά. Μια στιγμή, εσύ που τα λες αυτά, είσαι έτοιμος να δεχτείς ότι οι άνθρωποι από αυτές τις χώρες οι οποίοι καταπιέζονται, όταν φεύγουν από εκεί και έρχονται στην Ευρώπη, πρέπει να τους δεχτούμε. Και να περάσουν τα σύνορα και να έρθουν εδώ και ενδεχομένως να τους δώσουμε προσφυγικό προφίλ, γιατί είναι άνθρωποι που εκεί καταπιέζονται. Ναι, αλλά πώς θα γίνει. Ναι. Δηλαδή, από τη μια μεριά είμαστε μαζί τους.
4: Αυτό που σου λέω, εγώ θα αποφευθεί το μεταναστευτικό.
3: Για πες μου. Ναι, αλλά λέμε όπως είναι τώρα η κατάσταση.
4: Γιατί φεύγει ο Γιώργο Κώστα.
3: Δηλαδή, τώρα.
4: Γιατί φεύγει από τα σπίτια του. Και υπάρχει ένας διαχωρισμός που είναι λίγο χαζός, μου φαίνεται.
3: Ο μετανάστης. Κανείς από το σπίτι του γιατί θέλει να φύγει. Θέλει να εγκαταλείψει κάποιος την πατρίδα του, στα καλά του καθημερινά.
4: Άρα τι τραβάει.
3: Άρα τι τραβάει. Ναι, ναι.
4: Καταλαβαίνεις, το λέμε πόνο αυτό.
3: Ναι.
4: Για να φύγει ο άλλος ρισκάροντας μια άλλη με δύο παιδιά στα χέρια και με πώς τον εγκαιμονούσα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
3: Ναι.
4: Τι
3: άρα ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση αυτούς τους ανθρώπους, εσύ πιστεύεις. Αυτό που κάνουμε εμείς και που από ό,τι καταλαβαίνω συμφωνεί η πλειοψηφία του κόσμου.
4: Κοίταξε,
3: δηλαδή, αν βάλει ένα γκάλο, αν θέλει εδώ μετανάστες, θα σου πει το 85% δεν θέλω. Αλλά να δούμε τα πράγματα.
4: Εγώ θα σου το πω διαφορετικά.
3: Ναι.
4: Τα χωράφια μας τα ξεπετριάσαν οι Αλβανοί και τους γέρους μας τους ξεσκατώσανε οι Αλβανοί. Όπως ο Έλληνας όταν πήγε στην Αμερική και προόδευσε η Αμερική. Η Αμερική τι είναι? Ένα σύνολο φυλών, δεν είναι? Έτσι τι είναι.
3: Ναι.
4: Η αρχαία Ελλάδα τι ήταν? Φύλλα διαφορετικά που ενωθήκανε. Πολιτισμός, αυτό σημαίνει πολιτισμός.
3: Ναι.
4: Δεν είμαι να σου πω ότι εναντίον του Μαραστώνιου, όχι. Δεν μπορεί να γίνει ένα κύμα και να έρθει εδώ πέρα, θα γίνει ο χαμός του χαμού.
3: Ναι.
4: Θέλει μια ισορροπία.
3: Ναι.
4: Δεν είμαι τώρα υπουργός εγώ να σου απαντήσω με α, β, γ, ω, τι θα έκανα. Σέβομαι αυτή την ιστορία, αλλά η εικόνα του παιδιού που το ξέβρασε η θάλασσα, αυτό το παιδάκι τότε στη Μυτιλίνη, σαν να του. Δηλαδή, μου ήρθε να κλάψω τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Έτσι.
3: Ναι.
4: Είναι το παιδάκι που το έριξε η θάλασσα και το λέει το κύμα πήγαινε εκεί, ας πούμε. Είναι συγκλονιστικό.
3: Έτσι.
4: Δεν μπορεί να μην εξέχαστε αυτή η εικόνα. Ούτε να μην εξέχαστε η εικόνα επί ΣΥΡΙΖΑ όταν γίνονταν αυτό στην πλατεία Βικτωρίας ή πάνω στη. Πες εσύ που είσαι καλύτερος δημοσιογράφος. Στα σύνορα, επειδή μου γινόταν.
3: Α, στον Εύρο, ναι.
4: Όχι στον Εύρο. Τέλος πάντων.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Στην εδωμένη. Αυτά τα έσχη.
3: Ναι,
4: έτσι.
3: Ναι.
4: Τότε εντάξει, να μου πεις, εγώ ότι φαγητό περίσσευε από το ΣΟΗ τότε το πήγαινα στο ελληνικό. Διότι μπορούσα. Έκανα τον αγώνα μου.
3: Ναι.
4: Αλλά θα σου πω και μια άλλη εικόνα. Φαίνονται αντιφατικά αυτά, αλλά όλα αυτά με αισιοδοξούν και με τρομάζουν συγχρόνως.
3: Ναι.
4: Μένω στον τέταρτο όροφο μια πολυκατοικία στην Ηλιούπολη.
3: Ναι.
4: Τότε με το 15 που γινόταν. Τότε δεν ήταν η βαριά μετανάστευση.
3: Ναι, βέβαια. Ναι. Και λίγο πριν.
4: Κάπου
3: εκεί,
4: εκεί. Ήταν ένα διαμέρισμα ακριβώς απέναντί μου που το νοικιάζαν μάλλον αραβόφωνοι, πάντως τέτοιου τύπου ήταν, θα σου το αποδείξω αμέσως πώς. Αλλάζαν κατά καιρούς. Και θα μείνει αξέχαστη η εικόνα μιας γυναίκας που ήταν στο βάθος του διαδρόμου και ερχόμενη προς τον μπαλκόνι, προς το φως. Άκουσε με τώρα, προς το φως δηλαδή, προς τον ήλιο, προς τη ζωή. Φόραγε το τσεμπέρι και βγαίνοντας στη βεράντα, φαινόταν μόνο τα μάτια της. Δηλαδή και μπροστά στον άντρα της απαγορευόταν. Είναι φοβερό αυτό.
3: Φοβερό.
4: Πού το 2026.
3: Ναι.
4: Απελευθέρωσε λοιπόν. Αυτά είναι κακουργήματα για μένα.
3: Μάλιστα.
4: Αλλά εκεί το πάω, καταλαβαίνεις.
3: Πολιτικά πες μου λίγο, γιατί ασχολήθηκες με την πολιτική.
4: Ναι. Είμαι ελεύθερο μυαλό.
3: Είσαι ελεύθερο μυαλό. Για πες μου όμως. Καταρχάς έχεις ασχοληθεί με τα δημοτικά πρώτα απ' όλα. Έτσι.
4: Ναι.
3: Στην Λιούπολη.
4: Είχα ασχοληθεί με την κοινωνική πολιτική.
3: Ναι.
4: Ήμουν υπεύθυνος για τους βρεφονιπιακούς και τα.
3: Σε ποιο χώρο πολιτικό κινείσαι, ρε παιδί μου, είχες κατέβει με το ποτάμι.
4: Είχα κατέβει με το ποτάμι, ναι.
3: Είχες κατέβει με το ποτάμι, άρα είσαι κεντρός, ας το πούμε.
4: Πάντα ήμουνα σε αυτή την ιστορία.
3: Το ποτάμι ήταν κεντρό ακόμα, νομίζω. Αυθεντικά κεντρό, θα έλεγα.
4: Όχι, τράπεζα. Δεν ήταν. Μου χρωστάνε, δεν του χρωστάω.
3: Ναι.
4: Ούτε με διώρησε κάποιο, τίποτα. Του έχω γραμμένου. Με μια έννοια.
3: Ναι.
4: Δεν είναι ωραίο ο όρο, αλλά
3: όχι, το
4: λέω με την έννοια ότι δεν δίνω λογαριασμό μόνο στον εαυτό μου. Ό,τι θα πω που τα βάλανε κάποιοι με το διανοητή Σαββόπουλο, γιατί τέτοιοι διανοητέ στο Σαββόπουλο είναι γεννάει ανθρωπότητα μία στο τόσο. Γι' αυτό σου βαριά τραγούδι Σαββόπουλου. Που είπε κάποια κυρία ότι. Επειδή έκανε μεταστροφή πολιτική, δηλαδή, εγώ είχα τρελά πράγματα. Έχει δικαίωμα να μεταστροφεί. Τι θα γίνει.
3: Καλά, αυτό έλειψε.
4: Όχι, πιστεύω.
3: Ναι, ναι.
4: Που λέει, αν είχα το φορτηγό, επειδή μου είχαν αφιέρωση, θα το επέστρεφα. Αυτά είναι τρελά πράγματα.
3: Ναι, εντάξει.
4: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, πολύ ανοιχτά στο λέω. Το 11 ψήφισα Γιώργο Παπανδρέου, γιατί πιστεύω θα ερχόταν μια άλλη κατάσταση. Το 14 ψήφισα Σαμαρό Βενιζέλο, γιατί πίστευα ότι πρέπει να γίνει μια ιστορία με το μνημόνιο.
3: Ναι.
4: Το 15 κατέβηκα με το ποτάμι.
3: Ναι.
4: Με το Σταύρο μου λέει: ας κατέβα στη Μεσσηνία, όπως πάρεις κανένα ψήφο. Δεν θα έβγει να μεταβουλευτεί στη Μεσσηνία, εν πάση περιπτώσει. Το 19 ψήφισα Φόφη. Ήθελα το κέντρο να ήμουν σίγουρος ότι θα έβγαινε ο Μητσοτάκης. Και μετά ψήφισα ο Μητσοτάκης. Δεν έχω τέτοια θέματα.
3: Δεν έχω
4: κάποιον στο κεφάλι.
3: Κατάλαβα. Τώρα δεν σου λέω ότι θα ψηφίσεις, αλλά πες μου τώρα πώς βλέπεις. Όχι, εντάξει. Πώς βλέπεις τώρα το πολιτικό σύστημα, ρε παιδί.
4: Πολύ καλά.
3: Πολύ καλά, μια χαρά.
4: Πάμε καλά. Δεν το βλέπω, πάμε καλά.
3: Έτσι λες.
4: Και δεν το βλέπω τη χώρα. Εξωτερική πολιτική, πώς πάμε. Έχουμε, δηλαδή δεν ξέρω, είμαι πολύ ευτυχισμένος με αυτή την συγκυρία της σημερινή.
3: Μάλιστα.
4: Πολύ, το λέω πολύ ανοιχτά. Βεβαίως υπάρχει ακρίβεια, βεβαίως υπάρχουν πράγματα.
3: Ναι.
4: Μην είμαστε έτσι τα πράγματα.
3: Θεσμικά είσαι ευχαριστημένος.
4: Θεσμικά είσαι
3: ευχαριστημένος από πλευράς δημοκρατίας. Εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα ανοιχτά. Ας πούμε το θέμα των υποκλοπών. Είδες τη δικαστική απόφαση, η οποία ήταν κατά πέτρες, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν σκάνδαλα, ο ΠΚΠ κτλ. Αυτά δεν σε.
4: Υπάρχει φάση που δεν θα γίνει σκάνδαλο.
3: Όχι, αλλά θέλω
4: όχι,
3: να πω.
4: Συγγνώμη, όχι, να βάζω ρωτήματα.
3: Φάση που δεν θα γίνει σκάνδαλο, έτσι, όχι. Είναι. Σκάνδαλο υποκλοπών υπάρχουν. Δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Ναι. Δεν είναι κάτι σύνηθες.
4: Όχι.
3: Να παρακολουθήσει το μισό υπουργικό συμβούλιο ένα Predator και να μαθαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι κατάσχοι.
4: Δεν απασχόλησε ποτέ κανέναν αυτό. Κανένα.
3: Δικαίως.
4: Δεν απασχολεί τον κόσμο αυτό.
3: Δικαίως λες.
4: Δεν τον αφορά τον κόσμο αυτόν. Συγγνώμη από κάτι γιατί θα τρελαθώ. Ξέρω ότι ένα παρακολουθεί τον άλλον. Δηλαδή, τώρα μην μπούμε σε αυτή τη λογική τώρα. Μα δεν με αφορά. Πραγματικά έτσι, είναι πολύ λίγο για μένα αυτό.
3: Μάλιστα.
4: Είναι λίγο. Καταλαβαίνεις.
3: Ναι.
4: Τα ουσιαστικά για μένα είναι άλλα. Λένε τώρα για την υγεία. Ο αδερφός μου έτυχε να πάει τώρα, τις προάλλες έκανε μια εγχείρηση κάτι για τη μέση του, στον Άγιο Σάβα. Ξενοδοχείο σούπερ 5 αστέρων δηλαδή. Εξυπηρέτηση. Με τη σύνταξη που έχει, όχι με τη σύνταξη, πώς το λένε, την ασφάλεια την αγροτική.
3: Ναι.
4: Και την έχει απλήρωτη. Να το πούμε κιόλας. Τώρα να κάνει κάτι με το μάτι του. Δηλαδή μια. Γίνεται δουλειά. Τι να κάνουμε δηλαδή, τώρα. Τι είναι όλο αυτό το ντόρος, ας πούμε. Να πω κάτι. Σου είπα και πριν, δεν έχω κάποιον να υπερασπιστώ γιατί μου έδωσε κάτι. Δεν έχω σε κανέναν τίποτα που δεν χρωστάω. Με εντυπωσιάζει το εξής, ότι μετά από τόσα χρόνια ο Μητσοτάκης παίρνει 35-30. Ανέβγει πάλι τώρα. Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό.
3: Δεν ξέρω. Εσύ λες τώρα.
4: Εσύ τι λες, πώς.
3: Εγώ, κοίταξε. 30.
4: Οι άλλοι λένε ότι δεν περνάει καλά. Ότι λένε για μια Ελλάδα που καταραίει.
3: Ναι.
4: Μιλάνε για ένα εθνικό σύστημα υγείας που καταραίει. Ότι καταραίει εξωτερική πολιτική, ΒΓ, ΜΕΓΑ, Β, κτλ. Και κατεβαίνουν. Πώς γίνεται αυτό, θέλω μια εξήγηση.
3: Άρα θεωρείς ότι πάντα έχει δίκιο αυτός που κερδίζει.
4: Γιατί. Όχι απαραίτητα.
3: Κέρδισε και ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, τον οποίο από ό,τι καταλαβαίνω δεν στήριξες ποτέ.
4: Ποτέ.
3: Άρα επομένως το γεγονός ότι κάποιος κερδίζει δεν είναι απαραίτητο.
4: Απαραίτητο όχι.
3: Του δίνει δίκιο. Έτσι.
4: Καταρχήν να σου πω κάτι.
3: Ναι.
4: Τον κόσμο τον πάνε μπροστά οι μονάδες.
3: Ναι.
4: Όχι όχλος, το Γιούρια. Δεν είναι ποτέ το Γιούρια. Έτσι,
3: σωστά.
4: Το Γιούρια δεν είναι ποτέ.
3: Ναι.
4: ένας Αϊνστάιν πάει μπροστά τον κόσμο, ένας τάδε πολιτικός πέστον, ναι, ναι. Ένας Πενικυλίνης που ανακάλυψε, ναι. Μονάδες πάνε μπροστά. Ναι. Που ναι. Έχουν μυαλό, δεν μπορεί να έχουν μυαλό, δεν μπορεί να είναι.
5: Σωστά.
4: Ο Κολοκοτρώνης έλεγε: παιδιά μου, τη βλέπετε την ελιά. Κάθε κλάδο είναι διαφορετική. Λέει: εγώ γεννήθηκα στρατηγός και είπε στον γιτερά του στο τουρκό φάγο,
5: ναι.
4: Το Σταματελόπλο, του λέει: γεννήθηκε πολεμιστής. Εγώ το στρατηγός, δεν μπορεί να είμαστε ολίδι.
5: Θα ξανακατέβαινε στην πολιτική.
4: Όχι, τώρα δεν θέλω.
5: Όχι, γιατί.
4: Τώρα, δεν έχω τρέλα τώρα.
5: Για πάμε λίγο.
4: Με τον τρόπο μου βοηθάω.
5: Ναι.
4: Με αυτό που λέω το θέλω,
5: ναι.
4: Ότι προσπαθώ να βρω, δηλαδή το τελευταίο μου απόκτημα στην φιλοσοφία μου είναι να προσπαθήσω στους ανθρώπους να βρουν το θέλω τους. Είναι μεγάλη ουσία από το μαύρο της μήτρας στο μαύρο της αβύσου να βρούμε το θέλω μας.
5: Το έχεις βρει εσύ, ναι, αισθάνεσαι, το έχεις βρει.
4: Ναι, το βρει.
5: Σε ποια ηλικία το βρήκες, γιατί ξέρεις όλα αυτά που μου περιγράφεις έχουν στοιχεία, πώς να σου πω, δηλαδή φαίνεται σαν να γίνεται μια προσπάθεια για να φτάσεις σε μια ωριμότητα.
4: Ναι.
5: Αισθάνεσαι ότι τώρα κάπως την έχεις κατακτήσει, έτσι δεν είναι? Είναι θέμα ηλικίας ή είναι θέμα...
4: Οριμάζει με την εμπειρία.
5: Μάλιστα.
4: Οριμάζει με την εμπειρία. Να. Δεν μπορεί να είσαι δάσκαλος 22 χρονών, όπως κάποιες σχολές, επειδή έκανε ένα παιδάκι σύριαλ, ας πούμε, για έκανε επιτυχία 22 χρονών. Δεν μπορεί να είσαι δάσκαλος. Είναι... Και ναι. Μα δεν μου αρέσει και η λέξη δάσκαλος, αυτό λέω και στα παιδιά.
5: Εντάξει, ναι.
4: Ούτε η λέξη συμβουλή. Εμπειρίζω. Δηλαδή μεταδίδω την εμπειρία. Αυτό σημαίνει δάσκαλος.
5: Ναι.
4: Δεν κάνω τίποτα
5: ναι.
4: άλλο, εν πάση περιπτώσει.
5: Ναι.
4: Οπότε είμαι σε αυτή τη φιλοσοφική διάθεση αυτό το διάστημα, εν πάση περιπτώσει. Αυτή την ηλικιακή μου εποχή, να προσπαθήσω να πω στους ανθρώπους να βρουν το θέλω τους. Τώρα είμαι σε μια παράσταση, Μίκη Θεοδωράκη, όταν ήμουν παιδί, στο θέατρο Ακροπόλ.
5: Ναι.
4: Είμαι πολύ ευτυχής γιατί παίρνουν πολύ αγάπη από τα παιδιά. Και τελειώνει η παράσταση.
5: Τι ρόλο κάνεις εκεί?
4: Κάνω τον αφηγητή για τον πατέρα του Μίκη.
5: Μάλιστα.
4: Κάθε μέρα συγκινούμε.
5: Αλήθεια.
4: Κάθε μέρα συγκινούμε. Και για να μην κλάψω, δαγκώνω τα ούλα. Το έχουμε μυστοποιήσει. Αν θέλουμε να μην γελάσουμε, να μην κλάψουμε.
5: Για πες
4: δημιουργούμε
5: μου,
4: ένα άλλο πόνο.
5: Για πες μου, γιατί συγκινείσαι, πες μου. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε συγκινεί κάθε μέρα κιόλας, κάνοντας τον πατέρα του Μίκη τώρα. Δηλαδή, θέλω να το καταλάβω λίγο. Γιατί δεν έχω έρθει στην παράσταση.
4: Συγκινούμαι όχι για τον πατέρα του Μίκη, τόσο όσο για τα τραγούδια που τραγουδάω σε πίσω τη Έλληνα που λέει πάρθηκε από του μάγου το σώμα του μαγιού. Το έχουν θάψει σε ένα μνήμα του πέλαγου. Μέσα σε ένα βαθύ πηγάδι το έχουν κλειστό, μύρισε το σκοτάδι και όλοι άφησαν. Τι σημαίνει αυτό? Όσο να κλείσει τη μυρωδιά και τη ζωή, θα πεταχτεί έξω. Θα
5: βρει την ελευθερία τη.
4: Και ποιο θα το κάνει αυτό? Μόνο ένα μάγο. Σωματοποίησε το Μάιο, Ελίτη. Είναι εξαιρετικό. Έτσι.
5: Όντως.
4: Ή όταν λέει, ας πούμε, ο Λιβαδίτη στο Μικρά Κενία Γαστενά, φεύγουν μέρε μου βαριά σαν τη βροχή στι τάλε. Είναι ποίηση, είναι μεγάλα λόγια. Παρ' όλα αυτά όμως, τι λέω στα παιδιά? Καταρρύψτε τους μύθους για να κάνετε το δικό σας μύθο.
5: Ναι.
4: Ξέρεις πολλούς που λένε Χατζηδακικός. Δεν έκανε όμως, δεν θέλω να πω ονόματα.
5: Ναι.
4: Δεν έκανε την ταυτότητά του όμως.
5: Ναι.
4: Γιατί Γιάννης Θεοδωράκης απέρριψε πράγματα. Πήρε τους αρχαίους ελληνικούς δρόμους, Μύγιο, Φρύδιο, Λίδιο, Μιξολίδιο, έτσι δεν το λέμε, Ματζόρε Μινόρε.
5: Ναι.
4: Πήρε τη βυζαντινή μουσική. Και όταν έφερε τον επιτάφιο και τον ορχήστρο στο Λαμπρόπουλο τότε ο Χατζηδάκης, τον έβαλε τραγουδήσει η Μούσχορη. Και αυτό επέμενε για τον πυθικό τη.
5: Ναι.
4: Και του λέγανε όλοι καλά, μαλάκα είσαι. Mm. Του είναι σκυλά.
5: Ναι.
4: Αυτή την έννοια, ρε παιδί μου, το λέμε.
5: Ναι.
4: Επέμενε. Πρέπει να σπάσει μύθου και να κάνει το δικό σου δρόμο. Είτε λέει Χατζηδάκη, είτε Θεοδωράκη, είτε
5: Λίτσα. Σου δίνεται η ευκαιρία σήμερα στην Ελλάδα και στον χώρο τη τέχνη που είσαι εσύ και στο θέατρο, αλλά και στα σύριαλ και σε όλα αυτά και στην τηλεόραση, να το κάνει αυτό? Ή τελικά είσαι υποχρεωμένο να αναπαράγει αυτά τα οποία αρέσουν στου πολλού?
4: Το κάνω.
5: Μάλιστα.
4: Το κάνω με το δικό μου τρόπο που πιστεύω ότι δημιουργώ. Παρεμβαίνω πάντα, δηλαδή στο ΣΟΙ. Το Χαρούλα Χαρούλα, Λόλο Μπριζίτο, τι να σου πω, χιλιάδε χρόνια είναι δικά μου.
5: Δικά
4: πιστεύω ότι δημιουργώ.
5: Ναι.
4: Πάντα αισθανόμουν ως μέρος δημιουργικό.
5: Ναι, δεν είσαι απλώς ο άνθρωπος που αναπαράγει κάτι, όχι, σου δίνουν.
4: Αισθανόμουν, ποτέ δεν ήμουν εκτελεστικό στο όργανο με μια ενέργεια μου. Θέλω με το σκηνοθέτη να μιλάω, να κάνω, να και τώρα δεν κάνουμε τσαμπουκά αυτό, κάνω αυτό. Αλλά μου βγαίνουν πράγματα. Προχθές, ας πούμε, χτύπησε το κουδούνι, βγήκε νύφη μου. Και έτσι είπα, καλό το όμορφο το αλινάκι με το μαύρο το μαλάκι και το άσπρο δερματάκι. Δηλαδή λέω τα πραγματάκια μου. Κάνω ένα χαμπέα πιο, ξέρεις.
5: Ναι, κατάλαβα.
4: Στο πετσόκομα δικό μου, τα σκαμπό μου και τα μπίπ μου και τα λοιπά.
5: Ναι.
4: Παρεμβαίνω. Ναι. Πιστεύω ότι δημιουργείς. Έχω μια ταυτότητα.
5: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι σίγουρο.
4: Έτσι,
5: ότι έχεις μια ταυτότητα. Λοιπόν, να ακούσουμε. Τι να βάλω τώρα, να βάλω.
4: Το χειμώνα ετούτο.
5: Μου είπε το δωράκι.
4: Σαβόπουλο.
5: Το χειμώνα ετούτο. Μπράβο, ναι, μου είπε Σαβόπουλο. Τον οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, τον αγαπά πάρα πολύ. Πάμε. Το χειμώνα ετούτο.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο Γιαννόπουλο.
1: Σου άρεσε το τραγούδι,
0: συζητάμε πάρα πολύ ωραίο και ο Σαββόπουλος.
1: Του Σαββόπουλου θα να πω κάτι. Έχω γράψει ένα έργο που λέει ότι Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε γνωρίζει από την κόψη. Δεν έχει βρει ακόμα το timing του να ανέβει. Θα το βρει, αν το βρει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ Σαββόπουλο μέσα. Ναι. Ένας δάσκαλος που έχει ένα ροδιφωνάκι και τα λοιπά. Και ναι. Η παράσταση πάει ανάλογα με το πώς θα κινήσει το κτλ. Και είμαι τροπαλό παιδί. Θα μπορούσα να βρω το Σαββόπουλο μέσω άλλου τρόπου. Ναι. Είχα πάει κάποιες φορές στο Φίλιο να τον συναντήσω, αλλά δεν τον βρήκα ποτέ.
0: Και πήγαινε έτσι απλά να τον συναντήσει. Ναι, όχι να τον.
1: Έκλαψα για το Σαββόπουλο.
0: Ναι.
1: Έφυγε ένα μέρος του της ζωής μου.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Το καταλαβαίνω αυτό απόλυτα. Ναι. Γιατί πραγματικά ο Σαββόπουλος σήμαινε για τη δική μας γενιά.
1: Ήταν ένας μεγάλος διανοητής. Ναι. Στο βρώμικο ψωμί, στη Μαύρη Θάλασσα, κωμικού ξυπόλη του Θεάσου, το έχω βάλει το ακούσμα τι θα πρωτοπρολάβουμε. Περνάει την ιστορία της Ελλάδος μέσα από ένα τραγούδι.
0: Έτσι είναι.
1: Από την Οδυσσό και φτάνει στο σήμερα. Εξαιρετικό. Μιλάμε για διανόηση.
0: Ήταν
1: και βρήκανε κάτι.
0: Ένας διανοούμενος Σαββόπουλος.
1: Ένας διανοητής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: του αιώνα, λέω εγώ.
0: Πολύ σπουδαίος.
1: Και βρεθήκαν κάποιοι επειδή ψήφισε. Τι σημαίνει μετάλλαξη, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει μετάλλαξη.
0: Καλά, και αν
1: δηλαδή,
0: δεν,
1: Σαββόπουλος στο
0: αν
1: κύτταρο,
0: δεν αναγνωρίζει κανείς το δικαίωμα της ελευθερίας και σε έναν δημιουργό τώρα, ούτε
1: άρα,
0: καν.
1: Άρα τι αριστερός είσαι. Αυτό είναι ναι. Αυτό η μεγαλοσύνη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή ο Θεοδωράκης, ναι. Ο Θεοδωράκης που είπε την περιβόητη φράση καρμαλίσει τάγκ.
0: Ναι.
1: Και το κουκουέ το πήγαν τον εσωτερικό.
0: Εντάξει, ο Θεοδωράκης όμως σου θυμίζω ότι στο κουκουέ άφησε τη διαθήκη του. Είπε μέχρι το τέλος ότι πεθαίνω κομμουνιστής. Θέλω να πω. Ένας άνθρωπος μπορεί να διαγράφει
1: Γιώργο,
0: μια πορεία
1: Γιώργο,
0: και οφείλουμε να τον σεβόμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος όμως.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Όχι μόνο τα κομμάτια που μας αρέσουν ή που συμφωνούμε.
1: Την έφαγε εκεί.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν λογικό να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο Θεοδωράκης τον είχαν μέχρι το λαιμό θαμμένο και περνάγανε οι αρουραίοι και τους δάγκωνε για να ζήσει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Μιλάμε για ήρωες τώρα. Έτσι, για ήρωες. Ο οποίος ήταν στο γεύμα της Συναγρίδας με τον Μητσοτάκη και κάποιους αντιστασιακούς που το γνωρίζει το γεύμα της Συναγρίδας, τον περιβόητο. Με πρώην αντιστασιακούς και β.γ. Είχε κατέβει στο επικρατείας. Το Θεοδωράκη τον δικαιολογήσαμε που κατέβηκε στο Σύνταγμα και μίλησε για τη Μακεδονία και του Σαββόπουλο επειδή ψήφισε ή είπε σε κάποια βάση. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος τώρα. Τι ήταν αυτό δηλαδή, και να μην πάρει στην κηδεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι. Βγήκε από τα ρούχα μου.
0: Να σου πω, υπήρξες ποτέ αριστερός ή όχι. Θέλω να πω, ήσουν στο ξεκίνημα αριστερός και
1: κοίταξε
0: μετά
1: να δεις.
0: Άλλαξες ή...
1: Να σου πω κάτι, ψάχνω την ελευθερία μου. Τι σου είπα, η ελευθερία.
0: Ναι. Όχι, λέω, στην αναζήτηση αυτή της ελευθερίας λοιπόν, υπήρξες και αριστερός ή
1: όχι. Αναζήτηση λοιπόν αυτή χαζομάρα να μιλάμε το 26 αριστερός, δεξιός, β' γάμο μέγα. Είμαστε ελεύθερος άνθρωπος και ανάλογα τι είναι για το καλό το δικό μου, της πατρίδας μου, του γείτονά μου, θα ψηφίσω μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, από καταγωγή, από το γένος της μάνας μου, είμαστε αριστεροί. Δηλαδή, ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο Κορμάς, ο Θοδωρής Κορμάς ήταν από τους ιδρυτές του αγροτικού, του ΑΣΚ, του Αγροτικού Σοσιαλιστικού Κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στα απεργίες στη Μεσσηνία και του Β' Γ' Ωμέγα.
0: Ναι.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος ουδέτερος. Αλλά έδινε γάλα που φύλαγε τα πρόβατα στους αντάρτες.
0: Ναι.
1: Και καμιά φορά τον απλούσαν, λέει δεν ξέρω πού πήγε. Δηλαδή, θα μπορούσαν όμως. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ελευθερία.
0: Να σου
1: μεγάλωσα
0: πω
1: με αγάπη και ελευθερία.
0: Καταλαβαίνω. Ηθοποιός πώς έγινες, για πες μου λίγο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε όθησε.
1: Τώρα θα σου ανοίξω ένα κομμάτι που λέει χρωματόσω ομοιακή ιστορία.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι γεννιόμαστε μια ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την συμπαντική. Πώς το λένε, αρμονία. Και έχει και ατέλεια το σύμπαν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει ατέλεια, το ατελές έχει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, είναι ωραίο αυτό. Είμαστε όλοι Κρήτη που συνδέεται με τη συμπατική αλυσίδα. Δηλαδή δεν φυτρώνουν ξαφνικά μόνο χαμομήλι στον ημιτό, φυτρώνουν και κάτι άλλο. Για κάποιο λόγο αυτή είναι η μαγεία της φύσης. Από τη μήτρα της μάνας μου βγήκαν 5 διαφορετικοί άνθρωποι. Με τα ίδια ρυθίσματα.
0: Ναι.
1: Εγώ βγήκα καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Ο άλλος βγήκε αγρότης. Εγώ λέω σε ένα κειμενό μου, εγώ δεν τα έπαιρνα τα γράμματα της γης. Ήθελα να φύγω από το χωριό γιατί έπαιρνα βουνά γύρω-γύρω. Και λέω, θέλω να φύγω. Και λέω, ρε πούστη μου, λέει, έλεγα μικρό παιδάκι, αν κοινοπόλεγε μάνα μου 9 μήνες για αυτή, αν είναι αυτή η ζωή, γάματα λέω, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήθελα θάλασσα, ήθελα.
0: Ναι,
1: να,
0: ξέρεις, ναι.
1: Έτσι γεννήθηκα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια.
0: Άρα ήταν γραμμένο να γίνει ηθοποιός.
1: Γραμμένο.
0: Ναι.
1: Βρήκα τι με συνθέτει, θα σου πω μετά τη θεωρία μου.
0: Ναι. Ωραία.
1: Θες okay. Δημόσιο,
0: όχι, θα μου την πεις μετά το τραγούδι. Mm. Εγώ όμως λέω τώρα να αλλάξουμε στυλ. Ρίξε το γυαλί φαρμάκι.
1: Ναι. Όπου να κάνω ένα σχόλιο, να κάνω ένα σχόλιο.
0: Εννοείται. Ναι.
1: Το ρίξε το γυαλί φαρμάκι το έχει πει ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Η στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, η μουσική του Καλδάρα.
0: Σπουδαίο τραγούδι.
1: Σπουδαίο τραγούδι. Το οποίο κάποτε το θεωρούσαν σκυλάδικο.
0: Ναι.
1: Επίσης το 81, όταν έκανε ο Λινιάδης που είχε τον Τέφι τότε συναυλίες στο Καβιτόπουλο, ο Καβιτός ήταν κάτι σαν το Ηρώδιο, Γράψανε κάποιοι, ένας μπορεί να τον έχει φιλοξενήσει και να έχει φάει και μαζί, ζει ακόμα ένας από αυτούς.
0: Ναι.
1: Ζήτησε συγγνώμη τα τελευταία δύο χρόνια, νομίζω. Δεν θα πω το όνομά του. Δεν λέω ονόματα για να μην κάνουμε αναπαραγωγή τέτοια. Και ένας επίσης πολύ θεωρείται μεγάλος, και είπε: δώσε το λικαυτό στο Δασί Τριχογύφτο. Αυτά είχαν γραφτεί. Αυτά είχαν γραφτεί. Για τη μεγάλη φωνή. Αυτή λοιπόν ήταν η προοδευτική αριστερή. Τους γράφω, πείτε τους.
0: Μάλιστα. Ωραία, ενδιαφέρον. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Λέμε πολύ ωραία πράγματα, νομίζω. Λέει ο ίδιος δηλαδή, γιατί έχει άποψη για όλα και άποψη ξεκάθαρη και δεν κρύβει τα λόγια του. Η ελευθερία είναι το βασικό πράγμα που καθορίζει τη σκέψη του. Έτσι αισθάνεται ο ίδιος και μεταφέρω την.
3: Να σου πω το τελευταίο φιλοσοφικό μου δοκίμηση. Ναι. Μη φανώ εγώ ότι είμαι ψωνάρα κτλ. Αλλά μέσα από την εμπειρία ζωής έχω σκεφτεί πράγματα, έχω διαβάσει. Τι λέω λοιπόν. Τα παιδιά που τους κάνουν δύο-τρία πράγματα, τους μεταδίδω την εμπειρία μου. Πρέπει να βρούμε τον Γκρίκο που μας συνθέτει σε αυτή τη συμπαντική αλυσίδα. Τι σημαίνει, γεννιέσαι και βλέπεις ότι έχω ταλέντο στο ποδόσφαιρο, έχω ταλέντο στο γράψιμο, έχω ταλέντο στο ΒΚΟ. Αυτό να το βρούμε. Τι είναι σε σχέση με την αυτογνωσία. Γιατί αν θες να γίνεις ποιητής και δεν ξέρεις να γράψεις, δεν πρόκειται να γίνεις. Ούτε αστροφυσικός αν δεν ξέρεις φυσική. Ναι. Ούτε μπασκεμπολίστης αν δεν είσαι.
2: Προφανώς.
3: Κτλ. Άρα η αυτογνωσία, με την αυτογνωσία βρίσκεις τον Γκρίκο που σε συνθέτει.
2: Ναι.
3: Αυτό το μαθηματικοποιούμε για να συνοηθούμε 25-30%. Ένα άλλο 25% είναι να το δουλέψουμε, τα αγαθά κοψιστώνται, και το μεγαλύτερο ταλέντο, το 50% του ταλέντου, πιστεύω ότι είναι να διαχειριστούμε το ταλέντο μας. Η διαχείριση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
2: Το είχες αυτό ή το απέκτησες με την πορεία, να διαχειρίζεσαι το ταλέντο σου. Γιατί αυτό, όπως λες, είναι το πιο δύσκολο και πολλές φορές απαιτεί είτε ανθρώπους να σε βοηθήσουν, είτε μια βαθιά παιδεία που δεν την έχει κανείς από μικρή ηλικία.
3: Βιντεοκασέτα δεν έκανα.
2: Μάλιστα.
3: Ενώ δεν είχα χρήματα και ήταν πολλά τα χρήματα τότε. Σκεφτόμουν μεγάλα. Δεν σκεφτόμουν να παίξω το κασέτα, σκεφτόμουν να πάρω κανένα βραβείο πρώτου β' ανδρικού ρόλου σε κανένα Όσκαρ. Που αν πήγαινε ο Γιάννης Οικονομίδης, ας πούμε, το μικρό ψάρι ενδεχομένως, το Τσάκ δεν πήγε για βραβεία ξενόγλου ταινία, μπορεί να το παίρναμε. Ο Μουρίκης που έκανε φοβερή ταινία, εν πάση περιπτώσει. Μ' αρέσει να σκέφτομαι μεγάλα πράγματα.
2: Καταλαβαίνω.
3: Και είχα πάντα μια ελευθερία την οποία την έχω αποδείξει. Δεν τα λέω τυχαία αυτά.
2: Ναι, ναι.
3: Εγώ, Γιώργο, έπαιζα με τον Τζιβιλίκα που ήταν τότε ο και καλά του εμπορικού, εκπρόσωπο του εμπορικού. Κουταμάρες, δηλαδή κάτι ηλικιώτες.
2: Ναι, καλά, φτάσει.
3: Και από την άλλη είχαν Οικονομίδη.
2: Ναι.
3: Στα μαγαζιά που τραγουδάω, τραγουδάω τα ρελέκα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ. Α πούμε, στροφές. Θεωρώ ότι είναι ματωμένος γάμος του Λόρκα για μένα. Και τραγουδάω μετά και δηλαδή, δεν έχω τέτοια κολλήματα.
2: Ναι,
3: κάνω αυτό που γουστάρω.
2: Ναι.
3: Και τα τραγούδια λέω με τον δικό μου τρόπο.
2: Ναι.
3: Τα κάνω δικά μου, όπως κάνω δικούς μου και τους ρόλους. Άρα στη διαχείριση πιστεύω ότι είμαι σε καλό δρόμο ακόμα.
2: Να σου πω, τι θες να κάνεις από εδώ και πέρα, τι είναι αυτά που ονειρεύεσαι, ρε παιδί μου. Όντας ελεύθερος, αποκλείεται να μην αφήνεις τη σκέψη σου να σε οδηγήσει σε διάφορα πράγματα. Και ξέρεις, κάνουμε και όνειρα πολλές φορές στη ζωή μας.
3: Κάτι που δεν έχω πετύχει είναι αυτό που λέμε. Δεν έχω σεβαστεί τον νόμο της φύσης που με έφερε στον κόσμο. Δεν έχω οικογένεια.
2: Μάλιστα.
3: Δεν έχω παιδιά.
2: Γιατί αυτό, ήταν επιλογή σου ή δεν έκατσε.
3: Δεν έκατσε. Συγκυριακά δεν έκατσε.
2: Θα ήθελες να έχεις κάνει.
3: Θα ήθελα, ναι.
2: Καλά, ακόμα όμως μπορείς να κάνεις.
3: Ναι, παιδί μου.
2: Οι άντρες έχουν αυτό το πλέον.
3: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι. Δεν θα αυτοκτονήσω κιόλας άμα δεν γίνει. Θέλω να σου πω ένα πράγμα που δεν το
2: κατάλαβα. Άρα ένα πράγμα που θα ήθελες, καταλαβαίνω, είναι να κάνεις ένα παιδί.
3: Ναι.
2: Μπράβο.
3: Όχι. Για τον απλούστατο λόγο, όχι να μου μοιάσει να γίνει τραγουδιστής ηθοποιός, για να ισχυροποιήσω τον νόμο της φύσης ότι αφού ήρθα πρέπει να δώσω. Γιατί το πάρε δώσε. Πολύ το φιλοσοφίζαμε, έτσι.
2: Όχι, εντάξει. Τι...
3: Λοιπόν, σε όλες τις σχέσεις υπάρχει η μορφή του παραδόσεως.
2: Ναι.
3: Η μαγιά είναι πως σε τι αναλογία είναι το παραδόσεως. Δεν υπάρχει σχέση που δεν έχει παραδόσεως.
2: Ναι.
3: Όλα έχουν παραδόσεως.
2: Μάλιστα.
3: Όλα παίρνω, δίνω. Είναι περισσότερο το παραδόσεως. Εκεί να βρεις την ισορροπία. Έτσι, άλλες φορές ήταν περισσότερο πάρει, περισσότερο δώσε.
2: Λοιπόν, στην προσωπική, ας πούμε, σφαίρα είναι αυτό, να κάνεις ένα παιδί. Στην καλλιτεχνική σφαίρα τι είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις.
3: Δεν έχω κάτι. Δεν έχω.
2: Υπάρχει κάποιο ρόλο, α πούμε, ένα καημό για ένα ρόλο ή κάτι τέτοιο.
3: Γιατί στη φάση που δεν μου πρότεινε κάποιο να παίξω τον Επίδαυρο, θα μπορούσα να παίξω.
2: Ναι.
3: Έχω κάνει το δικό μου στίγμα. Έχω κάνει το δικό μου στίγμα. Έκανα την Επίδαυρο μου, εγώ την έκανα. Είμαι στο Ακροπόλ 7 χρόνια που κάνω με τα παιδιά και παίρνω τέτοια αγάπη που δεν την παίρνει κανένα από αυτού που έχουν πάει στην Επίδαυρο, έχω να σου πω.
2: Ναι.
3: Κάνω μια μεγάλη επιτυχία στο ΣΟΗ που είναι μοναδική. Το πετσόκομα και κάποιες ατάκες από ταινίες μου γραφείς εποχή. Δηλαδή που δεν αφήσαν άλλοι. Viral που λέει. Είμαι πολύ καλά.
2: Ποια εποχή
3: θέλω
2: θεωρείς...
3: να ζω. Καλά,
2: ποια εποχή θεωρείς την πιο ωραία για το ελληνικό θέατρο? Επειδή είσαι άνθρωπος που λέει περνάμε καλά, είμαστε
3: μια χαρά
2: τώρα. Ναι, αλλά θέλω να πω, υπάρχει κάποια εποχή που θεωρείς ότι το ελληνικό θέατρο πέρασε τη χρυσή του φάση?
3: Όπως κατάλαβες, δεν είμαι αυτής της φάσης. Ότι τότε ήταν αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Κάθε εποχή έχει τα ωραία δικά της και τα κακά δικά της.
2: Μπορεί αυτή η εποχή που ζούμε να είναι μια χρυσή εποχή για το ελληνικό θέατρο, γιατί βλέπω πάρα πολλές παραστάσεις, πάρα πολύ κόσμο να γεμίζει τα θέατρα. Πραγματικά έχω δει καταπληκτικά πράγματα φέτος.
3: Και έχει δει και κουταμάρες.
2: Έχω δει και κουταμάρες. Εντάξει, okay, εντάξει. Αλλά όταν έχουμε και τόσες πολλές παραστάσεις, κάπου δεν θα είναι και κάτι καλό, έτσι.
3: Γίνονται ωραία πράγματα.
2: Μόνο. Γίνονται πολύ ωραία.
3: Γίνονται ωραία πράγματα πολύ και ωραία. Στο τραγούδι γίνονται.
2: Ναι.
3: Δηλαδή το τραγούδι δεν είναι μόνο τραπίστες και ράπι. Πώς το λέει, ράπι και τραπ, ας πούμε. Γι' αυτό σου έχω φέρει και μια επιλογή εδώ πέρα, μια ανάλυση Αγκρίν. Την έχεις ακούσει, που είναι ένα κομμάτι κοκτέιλ, ένα εξαιρετικό τραγούδι. Η νέα γενιά λοιπόν αυτή. Αυτό το νέο που έρχεται, που σου είπε ότι. Από τη φύση, ξέρεις, είναι πολύ απλό σε θεωρία. Ό,τι έρχεται δεν είναι αυτονόητα καλύτερο από το προηγούμενο.
2: Αυτονόητα, ναι, αλλά πολλές φορές.
3: Αυτό αυτονόητο δεν είναι.
2: Λογικά έτσι.
3: Αυτονόητο.
2: Το λες, ναι, ναι, ναι.
3: Γεννήθηκες άτριχος. Δεν είναι αυτό, γιατί φοράς.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
3: Φοράς κουβέρτα, πώς το λέμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τι, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
3: Και πιο όμορφος.
2: Ναι.
3: Αυτό και τα λοιπά.
2: Ναι,
3: είναι, ναι, καλύτερη ζωή.
2: Ναι.
3: Το αυτοκίνητο είναι ωραίο.
2: Ναι.
3: Τώρα, αν θα πας σαν το μαλάκι και σκοτωθείς στην κρούση, είναι θέμα δικό σου. Δεν μπορεί να
2: λοιπόν,
3: είναι ωραία όλα αυτά.
2: Να ακούσουμε λίγο να λύσει Αγκρίν ή όχι. Όχι ακόμα, σε λίγο, στο τέλος. Πόσο έχουμε ακόμα? 2 λεπτά. Αλλά μην ακούσουμε τραγούδι, να, ναι, να τα πούμε για 2 λεπτά. Τι σχεδιάζεις για το επόμενο διάστημα, πες μου.
3: Τι είπα, το σώμα θα πάει του χρόνου.
2: Ναι. Και... θα πάτε του χρόνου, τι λέει.
3: Εντάξει, λογικά, ναι,
2: τώρα, λογικά θα πάτε, αφού σκίζετε τώρα τόσα χρόνια.
3: Χρόνο, θα πάω,
2: να σου πω, το.
3: Είναι πολύ ωραία συγκυρία.
2: Στο θέατρο.
3: Στο θέατρο κάτι κουβεντιάζω τώρα. Ναι. Τώρα ψήνουν τα πράγματα.
2: Ναι.
3: Η σεζόν τώρα, το, ναι, καλοκαίρι και για του χρόνου. Κάποια δικά μου έργα που έχω προσπαθώ να βρω το timing να γίνουν χωρίς να με έχει πιάσει.
2: Όταν λες δικά σου έργα, εννοείς πράγματα που έχεις γράψει εσύ.
3: Ναι, δικά μου, ναι. Με ένα σύριαλ για μια ταινία.
2: Ναι.
3: Κάνω, και τραγούδια γράφω.
2: Ναι.
3: Έχω γράφει και τραγούδια.
2: Τραγούδια γράφεις συγκεκριμένο είδος μόνο ή μπορεί να, να τα.
3: Όπως είμαι εγώ σαν προσωπικότητα.
2: Τα πάντα.
3: Τα πάντα όλα. Ναι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή μπορώ να γράψω από ρεμπέτικο μέχρι.
2: Pop, ξέρω εγώ.
3: Pop και να βάλω, ας πούμε, επειδή έπαιζα τρομπέτα παλιά, να κάνω, ας πούμε. Έχω στο μυαλό μου κάτι.
2: Μιχάλκινα
3: και τύμπανα, ας πούμε. Έχω διαφορετικά πράγματα. Ό,τι με φτιάχνει. Στο αυτοκίνητο, όταν πηγαίνω, ό,τι γάγει πάω στο
2: αυτό χωριό. Ήθελα να σε ρωτήσω. Τι ακούς?
3: Τα πάντα.
2: Και εκεί τα πάντα, ρε παιδί μου.
3: Γιατί σας εντυπωσιάζει?
2: Όχι, δεν με εντυπωσιάζει. Και εγώ ακούω διάφορα.
3: Εγώ
2: πράγματα. Και εγώ
3: πάντα,
2: ακούω, ναι, διάφορα.
3: Δεν μου τη δώσει, ακούω ρουβά. Γιατί κάπω έχει τη στιγμή. Θα δώσω λογαριασμό. Λογαριασμό πια δίνω στον εαυτό μου.
2: Μάλιστα.
3: Και στου γύρω μου. Επίσης, ένα άλλο θεώρημά μου είναι: κάνε αυτό που γουστάρεις χωρίς να ενοχλείς το διπλανό σου. Είτε λέγεται μερμήγκι, είτε λέγεται άνης. Γιατί να πετάξεις ένα άλλο να το κόψεις? Αν το δώσεις στον αγαπημένο, στην αγαπημένη σου, δώσ' το και κόψ' το. Κάνεις κάτι καλό. Μην ενοχλείς το διπλανό σου.
2: Σωστό.
3: Οπότε δεν είναι λογαριασμός κανέναν. Γιατί φτάσαμε σε σημείο, σε αυτά τα γκρουπούσκουλα που είμαστε κάποτε, να κάνεις κάτι και να λες: το φόρεσα, γιατί δεν φόρεσα αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι
2: ανοσία. Ούτε σε νοιάζει τι θα πούν για σένα, έτσι.
3: Καθόλου καλά.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Καθόλου. Κάνω αυτό που θέλω.
2: Λοιπόν, Γιώργος Γιαννόπουλος, ένας ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό θα έβαζα τίτλο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Χαρά μου μεγάλη που κάναμε αυτή τη συνέντευξη. Και θα κλείσουμε με το κοκτέιλ. Νάλισσα Γκριν.
3: Νάλισσα Γκριν, ναι, μια εξαιρετική καλλιτέχνη με την οποία μπορούμε να συνεργαστούμε σε ένα δικό μου τραγούδι, να,
2: ναι,
3: γίνει ντουέτο. Είναι αυτή η νέα γενιά, λοιπόν,
2: ναι,
3: που λένε κάποιοι δεν βγαίνει. Υπάρχει νέα γενιά που ακούγεται ένα ερωτικό τραγούδι, εξαιρετικό, εξαιρετικό τραγούδι.
2: Να το λοιπόν. Με αυτό θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ,
3: Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε καλά.

0: Καλό μεσημέρι. Είναι οι ειδήσεις με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την κατάσβεση πυρκαγιά στη Δυτική Αττική και κυρίως στις περιοχές της Αγίας Σκέπης και του Κανδυλίου, ενώ αναζωπήρωση υπήρξε πριν λίγο και στο Πόρτο Γερμενό. Σύνολικα επιχειρούν 450 πυροσβέστες, ενώ από αέρο συνδράμουν 13 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη πυρκαγιές Ευρωτούπη Αιρίας, Ξηρόβρηση Κιλκής και στην περιοχή Νέστορο στην Πύλο Μεσσηνίας. Αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά στον Κατελιό της Κεφαλονιάς, όπου επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 21 πυροσβεστικά οχήματα. Ο Δήμαρχος Τηλίδας Ιωάννης Αποστόλος συγκαταλέγεται στους δύο συλληφθέντες στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε στην Αττική, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Αυτοψίες στις πληγείς περιοχές από ειδικά κλιμάκια προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Το μικροσκόπιο των αρχών, οι ασύρματες επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των συντονιστών στο ελικόπτερο και εκείνων που βρίσκονταν στο κέντρο επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και της συντριβής στη Ψάθα. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4, σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Αύριο, από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών. Ως ανθρωποκτονία αντιμετωπίζεται από την Ελλάς ο θάνατος του 58χρονου ψυχολόγου που αγνοούνταν και τελικά βρέθηκε ισορρός του σε προχωρημένη σύψη στην Αργολίδα. Έχουν συλληφθεί δηλωδοποιοί ειδικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν τον σκότωσαν. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης μετά το περιστατικό με το ιστιοπλοϊκό, στο οποίο βέβαιναν 8 Γερμανοί υπηκόοι. Μόνο με τις νεοτύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ουκρανός Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, σε συνομιλίες που διεξάγονται με τη Ρωσία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, θα διοριστεί επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών. Αθλητικά, τον νικητή του αγώνα Ουνιών Σέλτση Λουάζ Μπόντο Γκλιντ θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός αν προκτήσει στα play-off του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Καρεσκάκη στις 18-19 Αυγούστου με τη ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα σε Βέλγιο ή Νορβηγία. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει μια εκ των Λεύσκη Σόφια ή Καϊράτ Αλμάτι στα play-off του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει σε Βουλγαρία ή Καζακστάν στις 18-19 Αυγούστου και η ρεβάνς στην Όλγουιν Αρένα μια εβδομάδα αργότερα. Με τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καϊράτ Αλμάτι, ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Όφη θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ Τσεσεκά Σόφια στα play-off του Europa Link.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,15% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε υψηλό άνω της ετραετίας αυξήθηκε η παραγωγή των εργοστασίων της Ευρωζώνης τον Ιούλιο, κυρίως λόγω εκαθάρισης ανεκτέλεστων παραγγελιών και όχι από αύξηση της ζήτησης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 35 βαθμούς το θερμόμετρο. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Τι ωραία μέρα είναι αυτή. Άδραξε την εβδομάδα.
4: Σε πήγε καλά, σου πήγε.
3: Άλλα δούλα μέρα. Μια χαρά. Από τον ενθουσιασμό μου πνίγηκα. Σαν τα μικρά παιδάκια. Τι καινούργια γυαλάκια είναι αυτά.
4: Δεν είναι καινούργια.
3: Τι είναι.
4: Έτσι χρηματοκάμαρα στο ένα. Ξεμιλώθηκε και το άλλο με το βρίσκω.
3: Παιδιά, έτσι γίνεται.
4: Έχω πάρει από τα κινέζικα μαγαζιά ένα μπιρμπιλό. Όχι το δύο γυαλιά, παιδί μου. Είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ βολικό πράγμα το οποίο το βάζει κάτω από το στρώμα και κρέμεται λιγάκι στο κρεμάτι δίπλα και έχει θήκες. Ναι. Και έχω σταθεί. Δεν ξαναψάχνω. Γυαλιά, τηλεκοντρόλ, κοντρόλ για τον ανεμιστήρα, όλα αυτά.
3: Σιγά μωρέ, τα βάζει ένα κομωδίνο.
4: Το κομωδίνο έχει άλλα πράγματα πάνω. Δεν
3: ωραία, δεν έχει σιρτάρια.
4: Γιατί να το σιρτάρι, κάνω το χέρι με το παίρνω και πια ανοίγω. Είναι όπω ξαπλώνω στο αριστερό μου χέρι. Το κάνω στο χεράκι μου και το βάζω. χωράει και το βιβλίο μου να διαβάζω.
5: Μάλιστα.
4: Και είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Αλλά τώρα.
5: Τι έγινε,
4: ξεβιδόθηκε το ένα γυαλί. Το άλλο ούτε ξέρω που το έχω βάλει γιατί άλλαζα τσάντες. Θέλω να το παίξω και μοδάρι τρομάρα στα ματζάκια μου. Και έχουν χαδεύσκονται τσάντες. Και λέω πάω στην κρεματοκάμαρα να πάρω το γυαλί που είναι τη κρεματοκάμαρα.
5: Μια χαρά.
4: Και έβαλα
5: ωραία.
4: Αυτό.
5: Ξηγήθηκε πολύ σωστά.
4: Έχω ξηγηθεί αλμυρό φιστικέισον.
5: Παιδιά, τι αεράκι ήταν αυτό το Σαββατοκυριακό.
4: Τι έγινε, τι
5: ήταν, μα έπαιρνε να πάμε στο
4: αυτό
5: νησί.
4: Αυτό δεν τίποτα. Και... Δεν σου ήρθε εκεί που καθόσουν. Εγώ εκεί που καθόμουν αμέριμνη και έλεγα ξεκίνησα μία σειρά. Πιο κουλή σειρά δεν έπρεπε να υπάρχει στον πλανήτη. Τέλος πάντων, ξεκίνησα μία σειρά. Ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα.
5: Σου και... σου.
4: Ναι, και μου λέει ότι σε λίγα λεπτά. Και... τι θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, 9, 8 και 17 λέει θα κουνηθείτε, θα γίνει σεισμό.
5: Τι?
4: Αμέ.
5: Ήρθε τέτοιο. Εγώ
4: δεν μα φτάνει το 112 που και εγώ είμαστε, θα έρχεται και μου κουνιόμαστε.
5: Και άμα κουνιάσαι από μόνο σου, τι γίνεται?
4: Τι είναι τώρα, τι να κάνω, να πάρω σφυρίχτρα, να πάω κατά το κάστρωμα, τι να κάνω, να περιμένω να κουνηθώ.
5: Α, παιδιά, να σα πω.
4: Και περίμενα. Περίμενα, περίμενα.
5: Εγώ ήμουν στην Πάρο, δεν μου ήρθε τέτοιο μήνυμα.
4: Εσύ και που δεν έχουν. Ούτε εγώ κουνήθηκα. Δεν κουνήθηκα. Κουνήθηκαν άλλοι όμω.
5: Έχουν κουνιστόμετρο. Πού το ήξερα.
4: Εντάξει, ρε παιδί μου, κουνιστόμετρο, βλέπουν τι τάσχε. Και έγραφαν κάποιοι σε κάποιε άλλε περιοχέ, δεν τι θυμάμαι τώρα γιατί αρχίζω και παθαίνω το αυτό. Ότι δεν. Ότι κουνηθήκανε. Αλλά όσοι έγραψαν Αττική δεν κουνήθηκαν.
5: Δηλαδή είδα μηνύματα από την Ελλάδα.
4: Το έστειλαν και όποιο κουνηθεί, κουνήθηκε. Σου λέει εγώ στο όπο, θα κουνηθεί.
5: Ευτυχώ που δεν είδα τέτοιο μήνυμα,
4: ναι,
5: παιδιά.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, παιδιά.
5: Τι λε τώρα.
4: Άμε, μιλάμε
5: τι
4: για τεχνολογία,
5: τώρα.
4: Δεν μιλάμε για μπουρδε τώρα.
5: Ναι, παιδιά, να μην μπορούμε, τρομάζουμε.
4: Τρομάζουμε, σου λέει τώρα θα κουνηθεί. Άμα πε και πλακώσει κάτι, είναι δική σου η ευθύνη. Εγώ σε προειδοποίησα.
5: Άρα
4: χτύπησε η καμπάνα.
5: Αγοριού που λέμε. Πάνε καμπάνε. Για μας καμπάνες λύπης.
4: Και λέει και την ώρα σε λίγο δεν θα κουνηθείτε. Λέω πλάκα μου κάνεις τώρα. Και καθόμουν και περίμενα να δω τι πόσο.
5: Δεν αχριεύτηκες.
4: Και έλεγε κιόλας εκτιμόμενο αυτό 5,4. Δηλαδή δεν ήταν ότι άνοιγε κανένα τίποτα μικρούλι.
5: Μπράβο παιδιά. Μιλάμε για high tech ρε.
4: Καλέ.
5: Καλέ ο πρωθυπουργός.
4: Καλέ την Σάρα για αυτή την Παναγία μου. Το βλέπω και να τριχιάζω ρόκλινη.
5: Έλα, ο Τραμπ τα βρήκε με τους άλλους.
4: Καλά, τα βρήκε, τα δούμε.
5: Αλλά ο Νετανιάχου έχει λίγο ναι. Πάθει μία κοστουπαθιά.
4: Καλά, ας υπογράψουν τη συμφωνία πρώτα με το Ιράν, το σιγουρευτούμε.
5: Έλα, έλα, έλα, μην το
4: να αρχίσουμε
5: με το
4: να παίρνουμε τα πάνω μας, να αρχίσουν να κυλάνε τα φράγκα, να γίνει γαμόν.
5: Ποια φράγκα απ' όλα. Θα γίνεις η κυρία Ντελαφράγκα.
4: Θα γίνω η κυρία Ντελαφράγκα. Να πέσει και η Γάρκη Βενζίνη. Εντάξει, έχει λίγο συνέλθει.
5: Τι έχει συνέλθει.
4: Δεν είναι το πράγμα που ήταν.
5: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο εννοείς.
4: Αλλά ναι, δεν είναι πάνω από δύο. Είναι εκεί το φλερτάρι, του κλείνει το μάτι. Να πέσει και αυτό, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Παιδιά έχουν μπει στον πυροεκλογικό αγώνα. Το τι παπάρα ακούς αυτή την τηλεόραση. Σφάζονται αυτά. Αντί να κοιτάνε τα χάλια του να μας πούνε τι πρόγραμμα έχουν, ο ένας λέει τι έκανε ο άλλος. Βρε, χαλαρώστε. Πείτε και του Κωνσταντοπούλου κάπου τώρα. Άσχετα το προεκλογικό, κάπου πήγε να συμπαρασταθεί. Στο Pride πήγε. Νομίζω ότι ήταν. Και φόραγε ένα φόρεμα όλο καρπούζια.
5: Όλο καρπούζια.
4: Σαν να λέει μάπα το καρπούζι. Τι να πω εγώ τώρα.
5: Κάτσε, το ότι φορούσε καρπούζια δεν σημαίνει μάπα του καρπούζι.
4: Μα τώρα πα λέγεται αυτό με φόρεμα που είναι. Φέτες κομμένες, φέτες καρπούζια. Παντού φέτες.
5: Είναι φετόνι.
4: Ήτανε φέτες δηλαδή.
5: Είναι φετόνι, Κωνσταντοπούλο.
4: Βριστήκανε πάλι για το Pride. Όλοι βγήκανε Ελλά Πατρί Πρισκέ, μισή η άλλη μια.
5: Η ζωή τι θέση πήρε.
4: Η ζωή ήταν. Πήγαινε να συμπαραστεί με το Pride, ρε παιδί.
5: Αγόρια με καπρίτσια, σαν τα κακά κορίτσια.
4: Αυτά.
5: Αχ, ήταν κάποιοι εντυμένοι με στην Πέρλα, αλλά Πέρλα με το σιγαρέτο και πηγαίνανε εκεί πάνω στα ψιλοτάκουνα.
4: Πάντως, εγώ που το είδα σε βίντεο κλπ. Ήταν πολύ, πολύ cool τα πράγματα.
5: Ναι, πολύ cool και πολύ συμπαθητικά.
4: Πολύ ωραία.
5: Στην Πάρο πέρασα πάρα πολύ ωραία.
4: Για πες.
5: Είναι ωραίο νιτσάκι.
4: Είναι ωραίο είναι,
5: και
4: ναι.
5: Είχα καιρό παιδιά να πάω σε μπιτσόμπαρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
4: Ωραία τα μπιτσόμπαράκια.
5: Κουνηθήκαμε αυτά, μαντήλια αυτά, καφεδάκι στην ξαπλώστρα παιδιά. Δεν υπάρχει. Σου φεύγουν όλα, ε. Σου φεύγουν όλα.
4: Τα λεφτά εννοείς.
5: Έλα και εσύ τώρα.
4: Στην ξαπλώστρα, παιδιά, με το που σε βλέπουν, καταρχήν πληρώνει ξαπλώστρα. Θα πληρώνει ομπρέλα και μετά σκάει τα αγορά. Και θε καφέ, δεν θε, θα πιει. Θε νερό, θα πιει.
5: Εμεί φάγαμε και σουσάκι.
4: Ναι, μετά αρχίζει και πεινά, το φέρνουν και αυτό. Μετά θε να διψάσει, μετά διψάσει, μετά θέλει ένα ποτό, έχει φύγει εκεί πέρα. Λε και σπάει τα μπουζούκια στη Βύση πρώτο τραπέζι. Και λε τι έγινε, ρε παιδιά.
5: Καλά, η
4: Βύση. Ένα μπάνιο βγήκα να κάνω.
5: Παιδιά, η Βύση πόσο έχει αδυνατήσει. Δεν υπάρχει πόσο έχει αδυνατήσει.
4: Εντάξει, παρά είναι αυτό τώρα.
5: Όχι, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
4: Ναι.
5: Τη πάει.
4: Τη πάει. Μα δεν ήταν παχιά. Τι τη πάει. Φαίνεται τώρα.
5: Ναι, φαίνεται. Τώρα φαίνεται αδύνατη.
4: Γιατί πριν τι φαινόταν.
5: Όχι, εντάξει, φαινόταν νορμάλ, όχι αδύνατη. Δεν την έλεγε
4: το αδύνατο.
5: Είχε ένα μπουτάκι.
4: Ένα όχι... έχει ένα μπουτάκι γυναίκα,
5: ναι,
4: ρε παιδί.
5: Τώρα
4: μου.
5: Είναι αδύνατη.
4: Κατά μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατη. Πρέπει να κρατά και 2 κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέα πάνω στο κόκαλο.
5: Δεν κατάλαβε.
4: Γιατί μπαίνουν όλα.
5: Το φουσκώνει το.
4: Δεν είμαι υπέρ του φουσκώματο γιατί μετά θέλει όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω και αργίνει σαν τον Πάριο. Πώ είχε γίνει ο Πάριο κάποια εποχή.
5: Oh.
4: Ένα τέτοιο.
5: Ένα χάλι
4: ναι, μαύρο. Ναι, δεν είναι τα φουσκώματα τώρα δεν. Παιδιά, λοιπόν, η Μελάνια λέει έζησε ξανά όλε τι γυναίκε τη οικογένεια στον αγώνα. Σε ποιον αγώνα, UCF, τι αγώνα είναι αυτό, UCF, πολεμικέ τέχνε κλπ. Και πήγε και ήταν η πιο στυλάτη και η πιο εύστοχα ντυμένη. Τι φόραγε, ρε παιδιά.
5: Η Μελάνια
4: ναι.
5: Ήταν τόσο καλοντυμένη.
4: Ναι.
5: Μπράβο το κορίτσι.
4: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
5: Πάντα δεν δίνεται ωραία.
4: Δεν δίνεται. Εμένα μου αρέσει πώ δίνεται σε γενικέ γραμμέ η Μελάνια. Αλλά τώρα το φοράγε.
5: Την έχει δει πώ ήταν όταν τη γνώρισε ο πρόεδρο.
4: Ναι, ήταν.
5: Ήταν λίγο κάτι μεταξύ τζαμιών και σφουγγαρίσματο.
4: Τι εννοεί.
5: Ένα πράγμα. Ήταν λίγο, ρε παιδί μου, ανατολικό μπλοκ, πάρτε να στο σπίτι.
4: Ήταν εκεί μόδα μου αρετό όμω με τα μαλλιά. Γιατί είχε πολύ. Θυμάσαι που κάναμε κάποια στιγμή. Γιατί έτσι τη θυμάμαι εγώ σε φωτογραφίε που την έχω δει. Αντάβγε με ρίγα. Θυμάσαι που ήμασταν όλοι.
5: Δεν υπάρχει πιο άσχημο.
4: Παιδιά, ήταν τρελή μόδα να έχει ρίγα. Και σου κάνανε και 2 ρίγε μπροστά στο μαλλί για να ανοίγει λέει, η μούρη σου. Και έβγαινε ρίγε έξω. Και ήταν τρελή μόδα.
5: Ναι. Μάλιστα.
4: Έχω φωτογραφίε μου. Καλά. Λέω, δεν μου μιλάει κανεί βέβαια. Όλοι λέγανε τι ωραία μαλλιά. Τι θυμάσαι που ήταν παχέ οι αντάβγε.
5: Ναι.
4: Και ήταν πάρα πολύ τη μόδα.
5: Όντως ήταν.
4: Τώρα έχει μεταγύρισε τον Παλαγιά που είναι το Σαν Κίστ, το έτσι που σε φίλησε ο ήλιο και είναι λίγο στα ανοίγουν όλα μαζί και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
5: Μια φούντοση, μια φλόγα έχει μέσα στην καρδιά.
4: Λες και μάγια μου έχει κάνει φραγκοστήρια νύχλια.
5: Τι έπαθε,
4: έχει μια ανάθεμο, έτσι.
5: Α.
4: Δεν χάνε το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό. Δεν έχουν air condition. Εμεί ευτυχώ όλα καλά.
5: Μα. Σωρανάδρομο. Τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο.
4: Στον ανάδρομο χαλάνε δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Σου λες δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξει. Δεν είναι καλή να αγοράζει καινούριο.
5: Μέχρι πότε κρατάει.
4: Ξέρω, 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα
5: περίπου.
4: Ναι. Ένα 20 ημέρες είναι που κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τα είδαμε και χωρίς τον ανάδρομο που τα έχω μπλέξει πια. Εμένα χάλασε το εργοδίσιο, δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγαν.
5: Στον ανάδρομο.
4: Τα προϊόρτια ήταν. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως.
5: Να.
4: Με 20 φουρλάκια, να είναι καλά το ανθρώπινο.
5: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία με στον ανάδρομο, δεν την αρπάζει.
4: Εγώ θα την άρπαζα και σκασίλα μου.
5: Ναι, τώρα.
4: Άσε με καλέ.
5: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
4: Όχι, βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει την καλή ευκαιρία, εγώ θα την άρπαζα και το πολύ να μην πήγαινε καλά και να το ανάδρομο, αλλά δεν το χάνει. Δεν το ξέρει.
5: Σωστό.
4: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από του Ιάπωνε στο Μουντιάλ. Έπαιξε η Ιαπωνία με την Ολλανδία.
5: Παιδιά, τι λαό αυτό.
4: Δεν κατάλαβε και
5: μετά. Τι καθαριότητα. Ναι. Τι.
4: Κάμισαν μετά και μόνοι του και καθάρισαν, έγλειψαν κυριολεκτικά τι κερκίδε, το γήπεδο, τα πάντα.
5: Ανθρώπου για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
4: Αυτό.
5: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμω, έτσι.
4: Ναι.
5: Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο του Έλληνα που είμαστε όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι
4: μας. Ναι, και ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαμπούς, το γήπεδο κλπ.
5: Ναι.
4: Εντάξει, από το να είναι βρωμιάριδες.
5: Πολύ καλύτερα
4: εμείς,
5: αυτό.
4: Πάμε σκουπίδια, σπάμε. Πώς το λένε, σπάμε κερκίδες και τέτοια. Καλύτερα αυτό.
5: Καλά, μετακόμισε ένα όροφο στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε όλη η Αγία Βαρβάρα. Πρόσεξε. Τι να σου πω. Χυμαίνει καφέδες μέσα στο ασανσέρ.
4: Τι λέει.
5: Χύσανε λάδια στην είσοδο. Λάδια. Έχουν ποτίσει οι πέτρες καρίστου. Και χύσανε από πάνω αλάτια.
4: Αλάτια παιδιά, γιατί μιλά... για να φύγει.
5: Για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος. Παιδιά, τι ράτσα είμαστε. Να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και δεν μας νοιάζει για το διπλανό.
4: Ναι,
5: δεν υπάρχει αυτό. Τέτοιο τσιγκανέιρος. Παιδιά, τι ράτσα είμαστε. Να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και δεν μας νοιάζει για το διπλανό.
4: Ναι,

0: κάρτα πάει βόλτα σκουπίδων τενεκέ. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμεί τα σκουπίδια.
1: Εντάξει, πες και σιγά πόσο μυρίζουν μόνο τα σκουπίδια. Αμέσω τα έρχονται και τα παίρνουν.
0: Λοιπόν, όπαμε ρεκόρ στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτέ στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Zorba the Greek.
1: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
0: Α, αλλά. Και για πες, έλα.
1: Καταρχήν, παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει. Σε σου δείχνει 5 βήματα. Άλλος κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες. Χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του, ξανασηκώνεται. Άλλος δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά. Κάνει,
0: καλά, ό,τι κάνει, θέλεις.
1: Δείξτε μας 5 βασικά βήματα.
0: Καλά, τα 5
1: βήματα. Με τα βήματά μας. Πέσαμε μία πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι, δεν έβγαινε με τίποτα.
0: Τα 5 βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
1: Δεν είναι έχει ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Μα και μετά από εκεί και πέρα κάνεις μόνος σου και παίζεις μπαλίτσα. Γυρνάς γύρω-γύρω, κάνεις έτσι, σηκώνεις τα χέρια, κάνεις αυτό.
0: Ωραίο, παιδιά, πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχω να πω.
1: Πάρα πολύ.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
1: Έλα!
0: Την πρώτη μέρα, καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω πάνω να
1: γίνει
0: αυτό. Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
1: Ακόμα, ε.
0: Στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
1: Συνήθισε το κορμί.
0: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε, γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
1: Α, δεν έκανε μπάνιο.
0: Δεν έκανα, έβαλα το ποδαράκι όταν είδα τι ήταν αυτό. Λέω, δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή. Φαίνεται έχει να κάνει πώς φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή, δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά άμα μπεις, κοίτα, λέω, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς, να πάρεις θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
1: Τα διαθέλει μέχρι κάτω πάντως κανονικά.
0: Βέβαια, είχε ένα πολύ ωραίο ναυαγοσώστη και όλοι λέγαμε μπας και λιποθυμήσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
1: Μια χαρά.
0: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
1: Εγώ στοιχείο, όταν είχα πάει. Παιδιά, δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
0: Ναι, γιατί είναι κάποιες θάλασσες που είναι πολύ κρύα.
1: Καλά, μήνα, μία μισή, δύο μέρες είμαι παθα COVID, αλλά τέλος πάντων. Όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
0: Και πήγες σε Ιούλιο.
1: Αύγουστο. Δεν μπήκα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πάρα πολύ νέοι επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια, να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
1: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Ή μια κοπέλα διαπέζει.
0: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι στην ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
1: Καλά, δεν μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραία και με στην πόλη. Άμα έχει οάσεις, ωραίες πράσινες.
0: Άμα έχει. Ναι, άμα είναι πράσινο είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινο. Που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά. Ναι, μπορείς να κάτσεις, είναι πολύ ωραία. Εγώ βέβαια δεν ήθελα να φύγω που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσίβανα εις μπάρκα.
0: Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος
1: και απλός φαινόταν. Πολύ ωραίος, παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
0: Μπράβο στους Μυρό για τον ηφικό και αγαπημένο μας.
1: Ωραίο ηφικό ήταν.
0: Αγαπημένο μας ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την νύφη.
1: Ναι.
0: Γεια σου, αστέρι μας λαμπερό. Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζεις το κοριτσάκι σου.
1: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει, ε.
0: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
1: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτή.
0: Έλα, παιδιά, έλα τώρα. Έλα τώρα. Η πρώτη ιφλουέντσα.
1: Η πρώτη ιφλουέντσα, αλλά την
0: ωραίο κοριτσάκι δεν είναι. Τι έπαθε, την έχει βρει κάτι.
1: Ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη μπαίνει πόρτα. Στην απλά ήταν πολύ έξυπνη επιχειρηματία και μπράβο, το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν τροχτικό. Λοιπόν, με σε συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά. Και τι βρήκανε οι τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, μίλησε με δημοσιογράφους ταξίδι τη κλπ.
0: Ωραία, η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
1: Εντάξει, συμπαθητικά.
0: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
1: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
0: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η

0: influencer που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Προμοντάρει και τη Κοσταράη.
1: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν collaboration. Θα κάνουν collaboration. Το κόμμα όμικρο.
0: Α, collaboration.
1: Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα κάνουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, βάζει Κοσταρά. Του ζεσάμπλε.
0: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σα σήμα με τι βλεφαρίδε.
1: Ναι, το οποίο α το αλλάξει πάλι.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι,
0: θα αλλάξει το αυτό
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό. Θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
0: Μάλιστα.
1: Η Βάζια Κοσταρά, μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μ' αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
0: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
1: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο το κορίτσι.
1: Κατά καιρούς τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρούς πολύ ωραία κοσμήματα.
0: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου?
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στους δρόμους. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται?
1: Δεν ξέρω, παιδιά, κάθεστε με το ερκοντήσιο. Εν τω μεταξύ είχα τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
1: Αυτό λέω
0: και
1: εγώ. Το έχω παράπονο.
0: Τι να σου πω, κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προχθές και κάτι μου μύριζε περίεργα και είχε πει μία βρωμούσα. Α, καλά. Η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι δεν είναι άσχημο.
1: Δεν μπορώ καθόλου.
0: Τι έχεις, μωρέ. Τα ζουζουνάκια. Απλά έχει μία περίεργη μυρωδιά. Δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι βρωμούσα, μάλλον.
0: Ναι, γιατί τι τρώει.
1: Δεν ξέρω. Και είναι τι βρήκε δίπλα σου.
0: Ε?
1: Τι βρήκε δίπλα σου.
0: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
1: Το πήρες, ε?
0: Το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξ ελευθερία.
1: Να πάει στα
0: επίσης, παιδιά, μου είπε ένας φίλος, έχεις πρόβλημα με τα περιστέρια. Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπει στο ίντερνετ και θα πάρει αυτό το σπρέι και θα ψεκάζει, μου λέει, με αυτό το σπρέι. Και τα περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
1: Γιατί το ξέρουν, τι λέει, τι σπρέι είναι αυτό.
0: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα για αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
1: Για δοκίμασε.
0: Ναι. Μα αυτό του το είπε ένας φίλος του, ο οποίος είναι πάρα πολύ σε αυτά. Και μου λέει, εγώ το πήρα και προς το παρόν. Αλλά μου λέει, έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω, δώσε τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθως, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
1: Γιατί θα κρεμπλάνε στον αέρα.
0: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε παιδί, πάνω από τα μπαλκόνια.
1: Αλλά εσύ να περπατάς εσύ μόνος. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει να πεφτώσει.
0: Ναι,
1: καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν, δεν ξέρω. Έχω βρει συνέχεια, τα βλέπω καβάλα το ένα πάνω στο άλλο.
0: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζουν.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ, ξέχασα να σου πω σήμερα απέναντί μου στο. Γιατί εμένα απέναντι είναι η εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο. Έχει κάτι καλώδια τη ΒΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε ένα κοκκινολέμη.
0: Α, και.
1: Καλά, τι, δεν βλέπα και πολύ καλά. Λέω τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα γραμμένα γιατί έβλεπα κάτι.
0: Συγγνώμη,
1: κόμενου παλιά απέναντι και μου χωρί.
0: Συγγνώμη, πήρε κι άλλα για να κοιτάξει. Του κόμενου
1: παλιά.
0: Τι τα πήρε εσύ τα κι άλλα, τι τα ήθελε.
1: Ήταν ένα κόμενο τότε που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη που γεκλέγαμε.
0: Είχατε πάρει κι άλλα
1: και. Ναι, καλέ. Είσαστε
0: διακριτικοί άνθρωποι, δεν μπορείτε.
1: Με άσε μα, έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και έλεγα εδώ τι πουλί είναι αυτό. Ναι. Δεν καταλάβαινα. Και είναι κοκκινολέμη.
0: Παλιά έβλεπε άλλο πουλί, δηλαδή.
1: Τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά, πάρα πολύ χαριτωμένο.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντά και. Και του φύριζε και μου απαντούσε. Κάτσαμε και κάνανε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε και από πουλί γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
0: Τι διάλογο, ποιο έκανε.
1: Εγώ σφύριζα το πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
0: Δεν ξέ, αν δει κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
1: Και τι έρεσαι, μιλάμε
0: τώρα. Να το θεωρήσει φίλο.
1: Καλά, γιατί δεν θα σφυρίξω, δεν θα κάνω φιουβιού στο πουλάκι. Του κάνα εγώ δύο φιουβιού, μου απαντούσε και αυτό και λαϊδούσε και αυτό.
0: Τι είπατε μεταξύ σα.
1: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφύριζα. Και μ' άρεσε που μου και λαϊδούσε και μου απαντούσε. Πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εύχομαι να μην το φάει κανένα καρκάξι, γιατί καρκάξι θα τρώνε και αυτά.
0: Και αυτά.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Έχετε και καρακάξι.
1: Έχουμε.
0: Συγγνώμη, και υπήρχε ο κοντολέμη μαζί.
1: Κοκκινολέμη, όχι κοντολέμη.
0: Κοκκινολέμη μαζί με τα περιστέρια.
1: Ναι.
0: Τι γειτονιά είσαστε εσεί. Ναι. Καλέ, ο Αμαζόνιο.
1: Καλέ, άλλο πράγμα. Πολύ όμορφο πουλάκι σου λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε καρακάξει πολλέ, οι οποίε είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου. Κρίμα.
0: Του φάγαμε, σα φάγαμε στο μπάσκετ, έτσι.
1: Τι έγινε. Δεν
0: πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
1: Μ' αρέσει που παραγυρίζει και δεν ξέρει ότι γιατί.
0: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο.
1: Έχω μπερδευτεί. Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
0: Ναι,
1: αλλά
0: έχω μπερδευτεί ότι είχε κύπελο. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο ότι έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Γιαννακόπουλος. Μίλησε για τρομερές αδικίες. Είπε ότι είμαστε μπανανία, ότι είμαστε Κολομβία, ότι παίκτες. Βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω εντρυφήσει στον Μπουνίδη και το Κλουτσίδη. Πάντως.
1: Τι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ευγενής άμυλα.
1: Ναι, εντελώς όμως. Κατάξει, αυτή είναι μορικαιώνη αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
0: Και στο μπάσκετ, αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
1: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αθλήματος, εγώ πιστεύω. Και σκουό να παίζανε, τα ίδια θα γινόντουσαν.
0: Βγήκε ο Γιαννακόπουλος και του περνάει γενναίες 14. Μας λέει εν ολίγη της Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη ότι θα τη βρούμε από αλλού.
1: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
0: Να.
1: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον
0: Νικολίπτη μας.
1: Με τον Νικολίπτη μας. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
0: Κουρακάο.
1: Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί, λέει, της Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αυτό το ξέρα και εγώ δηλαδή. Ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο και είχε δημιουργηθεί. Σε αυτό το νησάκι, το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
0: Α, ωραία!
1: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το Κουρακάο στη Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει αυτό, ήταν. Λέει εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει πάμε τώρα, λέει πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
0: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
1: Δεν κατέληξε, αλλά πανηγυρίζανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
0: Και πολύ καλά.
1: Που βάλανε ένα. Και εμένα μου αρέσουν.
0: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου, θα είναι και φορολογικός παράδεισος, δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άχη. Κατάλαβες. Δεν έχουν άχη. Άνθρωποι χαίρονται τη ζωή του.
1: Έχουν
0: το νόημα τη ζωή.
1: Εννοείται.
0: Στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
1: Το θυμάσαι σε αυτό το κοκτέιλ. Το μπλου Κουρακάο σου λέει τίποτα. Κατά έγινε πολύ.
0: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Θα θυμάμαι το Κουρακάο.
1: Ήταν πολύ τη μόβα το 80 και το 90.
0: Και τι κοκτέιλ.
1: Ήταν ένα κοκτέιλ το οποίο ήταν γίνεται από φλούδες, λέει, ενός μια ποικιλία πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά η μπάρμεν και λοιπά, αυτά τώρα πολύ πιο πίσω, 60-70, ήθελαν, επειδή ήταν εξωτικό το νησί, να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
0: Α,
1: και
0: κάτι μου λέει ένα μπλε.
1: Ναι, και έγινε, λέει, και γνωστό το, από μία, δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μία ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao.
0: Και έγινε
1: πολύ, λέει, γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε, παιδί μου.
0: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
1: Ήτανε κουκλίστικα είναι.
0: Το νησί, ναι. Τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
1: Απίθανο.
0: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουνε.
1: Ναι,
0: μιλάμε.
1: Ωραία, αλλά βαράνε.
0: Βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
1: Ναι, εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, θα πεθάνω. Θα πάω τίποτα.
0: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνει.
1: Καθόλου.
0: Με
1: καθόλου.
0: Έχουν βγάλει παιδιά βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
1: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
0: Ναι.
1: Ναι, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ η μόδα. Και αυτή είναι καλή μόδα.
0: Πάντως,
1: είναι,
0: κοίταξε να δεις. Η μπύρα με αλκοόλ νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
1: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ λέω για να στην παρέα και είπα και κοιμάμαι. Δεν μεθάω. Με πιάνει, μη θέλω να πάω να κοιμηθώ. Τώρα πίνω την πυρίτσα μου. Έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ουρανίσκο. Έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι. Πίνεις μπύρα όσοι θέλεις και δεν με πιάνει η πνηλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ καλέ. Έγινε το κεφάλι μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την πύρα, τώρα θέλω να δοκιμάσω.
0: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχεις πάει στην παραλία, να έχεις πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχεις μέσα μπύρες.
1: Ναι, ωραίο πράγμα.
0: Και αναψυκτικά και να δροσίσει, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραίες μπύρες στην Ελλάδα.
1: Ναι, πολύ ωραίες. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίες.
0: Αλλά όλα θα πάνε καλύτερα, δεν προλαβαίνουμε βέβαια ούτε να βήξουμε, έτσι.
1: Γίνεται
0: στους δρόμους, στο Μάλε Βράσε, δηλαδή πλέον η Ελλάδα, παιδιά, έχει γίνει σαν τσι πρωτεύουσες που κάποτε κοροϊδεύομαι. Λονδίνο, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, για να μην πούμε.
1: Παιδιά, φοβερή κίνηση.
0: Ισταμπούλ.
1: Απλά υπάρχουν μερικές.
0: Η Ισταμπούλ δεν είναι βέβαια πρωτεύουσα, νομίζω ότι πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Πώς το λένε, αλλά άμα υπάρχουν μερικές ώρες. Πάμε να τις ξέρεις.
0: Ποιες ώρες, δεν υπάρχουν ώρες πια.
1: Υπάρχει ένα και μικρό. Που είναι κάπως καλύτερα, λέμε.
0: Αυτό υπήρχε παλιά.
1: Όχι,
0: τώρα
1: υπάρχει.
0: Έχουν καταργηθεί. Προς τα βόρεια. Δεν ξέρω αν είναι τι γίνεται.
1: Από νότια προς τα βόρεια, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί γύρω στις 12. Απρόσεξε, τι έχω τσεκάρει εγώ. 12 παρατέταρτο.
0: Δεν παίζει. Άστο.
1: Αυτό το έχω κάνει.
0: Μπορεί να έτυχε.
1: Όχι, δεν έχει τύχει. Το κάνω πολλές φορές.
0: 12 το μεσημέρι.
1: Να φύγω από το σπίτι μου 12 παρτέτο και να θέλω
0: για
1: να πάω προς κέντρο, προς βόρεια, ναι, και είναι πολύ καλή φάση.
0: Ναι.
1: Από Καρέα συγκεκριμένα και τέτοια. Είναι πια χαρά, μα πας εκεί 9. Εκεί μετά την πλατεία της Ηλιούπολης είμαστε όλοι παιδιά. Και είναι κάτι μάγκες οι οποίοι πάνε από το πλάι. Και ανεβαίνουν από το πλάι, από το πλάι, από το πλάι να βρεθούν πάνω στην κορυφή. Γιατί είναι μια μεγάλη ανηφόρα στον δρόμο. Και μετά έρχονται και φρακάρουν μαζί με όλους τους άλλους που είχαν την ίδια ιδέα. Και περιμένουν όσο θα περιμένανε να ανεβούν το βουνό.
0: Το θέμα είναι τι θα γίνει αργότερα, παιδιά.
1: Αργότερα.
0: Εμείς
1: θα είμαστε με το πι, θα μας έχουν πάρει το δίπλωμα. Τι μας δάνει σκόψει το σβερκοτσέ. Άμα είσαι αλτομιστής. Αυτά λες.
0: Δεν μιλάμε για τόσο αργότερα. Μιλάμε τώρα που έρχονται οι επενδύσεις, που ανεβαίνουν τα τσιμέντα, που γίνεται.
1: Καταρχήν πρέπει να. Κοίταξε, πρέπει να. Καταρχήν να απλωθεί το μετρό, να τελειώνει και άλλες γραμμές, γιατί πηγαίνει σε πολλές περιοχές που είναι μικροκατοικημένες, δηλαδή Βρυξέλλη, Γαλάτσια και τέτοια.
0: Μπαίνουν σαρδελές.
1: Αν αυτό και να έχει παιδιά, και κάθε 4 λεπτά είναι λίγο. Είναι λίγο να περνάει ένα 4-5 λεπτά το.
0: Λίγο κάθε 4 λεπτά.
1: Βεβαίως είναι λίγο. Τα πρωινά τουλάχιστον.
0: Δεν τα βλέπω καλά.
1: Τα πρωινά. Δεν ήθελα να πάω εγώ να κάνω εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στα βόρεια. Και λέω: έλα μωρέ, θα πάρω το μετρό. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά, να κάνω ταξίδι ολόκληρο. Και πάω κάτω και παιδιά να κατεβαίνει ο κόσμος.
0: Μελιούνια!
1: Λέω: δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβηκα πάνω, πιάνα καφέ, κύρωσα την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγα με τα μάξι μου. 8 η ώρα που όλος ο κόσμος πάει στις δουλειές του, γίνεται χαμός.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
1: Φαντάζομαι κι εγώ πως ναι.
0: Πω, κάνεις.
1: Πρέπει να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
0: Ναι, ο ένας κολλητά με τον άλλο.
1: Τι κολλητά κάνει.
0: Σαρδέλα, παιδιά,
1: τι κολλητά κάνει. Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
0: Ωραίο.
1: Μόνο που
0: μ' αρέσει το αεροσεξ.
1: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εδώ μεταξύ. Εμείς οι κοντοί έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι ένας δέντρα πισινό. Και πιάνουν τις χειρολαβές.
0: Πιάνει τα πισινού άντρε.
1: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, να το πω έτσι. Και δεν παίρνω ανάσα. Και καλά να είναι καθαροί οι υπόποι. Και καλά
0: να είναι. Σταμάτα! Σταμάτα μεσημεριάτικα.
1: Και καλά να είναι καλομυρισμένοι. Μην ναι. Του φταλουνού. Και είμαι ανάμεσα σε υπόποι. Είμαι στην κοιλάδα με του κόλπου. Δεν συμφέρει.
0: Γιατί για να κάτσει. Δεν συμφέρουνε.
1: Ούτε καν.
0: Ναι.
1: Και αν το πάρει. Εμένα, ας πούμε, το ελληνικό είναι ο τερματικό σταθμό. Έτσι που. Αν είμαι τυχερή και το πάρω από το ελληνικό. Και δεν είμαστε εκεί πέρα να παίξουμε μπουνίδια γιατί έρχονται
0: άλλοι. Από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Και εκεί καταλήγει.
1: Ναι, η γραμμή δική μου λέω τώρα. Γιατί έχει και άλλες γραμμές. Λοιπόν, έρχεται το μετρό και περιμένει.
0: Εσύ ανήκεις ελληνικό.
1: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει πιο πριν. Τι να πάω. Πάω στο ελληνικό, αφήνω τα μάξι μου, άλλη μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Και μετά με τα πόδια πηγαίνω στο ελληνικό για να πάω, μα θέλω κέντρο με το μετρό ή οπουδήποτε. Δεν έχει πιο πριν σταθμό.
0: Παιδιά, είναι.
1: Περιμένουμε.
0: Και τα νότια για να παρκάρεις είναι.
1: Στο ελληνικό. Κοίτα, στο ελληνικό τι γίνεται. Έχουν βάλει μπλε γραμμές ή καλά έχουν κάνει. Εντάξει για τους κατοίκους. Και τους λέει κάτι που θα παρκάρουν να με έρθουν όλοι με το. Και εμείς είμαστε. Γύρω γύρω το παιδί.
0: Γιατί εσύ δεν θεωρείσαι κάτοικος ελληνικού. Γλυφάδα.
1: Όχι, εγώ με γλυφάδα.
0: Συγγνώμη, άλλος δήμος είναι το ελληνικό.
1: Ναι, βέβαια άλλος δήμος είναι.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Πες και εσύ κοίτα. Πόσα αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή δικαιούμαι,
1: δικαιούμαι. Και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους και, για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες.
0: Ναι. Και 150 ευρώ λίγα.
1: Φτάνεις ψηλά, δηλαδή. Έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Mm. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις. Ναι, και μετά παίρνω την κατηφόρα. Τι να
0: καλά
1: κάνω.
0: Την κάτι φορά, όταν θα ξαναπάρει την
1: Αργυρούπολη. Όταν θα ξαναπάρει να βρει την
0: Αργυρούπολη.
1: Στην Αργυρούπολη βρει λίγο καλύτερα θέση.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη, πιο πέρα δηλαδή.
0: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο στην Αργυρούπολη.
1: Ναι.
0: Ένα μεγάλο εμπορικό.
1: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
0: Α.
1: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσως μετά το ελληνικό. Βρίσκει πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
0: Εν τω μεταξύ, όλες οι πολυκατοικίες σε αυτές τις περιοχές με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή, σου τρώνε και δρόμο.
1: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο ελληνικό.
0: Α, ναι.
1: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες και κάτι που δεν έχει μείνει μόνο. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Τι έγινε,
1: την κρεμίσανε και αυτή. Πάει πολυκατοικία και αυτή. Θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίσεις με τα κρίστα.
0: Έλα, έλα. Σε έχω θέλω high-tech, σε θέλω προχώ.
1: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδέα και μισή.
0: Όλες οι ίδιες.
1: Δεν χτίζουν όμορφα. Τουλάχιστον χτίζετε όμορφες πολυκατοικίες, ρε παιδιά. Αυτό το κρύτο πράγμα με το τζάμι. Καταρχήν δεν μπορεί. Βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται ο κόσμος. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν. Γιατί βλέπεις το βρακί του αλουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Ή γλάστες που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά. Είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα η high class designati. Αυτά με ενεργειακά αλφα. Φοβερή γκριμ. Αυτά και μπαίνεις και βγαίνεις γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω. πισίνες ορόφους και είναι η καλαμωτή.
0: Ναι.
1: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλος να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι ξέρεις τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο μπροστά από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπεις ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρος τώρα.
0: Α, ωραία.
1: Κατάλαβα, δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος είναι με το εσώρουχο, αλλά δεν τα βλέπεις όλα. Παίρνεις μια ιδέα. Είναι πιο σεξι έτσι, είναι πιο κίνκι. Πόρο Μητροπολίτης που το λέμε, είμαι σαν ο Αιγύπτου είναι ο άντρας που συνελήφθη στα πετράλωνα και τι έδειχνε το τιτί του.
0: Τι? Μητροπολίτης.
1: Βεβαίως, έδειχνε το τιτί του.
0: Έλεγε, σκέψε ευλογημένη, σκέψε.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα Δίας γιατί είχε πάρει κόσμο και με παιδιά. Είναι ένας παππού που δεν είναι καθόλου παππούς, είναι νεότατος.
0: Νεότατος.
1: Είναι ένας ιερωμένος εδώ πέρα λέει, ο οποίος ανοίγει τα ράσα και μας δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
0: Συγγνώμη, δεν φορούσε φραγκί.
1: Ναι, και έδειχνε τα τέτοια του. Μάλλον έλεγε...
0: Δηλαδή προχωρούσε και έλεγε δείτε.
1: Ναι, τα έδειχνε.

0: Ακούνε εμένα από το, από το 90 στον Ικαβητό.
1: Εγώ θυμάμαι στο Ζάπιο μια φορά ακούγα χρουτς χρουτς χρουτς και ήταν ένας με μια γκαμπαρντίνα και έδειχνε το Kinder έκπληξη. Μα τρόμαζαν όμως, παιδιά, πεταγόντουσαν από το πουθενά.
0: Γιατί ήμασταν μικρές, τώρα μα το έβλεπες θα τρόμαζες.
1: Γιατί, συγγνώμη, να σε ρωτήσω
0: κάτι. Ανάλογα που, άκου, αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένα στα, από αυτά του.
1: Θα έλεγες για να τα δω καλύτερα.
0: Όχι, θα έγινε από την άλλη, δεν ασχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου, σε μια ερημιά,
1: έτσι
0: ήταν ένας με μια καπαρτίνα και μου άνοιγε το τιτί του,
1: ναι.
0: Θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι κανένα στενό.
1: Συνήθως βγαίνανε από το πουθενά. Και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
0: Ναι, ρε παιδί, μαλάν ήμουν. Εμένα μου είχε τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρι μου και ήταν ένας και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου. Ναι. Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
1: Δεν το κάνω.
0: Γιατί ήμουν με τα γόρι μου.
1: Συνήθως το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
0: Ναι,
1: δεν τολμούν.
0: Μου είχε τύχει και μόνο.
1: Του πάρουν στο ξύλο.
0: Μου είχε τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
1: Ναι.
0: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω.
1: Ιδιαίτερο
0: αρχαία, νομίζω, ή λατινικά, δεν θυμάμαι. Και πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Και ήμουν ισόγειο. Εννοείται πάλι πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένας και.
1: Έπαιζε όργανο.
0: Έπαιζε κυριολεκτικά. Και, λέω ότι είμαι, και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία, στο ασανσέρ που ήρθε. Πήγα πάνω και είπα στην κυρία, είναι ένας από κάτω, λέω, που μας δείχνει τα αυτά του.
1: Και
0: άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον τρομάξει, να τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτός. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
1: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή.
0: Εγώ,
1: η κυρία δασκάλα.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, οι πρώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα και ποιος άλλος ήταν να δεις, η Μπριζίτ, η Μελόνι, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες,
1: ναι.
0: Πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Καλά, εντάξει, τις κυρίες τι πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
1: Μεταξύ τυριού και αχλαδιού.
0: Καλά, η Μελόνι, ναι, η Μπριζίτ.
1: Η Μπριζίτ είναι η κυρία πίσω από τον κύριο.
0: Γι' αυτό λες.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Την έπιασε την Μπιμπί και δεν την άφηνε. Και δεν την άφηνε και την τραβούσε.
0: Ποιος
1: και την
0: τώρα,
1: έφερνε.
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ και έχει γίνει θέμα. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά.
0: Τι εννοείς την έπιανε τη χούφτο, ναι.
1: Την τραβούσε προς το μέρο του κάτι αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθε. Έπαθε γεροντική. Είδε τη συμμαθήτρια. Δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι τον βρήκε, σχολιάζαν ότι την τραβούσε προς το μέρος του και αυτή αισθάνθηκε λίγο αμήχανα. Κοίτα η Μπίμπι,
0: πέρασε
1: η Μπίμπι, για χαμπίμπι.
0: Μήπως δεν καταλάβαινε αυτός τι έκανε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργες οι αντίδρασεις του τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Διδυμάκι. Καλέ σου εδώ και εγώ μωρά γίνανε εκεί πέρα στην G7, βρήκε το σημείο G.
2: Τι έγινε?
1: Λοιπόν, επί 13 δευτερόλεπτα, καλά κάποτε και τα μετρήσανε μάλλον σε βίντεο μετά, της κάταγε το χέρι και της είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου αγάπη μου.
2: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμπέρι, μπαταρία μου.
1: Και εκείνη λέει...
2: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε μωρέ.
1: Μετά το είπε. Αφού του είπε αγάπη μου, του είπε χρόνια πολλά, του είπε αυτό και μετά λέει, της κάταγε το χέρι, μετά της το άφησε και μετά της το ξανάπιασε
2: και την υποδείξε. Αχα, είσαι μαθήτρια.
1: Λοιπόν, ναι, δεν είναι, δεν
2: ποια είναι πιο μεγάλη, ποιος είναι πιο μεγάλος, ο Τραμπ ή ο Τραμπ?
1: Ο Τραμπ, εσύ πια κι εσύ.
2: Το μαλλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
1: Έχει, ναι.
2: Σαν τον τεντέν.
1: Ναι.
2: Κοκκινοτρίχης, πόπο περίεργος, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή... Τι να λέμε,
1: ναι.
2: Γενική επισκευή και πέταμα.
1: Από την άλλη, Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου, που πετάει τα μεμέ της έξω, καθόλου sick, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
2: Τι αγόρασαν πάλι?
1: Όχι, δεν είναι, είπε ότι αποκάλυψε στη συνέντευξη ότι έχει δυσλεξία και παρόλα αυτά, λέει, κατάφερε να... κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, τα φύτα είναι παρουσιάστρια.
2: Καλά στη δυσλεξία.
1: Ενώ έκανε λάθη στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε, λέει, με το έτσι της και με το γιουβέτσι να τα καλύπτει.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικό, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
1: Νομίζω από ότι είναι. Ξέρω. Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
2: Και στην ομιλία. Τι, δηλαδή, τι είπα.
1: Βέβαια, παιδιά, όσοι έχουν δυσλεξία, και τι να είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
2: Ναι. Δεν μου κολλάει ότι.
1: Ούτε εμένα.
2: Αλλά λίγο ξανθούλα. Το πολύ τσιλικό να έχει πειράξει
1: για ξανθούλα,
2: εγκέφαλο.
1: Να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά, που δεν είναι και καλά 25.
2: Αλλά έχεις τεράστιο ταλέντο στα κύε, λέει.
1: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω. Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μαθαίνω με τα λάθη μου να τα αυτό.
2: Τώρα ως κυρία Μπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυρία Μπέζενα, ο Μπέζος σου που πάει, για που το έβαλε. Και... μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο. Έχει ένα τα πέρα μπέντο,
1: ναι.
2: Έχει μια τσαχπινιά. Ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο κυρ Μπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
1: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Και ποιος θα φιλοξενεί?
2: Σε σκάφος, δεν θέλω τέτοια.
1: Είσαι καμία
2: μεγάλα. Σε μεγάλα γιότς.
1: Σε μεγάλα γιότς Ελλήνων πλουσίων. Ή και
2: όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
1: Α, φέρνει το δικό του.
2: Ναι.
1: Χωράει αυτό.
2: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
1: Ναι.
2: Ο καπετάνιος Αβουγού, το Φιλιππίνι Αβουγού, ο Μπάτλερ Αβουγού. Και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο το Τιτανικό,
1: ναι,
2: ένα πράγμα.
1: Και αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
2: Ακριβώς.
1: Αγκυροβολημένο, πλημμένο, γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
2: Και σαν στρατός είναι με τις στολές τους αυτά.
1: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και δεν ταξιδεύεις μόνος χωρίς τα αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασε, σαν τον γλίτσα.
2: Κάτσε, περνάνε.
1: Έχεις μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τέτοιο ίδιο πόσες μέρες, πόσο καιρό.
2: Περνάνε άγριες θάλασσες.
1: Σιγά μωρέ πια, σιγά εσύ.
2: Να.
1: Άγριες θάλασσες.
2: Εντάξει, ο τρελός περνάει.
1: Κοίτα, βλέπουν εδώ τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το ΣΕΚ. Θα σταματάνε, θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγουν, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να αγιωθούν. Κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι. Ναι. Να πάνε να το πνίξουν κιόλα και μετά ποιο καήκαμε. Να το βυθίσουν.
2: Μετά βυθίσατε το Έλλη.
1: Ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και τη γραφή. Όταν ένα άτομο λέει δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή, μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει προφορικά τη σκέψη του. Όχι.
2: Α, το βρήκα εγώ. Εσύ.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο. Δεν είναι.
1: Γραπτό και ανάγνωση.
2: Α.
1: Α, οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
2: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού.
1: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
2: Το βουλευού κουσέα δέκμα που είπε στο γλόμπο το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
1: Θα έβαλε και γλώσσα του σώματος.
2: Σωστό και αυτό. Πρώτα ξεταστήθη τη στα σιλικονά.
1: Από ό,τι και στην ανάγνωση λίγο... μπερδεύονται.
2: Ενώ δεν είναι μεγάλη,
1: ναι.
2: Έχει πάθει το σώμα τη λίγο, έχει πάρει την κατηούσα.
1: Από την πολύ πλαστική και από την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο. Είναι χαρά σώμα για την ηλικία τη γυναίκα. Κάνει υπερβολές και όταν κάνει υπερβολές και θες να δείχνει, να ντύνεσαι και να φέρει σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ό,τι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιο να το κάνει, το κάνει. Αλλά εγώ λέω ότι σαν αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως τη βάφη ήταν 25χρονο κορτσάκι που αυτά έχουν λυσάξει, μοιάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ όπως βάφεται μια 25χρονη που κάνει και αυτή τη γραμμή. Καλά.
2: Τι.
1: Είναι υποτιμόμενη αυτή η γραμμή που έκανε και αυτή τη γραμμή στο μάτι.
2: Ναι. Ποιος την έκανε αυτή τη γραμμή, ποια.
1: Η Amy Αμιλχό.
2: Και θα γίνουν όλες.
1: Λοιπόν, εγώ πήγα να την κάνω λοιπόν αυτή τη γραμμή.
2: Καταρχάς έβλεπες για να την κάνει.
1: Καταρχήν έβαλα γυαλί και την έκανα, πες. Αφού την έκανα, μετά η γραμμή αντί να πηγαίνει πάνω, πήγαινε κάτω γιατί έχω δει το μάτι που έχει πέσει.
2: Α, μάλιστα. Και έκανε νέο τρέντ.
1: Πού πας, βρε καραμίτρο, λέω στον εαυτό μου.
2: Έκανε νέο τρέντ. Εσύ και η Κιάρα Φεράνη.
1: Καλά, για να βγάλω.
2: Και άρα φεράνε, παιδιά, γιατί έγινε.
1: Στο είπα και μου λέγει εχθέ, γιατί τα λέω αυτά.
2: Α, την κακομοίρα. Τι έπαθε.
1: Σαν κάστορα είναι.
2: Σαν γεροντάματα.
1: Σαν κάστορα είναι.
2: Όχι, κάτι σαν άλλαξε η φάτσα τη. Έκανε κάτι.
1: Δεν ξέρω.
2: Εσύ είσαι από ειδική πλαστικολόγος.
1: Δεν μου φαίνεται να τελείω άβαφη και βαμμένη, αλλάζει. Είναι.
2: Τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
1: Εντάξει, τώρα σχήμινε. Περνάμε όλοι και περίοδο πασχημένου και άλλες που βλέπουμε το καθένα και λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
2: Ναι.
1: Και ωραίο έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικές μέρες.
2: Ναι.
1: Που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανείς.
2: Τι παθαίνει.
1: Δεν έχει να κάνει με τρίχες. Μια χαρά είμαι ξετριασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαν βαθουλωμένο. Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως. Δηλαδή είναι.
2: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου. Και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
2: Ναι. Που φτύνεσαι, δηλαδή, μη σε ματιάσει.
1: Φτύνω να με ματιάσω. Καταλαβες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Ζαζογλουλία συναντήθηκε με.
2: Αχ, τον κακομοίρη.
1: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
2: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτη του.
1: Θα
2: είναι ερωτευμένος με την πάρτη του.
1: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Τενεύ.
2: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
1: Και εμένα, τι κούκλος που ήταν, παιδιά. Ναι. Πολύ
2: η Κατρίν
1: ωραία.
2: Δηλαδή πρέπει να τη έφυγε ο μάτης.
1: Ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Τζότζο ήταν πάρα πολύ όμορφος. Να τα λέμε κι αυτά. Και κατά την τερεύε εδώ ωραία. Είναι
2: από τους πιο ωραίους τοπίους. Τότε ήταν μόνο ωραίος και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο ο Γκάου Μπίου ήταν.
1: Μα δεν ήταν κιόλας, ήταν.
2: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
1: Ναι.
2: Και τόσο ζεαυτή. Κατάλαβες. Πήγαινε να μιλήσει ο Στράτος και του λέει κάτσε μωρέ, άσε τα λέω εγώ.
1: Γλυκούλης είναι μωρέ, συμπαθητικός είναι. Πιο Γκάου Μπίου από το Γαρδέλη δεν έχουμε. Δεν έχεις, δεν πας στον Εφή να βγάλεις συνέντευξη. Πού
2: τον
1: είδες? Τον είχα δει πριν 2 χρόνια στον Αρναούτογλου και τον Παρναούτογλου. Βλέπει, του λέγει ο Αρναούτογλου κάτι και από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα και αυτά. Είναι διπλή Κύπρο, ήταν η συζήτηση. Αφού αυτό ο Αρναούτογλου να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο, όντως, πολύ έχω στεναχωρηθεί βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. Δεν έβγαινε άκρη.
2: Μα να σου πω όμως κάτι.
1: Δεν έβγαινε άκρη και ήταν
2: το λες αυτό στον άλλον.
1: Το είπε έτσι. Το άφησε να αιωρείται, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνεις πάρα σου λέω και άλλα μου λες και μου απαντάς.
2: Πώς έχει πάθει τίποτα.
1: Ο καημένος μωρέ μου ήταν στενάχωρο όντως. Για το Γαρδέλη λέω τώρα.
2: Όλες οι κοσμικές έτσι είναι θέλω να σου πω.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Όμως είναι μεγάλη σε ηλικία.
2: Μόνο που, το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι ερμέ, συλλεκτική ή διόδια. Λοιπόν, αυτό το άγριο θηλυκό η νικήτρια της φετινής Eurovision θα. Τι θα κάνει, θα έρθει στα MAD. Στα βραβεία MAD. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια της Eurovision, τη φετινή.
1: Φετινής, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα. Η Κουκουράγκα. Τα
2: καράγκα.
1: Έτσι είναι το τραγούδι.
2: Μπαγκαράγκα.
1: Τι μπακαράγκα, τι παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
2: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
1: Χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα κάνει.
2: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Award.
1: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μας χορέψει.
2: Θα μας χορέψει, θα μας τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία.
1: Άσε μας καλέ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Brooklyn με backup τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
2: Τι έγινε.
1: Τσακώθηκε λέει και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Είχε η οικογένεια Μπέκαμ λέει βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Γιατί τιμήσανε τον Ντέβιτ. Αυτό ο Ντέβιτ Μπέκαμ αστέρια παίρνει, τα κλειδιά τη πόλη παίρνει.
2: Ωραίο κομμενάκι είναι.
1: Υπότι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπο. Λοιπόν, και στην εκδήλωση ήταν όλα τα παιδιά. Τον Μπέκαμ, ο Ρωμαίο, ο Κουγρούς. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώ τον λένε, η μικρή λέει φορούσε λέει. Πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
2: Ποια μικρή?
1: Η αδερφή τους. Η αδερφή του.
2: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα.
1: Μπορεί να του έλεγε αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτός έδειξε ένα ενισταστό ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφτηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι. Και ήθελε να δει.
2: Αυτός έχει μπει στην κοιλότητα της Παύλου της γυναικούλας του τώρα. Σκασιλάρα του για τους Μπέκαμ βρήκε πιο πλούσια.
1: Ναι.
2: Πάντως δεν το περίμενα αυτό. Δεν έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
1: Και είπε αυτός να πέσει από τα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν.
2: Πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
1: Όχι. Ότι αυτός ήταν στο σπίτι και δεν τη άνοιξε. Αλλά εκείνος έλειπε. Και έγραψε, λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι απίστευτα λυπηρό, λέει, να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός αθώου κοριτσιού που απλώς της λείπει απεγνωσμένο αδερφός της.
2: Ποιος το έγραψε αυτό.
1: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του. Από τη Χάρπερ.
2: Μάλιστα.
1: Έχει προσπαθήσει, λέει, το κοριτσάκι. Εντάξει, παιδιά, 14 χρονών τώρα κι εσύ. Βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά.
2: Αυτό ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
1: Σεφ και εσύ τώρα.
2: Ναι.
1: Όσο είμαι σεφ, εγώ είμαι αυτό.
2: Κιφινόπουλο, Κιφινόπουλο. Ναι. Ο μπαμπάς έχει πολλά λεφτά.
1: Δεν να σου πω κάτι.
2: Άλλο ένα ακόμη στο δημοτικό.
1: Αν τον επηρεάζει η γυναίκα του, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπι είναι. Τον επηρεάζει η γυναίκα του.
2: Είναι,
1: δεν έχει δική είναι. Του βούληση. Τι είναι, μαν, ανήλικο.
2: Οι περισσότεροι άνδρυδε έτσι είναι.
1: Μαν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
2: Είναι μαμάκιδε ή είναι γυναικούλιδε.
1: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως είναι 15 χρονών.
2: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
1: Ήταν το τελευταίο τους παιδί.
2: Α. Με διαφορά από τα άλλα, δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
1: Ναι. Αυτά και με τον Brooklyn.
2: Μάλιστα.
1: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Η Έμιλι Ρατακόφσκι πόσταρε φωτό να θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι κι αυτή.
2: Τι?
1: Η Ρατακόφσκι.
2: Α, την καημένη.
1: Αυτή
2: που πώς το πάθε
1: από κοντά
2: αυτό?
1: Και ήταν σαν μίξα, μας είχες πει.
2: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμός αυτός.
1: Πώς την είχες πει, η Φίτσακ, όχι, πώς την είχες πει.
2: Είναι σαν ποντικάκι.
1: Σαν ποντικάκι.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και κυρίως στις περιοχές της Αγίας Σκέπης και του Κανδυλίου. Μήνυμα το 112 πριν λίγο για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Κανδύλια, Νοβλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο. Συνολικά επιχειρούν 450 πυροσβέστες, ενώ από αέρο συνδράμουν 13 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα. Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Βροντούπη Ιερίας, Ξηρόβρηση Κυρκής και στην περιοχή Νέστορος στην Πύλο Μεσσηνίας. Αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά στον Κατελιό της Κεφαλονιάς, όπου επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 21 πυροσβεστικά οχήματα. Ο Δήμαρχος Τηλίδας Ιωάννης Αποστόλου συγκαταλέγεται στους δύο συλληφθέντες στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε στην Αττική, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Αυτοψίες εισπληκείς στις περιοχές από ειδικά κλιμάκια προκειμένου να καταγραφούν ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο κατηγορίας 4 σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Αύριο από το πρώτο νεκροταφείο κηδεία του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών. Ως ανθρωποκτονία αντιμετωπίζεται από την ελληνική αστυνομία ο θάνατος του 58χρονου ψυχολόγου που αγνοούνταν και τελικά βρέθηκε ισορρός του σε προχωρημένη σύψη στην Αργολίδα. Έχουν συλληφθεί δύο λοδαποί ινδικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν ότι τον σκότωσαν. Μόνο με τις νέου τύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες παύουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Στη διεθνή ενημέρωση, πανικός προκλήθηκε σε παραλία στη Ρωσία μετά το χτύπημα της Ουκρανίας με ντρόουν. Από το χτύπημα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν στην περιφέρεια του Κράσνονταρ. Αθλητικά. Παίκτης στην Ντόρτμουντ είναι με κάθε επισημότητα από σήμερα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χάντσι Κράλο Μπεμπεσίκτας στα play-off του Conference League, εφόσον καταφέρει να αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο. Με τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτι, ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa, εφόσον αποκλείσει την Άντρελεχτ.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 1,24% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πρόσχερες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 35 βαθμούς το θερμόμετρο. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάμερα πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
3: Οι καλύτερες τιμές των κακών κοριτσιών.
4: Πότε θα τελειώσει το ανάδρομο που όλα χαλούν? Πότε?
3: Έλα μωρέ, σιγά 10 μέρες ή όλα περάσουνε.
4: Δεν μπορώ, έχει χαλάσει το καζανάκι της τουαλέτας.
3: Μεράκι με κουβά. Με αυτό. Κουβά, ωραία είναι. Κάνεις και γυμναστική.
4: Ήρθε σήμερα το πρωί η Σίτα, λατσίτος. Και λέει δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Της λέω το δαχτυλάκι πολύ δυνατά. Άμα βάζει δαχτυλάκι πολύ
3: αυτό
4: δυνατά. Τι, έσπασε το μέσα πράγμα. Άμα παίζει box κανείς με το...
3: Είναι στον τοίχο το καζανάκι.
4: Ναι.
3: Όχι,
4: δεν είναι καθόλου. Ανταλλακτικό είναι.
3: Ναι.
4: Βέβαια.
3: Γιατί εμένα με χαλάει που δεν είναι στον τοίχο.
4: Ναι.
3: Σηκώνω το καπάκι και το τραβάω από το χέρι.
4: Βγάζει το καπάκι και αμέσως αλλάζει τα τέτοια. Βγαίνει το καπάκι.
3: Ναι.
4: Στο εντυχισμένο.
3: Α, βγαίνει.
4: Βέβαια, καλέ.
3: Όπως είναι χτισμένο, ξέρω εγώ.
4: Τι να είναι.
3: Χτιστό, χτιστό.
4: Τι να είναι,
3: χτιστό. Και δεν μπορεί να το βγάλει το καπάκι να πιέσει με το χέρι να πάρει κάτω τα.
4: Βρέασε με τώρα που θα βγάλω το καπάκι. Θα έρθει ο υδραυλικός και θα τα φτιάξει εκεί πέρα. Θα πληρώσουμε το μπουγιουρντί. Μετά ότι το τηλέφωνο, η μπαταρία τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά τα ίντερνετ κολλάνε, κάνουν, δείχνουν. Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι γίνεται.
3: Δεν με πήρε να μου δώσουν προσφορά.
4: Να.
3: Λέω, παιδιά, ό,τι ευρώ παραπάνω μου πείτε, μα θα είναι η οπτική, είναι που θα τρέχει, θα δεν πάει να τρέχει, είναι ό,τι θέλει να κάνει, δεν θέλω να ενδιαφέρομαι και το ίντερνετ σας είναι και χάλια να σας ενημερώσω επί την ευκαιρία. Θα φύγω και θα πάω στον άλλο πάροχο.
4: Και τι έγινε,
3: θέλετε, λέει, να πάρετε το κινητό σου, να το βάλετε στον πάροχο το δικό μας. να το βάλετε σε εμά. Λέω, άμα βάλω το δικό, να σέρνατε όπως σέρνατε το ίντερνετ, να μου λείπει. Θα κάνω, λέω, το ανάποδο τώρα που με πήρατε, λέω, επί τη ευκαιρία, θα πάρω το ίντερνετ μου να το βάλω στον πάροχο του κινητού μου.
4: Απειλούλα μου ακούγεται αυτό.
3: Άσε μα, κουκλίτσα μου. Και τι έγινε στο δικό τη πάροχο και πήγαινα κύθυρα και έπρεπε να ανέβω στα κεραμίδια να κάνω το.
4: Βρε!
3: Την κουκουβάκια για να πιάσω σήμα.
4: Βρε! Ξέρει. Το να κοιτάς πρωί-πρωί, ναι. Το μέρος σου αφού από ψηλά.
3: Το μέρος σου από ψηλά.
4: Κεραμιδόγατα.
3: Να είμαι κεραμιδόγατα.
4: Η κινητή τηλεφωνία.
3: Όχι, να θέλω να μιλήσω και να πρέπει να κάνω τη γάτα για να μιλήσω. Να. Και να κάνω έτσι το κινητό λαμβρό που θα
4: λοιπόν,
3: αυτό.
4: Λοιπόν, γυρίζοντας από Παρίσι, παιδιά, κάθομαι εγώ στην εξωτερική θέση, διάδρομο. Είναι δίπλα μου ένα πιτσιρικάκι, έτσι συμπαθητικό αγοράκι. Και δίπλα του ένα κοριτσάκι. Πρέπει να ήταν η αδέρφια ή ζευγάρι, μάλλον ζευγάρι.
3: Και αρχίζει... το κοριτσάκι με το αγοράκι.
4: Ναι, το κοριτσάκι με το αγοράκι.
3: Νόμιζα αγοράκι, νόμιζα κανένα δεκάχρονο ότι θα έλεγες.
4: Όχι καλέ.
3: Α, 20 χρονών.
4: Ναι, ας πούμε 20, εκεί 22. Ναι. Και αρχίζει το κοριτσάκι να βγάζει χαρτομάντιλα. Και να κάνει φουφουφού, φουφουφού, φουφουφού,
3: κουκουκού,
4: κοιτούσε, εγώ άρχισα να κοιτάω λοξά. Κουκουκού, φουφουφού, φουφουφού, βάζω το χέρι στην τσάντα, βγάζω μία μάσκα σιέλ, μετά λέω.
3: Βάλε και δεύτερη.
4: Αυτή να συνεχίζει. Να συνεχίζει, παιδιά, το... πρέπει να είχε, δηλαδή, να είχε πάρει μία ντάνα χαρτομάτιλα, δεν ξέρω. Λέω εγώ, τι να με πιάσει, λέω η Σιέλ. Κάνω το χέρι έτσι ευτυχώς και βρίσκω αυτές τις χοντρές και άρχισα να με κοιτάνε όλοι στο αεροπλάνο και με κοιτούσε και αυτή, δηλαδή του στυλ τόσο πολύ σε ενοχλώ.
3: Ναι, ναι,
4: να της πω, άσε μας κοριτσάκι μου τώρα έρθει εκεί πέρα. Με τις μίξες σου στην Ελλάδα, ζήσε τη μίξα σου στην Ελλάδα και μου ζητάς και τα. Δεν μου είπε τίποτα.
3: Αλλά λίγο... σε κοίταξε, Μπέρι, δεν πειράζει.
4: Ναι. Κοίτα, η μόνη ελπίδα ήταν ότι το αγοράκι τσέπιανε το χέρι και τρώγανε από ένα ίδιο σακουλάκι καραμέλες και το κοιτούσε αυτό, αυτό ούτε έβηχε.
3: Νωρίς είναι, αμπάβρο θα πήγε αυτό. Αυτό θα πήγε από. Δεν θέλει ημέρες για να.
4: Θέλει σε τρεις μέρες φαίνεται.
3: Ναι, σε μία ώρα δεν φαίνεται που τρώγει από το φαγητή της. Και να ήταν αυτό μόνο με ένα ζευγάρι και άλλα πράγματα έχουν ανταλλάξει αυτοί.
4: Ωραία.
3: Όχι μόνο το ίδιο πυρούνι.
4: Μια χαρά.
3: Έχουνε...
4: Εγώ πάντως είχα γυρίσει το πισινό μου και κοιτούσα το διάδρομο.
3: Ναι, παιδιά, τώρα δεν είναι να κολλήσουμε καλοκαιριάτικα.
4: Και μετά την έπιασε και ο ύπνος, λέω: ωραία, τουλάχιστον να μην φυσάει η μίξα και να μην είναι.
3: Να τις τρέχουν μόνο.
4: Ναι.
3: Ωραία.
4: Φαίνεται ότι είχε πρόβλημα πάντως με το λαιμό, έπαιρνα καραμέλες, κάτι αυτά καραμελάκια που είναι σαν πλαστελίνες, δηλαδή εντάξει. Όλα καλά!
3: Λοιπόν, γίνεται χαμός στο Wimbledon. Ζεστενόντουσαν πάρα πολύ. Πήγε η Καμίλο Πάρτενη, έβγαλε ένα ανεμιστηράκι, το φύσαγε, πήγε ο.
4: Α, είναι νέα μόδα, παιδιά, έτσι πάνε και σε επιδείξει μόδα.
3: Αυτά είναι από τα τέμουτα τέτοια εντωμεταξύ.
4: Δεν ξέρω, κρατούσαν κάτι πλαστικά πραγματάκια που του κάνει.
3: Τι να κάνει, τι βλακίε, τι να κάνει αυτό, ρε παιδιά.
4: Δεν ξέρω.
3: Δεν κάνει τίποτα, τίποτα δεν κάνει.
4: Είναι απόλυτη μόδα.
3: Είναι μόδα απλά, ναι. Ο πρίγκιπα Βίλιαμ, η Κέιτ Μίτλετον ζεστενόταν, είχαν βάλει αυτό το ανεμιστήρα μέσα στα μούτρα του. Επίσης το αγοράκι του στο μικρό με ένα καπέλο Πάναμα. Το κακόμοιρο, τι τραβάει και αυτό το έρμο.
4: Ε, τι θες να πάει.
3: Του βάλανε καπέλο Πάναμα τώρα εκεί.
4: Να βάλει ένα.
3: Να βάλει καπεδάκι. Ναι.
4: Κασκετάκι.
3: Ναι, η κόρη του είναι ίδια η Λίλιμπετ, αλλά στο ωραίο. Αν η Λίλιμπετ ήταν ωραία. Είναι ωραίο κοριτσάκι.
4: Ναι, και η Λίλιμπετ είναι ωραία.
3: Τα χάλια τη τα μαύρα ήταν.
4: Συμπαθητική δεν ήταν η κακόμοιρα.
3: Όχι, συμπαθητική είναι. Ασχημούλα ήταν.
4: Ναι.
3: Υποτίθεται ότι ωραία την αδερφή τη. Η οποία εγώ την έχω πει σε φωτογραφίες και.
4: Καλά, ήταν άλλη μόδα των γυναικών.
3: Ήταν άλλη μόδα, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, Τζούλια Σαρκοζή, η κόρη του Νικολάκη τη Κάρλα Μπρούνι.
4: Α, πόσο είναι το κοριτσάκι αυτό, εφηβεία. Κάτι 14 πρέπει να είναι.
3: Δεν ξέρω.
4: Ένα παιδί δεν έχουν.
3: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω.
4: Νομίζω
3: πόσο
4: ότι
3: είναι.
4: Ήταν αγόρι.
3: Κοριτσάκι λέει είναι.
4: Α.
3: Κάνει υπασία. Έχει ταλέντο στην υπασία. Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα.
4: Ναι.
3: Και το 2011 γεννήθηκε. Κάτσε λίγο τώρα.
4: 11.
3: Ναι.
4: Πόσο?
3: 15 είναι στην εφηβεία. Ναι. Λοιπόν.
4: Μπράβο η Κάρλα!
3: Και έχει
4: το έκανε το θάμα της. Της έχει... μοιάζει.
3: Πρέπει να είναι κοντό αυτό. Το καλυμμένο, κοντούτσικο.
4: Αν είναι όμορφο, σε ρώτησα. Αμέσως.
3: Ωραίο είναι. Έχει βάλει ψεύτικη βλεφαρίδα τα 15, μια χαρά ωραία θα περάσουν.
4: Ναι, εντάξει, έτσι κάνουν τα κοριτσάκια ναι. Τώρα, δυστυχώς.
3: Μπορεί να είναι και βλεφαρίδα, βλεφαρίδα όμως.
4: Α, μπορεί να
3: λοιπόν,
4: είναι και
3: μπορεί, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι νόστιμο κοριτσάκι. Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό έχει πολύ μεγάλο ταλέντο στα αλόγατα και κάνει τα πρώτα βήματα στην υπασία και θέλει να ασχοληθεί με την υπασία και
4: άντε,
3: τέτοια πράγματα.
4: Άντε σύντομα και φίλη της Αθηνάς Ωνάση.
3: Ακριβώς.
4: Ο πλούτος μας φέρνει πιο κοντά.
3: Δεν έχει μοιάσει τη μάνα της, δεν έχει ζωγωματικό, δεν έχει τίποτα.
4: Α, τι έχει.
3: Έχει μοιάσει το λάχανο.
4: Δεν είναι συμπαθητικό. Ωραίος άντρας είναι αυτός.
3: Ναι.
4: Όχι,
3: ε. Ξέρεις τι βλεφαρίδα φοράει. Μιλάμε για ψεύτικη.
4: Έλα μόνο το κοριτσάκι το.
3: Δεν μιλάμε για ψεύτικη, μιλάμε τώρα για.
4: Βλεφαρίδα αφρικό κόφτη.
3: Αρεμιστή, αυτή πάει στο Wimbledon να κάνει έτσι τις βλεφαρίδες και όλη η κερκίδα παίρνει ανάσα. Από
4: λοιπόν,
3: τον αέρα.
4: Σήμερα είχα πάει σε ένα εξεταστικό κέντρο για διαγνωστικές εξετάσεις.
3: Ωραία.
4: Σε ένα διαγνωστικό μάλλον κέντρο. Λοιπόν, κύριε, μια κυρία η οποία, παιδιά, έχει βάλει ένα πανί και έχει κρεμάσει το χέρι της και τη βλέπω που της λέει περάστε κυρία μου τάδε και αυτή πονούσε η κακομήρα και λοιπά. Και τη ρωτάω τι πάθατε και μου λέει τι να πάθω κυρία μου, τι να πάθω, μου λέει ανέβηκα στάλογο, μου λέει και αυτό ξαφνικά την είδε ροντέο. Και εγώ χάρηκα ότι είναι χαρούμενο το άλογο και μου κάνει έτσι και μου κάνει γιουβέτσι μέχρι που την τρώω την τούμπα. Την τρώω την τούμπα και έσπασα, μου λέει την ομοπλάτη μου.
3: Δικό της άλογο ήταν η.
4: Δικό της άλογο.
3: Α, τη συμπάθει το άλογο.
4: Παιδί μου, έτσι κάνουν τα άλογα.
3: Ναι.
4: Τα άλογα μπορεί να χάρει και αυτό, να είδε κάτι να φοβήθηκε, να χάρει και να οτιδήποτε και την είδε ροντέο.
3: Να χάρει και να τη ρίξει κάτω δεν νομίζω. Τέλος πάντων, είναι καλά η γυναίκα θα ζήσει.
4: Η γυναίκα θα ζήσει, αλλά θέλει να δει τώρα αν θα κάνει εγχείρηση ή θα περάσει μόνο του. Η Τσαρίνα Σαμπαλένκα είναι στη Μύκονο.
3: Ναι.
4: Κυρωνεύεται τους haters, τις γράφουνε διάφορα.
3: Για το καθεάρα είναι, ρε παιδιά. Και είναι και πολύ καλή φίλη με τον Τζόκοβιτς.
4: Λοιπόν, μη στεναχωριέστε για τους haters. Όποιοι έχουν μεγάλους λογαριασμούς, το ανεβάζουν χάρη στους haters, λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν τα Instagram.
3: Ναι.
4: Γι' αυτό και
3: όσο πιο πολύ σε βρίζουν, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο λογαριασμό σου.
4: Ναι, καλέ. Δεν έβαλα εγώ ένα βιντεάκι από τον Μπρούνο Τσερέλα και έγινε χαμός από κάτω επειδή μου έλεγε λίγο καφεδάκι, λίγο εσπρεσάκι και είχε ιτολικό, ταπεραμέντο και κουνούσε τα χέρια. Το τι τον περάσανε. Την κουνάει την αχλαδιά. Τι πήρε η Οικονομάκου. Τι Ιταλός είναι αυτός διάτριτος. Τι με τους Ντίν και Ντάν κάνει παρέα. Λέω παιδιά, αφού τον είδα το βράδυ, εγώ το έβαλα κάποια στιγμή την ώρα της επίδειξης Ηλίας Κρυθαριού το πρωί. Και βλέπω κάποια στιγμή να έχει γίνει viral. Λέω, έλα ρε, σε αρέσει τόσο πολύ και μπαίνω μέσα και έχει 300 σχόλια.
3: Εντάξει, και μπορεί να μερικούς θα τους αρέσει.
4: Τι γέει τη βάτα. Τι είναι αυτό. Αυτόν είδαμε με το γάμο. Ψεύτικος γάμος, λευκός γάμος, κόκκινος καπνός, ο πάπας της Ρώμης. Άρχισαν να λένε για την Έλληνο-Ιταλική φιλία.
3: Εντάξει, μερικά έχουν πολύ γέλιο.
4: Λέω σε μία φίλη μου, λέω, καλέ τι γίνεται, μην τους κόψεις, μου λέει, ανεβάζεις λογαριασμό. Πραγματικά ανέβασα 500 followers.
3: Είδες, κάτσε εκεί να βρίζουν, να σε βρίζουν, να βρίζουν και κόσμο, πας τέλεια.
4: Δεν βρίζουν εμένα.
3: Αυτό που ανέβασε, ρε παιδί ναι, μου. Δεν. Αλλά και αυτή να σου πω κάτι. Άμα εκτίθεσαι, όποιο εκτίθεται θα ακούσει και καλά και κακά, ρε παιδιά. Έτσι.
4: Ακριβώς.
3: Και αυτοί έχουν παραεκτεθεί, η αλήθεια είναι.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, ασχολούμαστε μια εβδομάδα πριν μια εβδομάδα με τον Τζιρέλα και την Τζουρούλα. Εντάξει, φτάνει.
4: Αυτοί κάναν το γάμο τους.
3: Εντάξει, κάναν το γάμο τους, μα ρημάξανε. Μιλάμε για το
4: ναι,
3: γάμο τους.
4: Δεν είναι αυτοί, αφού βγάζουν και οι καλεσμένοι πράγματα.
3: Εντάξει, ρε παιδί, μα και αυτοί ανεβάσταν στο λογαριασμό τους. Τα ασχολούμαστε μια εβδομάδα τι παντρεύτε, πού θα παντρευτούν, πού θα κάνουν τις προσκλήσεις, αν θα κάνουν πριπάρτι, πού θα κλείσουν το τελικά
4: που τώρα θα αλλάξαμε, τώρα έχουμε τη Χερτσίκοβα. Τώρα ασχολούμαστε με τα.
3: Ποια είναι η Χερτζίκοβα?
4: Η μοντέλα η οποία παντρεύτηκε τον άντρα της μετά από 23 χρόνια συμβίωσης και δύο παιδιά.
3: Για όλους βρίζουν. Εντάξει, εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι. Άμα ανεβάζει και το λογαριασμό, μια χαρά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φοβερή διάκριση λέει στο Billboard, είναι στη 12η θέση. Το άλμπουμ του Καμπάνες.
4: Καμπάνες.
3: Ποιο είναι, δεν ξέρω.
4: Ακού χτυπάνε καμπάνες για μας. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτό.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, πήγα το Σάββατο το βράδυ σε ένα γάμο.
3: Για πες.
4: Όπου ήταν ο Αργυρός ως καλεσμένος. Και επιπίστεως η Άννα Βύση η απόλυτη.
3: Έλα.
4: Η Άννα Βύση η απόλυτη, η οποία είναι στα καλύτερά της, παιδιά, έτσι. Είναι στα καλύτερά της, έχει αδυνατήσει, πρέπει να έχει κάνει και λίγο.
3: Ρε παιδί μου, αυτή την γυναίκα δεν χρειάζονταν ευίαιτα. Ήταν μια χαρά, εγώ την έβλεπα.
4: Ναι,

0: Γιατί προφανώς το πρώτο ήταν. Βίντεο ήταν το πρώτο ή φωτογραφία.
1: Βίντεο. Ήταν ένα βίντεο με το, που κατέβαινε κάτι σκαλιά και φορούσε ένα σακάκι με ένα σορτσάκι και την ποδάρα ήταν από εδώ μέχρι απέναντι. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκαν λίγο στροφοκάμουλοι τα πόδια, πολύ αδύνατα, αλλά εντάξει. Και μετά ήταν με ένα άλλο φόρεμα, με περούκα, δηλαδή το μαλλί της ήταν κοντό, αλλά είχε κάτι τριχάκια που φεύγαν από πίσω. Και εκεί φαινόταν πολύ. Παιδιά, να σα πω κάτι, από μια ηλικία και μετά, αλλού αλλού πηγαίνει το πάμπι. Δηλαδή, ξέρει και στεγνώνει, να σα το πω έτσι. Ναι. Φεύγουν οι χυμοί του σώματος και μένει ένα πετσί κότα.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε αυτή.
0: Σαρλίς, κάνε καφέ να στα πούμε. Ιατρικές συμβουλές.
1: Ναι, βρε Σαρλίς. Αυτή δεν πρέπει να δυνάτησε. Πρέπει να είναι τα κιλά που ήταν πάντα απλά. Αυτό που κάνει τον μπούτι που έχει ένα χυμό, έχει. Πιάνει μπούτι, κάνει χλακ, χλακ, χλακ.
0: Τώρα κάνει
1: τώρα. Τώρα έτσι τον άλλον.
0: Δεν κάνει
1: κάνουμε κλακέτες στα κόκαλα. Έχει. Γιατί έρχεται το δέρμα και αδυνατίζει, ρε παιδιά. Γίνεται σαν τσιγαρόχαρτο.
0: Ναι, αλλά δεν δείχνει έτσι όπως έδειχνε αυτή. Δεν ξέρω.
1: Τι να σου
0: πω. Ανορέξια, και φαίνεται
1: πολύ τα κόκαλα. Πετάνε τα κόκαλα, στραβώνουν τα κόκαλα, δεν ξέρω.
0: Δεν έπρεπε καταρχάς να βάλει.
1: Εγώ με την τόση στα χέρια μου βλέπω τα δύο κόκαλα αυτά στον αγκώνα. Και έχουν, είναι πιο.
0: Τι είναι πιο καλά, μια χαρά είναι τα κόκαλα.
1: Με τα δικά μου δεν είναι, είναι πιο ζαβά. Έχουν λίγο πεταχτεί προς τα έξω.
0: Μήπως.
1: Έχεις δει κάτι γιαγιάδες που τα πόδια τους μετά γίνουν στραβώνουν και περνάνε από κάτω τρένο, είναι τα νύσια.
0: Αυτό
1: κάθε
0: είναι.
1: Το κόκαλο, αυτό είναι η οστεοπόρωση. αυτό γίνεται, καταλαβαίνεις.
0: Οστεοπόρωση, welcome.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, όλα μέσα στη ζωή είναι.
0: Να.
1: Λοιπόν, ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael ξεπέρασε το 1 μισό δολάρια στο box office και έχει συγκεντρώσει.
0: Michael Jackson.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε, 370... δεν είχε πολύ καλές κριτικές.
1: Μια μόνο και εμείς ήταν. Είχε συγκεντρώσει 370 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι θρύλος ο άνθρωπος. Πολλοί την πήγαν και την είδαν και από περιέργεια να δουν. Δηλαδή, και εγώ και από περιέργεια πήγα να τη δω. Ωραία τα τραγούδια. Μια χαρά ο Ανιψιός το έβγαλε επάξια το ψωμάκι του. Δηλαδή, τον μιμήθηκε πάρα πολύ ωραία. Χόρευε πολύ ωραία. Ήταν δική του λέει φωνή, τραγούδια και πολύ ωραία, αλλά. Αγιογραφία ρε παιδί μου, όλα τέλεια σε αυτή τη ζωή, όλα τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Τι να κάνουν,
1: τι να πούνε κι αυτοί. Μην τη βγάζει, μην απαράτατο. Πες θα είναι μόνο μουσική ταινία, δεν θα είναι βιογραφία. Δεν είναι, αυτή είναι γεωγραφία.
0: Άμα είναι μουσική ταινία,
1: είναι συναυλία. Είναι το παΐ σου, είδαμε, δεν είδαμε τον Μάικλ Τζάκσον. Τώρα περιμένω να 12 Ιουλίου βγαίνει του Νόλαν. Η τέτοια με τη Λουπίτα, την ωραία Ελένη.
0: Και το έχει μεταφράσει, λέει εκείνο, το έχει πάει όπου θέλει.
1: Άσκαρα,
0: την ιστορία.
1: Όσκα, δεν θέλω να το δω πάνω. Είναι σε,
0: σε ελεύθερη μετάφραση.
1: Ναι.
0: Και τώρα το Ματ Ντέιμον τι ρόλο παίζει.
1: Τον Οδυσσέα.
0: Α, τον Οδυσσέα.
1: Παρακαλώ.
0: Καλά, τι Οδυσσέα ήταν αυτό το ξέρμα, το χολιγουδιανό στάρ από άλλη ταινία.
1: Είναι
0: θα ήθελα να είναι άγνωστη ηθοποιή, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ δεν θα ήθελα
0: ούτε λουπίτε, ούτε.
1: Εντάξει, με άγνωστη ηθοποιή. Θέλει το γνωστό τον ηθοποιό, ρε παιδί μου, αλλά να έχει ένα νόημα.
0: Είναι σαν την ταινία του Χριστού να βλέπουμε τον πρωταγωνιστή. Πώς λεγόταν ο Καημενούλης αυτός που δεν ξαναέπαιξε πουθενά, σε άλλη ταινία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τον Χριστό τον έχει στο μυαλό σου. Τον Οδυσσέα δεν τον έχει. Τον Χριστό υπάρχουν αγιογραφίες. Ποιος να έρθει να τον κάνει. Έχει μια εικόνα. Βέβαια δεν ξέρουμε αν είναι σωστή αυτή η εικόνα που έχουμε, αλλά έχουμε όλη μια εικόνα. Γι' αυτό και ήταν φοβερός ο Χριστός του Τζεφιρέλη, γιατί μοιάζει πάρα πολύ με την εικόνα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αλλά τώρα τον Οδυσσέα, όπως θέλει τον πλάθει ο καθένας. Μυθικό πρόσωπο είναι. Όπως θες τον. Εμένα μου κάνει. Ο Ματ Ντέιμον μου κάνει για Οδυσσέα.
0: Εμένα.
1: Σύνομαι,
0: εγώ θα ήθελα έναν Έλληνα πρωταγωνιστή καρακούκλαρο. Εκεί.
1: Μου ήταν ωραίος μωρό Οδυσσέα. Δεν περιγράφω. Ήταν πολύ έξυπνος απλά.
0: Ναι.
1: Ποιο θα ήθελε.
0: Πάλι ασχημομούριδες μας βγάλανε.
1: Όχι,
0: οι ξένοι, οι ζηλιάριδες.
1: Ποιο θα ήθελε ο Οδυσσέα που σου έρχεται κάτω στο μυαλό από Έλληνες.
0: Θα μπορούσε να είναι ένας πάρα πολύ ωραίος Έλληνας που να μην ήταν ηθοποιός, να ήταν μοντέλο.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολύ ωραίο.
1: Και πώς θα έπαιζε, σαν ταινίες θα έπαιζε μετά.
0: Όχι μωρέ, γιατί.
1: Θες ρε,
0: με σκηνοθεσία και με αυτό θα έπαιζε καλά.
1: Εντάξει, το κινηματογράφο η αλήθεια είναι θα ξημερωνόταν να την βγάλουν μια σκηνή.
0: Ναι. Α, ήταν ένα αντρουά, ένα πολύ αντρουά, ένας ωραίος μελαχρινός
1: Έλληνας. Ο Ματ Ντέιμον εγώ νομίζω ήταν μια χαρά. Γιατί αυτός είχε, στον Οδυσσέα τον ίστε το μυαλό.
0: Ναι.
1: Δεν τον ίστε το εξωτερικά, είναι πολυμήχανος, αυτό είναι όλο το θέμα. Οπότε δεν σε νοιάζει η ομορφιά. Ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Εμένα τουλάχιστον. Εμένα τουλάχιστον.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Νόστιμος είναι ο Ματ Ντέιμον, δεν είναι κανένα τέρας.
0: Δεν πατάει όμως πουθενά σε σχέση με Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω.
1: Γιατί μωρέ, δεν είναι ξανθός, καστανός είναι.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε.
1: Ο Αχιλλέας, ας πούμε, που τον έκανε στην Τρία ο Μπραντ Πιτ.
0: Ετοιμασία μην είναι τίποτα από αυτή την ταινία.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Εγώ
1: αλλά ο Αχιλλέας μ' άρεσε.
0: Τα τριχωτά πόδια του Μπραντ Πιτ θυμάμαι.
1: Αλλά
0: τίποτα άλλο.
1: Και ήταν διεξανθός, ήταν πολύ ωραίος.
0: Να. Λοιπόν, η Βίκη Καγιά γιόρτασε τα γενέθλιάκια της και βγήκε με το μαγιό στις παραλίες. ποιες παραλίες

0: της Μυκόνου.
1: Όπου βρήκε εκεί. Αχ, πες για την κυρία αυτή που λέει Μύκονο στο βίντεο.
0: Καλά, έχει, πάρα πολύ. Έχει ένα ριλ που λέει είναι μια κυρία και κάνει selfie φωτογραφία και λέει είναι στη θάλασσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μόλι, με το μαγιό βγαίνει.
1: Μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό είναι.
0: Ναι, βγαίνει και καλά βγαίνει από τη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και κάνει ένα selfie βίντεο που λέει Μύκονος! Και έρχεται ο άντρας της από πίσω και της λέει τι Μύκονος μωρή, τα έχεις χάσει, στο κρυονέρι είμαστε. Λέει τι να πω Κώστα μου, τι να πω,
1: τσιγκούνι,
0: ότι
1: τσιγκούνι,
0: είσαι
1: είπε.
0: Τσιγκούνις και με πας, δεν με πας πουθενά και ότι είμαστε κάθε χρόνο στο κρυονέρι.
1: Εντάξει, πολύ έξυπνο.
0: Ε?
1: Είναι μερικά βίντεο που είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Και χαριτωμένα, ναι. Τέτοια θέλουμε, παιδιά, να γελάει το σκυλάκι μας, γιατί αρχίσαν και βαράνε οι Αμερικάνοι τους Ιρακ.
1: Άντε πάλι.
0: Αρχίσαμε πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα στενά, ο ένας λέει είναι ανοιχτό,
1: και
0: ο άλλος
1: είναι...
0: λέει είναι κλειστά.
1: Πάνω που είχαμε ηρεμήσει, πήγαμε ότι θα κατέβει λίγο, είχα αρχίσει να κατεβαίνει η βενζίνη.
0: Εγώ ευτυχώς τις προηγούμενες μέρες γέμισα. Τώρα το πάμε χρηματιστήριο, οπότε γεμίζουμε το ρεζερβουάρ.
1: Όντως.
0: Δηλαδή, άσε που έχει αρχίσει και βύχει το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω τι έχει πάθει.
1: Εντάξει, μου ούτε.
0: Δηλαδή, σου λέω ανάνθρωπα, παιδί μου, όλα χαλάνε.
1: Μετά τις 23 ώρες θα πάνε καλά.
0: Πώς, από μόνα του.
1: Ναι, δεν στο έχω πει, ότι έχουν φτιάξει.
0: Α, να μείνουμε δηλαδή μέχρι τις 23 για το καζανάκι.
1: Δεν σου είπαμε το καζανάκι.
0: Πηγαίνουμε στην άλλη τουαλέτα.
1: Που είναι πρώτη ανάγκη, αλλά γενικά, ρε παιδί, μέρα μου είχε χαλάσει ένα κοντρόλ, έφτιαξε μετά. Έτυχε να φτιάξει τέλος πάντων.
0: Ξεμάτιασε.
1: Όχι, είχε πεθάνει και μετά ξανάζει.
0: Πώς έγινε αυτό, τι μοιράκολο ήταν αυτό.
1: Δεν ξέρω τι μοιράκολο ήταν, έγινε πάντα, έτυχε να γίνει. Αλλά δεν ήταν επίγον τώρα ένα κοντρόλ.
0: Να.
1: Ερκοντήσιον όταν είχα και δεύτερο.
0: Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε συνέντευξη και τα είπε. Προφούντης και τα είπε όλα.
1: Τι είπε, πες.
0: Πολύ κακή φαμίλια. Φαμίλια. Το αίμα γίνεται νερό. Νεράκι. Τρέχει.
1: Το ξεζομίσα το κακομίρι και αυτό, ναι.
0: Είπε ότι έκανα πολλά λάθη και περισσότερο τους έδωσα... Τους έβαλα μέσα στη δουλειά μου και αυτοί λίγο το χάσαν το μέτρο. Και είπα ότι ήταν μια δοκιμασία. Είναι πολύ δουλεμένος. Είναι πολύ δουλεμένος ψυχικά. Ήταν μια δοκιμασία, ήξερα ότι θα περάσει κλπ. Και είπα ότι μπαίνουν όρια. Δεν μπορεί να έρχονται να στριγκλίζουν και μόνο να απαιτούν. Είπα ότι στήριξα πάρα πολύ την οικογένειά μου. Δεν μετανιώνω γι' αυτό, γιατί πρέπει να βοηθάμε την οικογένειά μας. Αλλά λίγο το μέτρο ξεπεράστηκε και όλα ξεκίνησαν. Από ένα ακίνητο κοινό που είχαν σε κάποιο νησί στη Μύκονο.
1: Α, στη Μύκονο,
0: και
1: νομίζω,
0: που
1: ναι.
0: Κάποια στιγμή ζήτησα τα ρέστα και κατάλαβα ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σπίτι μου και μου έλεγαν: δεν ξέρεις τι λες και δεν είσαι καλά. Και όταν είδα, λέει, τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι για να με συλλάβουν, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά ήμουν, λέει, cool. Τους είπα: περιμένετε. Να φάω κάτι, να κάνω ένα ντουσάκι. Περιμένετε λίγο με την ησυχία σας και θα έρθω.
1: Φάτηκε κάτι από το ψυγείο εκεί, πήγε κάτι μέχρι να ετοιμαστώ.
0: Νόμιζα, λέει, ότι δεν θα έμενα μέσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό το πράγμα. Και είπε και κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι σε ό,τι κάνουμε μας στηρίζει ή δεν μας στηρίζει ο κόσμος. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Γιατί ο καθένας, παιδιά, μπορεί να λέει για τον εαυτό του ό,τι θέλει. Ο κόσμος μας στηρίζει στις δουλειές που κάνουμε, που είναι έξωθεν μαρτυρία και. Και υπάρχει, ας πούμε, δημόσια εικόνα.
1: Ναι.
0: Σε πάει ή δεν σε πάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είπα ότι σε όλες τις περιπέτειες, σε όλα τα δύσκολα που έχω περάσει, με έχει στηρίξει ο κόσμος. Τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
1: Τίποτα, τα ξεμνημόνευτο, ήρεμα, μπανάκι, καφέ, βόλτα.
0: Α, πήγες για μπάνιο στη θάλασσα?
1: Όχι. Δεν πήγα στη θάλασσα.
0: Στην μπανιέρα μας, λες.
1: Σε μια πισίνα.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, ωραίες και οι πισίνες. Λα πισίνα.
1: Ωραίες. Ποιος είναι ο Έρλιχ? Λοιπόν, αυτός ο Νορβηγός έχει γίνει μεγάλος χαμός με αυτόν, έτσι. Τον Έρλιχ Χάλαντ που έχει γίνει viral. Έχει γίνει viral και θα παίξουν τώρα, θα παίξουν με την. Όχι. Αργεντινή-Αγγλία παίζουν τώρα. Προκρίθηκε και η Αγγλία. Και παίζουν, είναι ημιτελικός Αργεντινή-Αγγλία, νομίζω.
0: Ναι, με ποιους είμαστε?
1: Εγώ είμαι Αργεντινή, δεν είμαι, δεν τους αντέχω τους Άγγλους καθόλου.
0: Και ποιοι οι Γάλλοι προχώρησαν, δεν αποκλείστηκαν, δεν είναι?
1: Νομίζω όχι.
0: Οι Γάλλοι με ποιους παίζουν?
1: Δεν ξέρω. Με τους Ισπανούς.
0: Με τους Ισπανούς. Όχι, εκεί, ρε παιδιά, εκεί είμαστε λίγο.
1: Ποιοι, Γαλλία, Ισπανία?
0: Ναι.
1: Αχ, βρε Μακρόν, τι μου κάνεις. Με την Ισπανία.
0: Με την Ισπανία.
1: Ναι, γιατί είναι Μακρόν από τη μία, Μπαρδέμ από την άλλη. Έχω σοβαρά αθλητικά κριτήρια.
0: Τώρα, συγγνώμη όμως. Συγκρίνεις δύο αλληνόμια πράγματα.
1: Σκαζίνα, δύο άντρες συγκρίνω. Εγώ δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Μπαρδέμ. Ισπανία είμαι.
0: Ισπανία, ναι. Άρα έχουμε τρεις ευρωπαϊκές ομάδες και μία, ναι, Λατινική Αμερική.
1: Αλλά η Αγγλία διάβασα ότι παίζει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλή φέτο σε αυτό το μουντιάλ, τέλος πάντων.
0: Οι Γάλλοι βγάλανε έξω το Μαροκό. Ήταν διχασμένος, παιδιά, ο κόσμος. Το... Καλά, να είμαστε σε πάρτι της Ήλιας Κρυθαριώτη και να έχουν βάλει οθόνες, γιατί οι περισσότεροι ήθελαν να δουν τον αγώνα.
1: Λογικό, μωρέ, δεν είναι. Εντάξει, 14 χρόνια γίνεται το μουντιάλ.
0: Μεγαλία ή Μαροκό ήσουν.
1: Δεν το είδα, δεν είχα βασχολεί
0: ναι,
1: καθόλου.
0: Ναι, αλλά με ποια ομάδα.
1: Θα ήμουνα.
0: Ναι.
1: Μάλλον με Μαρόκο θα ήμουνα.
0: Α. Μάλιστα. Ωραία.
1: Και το μεταξύ, επειδή, αν όχι να μου πεις, τι ώρες όμως ήταν, ήταν μετά μεσονύχτια, δεν ήταν, και στη Γαλλία, τα παιχνίδια.
0: Ήταν αργά βράδυ, νομίζω ότι ήταν, τι ώρα, τι, ώρα Γαλλίας, 10 νομίζω ξεκίνησε, γύρω στις 10, άρα εδώ 11. Εντάξει,
1: σχετικά νωρίς, γιατί πολλοί αγώνες είναι ξημερώματα εδώ,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, είναι μια διοργάνωση, ρε παιδί μου, που άμα σας αρέσει το ποδόσφαιρο, κάθε 4 χρόνια το μεταξύ είναι, αξίζει να την απολαμβάνει κανείς.
0: Και αλήθεια είναι ότι και αν δεν σε αρέσει, όταν προχωράει το πράγμα.
1: Αυτό
0: και
1: εγώ.
0: Έχει, ένα ναι, ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή και εγώ, αν ήταν, αν είναι στον τελικό ομάδα που με ενδιαφέρει, δηλαδή η Ισπανία, λέμε ένα παράδειγμα, η Αργεντινή. Και μπορεί και να.
0: Αν παίξει η Ισπανία-Αργεντινή, εκεί τι θα είσαι.
1: Ισπανία.
0: Α, τόσο πολύ,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ τι θα είσαι.
0: Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Αγαπώ και την Αργεντινή. Μου εκπέμπει κάτι ωραίο, εντάξει, συμπαθείς. Η Αργεντινή έχει ιστορία στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: η αλήθεια είναι, και είναι και συμπαθητικοί άνθρωποι. Και οι πιο ωραίοι άντρες του κόσμου, θεωρώ. Η Αργεντινή.
1: Ναι, αρκεί να παίρνει τον ωραίο.
0: Καλά, εντάξει. Και στους Ισπανούς δεν ισχύει το ίδιο.
1: Ναι, μωρέ, αλλά η Αργεντινή, δεν ξέρω. Άμα τους δεις έτσι σε φωτογραφία. Άμα δεις Αργεντίνους γενικά, είναι λίγο.
0: Τι, σαν να έχουν φάει τη γανιά στο κεφαλί.
1: Κάτι. Πρέπει να πέσει στην περίπτωση, νομίζω.
0: Λοιπόν, η Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε και αυτή τα γενέθλιά της. Έβαλε τη στριγκιάλα της, έσβησε την τούρτα της, πήρε το αμάξι της και εντάξει της. Τούρτες αυτά. Δεν θυμάμαι πού ήτανε. Σε ποιο μέρος. Τα 54 της χρόνια, παιδιά, μια χαρά κρατιούνται.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτές οι Λατινοαμερικάνες μια χαρά κρατιούνται.
1: Ναι, ισχύει.

0: μόνη ψάχνει. Τι έγινε, η Πάμελα Άντερσον πάλι. Μόνη ψάχνει, τι ψάχνει σε τέτοια ηλικία που είναι.
1: Γιατί, μωρέ μου, πότε δεν είναι αργά.
0: Ελεύθερη και ωραία η νέα Πάμελα Άντερσον του νέου Baywatch. Α, είναι καινούρια. Η 29χρονη Ναντίρ πρωταγωνιστεί ως ναυαγοσώστρια στην θέση της Πάμελα Άντερσον. Κούκλα. Κουκλάρα είναι, κοίτα. Ξανθά,
1: πολύ ωραίο
0: με τα μορτισέρ της, με τα σέρ της, με τα μέα της κλπ.
1: Άρα για αυτήν.
0: Πιστεύεις ότι το Baywatch θα.
1: Αυτό πάλι... πήγα να πω. Ότι άραγε το βλέπουν, ποιος ξέρει.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Όχι, δεν ξέρω, αλλά θα είναι μια σειρά που θα έχει επιτυχία όπως είχε τότε. Μπορεί και να έχει.
0: Ναι.
1: Στην Αμερική τουλάχιστον.
0: Το Παμελάκι όμως έχει αφήσει εποχή.
1: Ναι.
0: Ωραία θα ήταν να τις δίνουν, να τις έδιναν ένα ρόλο.
1: Πραγματικά έχει αφήσει. Τι να κάνει τώρα.
0: Τι να κάνει τη γρυμπά Baywatcher, ξέρω εγώ. Τη σιτεμένη.
1: Να παραδείγει τη μαθήματα Baywatching. Τι άλλο να κάνει, τρέχει με το μαχαίο να σώζει κόσμο.
0: Δεν
1: μπορεί να μείνει μέσα στη θάλασσα.
0: Αυτή.
1: Ναι, τώρα δεν
0: είδε κανένα δύο-τρει εκεί πέρα.
1: Αλλά ήταν πολύ σεξοβόμπα, παιδιά.
0: Ναι, ήταν κοντή με μεγάλο στήθο.
1: Ναι. Ψεύτικο.
0: Ψεύτικο.
1: Ψεύτικο στήθο, αλλά ωραίο ψεύτικο. Δηλαδή ήταν τότε που αρχίσαν τα ψεύτικα. Μετά από την Πάμελα Άντερσον, όλε ήθελαν να βάλουν ψεύτικο.
0: Πάντως οι Αμερικάνες είναι πολύ παιδιά τις.
1: Ξεψεύτηκες όλες.
0: Πω, πω.
1: Ναι. Ειδικά στην Καλιφόρνια και εκεί πέρα όλες.
0: Έχει, ναι, γιατί έχει πάρα πολλούς πλαστικούς χειρουργούς.
1: Ναι.
0: Ψεύτικα με. Όλες κάνουν τη μύτη.
1: Όλες είναι μαυρισμένες.
0: Μαυρισμένες. Με μήλα. Βέβαια, μου είπαν ότι οι Βραζιλιάνες ξεκινάνε, λέει, τις πλαστικές από τα 25 χρόνια. Αρχίζουν πρώτα ό,τι περισσεύει. Αν είναι μεγάλη μύτη, την κόβουν. Αρχίζουν μύτες, αυτιά κλπ. Και σιγά σιγά πάει το πράγμα. Και έρχεται σε μια ηλικία και είναι θεές. Όλες είναι θεές.
1: Να, τι να πω.
0: Δεν έχουν γεννηθεί έτσι. Είναι όλες, λέει, πειραγμένες.
1: Εντάξει.
0: Και οι Λατίνες.
1: Και οι υποποιητούς. Στο Βραζιλιάνο.
0: Να δεις την Τζένιφερ Λόπες πόσο φρεσκαδούρα σιδερωμένη είναι.
1: Βλέπεις τις φωτογραφίες, ρε παιδί μου, ότι
0: όχι,
1: είναι φρεσκαδούρα.
0: Γιατί, άκου, μπορεί να είναι ρετούς. Αν δεν τον δεις τον άλλον φυσικά.
1: Φαίνεται σε κάτι βίντεο πάντως που την έχουν τραβήξει που εν ακνία της.
0: Ναι.
1: Τη βλέπεις τη φρεσκαδούρα.
0: Ναι.
1: Τη βλέπει. Τα σίγουρα έχουν κάνει, ρε παιδί μου, αυτές, αλλά έχουν κάνει ωραίες δουλειές. Γιατί πάει
0: η μαμά άλλες... πρέπει να ξόδεψει μάλλον τους όλα τα λεφτά σε αυτήν. Γι' αυτό η αδερφή της δεν είναι η ίδια. Η κοπελίτσα διπλά του κοπελούι που ήταν μαζί ήταν η αδερφή της.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι τόσο ωραία. Βρεμάνα. Βρεμάνα.
1: Γιατί
0: το εξάντλησες όλο στην Τζένιφερ.
1: Δεν έχει κάνει πλαστικές η Τζένιφερ. Ενώ όταν ήταν μικρή ήταν.
0: Καλέ, σου λέει όλες ξεκινάνε από 20, όλες πειραγμένες. Στη Λατινική Αμερική, άμα δεν έχει κάνει πλαστικές. Πώς πάμε εμείς στον παθολόγο.
1: Ναι.
0: Πάνε αυτές από μικρά κοριτσάκια και τις λέει: κοριτσούι μου, όταν γίνεις 13 ετών, έλα να σου κάνω την πρώτη πλαστική. Αρχίζουν δε τα lifting από τα 25 τους χρόνια.
1: Μα τι να τραβήξεις, ρε παιδί μου, στα 25.
0: Ό,τι μπορείς, τραβάς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χάλαντ της Νορβηγίας, ο μεγάλος σκόρερ, ο οποίος παίζει και στην Αγγλία, αλλά δεν τον ήξερε πολύ ο κόσμος, παιδιά, πριν το Μουντιάλ. Είναι και φάσιο Νάικο.
0: Είναι φάσιο Άικο.
1: Είναι φάσιο Άικο, φοράει, λέει, κρατάει μπίρκιν τσάντες, φοράει Σανέλ και τέτοια πράγματα. Ναι, είναι πολύ, λέει, μοδάτος. Βέβαια είναι κακομοίρης.
0: Σανέλ φοράει.
1: Ναι, Σανέλ και κρατάει μπίρκιν τσάντες και τέτοια.
0: Όποιος έχει πολλά λεφτά ρίχνει. Όποιος έχει πολύ πιπέρι ρίχνει και στα λάχανα.
1: Εντάξει, ωραία ντύνεται, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι μια σχημούλης, μωρέ μου. Έχει μια κουτέλα από εδώ μέχρι απέναντι. Και έχει βγει μια μοντελίτσα μικρή Ρωσίδα που είναι, όταν λέμε ίδια, ίδια. Δηλαδή πώς θα ήταν αυτό σε γυναίκα, αυτό.
0: Ναι.
1: Ίδια.
0: Αγριόφατσα πάντως δεν είναι.
1: Oh.
0: Δεν έχει κάτι γλυκερό που έχουν συνήθως οι Σκανδιναβοί. Έχουν δηλαδή, είναι λίγο έτσι.
1: Δεν έχει μεγάλο κούτελο, μωρέ μου, το καλό μου αυτό.
0: Ναι.
1: Όσοι λέει έχουν μεγάλο κούτελο, διάβαζα μία έρευνα, έχουν υψηλό IQ. Ναι, κοίτανε το κούτελό μου μετά, λέω πρέπει να είμαι βλήμα.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ νομίζω το αντίθετο συμβαίνει.
1: Διάβαζα αυτό εγώ.
0: Ναι.
1: Ότι όσοι έχουν μεγάλο κούτελο έχουν. Να σου πω κάτι, ξέρεις όταν το διάβαζα, γιατί μου βγάζει νόημα. Γιατί αν έχει παρατηρήσει τους εξωγήινους, φανταζόμαστε με πάρα πολύ μεγάλο κούτελο που υποτίθεται ότι είναι προηγμένη σε τεχνολογίες και μυαλού κλπ. Και λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά είναι συμπαθητικούς, έχει και μία κουκλάρα σύντροφο και γενικά νομίζω ότι τώρα με το μουτέρ που τον έχει μάθει περισσότερος κόσμος θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα,
0: λοιπόν,
1: από
0: οίκους
1: μόδας και τέτοια.
0: Η Κάιλι.
1: Ναι.
0: Η Kim Kardashian. Τα έβγαλε όλα. Φόρεσε ένα μαγιό, ένα σπαγκάκι από εδώ, ένα σπαγκάκι από εκεί. Λίγο τριγωνάκι μπροστά. για να κρύβει το άλλο τριγωνάκι που δεν κρύβει και τίποτα. Και ανέβασα, λέει, θερμοκρασία για τους Instagram.
1: Σιγά μου, ρε, ποια φωτό Instagram που πέφτει με την κάθε μία που βγάζει ένα σκυλάκι.
0: Καλά, αυτή εντάξει τώρα τι έχει, θα έχει followers, κάτι εκατομμύρια.
1: Έχει.
0: Βλέπω, παιδιά, κάτι λογαριασμού και ζαλίζομαι και λέω Παναγία μου, βέβαια.
1: Εντάξει, αυτή
0: είναι...
1: έχει, φαντάσου καταρχήν, έχει μία από τι πιο επιτυχημένε εταιρείε καλλιτικών. Τώρα πλάκα κάνουμε. Δεν είναι μόνο
0: χρησιμοποιήσει τα καλλιτικά τη.
1: Εγώ ποτέ.
0: Α. Και είναι επανακρίβου σίγουρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν είμαι και σίγουρη γιατί νομίζω ότι απευθύνονται σε πιο νέα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη. Από εμάς είμαστε πιο μεγάλα κορίτσια.
0: Η Μαντόνα που έχει αδυνατήσει κάνει την κόρη μου τη σοσιαλίστρια πάει.
1: Λοιπόν, η Μαντόνα επίσης συνέντευξη ότι δεν ξεπέρασε ποτέ και ο μεγαλύτερο τη έρωτα τη ζωή τη ήταν ο Σον Πεν.
0: Ε, ναι. Ξέρεις γιατί. Τη σνόμπαρε.
1: Ναι.
0: Και την έλεγε ατάλαντη.
1: Καλά, δίκιο είχε. Ως προς την ηθοποιία, σαν ηθοποιός,
0: ναι.
1: Ήταν ατάλαντη.
0: Κάτι πρέπει να έχει ο Σον Πεν του καίει τον εγκέφαλο.
1: Ναι, ναι,
0: είναι. Αυτό το.
1: Στιγανίζει.
0: Ναι, πρέπει να
1: είναι. Είναι και λίγο απόμακρος και είναι και λίγο αντιστάρ και δεν θέλουν να βγαίνουν και είναι και ηθοποιάρα.
0: Ναι.
1: Τρελή
0: είναι λίγο μη μου του κύκλου στάρατε και με τη Σαρλή Στερόν γίνανε εκεί πέρα.
1: Και είναι και σεξι, ενώ δεν είναι ωραίος. Έχει κάτι έτσι που. Πηγαίνει το μυαλό σου δηλαδή στη βρωμίτσα, άμα τον βλέπει.
0: Είναι ψηλό σνομπάρι όμως. Πρέπει να κάνει ένα έμεσο, να είναι bullying.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα κάνει τώρα στη Μαντόνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μετά έπεσε στον Γκάι Ρίτσι, προσπαθώντας να κάνει την ηθοποιό.
1: Μια
0: γλύκα, αλλά και αυτός γύριζε, λέει, ταινία. Μου είχε πει κάποιος οι πρωταγωνιστής, γύριζε ταινία και αυτός κουτσομπόλευε με τον ηθοποιό και έλεγε αυτή, θα με προσέξεις καθόλου. Δηλαδή, τη είχε μείνει το. Γι' αυτό σου λέω, κάτι πρέπει να τη είχε κάνει ο Σον Πεν.
1: Μπορεί.
0: Βέβαια, ήταν πολύ νέα τότε.
1: Πολύ,
0: με το Σον Πεν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε γίνει στα ρούμπα.
1: Όχι, ήταν στα ρούμπα.
0: Ήτανε τόσο πολύ.
1: Ναι, ήταν. Λοιπόν, ανατροπή στο Βρετανικό Παλάτι. Κάρολος και η Καμίλα συνάντησαν μετά από χρόνια το Χάρι, τη Μέγαν και τα Μεγανόπουλα.
0: Ναι, και τα Μεγανόπουλα θα πάνε σινεμά. Υπήρχε συγκίνηση.
1: Υπήρχε μία αμηχανία, φαντάζομαι. Ήπια τα τσάγια τους, φάγανε τα πόριτς τους. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ο Κάρολος ήθελε πολύ να βρει τα εικονία του, σου λέει μη κλείσω τα μάτια μου γιατί όπου να είναι είμαι στον επιθανάτιο ρόγχο. Οπότε ήθελε πολύ να βρει τα εικόνια του να τα χαιρετήσει, να θυμούνται και ένα παππού. Αυτό, μέχρι εκεί. Αλλά ήταν γενικά ψυχρή, λέει. Βίλιαμ, πες συναντήθηκαν με Βίλιαμ και Κέιτ. Πες συναντήθηκαν. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν συγκυριακό ή αν ήταν. Δεν ήθελε ο Βίλιαμ να τον δει. Γιατί ο Βίλιαμ έχει μου τρώσει πάρα πολύ. Με τον Χάρη.
0: Να.
1: Και αυτή η Κέιτ θα σου πει τίποτα.
0: Τι να του πει.
1: Άντε ρε παιδί μου, αδερφό σου είναι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι και κάνουν κακό και στην εικόνα του οίκου.
1: Ναι, δεν περίμεναν αυτούς βέβαια, είναι ο Άντριου. Ο Άντριου τα κατεδάφισε όλα. Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Άντριου τα έκανε
0: καλά,
1: όλα.
0: Καλά, αυτά ήταν απαράδεκτα.
1: Ναι.
0: Αλλά και ο Χάρη η αλήθεια είναι με τη Μέγαν ξεπέρασε το,
1: ναι.
0: Το όριο, παιδιά.
1: Με τις συνεντεύξεις αυτή.
0: Με τις συνεντεύξεις και να λένε τη χάλια που ήταν και πώς του φερθήκανε και πώς του κάνανε. Δηλαδή υπάρχει και ένα πρωτόκολλο.
1: Ναι,
0: αυτοί βγάλανε
1: ναι.
0: Το πρώτο. Και κράτησε το δεύτερο σύνδεσμο.
1: Και δεν το κάνανε, κάνανε και κάτι, δεν ρίχνανε λίγο το τυράκι. Μπήκαν, βγήκαν επιθετικά, τα είπαν όλα, βάλανε τον εχετό και μετά δεν ενδιαφερόταν κανείς. Και έχουν μείνει άφραγοι, δεν πήγαινε καλά.
0: Και αυτό πήγανε.
1: Ναι.
0: Πήγανε για κανένα ναι. Καλοκαιρινό τύπ, για διακοπές.
1: Αυτό.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
1: Αυτό φαντάζομαι.
0: Καλοκαιρινές διακοπές.

0: κακά, κορίτσια!
1: Λιμπάνκιου, αλέσε!
0: Ει, χερτσίκο, πω παιδιά, ήταν πάρα πολύ αδύνατη. Είχε περάσει η ανορέξια.
1: Ναι, αλλά
0: τώρα έπιασε λίγο τσιτσιπάνω τη εκτό αν είναι ρεψαρισμένε φωτογραφίε που δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν νομίζω κι εγώ, αλλά που είναι γλύκα.
0: 23 χρόνια γιατί δεν παντρευόντουσαν. 23 χρόνια σχέση και με 2-3 παιδιά.
1: Μπορεί να τον παντρευτήκανε τώρα κατά κληρονομικά που γερνάνε.
0: Α, ωραία. Μαμά,
1: δεν λέμε την κακένεια, αλλά να είναι τακτοποιημένη και αυτή είναι τακτοποιημένος. Και αυτός όποιος φύγει πρώτος να μην μείνει ο άλλος, να τα πάρει ο άλλος.
0: Ναι. Σωστό και αυτό.
1: Έτσι νομίζω ότι έγινε. Mm. Γιατί δύο παιδιά δεν έχουν, έλεγες.
0: Έχουν
1: παιδιά τέλος πάντων μαζί. Ναι. Έχουν παιδιά μαζί.
0: Τα παιδιά είναι νόμιμοι κληρονόμοι.
1: Μα την είχε και αυτός να στεφάνω, ότι είναι παιδί μου, την κοπέλα είναι δυνατόν, ναι.
0: Λοιπόν, η 53 ετών αυτή. Έτσι.
1: Και δεν φαίνεται για 53 παιδιά. Είναι πολύ, πολύ πιο νέα φαίνεται. Και είναι και πολύ ωραία.
0: Και φορούσε ένα νηφικό. Μετά από 25 χρόνια σχέση.
1: Ωραίο νηφικό, όντως. Πολύ ωραίο.
0: Μετά από 25 χρόνια. Ναι. Καλά, εντάξει, τι να πω.
1: Κοίτα, μετά από 25 χρόνια. Άκου, τρία πράγματα είναι. Ή τον χωρίζεις, ή τον θάβεις, ή τον παντρεύεσαι. Αυτή τον παντρεύτηκε.
0: Τρία παιδιά έχουν. Τα παιδιά του είναι 12, 15 και 18.
1: Ναι, τρία είπε. Ε.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, και εμένα. Λοιπόν, η ψυχολογία με δικαιώνει. Οι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι αρέσκονται στο να σπάνε φυσαλίδες. Έχεις δει αυτά τα που βάζουν όταν έρχεται κάτι, ρε παιδί μου, ένα ή άλλο αντικείμενο που βάζουν φυσαλίδες. Εγώ κρατάω αυτό το προστατευτικό και αρχίζω και το σπάω και νιώθω μια ικανοποίηση.
0: Και τι είναι οι άνθρωποι?
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι σπάνε φυσαρίδες δεν είναι ανώριμοι, αλλά απολαμβάνουν μια απλή ικανοποίηση του εγκεφάλου.
0: Λίγο με το νευρικό σύστημα κάτι.
1: Όχι, μάλλον, είναι ωραίο.
0: Για λεξοντανίλη είναι.
1: Είναι ωραίο. Είναι, λέει, ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδράσει, προβλέψει με συστητήριες εμπειρίες και μικρές τιμές ευτυχίας. Και ικανοποιεί το εγκέφαλος. Πραγματικά και μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό και να ακούω κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
0: Όπως κάποιοι τους αρέσει να πιάνουν τον άλλο και να του βγάζουν τα μπιμπίκια.
1: Τι μου θύμισες τώρα.
0: Τι.
1: Τρελαίνομαι. Δεν έχω καλύτερο.
0: Ναι.
1: Τώρα πια ξεραίλα, δεν έχω μισό μπιμπίκι. Είναι τα όλα.
0: Όχι, μπορεί να βρεις κάποια φίλη σου και να τις πας.
1: Δεν έχουν ούτε αυτές, τους τελειώσανε.
0: Γερομπίμπικα. Δεν υπάρχει γερομπίμπικα.
1: Δεν έχει. Τι ωραίο πράγμα. Τι έφτυχε και μάλιστα όταν είχα και κάποιο στη μύτη κάτι. Πήγαινα σε μεγεθυντικό και να το ευχαριστηθώ και το σπάγα απαλά να βγαίνει. Γιατί μου βγαίνει σαν να μου το πω.
0: Πάντα αναρωτιόμουν τι χαρά μπορεί να δίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν υπάρχει. Γέμισαν οι σιελογόνια δένες μου, τρελαίνομαι.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, τρελαίνομαι.
0: Γι' αυτό και τις φυσαλίδες.
1: Αυτό, έχω διάφορα, δεν είναι μόνο αυτά.
0: Α, κι άλλα. Τι άλλα.
1: Αυτό, μου αρέσει να σπάω σπυράκια, τρελαίνομαι.
0: Ναι, φυσαλίδες, τι άλλο.
1: Και ειδικά μαυράκια, ειδικά μαυράκια.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Ωραία. Κάναμε τον εμετό.
1: Φυσαλίδες.
0: Ναι.
1: Τι μου έχετε κάνει τώρα.
0: Έχεις κανένα άλλο.
1: Τώρα. Μ' αρέσει πολύ να κρατάω μπαλόνι το οποίο έχει.
0: Α, και να το γυρνάς.
1: Όχι. Μπαλόνι το οποίο έχει ξεφουσκώσει και έχει μείνει πολύ λίγο και όπως το πιέζει κάνει βγαίνουν μπαλονάκια από τις διάφορες μεριές του χεριού.
0: Ναι. Όταν έχεις κλειδιά σου αρέσει να τα παίζεις?
1: Όχι.
0: Κομπολόι?
1: Όχι καθόλου.
0: Τι άλλο?
1: Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνουν και ήχο. Ναι. Αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό αυτό με τον μπαλόνι. Και αυτό ωραίο. Πρέπει να πάρω κανένα μπαλόνι τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν έχει καμιά ανομαλία να σ' αρέσει?
0: Τέτοιο αυτό.
1: Κάτι περίεργο.
0: Εγώ ενοχλούμαι σε αυτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είμαι στο αεροπλάνο και ο άλλος έχει πάρει τα κλειδιά του. Μου έχει τύχει αυτό. Τα κλειδάκια ακούς όλη την ώρα την πτήση. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Ή ας πούμε, ο άλλος μπορεί να βαράει το παπούτσι του στο πάτωμα. Τα βρίσκω ενοχλητικά για να είμαι ειλικρινής.
1: Όχι, εγώ δεν έχω κάτι με ήχο. Εντάξει, κόλλησα.
0: Αυτά
1: κάνουν ήχο. Αλλά δεν είναι ήχο. Δεν με νοιάζει ο ήχος. Με νοιάζει η αφή ότι αυτό το πράγμα είναι σαν μικρό μαλακό και σπάει. Και πας στο επόμενο μετά.
0: Ναι.
1: Ναι, έχω τέτοια. Δεν μου αρέσουν αυτά. Να σου πει κλείνω το στυλό, λέμε το. Δεν μου λέει κάτι.
0: Αυτό.
1: Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό.
0: Ναι. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν.
1: Ναι.
0: Το
1: άλλο που έκανα. Λοιπόν, είναι ένας τύπος στο ίντερνετ που λέει τι βλακείς κάναμε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, άλλο που έκανα και μ' άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή ήταν να παίρνω μία βελόνα και να την περνάω από την εξωτερική στη φάβα του δαχτύλου.
0: Ναι.
1: Και να καρφώνω. Χωρίς να. Δεν πονάει καθόλου αυτό. Και να την έχω και να το κάνω σε όλα μου τα δάχτυλα και να κάνω έτσι μετά.
0: Έχει πάει ποτέ σε σχολείο να σου κάνει κανάλι.
1: Ήταν ένα τύπο ο οποίο έδειξε τι έκανε όταν ήταν μικρό και λέω: Καλενάμε, δεν είμαι μόνη μου. Και γράφω από κάτω, αγκιάλι. Δεν είμαστε μόνοι μα.
0: Συγγνώμη, περνά τη βελόνα στο δέρμα.
1: Ναι, αλλά στην εξωτερική στιβάδα που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή τίποτα. Υπάρχει ένα.
0: Και αυτό σου δίνει χαρά.
1: Ναι, είναι ωραίο, έχει πλάκα. Είχε πλάκα αυτό.
0: Ρώτησα ένα φίλο και συνάδελφο, πολύ καλό παιδί. Έχει κάνει τα 3/4 του χεριού τατού.
1: Ναι, ναι.
0: Και του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μην κάνεις άλλο. Πραγματικά θα γίνεις, δηλαδή, θα δίνεις την εικόνα του Βρωμίλου.
1: Ναι.
0: Και του λέω, έχω ακούσει βέβαια. Αχ, μου λέει και ετοιμαζόμουν να κάνω και το άλλο μισό χέρι. Ένα κομματάκι μπροστά δηλαδή έχει μείνει. Όλο το άλλο είναι.
1: Ναι.
0: Του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι, πραγματικά. Γιατί μετά γίνεσαι, ρε παιδί μου, σαν Βρωμίλος. Δίνει μια εικόνα πολύ σκούρα. Και μου λέει, αχ, και ετοιμαζόμουν πραγματικά να κάνω και το υπόλοιπο. Το ακούω αυτό που μου λες. Και λέω, έχω ακούσει ότι δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ναι, μου λες,
1: θα το καταπείς τόσο... το μεγάκι σου έρχεται.
0: Μου λέει, μου δίνει τέτοια ευχαρίστηση. Μου λείπει, λέει, πραγματικά παθαίνεις εθισμό και μετά σου λείπει βελόνα.
1: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
0: Λέω, τι?
1: Να το έχω ακούσει κι εγώ.
0: Πάρε, λέω, μία βελόνα και τρυπήσου, καλέ. Χρειάζεται να πατσαβουριάσεις το κορμί σου.
1: Εγώ αυτό πάντως, να ισχύει.
0: Τι να πω.
1: Περίεργο. Λοιπόν, να πούμε, λέει η Παναγιώτα, είναι αυτό το μηγάκι που κυκλοφορεί εδώ είναι εγκλωβισμένο μέσα στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Μία εβδομάδα και δεν ξέρει από πού να φύγει.
0: Γιατί αφού ανοίγουμε την πόρτα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τι?
1: Είναι, σε λίγο θα μπει στο στόμα μου. Έχω καταπιεί μήγα, το έχω πει έτσι.
0: Αυτό το μηγάκι τώρα τι, θα πάρει λίγο πρωτεΐνη.
1: Ναι.
0: Θα φας και θα είναι
1: δεν
0: ένα.
1: Δεν υπάρχει πιο άσχημο να καταπιεί έντομο. Με έχει περπατήσει και κάτι στην κοιλιά. Γενικά.
0: Πότε σήμερα.
1: Όχι, προχθές το βράδυ.
0: Τι σε περπάτησε.
1: Δεν πού να ξέρω. Και μετρό.
0: Από την, την πατημασιά δεν κατάλαβες.
1: Όχι, δεν κατάλαβα τι είναι. Το φωτογράφησα, το έστειλε στο ChatGPT μου και αυτό ξέρει τι του γίνεται.
0: Α, ωραία. Έχει κάνει και διάγνωση.
1: Στο ChatGPT στέλνω. Όταν έχω ένα σπυράκι.
0: Μα σου λέει, μη στέλνετε για τη διάγνωση, μπορεί να μην είναι σωστή.
1: Μου είπε, δεν είμαι σίγουρο το γιατρό. Μπορεί να είναι εκείνο, μπορεί να είναι. Δεν μου είπε τίποτα θετικό το καημένο και αυτό.
0: Τι πιθανότητε τι είναι.
1: Κουνούπι, κάποιο έντομο λέει που με περπάτησε. Ευχαριστώ, λέει, αφού το ξέρω και εγώ. Πες παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρο, αλλά δεν το βλέπω για κάτι επικίνδυνο.
0: Αφού σε περπάτησε και, και δεν σε έτρεξε, πάλι καλά.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εγώ τώρα με τις νυχτερίδες και τέτοια αφήνω το βράδυ το παράθυρο ανοιχτό και...
1: Βάλε εσύ τα είπαμε ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα.
0: Θέλει διαδικασία, λοιπόν. Περίμενε. Λοιπόν, τώρα που έχει ωραίο καιρό και δεν έχει full ζέστη.
1: Όχι, ναι.
0: Είναι μια καλή αφορμή, παιδιά, να κάνουμε βόλτα, να πάμε για ένα καφεδάκι, να κάνουμε...
1: Να κάνουμε push. Να κάνουμε push.
0: Shopping.
1: Έχουνε ξεκινήσει.
0: Ναι, έχουν ξεκινήσει.
1: Έχουν ξεκινήσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, άκου τι έπαθε μία γυναίκα στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή έπεσε συχνά λαχείο. Και έπεσε επί 15 χρόνια τα ίδια νούμερα. Ξέρω πολύ κόσμο που παίζει τα ίδια νούμερα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν είδε ότι τα νούμερα τα οποία κέφτιαν ήταν τα νούμερα τα οποία έπαιξε. Δίνει το λαχείο, που πας δεκαραμίτρο, στη μαμά της. Εγώ δεν θα το έδινα, θα το πήγαινα μόνη μου. Δίνει το λαχείο στη μαμά της, το πηγαίνει η μαμά της στο πρακτορείο. Κάνει ένα λάθος αυτός και της λέει ότι δεν κερδίζει το λαχείο, ότι έχει γίνει λάθος και παίρνει η μαμά το λαχείο και το πετάει στα σκουπίδια.
0: Καλά, τώρα αυτό πώς είναι δυνατόν.
1: Δεν
0: όταν
1: ξέρω.
0: Η κόρη της είπε ότι αυτό το έχει κερδίσει και η μάνα του πετάει.
1: Κατέβω, παιδί μου. Δεν μιλάει με την δείξη. Ναι, τι να κάνει. Και τώρα λέει ψάχνουν μέσα από την κάμερα να αποδείξουν ότι η μαμά είχε πάρει το ECT, η μαμά πήγε το λαχείο εκεί, ότι χτυπήθηκαν τα νούμερα τα οποία είχε. Το λαχείο για να αποδείξουν ότι είναι δικό τους. Αυτή λέει είναι μια μεγάλη λοταρία, η πιο μεγάλη κρατική στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μπορεί να αποζημιώσει, να δώσει χρήματα σε κάποιον που έχει χάσει το λαχείο ή έχει κλαπεί, έχει καταστραφεί, αρκεί να αποδείξουν την εγκυρότητα της διεκδίκησης.
0: Μπας και ο λαχειοπόλης είπε δεν κερδίσατε, πετάξτε το.
1: Τι είναι, και πήρε το μάζεψε μετά.
0: Και πήγε το μάζεψε και τα
1: πάντως,
0: πήρε τσέπη.
1: Ναι, μπορεί. Και είναι, λέει, σε μια αγωνία. Αυτή περιμένει τώρα, λέει, να βρει τρόπο να το αποδείξει και είναι σε μια αγωνία τεράστια.
0: Για πόσο χρήμα μιλάμε?
1: 14 εκατομμύρια. Παιδιά, θα είχα φύγει από το μπαλκόνι.
0: Τι θα είχες κάνει? Τι θα είχες κάνει? Θα έχεις σκοτώσει τη μάνα σου καταρχάς. Θα έχει γίνει φόνησα.
1: Δεν ξέρω. Μπάω και δεν θα τη σκοτώναμε πριν, γιατί θα ήταν η μόνη μάρτυρας. Μετά ίσως. Απίστευτο.
0: Θα πήγαινε εκεί, θα του λέγε σε.
1: Παιδιά, απίστευτο.
0: Θα τον έπιανε στα χαστούκια. Πώς μπορεί αυτός, παιδιά, δεν είτε τα νούμερα.
1: Δεν ξέρω, έτσι.
0: Δηλαδή, μας δουλεύει. Καταρχάς, ξέρουν από ποιο πρακτορείο ξέρουν από ποιο πρακτόριο.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: τώρα θα
0: λίγο
1: αποδειχθεί.
0: Μου κάνει ντεκουλένε. Εκτός αν τα πήρε τσέπη, σου λέω.
1: Δεν ξέρω.
0: Και κάνει την κουνέλα.
1: Αυτό θα. Αυτός. Από την άλλη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια σπάνια εμφάνιση εμφάνιση, επίσκεψη στη Ρίκα Διαλυνά στο σπίτι της στο Ηράκλειο.
0: Α.
1: Και ανεβάσανε μωρέ γλυκούλα είναι αυτή, φοράει περούκα.
0: Αυτό τι το περούκα φοράει.
1: Φοράει μια περούκα με ψαρά μαλλιά κλπ. Κλπ.
0: Ναι.
1: Ψαρά μαλλιά, άσπρα μαλλιά. Αλλά αυτή τη, αυτό που φοράει και πάντα, γιατί θυμάμαι και στις ταινίες φορούσε περούκα. Στο το καρέ μαλλί ήταν περούκα.
0: Mm.
1: Είχε μακριά μαλλιά.
0: Ήταν πολύ διάλυμα. Μεγάλη πια. Αλλά ήταν
1: πολύ γλυκιά.
0: Πάρα πολύ αξιοπρεπής γυναίκα.
1: Ναι.
0: Και πολύ γλυκός άνθρωπος.
1: Πολύ γλυκούλα.
0: Θυμάμαι ότι έμενε στο Κολωνάκι και είχε ένα σύζυγο έτσι μεγάλο κύριο. Πολύ, πολύ αξιοπρεπής. Η οποία ξεκίνησε από τα Καλλιστεία.
1: Ναι, ήταν κούκλα.
0: Ρίκα Διαλυνά.
1: Παιδιά, ήταν καλονή.
0: Πάντως και μεγάλη γυναίκα ήταν, ωραία γυναίκα.
1: Συμφωνώ.
0: Πολύ περιποιημένη, χαμηλών τόνων.
1: Ναι.
0: Περνούσε κάτω από τα ραντάρ. Δεν τη άρεσε πολύ
1: έτσι.
0: Το να γυρίσει.
1: Είχε παίξει και σε σειρές. Βλέπει στα 60, 70 είχε παίξει.
0: Α, ναι.
1: Και βεβαίως είχε παίξει μια δυο ελληνικές σειρές. Και ήταν πάρα πολύ γλυκιά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που λες και με την. Είναι η Σαρκοζή, η Τζούλια. Τζούλια τη λένε την κόρη του Νικολά.
0: Έλα μωρέ το κοριτσάκι, τι Μπούνι. Έχει.
1: Τι βλεφαρίδα είναι αυτή, ας πει η μάνα της που είναι κομψή, βρε παιδί μου, βγάλτε αυτό το σκίαστρο πάνω από το κεφάλι σου.
0: Τα
1: 15χρονα,
0: 16χρονα, δεν υπάρχει παιδιά τι κάνουνε. Δεν υπάρχει τι κάνουνε.
1: Και τον είχε.
0: Τώρα έχουν αρχίσει από μικρά και αφήνουν μακριά νύχια, τα βάφουνε, τα κάνουνε, τα δείχνουν.
1: Κρέμες να δεις τι γίνεται. Ωραία,
0: Παναγία μου, μα είναι δυνατόν 14 να βάζουν κρέμες.
1: Κρέμες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά influenzάκια. 15 χρόνια. Το μεταξύ δεν κάνει. Έχουν βγει δερματολόγοι και λένε παιδιά, δεν κάνει να ρίχνετε τη μία κρέμα πάνω από την άλλη. Βάζουν σέρουμ, βάζουν κρέμα, βάζουν καθαρι... ρίχνουν 15 υγρά στη μούρτζ, λέει το δέρμα, φωνάζει βοήθεια. Εγώ που το βλέπω λέω, μα είναι δυνατό να βάζω 5 κρέμες το πρωί και 5 το βράδυ.
0: Ναι. Καλά, βάλτε τώρα καμία αντιλιακή, παιδιά, γιατί καίει ο ήλιος και βγάζουμε.
1: Αντιλιακή πρέπει συνέχεια, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Τη βαριέμαι, αλλά τη βάζω. Αλλά βάζω με make-up.
0: Σε πληροφορώ ότι άμα δεν θέλεις να βάλεις ενυδατική και σκέτη αντιλιακή, αν βάλεις, θεωρείται σαν ενυδατική.
1: Σκέτη βάζω. Αντιλιακή που είναι ενυδατική και σκέτη. Μερικές πάντα
0: τζούζουν στα μάτια.
1: Αυτή που παίρνω εγώ με τζούζει.
0: Ναι.
1: Είχα δοκιμάσει. Εγώ παίρνω μία χρόνια που την παίρνω από το φαρμακείο.
0: Mm.
1: Και πολύ ωραία εταιρεία, μια χαρά. Λοιπόν, κάποια στιγμή την άλλαξα γιατί βρήκα μία άλλη που μου άρεσε πολύ, είχε πολύ ωραία υφή κλπ. Δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξαναγύρισα στην παλιά αγαπημένη που είναι εξαιρετική.
0: Ναι. Και εγώ έχω βρει ένα, εγώ έχω βρει μία πούδρα που γίνεται κρέμα καθώς τη βάζεις και είναι με χρώμα εξαιρετική
1: ναι,
0: και δεν
1: χρειάζεται
0: μακιγιάζ.
1: Πολύ ωραία και αυτή.

0: Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και κυρίως στις περιοχές της Αγίας Σκέψης και του Κανδυλίου. Εν τω μεταξύ, έφτασε η φωτιά στα σπίτια στην Ψάθα. Μήνυμα του 112 νωρίτερα και απομάκρυνση στο κατοίκονα της περιοχής Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Αγίος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμα, αλλά και Παπά, Περιβολή και βιομηχανική περιοχή Μεγάρων προς Μέγαρα. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή. Σε εξέλιξη πυρκαγιές Ευρωντού Πιερίας, Ξηρόβρηση Κυλκής και στην περιοχή Νέστορο στην Πύλο Μεσσηνίας. Αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά στον Κατελιό της Κεφαλονιάς, όπου επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 21 πυροσβεστικά οχήματα. Στον Ακρετή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική, την οποία κατακαίει για τέταρτη μέρα, έχοντας προκαλέσει δύο θανάτους από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα και τεράστιες καταστροφές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4, σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Ως ανθρωποκτονία αντιμετωπίζεται από την ελληνική αστυνομία ο θάνατος του 58χρονου ψυχολόγου που αγνοούνταν και τελικά βρέθηκε η σωρός του σε προχωρημένη σύψη στην Αργολίδα. Έχουν συλληφθεί δύο ολοδαπή ειδικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται νομολόγησαν τον σκότωσαν. Την προφυλάκηση του Τούρκου πλειοκτήτη που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Μυτιλίνη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022, διέταξε σήμερα ο εισαγγελέας Ευετών Βορείου Αιγαίου. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί βαρύτατες κατηγορίες για διακίνηση μεταξύ των άλλων ποσότητας κοκαίνης που φέρεται να ξεπερνά τους 2 τόνους. Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Λαβρεωτικής στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά γενετήσιες πράξεις και παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων σε βάρος ανήλικης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η εμπλοκή στην υπόθεση φέρεται να έχει και 28χρονη μητέρα της ανήλικης. Στο σπίτι του επέστρεψε το 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο την περασμένη Πέμπτη δέχτηκε επίθεση από τσακάλι σε παρκάκι έξω από ταβέρνα στην Πολύνη Θεσσαλονίκη. Το παιδί νοσηλευόταν στο Γιώργο Γεννηματάς και σήμερα πήρε εξιτήριο. Το άγριο ζώο άρπαξε το κοριτσάκι όταν αυτό πήγε να το χαϊδέψει και το επιτέθηκε σε πλάτη και λαιμό δίπλα στην ταβέρνα. Μόνο με τις νέου τύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Στα διεθνή, με 180 κιλά εκρηκτικών, η Ρουμανία ανατείναξε βράχος τον Δούναβη για να σωθεί ο πυρηνικός σταθμός του Τσερναβόντα από την εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του νερού, η οποία επηρέασε τη λειτουργία του. Στα αθλητικά, ανάμεικτα τα συναισθήματα από την κλήρωση των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Νιόν της Ελβετίας. Το νικητή του αγώνα Union Saint-Gilloise Bodø/Glimt θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός αν προκριθεί στα play-off του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Καραϊσκάκης 18 ή 19 Αυγούστου με τη ρεβάνση μια εβδομάδα αργότερα σε Βέλγιο ή Νορβηγία. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει μια εκ των Λεύσκη Σόφια ή Καϊρά Ταλμάτη στα play-off του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει σε Βουλγαρία ή Καζακστάν στις 18 ή 19 Αυγούστου και ρεβάνση στην All Win Arena μια εβδομάδα αργότερα. Παίκτης της Dortmund είναι με κάθε επισημότητα από σήμερα ο Κωνσταντίνος Κάρετσος.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,37% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτήν την ώρα. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 35 βαθμούς στο θερμόμετρο. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μάρσο, μιλάτε.
4: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
3: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
4: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
3: Α, τι κάνετε.
4: Άκου, κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπλες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
7: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
6: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπι στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λόμπες του ραδιοφώνου.
8: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
6: Κρύε.
9: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
10: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
8: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Τραγούδι της Λίνας Νικολακοπούλου και του Γιάννη Σπανού με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη από την Έξοδο Κινδύνου του 1984. Κι ήταν πάντα η νύχτα ο τίτλος του και κρατήστε αυτό το πάντα, γιατί θα είναι το χρονικό επίρρημα που θα μας απασχολήσει στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ενώ στη δεύτερη ώρα μας θα είναι το ποτέ. Θυμάμαι κάποτε τον Γιώργο Φούντα σε μια ταινία του Νίκου Φόσκολου και του Κώστα Ανδρίτσου, αν δεν κάνω λάθος, με τίτλο «Ο Κράχτης». Εκεί λοιπόν ο Γιώργος Φούντας είναι μεθυσμένος και περιφέρεται σε ένα Λούνα Πάρκ με ένα μπουκάλι στο χέρι και συναντά τη Νίκη Τριανταφυλλίδη, η οποία ήταν η αραβωνιαστικιά του. Όταν τον είδε η Νίκη Τριανταφυλλίδη μεθυσμένο, του λέει «Δεν σε έχω ξαναδεί ποτέ έτσι». Και της απαντάει ο Φούντας «Ξέρεις κάτι? Το ποτέ και το πάντα είναι πολύ μεγάλες κουβέντες. Ας τις αφήσουμε λοιπόν ήσυχες». Όμως, αν δεν ήταν το ποτέ και το πάντα, δεν θα είχαν γραφτεί τόσα και τόσα σπουδαία τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ, το άλμπουμ της Κυριακής, που σήμερα ισορροπεί ανάμεσα στο ποτέ και στο πάντα.

Πάντα το χρώμα μου ήταν το γκρίζο. Ξανά ο Γιάννης Πανός στη σύνθεση, αυτή τη φορά τους στίχους υπογράφει ο Δημήτρης Ιατρόπουλος και η Δήμητρα Γαλάνη έβαλε την ερμηνεία και τη σφραγίδα της. Το άλμπουμ της Κυριακής άνοιξε τις σελίδες του και περιφέρεται σε στιγμές ανάμεσα στο ποτέ και στο πάντα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Η δεύτερη ώρα μας θα είναι στο ποτέ, όμως η πρώτη ώρα θα είναι στο πάντα ή στο για πάντα.

Για πάντα το λέμε πανεύκολα, το γράφουμε πανεύκολα ως αυτός και ας μην ισχύει πια. Ο Νίκος Καρβέλας και η Βαρβάρα Τσιμπούλη έγραψαν για το Γιάννη Πάριο, τον οποίον θα συναντήσουμε και στη συνέχεια στο Για Πάντα Μαζί.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κάντα μορένα, τραγούδα μελαχρινή σε πιστή μετάφραση. Ο τίτλος στα ελληνικά έγινε «Πάντα μικρή μου» από τον Ανδρέα Ζαφυρίου, μεξικανικής προέλευσης τραγούδι, που το θυμόμαστε και από το τρίο Κιτάρα. Εδώ ήταν ο Γιώργος Νταλάρας από τα Λάτιν του 1987, σπουδαίος δίσκος με τη σφραγίδα του Γιώργου Νταλάρα, και όχι μόνο, ήταν μέσα και ο Άλντι Μέολα, ήταν και η Γλυκερία, ήταν και η Άλκη της Πρωτοψάλτη, και ποιοι δεν ήταν σε αυτό το σπουδαίο διπλό δίσκο. Μένουμε στο πάντα για την πρώτη μας ώρα και αλλάζουμε ύφος, πάντα γελαστή και γελασμένη.

Άλκης Αλκαίος και Θάνος Μικρούτσικος από του αιώνα την Παράγκα με το Δημήτρη Μητροπάνο. Κρατάμε το Δημήτρη Μητροπάνο και πάμε στο δίσκο «Παρέα με έναν ήλιο». Μέσα εκεί λοιπόν υπήρχε ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Φίλιππου Γράψα που είχε τον τίτλο «Πάντα επιστρέφεις εδώ». Δεν ξεχώρισε ιδιαίτερα, αλλά προσωπικά αν με ρωτάτε, το λάτρεψα τόσο για το πάντα του όσο και για την αλήθεια του.

Είστε πάντοτε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Κυριακής που θυμάται κάθε ποτέ και κάθε πάντα της ελληνικής δισκογραφίας. Όλα αυτά τα ποτέ και τα πάντα που λέγονται σε μια στιγμή ανθρώπινης αδυναμίας, αν θέλετε, και ύστερα πετάγονται στον κάλαθο των αχρήστων. Υπάρχουν όμως και μερικά πάντα που ό,τι κι αν γίνει δεν αλλάζουν. Πάντα θα υπάρχει η μέρα και η νύχτα. Ένα τέλος, αλλά και μια αρχή. Εδώ, ο Δήμος Μούτσης.

Από κάθε τραγούδι κρατάμε το πάντα στην πρώτη μας ώρα. Πάντα υπάρχει, μας είπε ο Δήμος Μούτσης. Πάντα υπάρχει και αποσιωπητικά. Και σκλάβος σου για πάντα, θα μας πει ο Βαγγέλης Γερμανός από τα Ερωτόλογα του 1987.

Ας γυρίσουμε πολλά πολλά χρόνια πίσω τώρα, τότε που το ιταλικό τραγούδι άνθιζε και έπαιρνε διαρκώς βραβεία σε φεστιβάλ εντός και εκτός συνόρων της Ιταλίας, τραγούδια που έφταναν και στην Ελλάδα και συχνά αποκτούσαν και ελληνικό στίχο. Το «Πάντα στη ζωή μου» με τη ζωή Τσακουρούκλη που θα ακούσουμε ήταν το «Quando mi innamoro», δηλαδή «Όταν ερωτεύομαι» με την Άννα Ιντεντίτσι. Ο Θανάσης Τσόγκας είχε γράψει τους στίχους στα ελληνικά.

Και αφού πήγαμε στα 60's, ευκαιρία να πούμε ακόμα μια φορά πως παρά τα χρόνια μένουμε πάντα παιδιά. Από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, Ραντεβού στον Αέρα, σε μουσική του Μίμη Πλέσα, λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60. Η παλιοπαρέα γνωστή και μη εξαιρεταία. Βουτσάς, Καραγιάννη, Λιάσκου, Βογιατζής και Προκοπίου.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕΠΣΙΛΟΝ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μόνος ήσουν πάντα, μας τραγούδησε η Χαρούλα Αλεξίου, τραγούδι του Τάσου Καρακατσάνη και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, από τα 24 τραγούδια της Χαρούλας, που αργότερα έγιναν 23, όσο περνούσε ο καιρός και η τεχνολογία μας βοηθούσε, αντί να προσθέτουμε, εμείς αφαιρούσαμε. Κρατάμε τη Χαρούλα, πάντα ο ήλιος θα βγαίνει.

0: Μήνος Μάτσας, Οδυσσέας Ιωάννου και Χάρης Αλεξίου. Η πρώτη ώρα πλησιάζει στο τέλος και θα αφήσουμε τα πάντα και θα πιάσουμε τα ποτέ. Πριν τα ποτέ όμως έρχεται ο Γιώργος Περής για ένα πάντα ακόμα. Τα λέμε ξανά σε λίγο.
1: Πού είναι το σώμα και πού η ψυχή μου, σε ποιον ανήκει η φωνή μου, πού είμαι εγώ και αύριο πάλι τι θα δω. Ακούω της καρδιάς το χτύπου, μπορεί να γλίτωσα από το λύκο,

Η ώρα είναι 6. Παραπολιτικά

0: Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και του Κανδυλίου. Μήνυμα το 112 νωρίτερα από τις περιοχές Κανδύλια, Νοβλιχάδα και ως Κωνσταντίνος να βρεθούν οι κάτοικοι του προς τη Νέα Πέραμο, αντίστοιχα από την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων προς τα Μέγαρα. Συνολικά επιχειρούν 450 πυροσβέστες, ενώ από αέρους συνδράμουν 14 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα. Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στο Πορτογερμενό. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Ευρωντού Πιερίας, Ξηρόβρυση Κιλκής και στην περιοχή Νέστορο στην Πύλο Μεσσηνίας. Χωρίς μέτωπο η πυρκαγιά στον Καταλιό της Κεφαλονιάς. Στον Ακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 31 Ιουλίου στη Βιωτία και πέρασε τη Δυτική Αττική, την οποία κατακαίει για τέταρτη μέρα, έχοντας προκαλέσει δύο θανάτους από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα και τεράστιες καταστροφές. Όσο ανθρωποκτονία αντιμετωπίζεται από την ελληνική αστυνομία, ο θάνατος του 58χρονου ψυχολόγου που αγνοούνταν και τελικά βρέθηκε ισορρός του σε προχωρημένη σύψη στην Αργολίδα. Έχουν συλληφθεί δύο λοδαποί ειδικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν ότι τον σκότωσαν. Στη σύλληψη ενός 56χρονου άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Λαβριωτικής στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά γεννητήσεις πράξεις και παρακολούθηση προνογραφικών παραστάσεων σε βάρος ανήλικης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, εμπλοκή στην υπόθεση φέρει την έχει 28χρονη μητέρα της ανήλικης. Μόνο με τις νέου τύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες παύουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Στη διεθνή ενημέρωση, με 180 κιλά κρηκτικών, η Ρουμανία ανατείνεξε βράχο στον Δούναβη για να σωθεί ο πυρηνικός σταθμός του Τσερναβόντα από την εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του νερού, η οποία επηρέασε τη λειτουργία του. Στα αθλητικά, τον νικητή του αγώνα Ουνιόν Σεν-Σιλουάζ Μποντογκλίμπτ θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός αν προκριθεί στα play-off του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Καρεσκάκι στις 18 και 19 Αυγούστου με τη ρεβάνση μια εβδομάδα αργότερα σε Βέλγιο και Νορβηγία. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει μια εκ των Λεύσκη Σόφια ή Καϊρά Ταλμάτη στα play-off του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει σε Βουλγαρία ή Καζακστάν στις 18 ή 19 Αυγούστου και η ρεβάνση στην Όλγουιν Αρένα μια εβδομάδα αργότερα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 1,67% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 35 βαθμούς στο θερμόμετρο. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, βρίσκεστε πάντα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Κυριακής, με όσα πάντα και ποτέ μπορεί να αντέξει κάποιος. Στη δεύτερη ώρα το ποτέ απορρίπτει το πάντα. Εγώ ποτέ δεν αγαπώ, τραγουδούσε ο Γιώργος Νταλάρας, Απόστολος Καλδάρας και Κώστας Βίρβος, οι δημιουργοί. Πάμε και για συστάσεις, συστάσεις του στούντιο. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και... Το 1982 υπήρχε ένα ακόμα ποτέ, το ποτέ ξανά του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μανώλη Μητσιά.

Εκπληκτικό τραγούδι. Εκπληκτικός ήταν ολόκληρος ο δίσκος του Μανώλη Μητσιά με τίτλο «Στου καιρού τα ρέματα» του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Σε ένα ακόμα «Ποτέ θα πάμε» που το είχαν γράψει ο Νίκος Καρβέλας με την Άννα Βύση.

Ήταν 1982 όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος «Είμαι το σήμερα και είσαι το χθες». Τα ποτέ της ελληνικής δισκογραφίας τραγουδάμε και εδώ ας θυμηθούμε το Δημήτρη Μητροπάνο με τη Χριστιάνα που κάνει τη δεύτερη φωνή σε ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Ηλία Λιμπερόπουλου. Τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Από το 1973.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

«Ποτέ δεν είμαι μοναχός μέσα στη μοναξιά μου», έγραψε ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Η μουσική είναι του Ζόρζ Μουστακή και η ερμηνεία του Αντώνη Καλογιάννη. Εσείς, αλλά και εμείς, δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε ο ένας τον άλλον και συνεχίζουμε να τραγουδάμε κάθε «Ποτέ» που υπόθηκε ή γράφτηκε στην ελληνική δισκογραφία. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

Η Αλέκα Κανελίδου από τα δίδυμα Φεγγάρια, Μάριος Τόκας και Κώστας Φασουλάς, κάπου εκεί λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 90. Γυρίζουμε ξανά στο Γιάννη Πάριο που θα μας θυμίσει δύο τραγούδια με αρκετά ποτέ εντός τους. Πρώτα το «Ποτέ δεν σε ξεχνώ» και στη συνέχεια το «Ποτέ, ποτέ, ποτέ» που το έλεγε παρέα με την Ελένη Δήμου, Κλοντ Μοργκάν και Πυθαγόρας το πρώτο τραγούδι και Νίκος Ιγνατιάδης το δεύτερο.

Θα μείνουμε στο 1987 και θα πάμε πάλι στα Λάτιν του Γιώργου Νταλάρα για εκείνο το περίφημο «Ποτέ μην κλαις για κάτι που περνά» του Τάκη Μωράκη και του Κώστα Κοφινιώτη. Εσείς παραμένετε στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Κυριακής που πάντα θα μένει ανοιχτό και δεν θα κλείσει ποτέ. Ψεύτικες υποσχέσεις ή σκέψεις που γεννάνε τραγούδια.

Το ποτέ που έρχεται, είμαι σίγουρος ότι το έχετε ώρα στο μυαλό σας και μάλιστα κάποιοι ίσως να έχετε ήδη αρχίσει να το σιγοτραγουδάτε. Ήταν 1984 όταν ο Μανώλης Μητσιάς μετακομίζει στη Μήνος και κυκλοφορεί ένα δίσκο εξαδιαιρέτου. Από τη μία πλευρά ο Κώστας Βίρβος και ο Θόδωρος Δερβενιώτης και από την άλλη η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Από τα πιο αγαπημένα ποτέ της ελληνικής δισκογραφίας, το είπε ανεπανάληπτα ο Μανώλης Μητσιάς. Έχουμε πει και έχουμε τραγουδήσει πολλά ποτέ στη ζωή μας και ένα από αυτά είναι και το «Ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου» με τη Μαρινέλα του Μάνου Κουφιανάκη και του Νίκου Ιγνατιάδη από το 1979.

Σε πιο κοντινά χρόνια τώρα συναντάμε την Ανδριάνα Μπάμπαλη που πριν από περίπου 20 χρόνια, αυτά είναι τα κοντινά χρόνια για τη συγκεκριμένη εκπομπή, τότε λοιπόν το 2005 ο Κώστας Λιβαδάς και ο Νίκος Μωραΐτης γράφουν το «Μην μπεις ποτέ». Και από τότε, παρά το τραγούδι, έχουμε ανταλλάξει ένα κάρο ποτέ στην καθημερινότητά μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ας μην ξημέρωνε ποτέ. Κώστας Μάνεσης, Απόστολος Χατζηχρίστος και Χαρούλα Αλεξίου. Φράσεις σε στιγμές συναισθηματικής φόρτισης, είτε με την καλή είτε με την κακή έννοια. Κουβέντες για τις οποίες συχνά μετανιώνουμε. Αλλά όπως θα μας πει και η Τάνια Τσανακλίδου, ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξει κάτι το οποίο δεν πήγε όπως θα θέλαμε. Νότης Μαυρουδής και Τάσος Αμαρτζής, από το τοπίο μυστικό.

Ανάμεσα στο ποτέ και στο πάντα προσπαθήσαμε να πατήσουμε και να ισορροπήσουμε. Δεν ξέρω αν μείναμε ζωντανοί και όρθιοι, όμως το σίγουρο είναι ότι θυμηθήκαμε τραγούδια που είχαμε καιρό να τραγουδήσουμε. Ο Χρήστος Μυρίδης ρύθμισε τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε, και ας κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, με όσα έλεγε ο Γιώργος Φούντας στον Γκράχτη. Το ποτέ και το πάντα είναι πολύ μεγάλες κουβέντες. Ας τις αφήσουμε λοιπόν ήσυχες. Καλό βράδυ.

0: Καλησπέρα σας. Ειδήσεις με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Δεν σταματάει η πυρήνη λέλεπα στη Δυτική Αττική. Οι φλόγες κυκλών τον οικισμό της Ψάθας, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν κινδυνεύσει από τις φλόγες τουλάχιστον 20 σπίτια. Στο άλλο μέτωπο, στο Κανδύλι Μεγάρων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πριν από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, ενώ ήδη καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Κατσίκαλη. Μήνυμα του 112 εστάλει πριν λίγο για εκένωση των περιοχών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη προς τα Μέγαρα. Συνολικά επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, 16 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Πιερία, Κιλκής, Χαλκιδική και Μεσσηνία. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στον Κατελιό στην Κεφαλονιά στο σημείο επιχείρησαν 70 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και ένα αεροσκάφος. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 31 Ιουλίου στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4 σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στη σύλληψη ενός 56χρονου άντρα προχώρησε ένα αστυνομική του τμήματος Λαβριωτικής στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά γενετήσεις πράξης και παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων σε βάρος ανήλικης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, εμπλοκή στην υπόθεση φέρεται να έχει και 28χρονη μητέρα της ανήλικης. Στο σπίτι του επέστρεψε το 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο την περασμένη Πέμπτη δέχτηκε επίθεση από τσακάλι σε παρκάκι έξω από ταβέρνα στην Πολύνη Θεσσαλονίκης. Το παιδί νοσηλευόταν στο Γιώργο Γεννηματάς και σήμερα πήρε εξιτήριο. Το άγριο ζώο άρπαξε το κοριτσάκι όταν αυτό πήγε να το χαϊδέψει και το επιτέθηκε σε πλάτη και λαιμό δίπλα από ταβέρνα. Μόνο με τις νεοτύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες παύουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Νέα σφοδρή επίθεση κατά της Ιρανικής ηγεσίας εξεπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τη Τεχεράνη ότι είναι απίστευτα αντιπρόσωποι στις επαφές με την Ουάσιγκτον. Στα διεθνή, ο ρωσικός στρατός έπληξε δύο πλοία στο ουκρανικό λιμάνι Νικολάιφ και άλλα δύο στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού για τον ουκρανικό στρατό, μετέδωσε το κρατικό ειδησογραφικό πρακτορείο ΡΙΑ, επικαλούμενο το Υπουργείο Άμυνας. Στα αθλητικά, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν για τα προκριματικά του Champions League αύριο στις 9 το βράδυ στο Γιώργος Καρισκάκης αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου ο Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ. Ο προπονητής των Ερυθρόλευκων στάθηκε μεταξύ άλλων στην επιθυμία όλων να βρεθούν οι Πειραιώτες στη League Face, μια αποστολή που αποστόνησε θα είναι δύσκολη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 35 βαθμούς στο θερμόμετρο. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Θανάσης Βουτς.
1: Παραπολιτικά 90,1. Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Γερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Ένας ροκ ύμνος από τα χρόνια του 90. Ένας ύμνος στην εφηβική ορμή και επαναστατικότητα. Το Smells Like Teen Spirit από το συγκρότημα των Nirvana και το 1991 σε μια εκτέλεση έκπληξη από την επίσης Αμερικανίδα Tori Amos πίσω στο 1992. Πιο σκοτεινό, πιο μελωδικό. Όλα αυτά με αφορμή μια τηλεοπτική σειρά.

Ως παιδί θαύμα ξεκίνησε η Αμερικανίδα Τζάνι Σίαν πίσω στα χρόνια του 60. Τεράστια επιτυχία της από το 1975, το At 17, στα 17, επηρεασμένο από ένα άρθρο που είχε διαβάσει τότε η καλλιτέχνηδα σε εφημερίδα, λέει την ιστορία μιας άχαρης έφηβης από αυτές που δεν θέλει να κάνει παρέα κανένας, πόσο μάλλον να φλερτάρει. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι η βασίλισσα της pop, η Μαντόνα, από το 1986 και το δίσκο True Blue και ένα τραγούδι που προκάλεσε αίσθηση στην εποχή του για μια ανεπιθύμητη εφηβική εγκυμοσύνη. Παρόλα αυτά, η ηρωίδα του τραγουδιού επιμένει: θα το κρατήσω. Το περίφημο Papa Don't Preach.

0: ούτε τρεξίματα ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Άλλου τύπου εφηβικά δράματα από ένα άλλο κλασικό τραγούδι από τη δεκαετία του 80. Το τρίο των Bronski Beat από το Λονδίνο. Η αναγνωρίσιμη φωνή του Jimmy Somerville. Και ένα τραγούδι ύμνος για τους ομοφιλόφιλους άντρες στα χρόνια του 80. Η ιστορία ενός νέου ο οποίος αναγκάζεται να το σκάσει κυνηγημένος από την επαρχιακή πόλη στην οποία ζει για να αναζητήσει καλύτερη τύχη. Το περίφημο Small Town Boy.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με εφηβικές περιπέτειες, εφηβικά δράματα, με αφορμή την τεράστια επιτυχία της τηλεοπτικής σειράς Adolescence. Την ιστορία του I Don't Like Mondays από τους Boomtown Rats και το 1979 την έχουμε ξαναπεί. Το εμπνεύστηκε ο δημιουργός του, ο Ιρλανδός Bob Geldof, από ένα πραγματικό περιστατικό που έλαβε χώρα στο San Diego της Καλιφόρνια σε ένα δημοτικό σχολείο, όταν μια 16χρονη βγήκε στην αυλή της και άρχισε να πυροβολεί τυφλά στο απέναντι σχολείο, σκοτώνοντας δύο ενήλικες, έναν αστυνομικό και έξι παιδιά. Όταν συνελήφθη και ρωτήθηκε γιατί το έκανε αυτό, απάντησε στεγνά: «Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες». Άλλο πραγματικό περιστατικό πίσω από την έμπνευση του Τζέρεμι από την αμερικανική μπάντα των Pearl Jam, όπως και η Nirvana, βασική εκπρόσωπη του είδους που βαφτίστηκε στα χρόνια του 90, grunge. Ο ηγέτης και τραγουδιστής των Pearl Jam, ο Eddie Vedder, εμπνεύστηκε το Τζέρεμι από ιστορία που διάβασε στην εφημερίδα για ένα μαθητή γυμνασίου, ο οποίος αυτοκτόνησε μπροστά στον καθηγητή του και στους μαθητές του κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πίσω στο 1991.

Ανάλογη ιστορία με τον Τζέρεμι, τον Pearl Jam και πίσω από τον Blasphemous Rumors των Βρετανών Depeche Mode από το 1984. Περίεργη και σκοτεινή ιστορία εδώ. Περιγράφει την περιπέτεια ενός 16χρονου κοριτσιού, το οποίο έκανε μεν απόπειρα αυτοκτονίας, εκείνη απέτυχε και μετά στράφηκε στη θρησκεία, στο Θεό, για να ακολουθήσουν άλλα ευτράπελα. Το Blasphemous Rumors.

Από τα χρόνια του 80, από το 1989 συγκεκριμένα, και μια τεράστια επιτυχία από το χώρο του hard rock και του heavy metal, Skid Row λέγονταν η μπάντα, ο λόγος για το 18 and Life, η ιστορία, η φανταστική ιστορία του 18χρονου Ρίκη, ο οποίος κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες σκότωσε ένα φίλο συνομιλικό του, εξασφαλίζοντας έτσι μια ζωή από τα 18 του μέχρι το τέλος στη φυλακή. 18 and Life.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μία μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πρώτη και τυχερή επιτυχία για άλλον από τον ίδιο χώρο, από το Hard Rock. Ο λόγος για τον John Bon Jovi από το New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών. Έπιασε την καλή το 1982 με το Runaway. Ιστορία ενός νεαρού κοριτσιού, το οποίο δεν έχει την προσοχή και τη στοργή των γονιών της και κατά την προσφυλή συνήθεια διάφορων Αμερικανών εφήβων, απλά το Sky. Κυνηγώντας, γύρευε τι, το όνειρο. Runaway.

Νεανικές και εφηβικές ανησυχίες στη νύχτα του Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1. Σε μια πιο ελαφριά νότα, η Britney Spears, αυτό που τελείωσε από το 2001, ήδη 20χρονη τότε όταν το ηχογραφούσε. Παρ' όλα αυτά, μοιράζεται ανησυχίες μιας έφηβης, η οποία ισχυρίζεται ότι δεν είμαι πια κορίτσι, δεν είμαι ακόμα γυναίκα. Έχω ωστόσο και εγώ τα δράματά μου. Σε ανάλογο ύφος και η Katy Perry από τα χρόνια του 2000, επίσης είδωλο για τα κοριτσόπουλα. Το 2010 κυκλοφορούσε μια ιστορία για εφηβικούς έρωτες, καρδιοκτήπια, περιπέτειες, το Teenage Dream.

Αληθινή ιστορία και πίσω από το επόμενο. Όχι ιδιαίτερα δραματική, μάλλον αστεία. Υπαρκτό πρόσωπο. Ο Έντουαρντ Λετσκάλνιν, ένας Λετωνός μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα. Υπεύθυνος για ένα κατασκευαστικό θαύμα της Φλόριντα, το Coral Castle. Ένα πάρκο με πέτρινες κατασκευές. Αυτός ο κύριος λοιπόν επρόκειτο να ταξιδέψει με την καλή του, με τη 16χρονη μνηστή του. Εκείνη τον παράτησε τελευταία στιγμή. Εκείνος συνέχισε να την μνημονεύει. Ένα ρεπορτάζ για το θέμα είδε ο Βρετανός Billy Idol κάποια στιγμή εκεί στα χρόνια του 80 και το έκανε τραγούδι για μια γλυκιά 16άρα, τη Sweet 16, σε λίγο και πάλι εδώ με πιο αθώα τραγούδια για εφηβικά θέματα, κυρίως από τα χρόνια του 60.

0: Romella.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Χιλιάδες στρέμματα γης έχουν καεί και δεκάδες περιουσίες από την εξέλιχτη πυρκαγιά που ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής από το Καλαμάκι της Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Τα κύρια μέτωπα εντοπίζονται αυτή τη στιγμή στη Ψάθα και στη Λούμπα, όπου οι φλόγες έχουν μπει μέσα στους οικισμούς. Στην περιοχή Κατσί, καλεί των Μεγάρων καεί και η κτηνοτροφική μονάδα. Μήνυμα 112 εστάλει νωρίτερα για εκένωση των περιοχών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη προς τα Μέγαρα. Οριοθετήθηκε συμφωνία με την πυροσβεστική. Η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία, ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Στο ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4, σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στη σύλληψη ενός 56χρονου άντρα προχώρησε ένα αστυνομικό του τμήματος Λαβριωτικής στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά γενετήσεις πράξεις και παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων σε βάρος ανήλικης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, εμπλοκή στην υπόθεση φέρεται να έχει 28χρονη μητέρα της ανήλικης. Την προφυλάκηση του Τούρκου πλειοκτήτη που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Μυτιλίνη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022, διέταξε σήμερα ο εισαγγελέας εφετών Βορείου Αιγαίου. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί βαρύτατες κατηγορίες για διακίνηση μεταξύ των άλλων ποσότητας κοκαίνης που φέρεται να ξεπερνά τους 2 τόνους. Μόνο με τις νέου τύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα σφοδρή επίθεση κατά της Ιρανικής ηγεσίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι είναι απίστευτα αντιπρόσωποι σε επαφές με την Ουάσιγκτον. Στα αθλητικά, η Παρίς ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαφσίρ Διόπ για τα επόμενα 5 χρόνια. Δανεικός από τον ΠΑΟΚ στο Λεβαδιακό, ο Μαχαμαντού Μπάλντε.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 35 βαθμούς το θερμόμετρο. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Θανάσης Βούτσινος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: 1 για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος

Για κάποιους πιο σπουδαίος και από τον Elvis, πιο σπουδαίος και από τον Buddy Holly, ο λόγος για τον μαύρο γίγαντα του rock'n'roll, τον Chuck Berry, πίσω στο 1958. Για μια γλυκιά 16άρα. Τότε αυτά περνούσαν κανονικά και δεν ήταν καν παρεξηγήσιμα. Ο λόγος για μια πιτσιρίκα, η οποία ακολουθεί τα αγαπημένα της συγκροτήματα και τους αγαπημένους της καλλιτέχνες μες τη νύχτα και μετά γυρνάει το πρωί στο σχολείο, στην τάξη της. Είναι νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με την Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Το Θανάση Βούτσινο στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές με τραγούδια για την εφηβεία. Προβληματική ή και λιγότερο, με αφορμή την τεράστια επιτυχία της σειράς Adolescence. Καλησπέρα και πάλι.

Άλλος θρύλος για κάποιους ο πατέρας της soul μουσικής, ο Sam Cooke από το 1959, για άλλη μια γλυκιά 16. Εδώ λένε ότι η έμπνευση ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Η πραγματική θετή κόρη του σπουδαίου τραγουδιστή Lou Rawls. Συνέχεια με ένα φωνητικό συγκρότημα, ο Dion και οι Belmonts από το 1959, για τα βάσανα της αγάπης, της πρώιμης αγάπης, A Teenager in Love.

Και σιγά που δεν θα είχε τραγουδήσει για εφηβικούς έρωτες και περιπέτειες ο Πίτερ Παν της βρετανικής pop, ο Σερ Κλιφ Ρίτσαρντ, από ταινία του 1961. Μάλλον ανόητο, μάλλον προσχηματικό το σενάριο. Μια παρέα πιτσιρικάδων, οι οποίοι κρατούν ζωντανή με νύχια και με δόντια μία λέσχη και πασχίζουν να τη σώσουν από τα νύχια ενός μεγάλου επιχειρηματία που θέλει να την κρεμίσει για να χτίσει τεράστια κτίρια που θα γίνουν γραφεία. Από εκεί και η τεράστια επιτυχία με το ομότιτλο τραγούδι The Young Ones.

Από τα χρόνια του 70 το επόμενο, από το 1973, η Big Star του σπουδαίου μουσικού Alex Chilton, που είχε περάσει νωρίτερα και από τους Box Tops, ξέρετε, το γνωστό The Letter, ο λόγος για τα πρώτα ερωτικά σκυρτήματα, τα αθώα, πίσω στα 13. Αυτός ακριβώς είναι και ο τίτλος του τραγουδιού, 13.

Και όσο προχωράει η ώρα και όσο προχωράνε τα χρόνια, φεύγει και η αθωότητα. Τα τραγούδια γίνονται πιο σκοτεινά, πιο πονηρά, με πιο προβληματικές ιστορίες. Οι Beatles, καλή ώρα, από το 1967, από το μυθικό Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ένα τραγούδι για μια έφηβη, η οποία το έσκασε από το σπίτι, με ένα γκρουπιέρι παρακαλώ, του καζίνο, και γύρισε από λίγο έγκυο στο περίφημο She's Living Home. Νύχτα Σαββάτου, στα παραπολιτικά, με τραγούδια για ζώρικες εφηβείες. Εκεί, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60, είχαν τεράστια πέραση και τεράστια ζήτηση διάφορα έτσι σκοτεινά τραγούδια για εφηβικούς έρωτες που καταλήγουν σε θάνατο του ενός πάντα και κάτω από τραγικές συνθήκες συνήθως. Καλή ώρα, αυτό από το 1961 από τον Βρετανό John Layton με πολλές διασκευές στα επόμενα χρόνια. Αυτός πορεύεται με την κατάρα, με τη φωνή της μνηστής του η οποία απεβίωσε να τον κατατρέχει. Το Johnny Remember Me.

0: Και για τη Σάγκριλάς τα έχουμε ξαναπεί. Τέσσερα κοριτσόπουλα, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, με φουσκωμένα χτενίσματα, με μοντέρνα ρούχα και με μελοδραματικές ιστορίες. Όπως αυτή για τον Τζίμι, τον αρχηγό της συμμορίας των κακών αγοριών με τις μοτοσυκλέτες, που κάποια στιγμή σε έναν εξέλεγκτο κυνηγητό θα γλιστρήσει σε ένα βρεγμένο οδόστρωμα και θα τον χάσουμε. The leader of the pack.
1: Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him?
2: I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture?
1: Yes, we see.

0: Και όταν λέμε ότι τα τραγούδια με τραγωδίες που αφορούσαν εφήβους ήταν μόδα τότε, το εννοούμε. Καλή ώρα αυτό που έρχεται. Από το 1960, ο Ρέι Πίτερσον τραγουδάει πολλές οι επανεκτελέσεις. Εδώ ο ήρωας, για να εντυπωσιάσει το κορίτσι του, τι κάνει, συμμετέχει σε έναν αγώνα ταχύτητας με πειραγμένα κανονικά επιβατικά αυτοκίνητα. Και φυσικά τίποτα δεν πάει καλά. Σβήνοντας, αφήνει το μήνυμα που δίνει και τον τίτλο. Πείτε στη Λόρα ότι την αγαπώ. Tell Laura I love her.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

Η αθότητα εναλλάξει με την επαναστατική διάθεση και την ορμόνη που βράζει και οι Beach Boys από το 1965 του μυθικού Brian Wilson. Εδώ σε μία φάση οριμότητας και μία απορία. Σου λέει, όταν μεγαλώσω και γίνω άντρας, θα συνεχίσω να είμαι το ίδιο cool όσο είμαι τώρα, θα συνεχίσω να απολαμβάνω τα ίδια πράγματα. When I grow up to be a man.

Άλλοι θεμελιωτές του ροκ, όπως το ξέρουμε σήμερα και στους αιώνες των αιώνων δηλαδή, οι Βρετανοί Who, ο Pete Townshend, ο Roger Daltrey και η παρέα τους, το εμβληματικό My Generation από το 1965. Εδώ τα πράγματα πιο μηδενιστικά, πιο άγρια, πιο απεσιόδοξα, ίσως και πιο κατά φαντασία επαναστατικά. Εξού και ο στίχος, ελπίζω να πεθάνω πριν γεράσω. I hope I die before I get old.

15 ετών ήταν η ίδια η Βρετανή Helen Shapiro πίσω στο 1961 όταν γνώριζε τεράστια επιτυχία με αυτό, το Don't Treat Me Like a Child. Εν ολίγης, μη μου συμπεριφέρεστε σαν να είμαι παιδί. Κοινώς, η γνώμη μου μετράει. Και θα την ακούτε και θα τη σέβεστε. Ξαναλέω, 1961. Πολύ προχωρημένο.

Ένα ζωντανό τρίλο, η Τζόνι Μίτσελ από τον Καναδά και το 1970 για ένα κυκλικό παιχνίδι, The Circle Game. Το εμπνεύστηκε, λέει, από ένα φίλο της μουσικό, ο οποίος άκουσον μεγάλωσε, έγινε 21 ετών και από τη μία μέρα στην άλλη έφαγε πόρτα από τον νεανικό κλαμπ στο οποίο τραγουδούσε και έπαιζε μουσική. Δεν τον δέχονταν, δεν ήταν πια πιτσιρικάς. Έτσι έπρεπε να του γράψει κάτι για ενθάρρυνση, να το ακούει για παρηγοριά και αυτός αλλά και εκείνη. The Circle Game.

Από το Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών έρχονταν η Brownsville Station πίσω στο 1973, κάναν αίσθηση με το Smoking in the Boys Room, ό,τι φαντάζεστε εννοεί, για παράνομα, για πονηρά τσιγάρα στις τουαλέτες των αγοριών. Περισσότερο γνωστό στα χρόνια του 80 από την εκτέλεση των Motley Crue, ανηφορίζοντας προς τις 12, στη νύχτα του Σαββάτου, στα παραπολιτικά στους 90,1, με άτακτους εφήβους και οι τραγικές ιστορίες τους. Το επόμενο έρχεται από το 1967, από μια σπουδαία τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, την Bobby Gentry. Έχει γνωρίσει αμέτρητες επανεκτελέσεις και αφηγείται μια τραγική ιστορία, την ιστορία του Billy Joe, ενός πιτσιρικά σε μια αγροτική οικογένεια στο Μισισιπί που βάζει τέλος στη ζωή του και αρχίζουν να επιστρατεύονται τα σενάρια για την κρυφή βία, για τα αδιέξοδα. Ode to Billy Joe.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αποκαρδιωτική εικόνα καταστροφής από τα χιλιάδες καμένα στρέμματα γης και τις δεκάδες περιουσίες που καταστράφηκαν από την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής από το Καλαμάκι της Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Τα κύρια μέτωπα εντοπίζονται αυτή τη στιγμή στην Ψάθα και στη Λούμπα, όπου οι φλόγες έχουν μπει μέσα στους οικισμούς. Στην περιοχή Κατσικαλή, βορειοανατολικά το Μεγάρο, κάκι ολοσχερός πνοτροφική και κτηνοτροφική μονάδα, αλλά και το σπίτι του 78χρονου ιδιοκτήτη. Μήνυμα 112 στάλει νωρίτερα για εκένωση των περιοχών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη προς τα Μέγαρα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία, ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ολυμπιαδό. Στο ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες σε ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο ελικού πάρκου. Κυβερνητικά κλιμάκια ξεκίνησαν ήδη τις αυτοψίες στις πληγείς περιοχές, ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών ανέρχεται πλέον στο 100%. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4, σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία στο Αιγαίο, καθώς 4 τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν σήμερα 6 παραβάσεις και 18 παραβιάσεις, τα οποία σύμφωνα με την πάγια πρακτική αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις. Σε σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος λαβριωτικής στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά γενετήσεις πράξεις και παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων σε βάρος ανήλικης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η εμπλοκή στην υπόθεση φέρεται να έχει και 28χρονη μητέρα της ανήλικης. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας νεαρός χιλιανός τουρίστας, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής. Συγκλονισμένος ο νεαρός φίλος του άτυχου νεαρού είπε κλαίγοντας στους πυροσβέστες πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Μόνο με τις νέου τύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε φυλάκιση 2 ετών και 4 μηνών καταδικάστηκε ένας 60χρονος στην Ουαλία, ο οποίος κρατούσε τη σωρό της μητέρας του σε καταψύκτη για 3 χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και κοινωνικά επιδόματά της. Στα αθλητικά, η River Plate κατέθεσε νέα πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, σύμφωνα με Αργεντίνο δημοσιογράφο. Η Βιλερμπάν επισημοποίησε το δανεισμό του Αρμόνι Μπρουξ στη Βαλένθια.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 35 βαθμούς στο θερμόμετρο. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα από το Μόναχο. Λοιπόν,
5: έλα.
4: Έχω να ζητήσω μια χάρη. Πολύ μεγάλη χάρη. Σε εκπομπές όπως είναι η σημερινή, που έχουμε περάσει όλα αυτά και μας γαμιώντας, ειλικρινά γαμιώντας. Μη βάζετε ρε παιδιά Άδωνη. Μη βάζετε, ήταν να βράζω στην τσατάλια. Ακούμε και τον Άδωνη. Μου ήρθε να σπάσω το κομπιούτερ, καταλάβες.
6: Το εργοστάσιο της Γιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Είχε την τελευταία τεχνολογία. Δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφάλεια.
5: Παντού κολλάει όμως, το βλέπεις.
4: Δηλαδή,
5: αν δεν το βάλεις τη στιγμή που σου έρχεται η χειρότερη βρισιά, πότε θα τον βάλεις? Είναι η στιγμή που έχεις τη βρισιά έτοιμη, θες να βγει και συγκρατήσει και τσαπ, είναι η όθηση. Είναι πώς να σε δεις σκύλιος και να τρως δαμάσκηνο. Το δαμάσκηνο είναι ο Άδωνης.
4: Ναι, δεν υπάρχει μαλακία που να μην την έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι φοβερό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο άνθρωπος βγαίνει. Εγώ είμαι στη Γερμανία 12 χρόνια. Το 25 γενικά οι αρχές αυτός ο μήνας, ο Γενάρης γενικά είναι πέρσι. αυτή την εποχή η γυναίκα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Σε είχα πάρει κι άλλες φορές τηλέφωνο και σου είχα πει για τα νοσοκομεία εδώ πέρα που δεν έχουν ράντζα και πρέπει να τον φέρουμε εδώ πέρα να γίνει υπουργός υγείας εδώ, να πούμε, για να αποκτήσουν ράντζα κι αυτοί.
6: Δεν ξέρω πολλά συστήματα στην Ευρώπη που να μην έχουν ράντζα στην εφημερία.
4: Λοιπόν, τώρα έγινε φάση αυτό με τη Βιολάντα. Έγινε φάση με τους παοξίδες. Ακούμε και τον Άδωνη. Έχεστε με ρε που ειλικρινά δεν.
5: Πάει πολύ, έχεις δίκιο.
7: Ναι, Αποστόλη.
5: Έλα.
7: Άκουσε με προσεκτικά. Πόσο θέλεις για να πάρεις, δηλαδή, με τις δημοσκοπήσεις, πόσο θα ήθελες να πάρεις? Δηλαδή, μετά από τόσες καταστροφές, πήρανε, λέει, δύο μονάδες και πάνω, γιατί μαλάκες μας έχουν περάσει, εσύ.
5: Τους γνωστούς, αυτούς που ξέρουν πολύ καλά ότι είστε.
7: Τι ξέρουνε?
5: Το είδος της μαλακίας που έχετε.
7: Ρε, παιδί μου, δεν υπάρχει χειρότερος λαός από εμάς. Τόσο ηλίθιοι, τόσο μαλάκες και λένε με το παραμικρό το 41% αρχίδια. Θα πάρουν οι πούστες. Βάλτε κάθε Παρασκευή να το ακούνε.
5: Ποιο 41, λάστιγε, παλιό αυτό.
8: Έλα ρε κουνούμαλο, τι γίνεται?
5: Καλά.
8: Καλά, καλά, εσύ πώς πάει?
5: Καλά.
8: Δεν μου λες για τα εισιτήρια που δίνατε προηγουμένως, πρόλαβα?
5: Ναι, ρε, πάρε μετά από δύο μέρες, να μου πεις αν πρόλαβες νούμερο.
8: Εντάξει, άντε, σε ευχαριστώ, έλα, γεια.
9: Ναι, γεια σου Αποστόλη.
5: Γεια χαρά.
9: Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή είχα ακούσει τον Άδωνη, τον μέγα διανοητή, πριν κάποιο καιρό, που έλεγε ότι ο Τσίπρας χρησιμοποιεί το βιβλίο σαν τίζερ για το κόμμα.
10: Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε από μια τέτοια ανάγκη.
11: Και τι να κάνω, καψέρι, να του βάλω φελό?
9: Και έδειξε το σωστό. Υπάρχει πιθανότητα τέτοιο απαταιώνα που είναι ο Τσίπρας να κάνει το ανάποδο. Να χρησιμοποιεί το κόμμα σαν τίζερ για να πουλήσει το βιβλίο και μετά να την κάνει. Να μαζέψει ό,τι.
5: Τόσο πολύ τι βγάζει από ένα βιβλίο? Το κόμμα έχει πιο πολλά λεφτά, δεν νομίζω.
9: Άμα σε ψηφίσουν, άμα όμω δεν
5: πάει. Μόνο θα έρχουν οι χρηματοδοτήσεις, θα πέφτει το μηνιάτικο. Δεν είναι σαν το βιβλίο. Πίστεψε με.
9: Έφυγε από εκεί, γι' αυτό λέω τώρα, παρετήθηκε κιόλας.
5: Ναι, τώρα για λίγο παρετήθηκε, παιδί μου, για να ξανάρθει.
9: Καριέρα συγγραφέα. Να γράψει ένα βιβλίο
5: τώρα, πεις...
9: ένα στη Μυτιλίνη.
5: Κοίταξε να δεις, έχουν κάνει άλλοι κι άλλοι καριέρα συγγραφέα στον τόπο. Γιατί όχι και ο Τσίπρας? Επειδή το γράφει άλλος, σίγα.
9: Σωστό, γιατί και στο λοιπόν. Άλλο ξέρουν ποιος θα γράφει.
5: Ναι, ναι.
12: Ναι, παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
12: Ναι, για τον Γκάλο που κάνατε χθες. Το Μπογιόπουλο το βάλατε μέσα με το Πλεύρη, το ηχητικό.
5: Α, δεν είναι επίσημο κουκουέ ο Μπογιόπουλος.
12: Ναι, εντάξει, εντάξει.
5: Τι είχε πει στον Πλεύρη, δεν θυμάμαι.
12: Έλα, ρε, με κάτι στα πρακτικά είχε πετάξει τη Μούρη με τον Χατζηνικολάς παλιότερα.
13: Έχω φέρει εδώ και τα πρακτικά της Βουλής για την υπόθεση Γερμανός.
14: Μπορείτε, σας παρακαλώ, να δείξετε στην κάμερα αυτό που λέτε ότι είναι επίσημο πρακτικό της Βουλής.
13: Είναι επίσημο, είναι από τα πρακτικά της. Από το PressGR το έχω πάρει, κύριε.
14: Α, από το PressGR. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε. Δεν είναι τα επίσημα πρακτικά της Βουλής αυτό που διαβάζετε. Τα πρακτικά, τα επίσημα της Βουλής είναι αυτά.
13: Βέβαια.
14: Τα βλέπετε? Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης.
13: Βογιόπουλε...
14: Και σας αποκαλώ ευθέως ψεύτη και γεμπελίσκο.
15: Καλησπέρα, Αποστολή.
5: Καλησπέρα.
15: Ήθελα να πω το πόσο επίκαιρο είναι το σχήμα των οπαδών όλων για το έγκλημα Μητσοτάκη στα Τέμπη. Το κράτος πουλημένο, που τα είναι πολιτεία, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Τόσο για τα Τέμπη, όσο και για το εργοστάσιο της Βιολάντα. Όταν υπάρχουν τόσο εγκληματικά κενά, η άγνοια και οι παραλήψεις είναι ακόμη περισσότερο εγκληματικά από την γνώση.
5: Δυστυχώς. Ναι. Έλα.
16: Ναι, δεν έχω σήμα.
5: Τη γλώσσα σας παρακαλώ.
16: Ναι, με ακούτε?
5: Ναι. Εγώ ακούω πάντως.
17: Ναι, αλλά Αποστόλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
17: Αρχικά τώρα, εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει γιατί θέλει να βάλει τους Έλληνες στο εξωτερικό να ψηφίζουν. Όλοι τους έχουμε ζήσει εδώ το καλοκαίρι. Όποιος έχει δουλέψει σεζόν, όποιος έχει να αναστραφεί, όλοι ξέρουμε ποιες είναι απόψεις τους. Αυτές οι υπέροχες που τα ακούνε από τα μίντια του Sky. Εδώ λοιπόν και έχουν άποψη για το αν είμαστε καλά με την παρούσα κυβέρνηση ή όχι.
5: Η Λουκά το έχει πει, δεν είμαστε καθόλου καλά.
17: Ναι, αυτή δεν ξέρει, δεν ζει εδώ.
5: Πού ζει?
17: Αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν άποψη για όλα και έρχονται εδώ και μας λένε εμείς στο Αυστραλία, εμείς στο Αμερική, εμείς εδώ, εμείς εκεί, εμείς και παραπέρα και έχουν άποψη για όλα, τώρα δηλαδή θέλουν να μας επιβάλλουν την άποψή τους και εδώ. Είναι σαν να λέμε κηδεία με ξένα κόλυβα.
5: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
17: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να συμβεί αυτό. Δηλαδή έχουμε που έχουμε τους καμένους που έχουμε εδώ και να αναφέρουμε στον πάνω. Να έχουμε και αυτούς, δεν τελειώσαμε, εντάξει. Είδα ότι δεν τραβάει άλλο ψήφο και θα επιστρατεύσει σε λίγο να βάλει να ψηφίζουν οι πεθαμένοι. Θα τους φέρνει ο Γονίδης πίσω που τα ξέρει αυτά και τα δουλεύει. Να του βάζει να ψηφίζουν.
5: Δεν είναι αυτό. Ο γονείς, άμα του φέρει πίσω, του βάζει να ακούει και τραγούδια του.
17: Δεν
5: δηλαδή
17: ξέρω.
5: Έχει και ένα τίμημα το πίσω, ε.
18: Έχω δει παιδί που είναι σε κόμμα μήνες να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια.
17: Σαφώς.
5: Δεν είναι απλό.
17: Υπάρχει ένα πολύ δυνατό κανάλι στο YouTube που λέγεται Μαύρο Χρήμα και κατά καιρούς βγάζει κάποια πολύ καλά βιντεάκια για σκάνδαλα εδώ στην Ελλάδα. Το τελευταίο το οποίο είναι πολύ καλό έχει να κάνει με την ανακύκλωση και τους μπλεκάδους. Δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει.
5: Όχι.
17: Αλλά κάτι μου λέει ότι κάποια στιγμή θα σκάσει αυτό το σκάνδαλο. Γιατί όποιος θέλει πραγματικά να μπει να το δει.
5: Ότι οι μπλεκάδοι πάνε μαζί με τους άλλους.
17: Όχι, με το ποιος αγοράζει, τι τιμή αγοράζει, τη διαφορά ποιος την πληρώνει.
5: Πού
17: πάνε αυτά, πώς γίνεται ξαφνικά τα τελευταία χρόνια τα εργοστάσια ανακύκλωση να παίρνουν φωτιά. Λέει πολλά ωραία πραγματάκια.
19: Έλα, Αποστόλη!
5: Έλα!
19: Να εκφράσω κι εγώ τα συλληπιτήρια για τις γυναίκες αυτές, τις ηρωίδες που πήγαν για το μεροκάματο. Γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι του μεροκάματου. Και συγχωρημένη μάνα μας δούλευε. Και εμείς δουλεύουμε. Και η πολιτεία έκανε ένα έγκλημα ακόμα. Και δεν τιμωρείται κανένας. Εκεί που δουλεύαν οι ψώσεις μου στη βιομηχανική ζώνη πατρών πριν από 20 μέρες κάει και ένα παιδί. Από διαρροή, φίλε μου. Είχε διαρροή κάποιο υγρό. Μπήκε το παιδί στις τουαλέτες και έγινε ανάπηκε και έσκασε και το παιδί κάηκε και χαροπαλεύει. Και δεν είπε κανένας τίποτα. Κάθε μέρα γίνονται εγκλήματα.
5: Γίνονται εγκλήματα, εμείς τα λέμε αυτά, οι σατιρικές εκπομπές που προπαγανδίζουμε. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τι έγινε, καμιά σαρανταριά κάθε χρόνο.
17: Έτσι.
10: Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα λιγότερα δυστυχήματα, σταθερά τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Με τα γνωστά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους γνωστούς δίθεν influencers, με τις δίθεν σατιρικές εκπομπές, οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία. Παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
5: Το πρόβλημα της χώρας είναι οι σατιρικές εκπομπές, το είπε ο υπουργός, ο κυβερνητικός.
19: Δεν είναι υπουργή αυτή, είναι γαϊδούρια τέλος πάντων.
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
19: Δεν έχουμε προσωπικό, είναι δυνατόν να μην δεν έχουμε προσωπικό να κάνει εντατικούς ελέγχους και εργοστάσια και εκεί που είναι τόσος πολλής κόσμος προς αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ποιος μπορεί να μπει στη θέση του παιδιού που έχασε τη μάνα του? Ποιος? Κανένας. Αν δεν πάθει το ίδιο, γιατί εγώ το έχω πάθει.
5: Ναι, δεν ακούγεται.
19: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
5: Έλα, έχεις κοντά το ραδιόφωνο?
19: Όχι, είναι τηλεόραση, μισό λεπτό.
5: Κάτι.
19: Έχω το εγγόνι μου και βλέπει παιδικά μου, ρε.
5: Το έχεις παρκάρει, ωραία. Ήσυχοι γονείς, να είναι καλά όλη μέρα σε μια οθόνη, μπράβο.
19: Κάτσε να σου πω κάτι. Ήλπιζα ότι δεν θα το έλεγα, αλλά πριν μερικά χρόνια είμαι στη Βραβρώνα με τα εγγόνια μου και έχω όπως πάντα ένα CD στο αυτοκίνητο με αντάρτικα.
5: Όπως ο καθένας, με λογικό, ναι.
19: Λοιπόν, και μπαίνω στο αυτοκίνητο, τέλος πάντων, χαμηλό το είχα το ραδιόφωνο και δίπλα μου ποιος είναι? Αυτό το καθήκη, αυτό ο φασίστας ο Πλεύρης, ο πατέρας. Μόλις το βλέπω, ανοίγω το καστόχον λίγο.
5: Ο Sugar Daddy δηλαδή, που τα έχει με αυτή με τις περούκες.
19: Ναι. Τέλος πάντων έφυγα, γιατί κάτι έλεγε, αλλά είχα τα εγγόνια μου και δεν ήθελα να πλακωθώ. Θα γινόταν ο χαμός, αν τον άκουγα τι μου λέγει. Αυτό.
20: Ξέρετε τι αξίωμα θέλω, αν γίνει μια χούντα να μου δώσει? Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
19: Και ένα ανθρωπόμορφο τέρας, ας πούμε, και βγαίνει σήμερα και κατηγορεί το κουτσούμπα. Αυτό και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά.
21: Έπαθω καλά μου, έχει πήρε το, βάλει το θερμόμετρο.
5: Τι πήρε το καλέ, γιατί τι είπε?
21: Δεν ξεκίνησε με Καριστιανού και Τσίπρα και Βαρουφάκη, πώς το λένε.
5: Είχε βούλτευση σήμερα, είχαμε χαρά.
22: Τώρα σας τυφλώνει ο αντικομουνισμός σας, ντροπή σας. Ντροπή σας.
23: Σας ζήσαμε.
22: Ντροπή σας. Τι ζήσατε? Έχετε πήγαν τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση, θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε? Αφού τα ζήσατε.
21: Ωραίο ήταν όμως, ωραίο τα είχε. Λοιπόν, να σου πω κάτι ρε εσύ Αποστολή. Πώς το λέει, πάρει μία δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένα χειρόνα.
5: Ναι.
21: Λοιπόν, μιλάω για τον κύριο Χικίλια και τον κύριο Κακλαμάνη, αυτόν της Βουλής.
5: Ναι, το ξέρω.
21: Τσακωνόντουσαν ποιος θα δώσει στο παιδί που πέθανε ο μπαμπάς του λιμενικού, ρε. Τσακωνόταν ποιος δίνει τα λεφτά. Ναι. Τα λεφτά, κύριοι, τα δίνει ο ελληνικός λαός. Δεν τα δίνετε εσείς από την τσέπη σας. Ο ελληνικός λαός. Το θέμα είναι τώρα τα παιδιά εδώ. Στη Βιολάντα που σκοτωθήκαν οι γονείς τους, με αυτά τα παιδιά τι θα γίνει? Θα τους δώσει το ΙΚΑ πάλι, δηλαδή ο ελληνικός λαός, κάτι ψίχουλα?
5: Αυτοί δεν έφυγαν στο καθήκον. Στο καθήκον φεύγει μόνο όποιον τον πληρώνει το κράτος.
21: Εγώ συμφωνώ και καλά κάνει το κράτος και βοηθάει το παιδί του λιμενάρχη. Πολύ καλά κάνει. Το θέμα είναι όμως, κύριοι ξεφτυλισμένοι, δεν τα δίνετε εσείς τα λεφτά. Τα δίνει ο ελληνικός λαός. Εσείς, ακόμα και η τσίχλα που αγοράζεται από το περίπτερο, την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άντε ξεφτυλισμένοι.
24: Έχουμε τροχιά στην Αμερική με υπτάμενος δίσκος. Και θέλω να θυμίσω πολύ παλιά, η Scotland Yard έχει ολόκληρη λίστα με τροχιά.
5: Μ' αρέσει που βρίσκεις το επίκαιρο θέμα εδώ πέρα της ημέρας, για να κουμπώσεις και ένα εξωγήινο κάπου. Ότι δεν ξέρουν να οδηγάνε και οι εξωγήινοι, ξέρω εγώ, να. Και τρακάρουν και αυτοί, δεν είμαστε τέλειοι. Ακόμα και οι εξωγήινοι που μοιάζουν μια ανώτερη φυλή, τσακ, τον πίνουν και αυτοί στους δρόμους.
24: Ο μεγάλος υπτάμενος δίσκος, πώς λέγανε το 2004, βγαίναν από τη θάλασσα, μπαίνανε στη θάλασσα.
5: Όλοι αυτό συζητούσαμε, ότι οι υπτάμενοι δίσκοι Έτσι μπαίνουν και βγαίνουν στη θάλασσα. Τι συζητάγαμε.
24: Το λέγαν τα αεροπλανοφόρα, τώρα το λέγανε τα αυτοκίνητα.
5: Ο απλός ο κόσμος το λέει. Τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα. Εκεί θα μου πεις ότι τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα.
24: Πετάει δίπλα από το αυτοκίνητο.
5: Άσε παιδί μου και ο Γάιδαρος πετάει, λέγανε και τελικά πετάει. Δεν ήταν ψέμα.
24: Τα λένε, αλλά το ότι έχει αυτό με τη βαρύτητα που του λέω εγώ ότι ακινητοποιείται, κανένα δεν το έχει χωνέψει. Οι Αμερικάνοι είναι χοντροκοπιά ο πολύ λαό.
5: Ναι.
24: Δηλαδή ο γιος Μπους έλεγε, δεν μάθαινα λατινικά, λέει θα συνρώμωνα με τους Λατίνους, που είναι και πρόεδρο. Τόσο πολύ το να καταλάβετε το επίπεδό τους είναι.
5: Φαντάσου.
24: Βλέπουνε χάσιμο χρόνο και πάνε αναδρομή ύπνωσης και δυστυχώς το πήραν και οι καλοί ερευνητές οι δικοί μας. Δεν κατανοούν ότι είναι και αυτό που το χρόνο στο Einstein. Αφού σου λέει δεν ξέρω λατινικά που είναι δίπλα του στο Μέξικο.
5: Άσε με τώρα, άμα είναι κοντά το μαθαίνει το λατινικό τώρα. Το μακρινό είναι το θέμα. Να μάθεις μια μακρινή γλώσσα δεν έχει νόημα.
24: Το τρέχει ο Τραμπ το θέμα και εδώ δεν ξέρω με τίποτα. Εδώ στην Ελλάδα είπα ότι λέμε εδώ τα ελάχιστα.
5: Τίποτα, παιδί μου, τη λυλή μα το χαβάδο πέρα. Άσε με τώρα, έλα, γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έλα, να θυκώσουμε. Λοιπόν, ρε φίλε, έχω μια πετριά με την ιστορία εγώ. Να μ' αρέσει, ας πούμε, να μελετάω και να κάνω παραλληλισμούς.
2: Να, αυτά κάνετε.
1: Ναι,
2: όταν
1: ναι, ναι.
2: Ξεχνάς την ιστορία, τα πράγματα είναι καλύτερα.
1: Λοιπόν,
2: για τους κυβερνώντες.
1: Τώρα τη θυμήθηκα, λοιπόν, έτσι. Το 99 έγινε ένα σεισμός στην Αθήνα μεγάλος.
2: Κάτι θυμάμαι.
1: Τσίρικομεξ. Τσίρικομεξ, είχα μια τριαδεριά, λοιπόν, άνθρωποι, δεν θυμάμαι κάπου εκεί ήταν το νούμερο. Σκοτωθήκανε. Το μαχαίρι θα έφτανε στο κόκαλο, ξέρω εγώ και όλες αυτές τις μαλακίες. Τελικά τι έγινε.
2: Έχτασες.
1: Τελικά δεν πήγε κανένα φυλακή, δεν δεσμεύτηκε καμία περιουσία της εταιρείας. Η εταιρεία τα ρευστοποίησε όλα, πήγε στην Τουρκία και άνοιξε άλλο εργοστάσιο.
2: Λοιπόν.
1: Κάτι μου κάνει με τα τρίκαλα τώρα.
2: Ήθελες να πεθάνει η επιχειρηματικότητα, καταλαβαίνω. Μάλιστα. Όχι, δεν σε κάνουν το χατήρι.
1: Αυτό, ναι. Και κοίταξε να δεις τι άλλη πετριά έφαγα εγώ τώρα πάλι με την ιστορία. Θυμάσαι έναν πέρσι αυτοκράτορα, το Χαμουραμπί.
2: Ναι.
1: Η κυρία Αλεξοπούλου που λες, λέει ότι ο Τσάμπας πέθανε, αλλά οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν Τσάμπα.
3: Ο Τσάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τσάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το Τσάμπα.
4: Δεν θέλαμε.
1: Τώρα πόσο σύνδεσα εγώ με το Χαμουραμπί, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Υπάρχει και ο Χαμουρά Α ή μόνο ο Μπ.
1: Μπορεί να ήταν και ο Μπ. Ο Α και ο Μπ, δεν θυμάμαι.
2: Δεν
1: είναι
2: ξέρεις.
1: Ο Α, ο Μπ, ο Σ, δεν
2: ναι,
1: ξέρω.
2: Ναι, okay.
1: Θυμάμαι το Χαμουραμπί. Τώρα πώς μου ήρθε ο Χαμουραμπί με την Αλεξοπούλου, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω πώς ήρθε εσένα. Εγώ πάντως είδα, επειδή πέθανε ο Τζάμπας όπως ενημερωθήκαμε, κάτι χρέη είδα στο ποθενέσχες που δεν τακτοποιούνται. Στο ποθενέσχες της ίδιας.
1: Ο Τζάμπας πέθανε, αλλά έχει αφήσει απογόνους. Και έχει αφήσει τα παιδιά του και δίνει στις τράπεζες, στα κόμματα, στους βουλευτές αυτών των κομμάτων.
2: Okay, okay. Εντάξει, αυτό.
5: Αποστόλη.
2: Έλα.
5: Σε είχα ξαναπάρει και σου είχα ξαναπεί ότι έσπασα το χέρι μου, το καρπό μου, πέφτοντας από σκαλιά τον Οκτώβριο, 9 Οκτωβρίου. Μόλις την προηγούμενη Πέμπτη με δεχτήκανε στο ΚΑΤ μετά από ραντεβού που έκανα, με μέσο βέβαια και αυτό με πήραν τόσο γρήγορα, και με βάλανε για εγχείρηση το Μάρτιο, ζητώντας με ένα ραβασάκι να πάρω τηλέφωνο την ιδιαιτέρα του γιατρού και να μου κλείσει ακριβώς το ραντεβού. Αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης και πλάκα πλάκα η διαφήμιση τώρα που άκουσα από το ΕΣΥ που βάζετε, τι μαλακ.
2: Σας παρακαλώ, τα θέματα υγείας τα χειρίζετε πολύ καλά, γι' αυτό δεν ασχολούμαστε με αυτά, γιατί είναι όλα ζάχαρη στο Υπουργείο Υγείας.
6: Το τελικά δεν ρωτάει κανείς, ούτε το Μητσοτάκη για την υγεία, ούτε εμένα για την υγεία, ξέρετε τι λες πραγματικότητα. Ότι κι εσείς καταλαβαίνετε ότι τα πάντα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Άδων Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας.
2: Όλα ζάχαρη στα νοσοκομεία, δεν έχεις ανάγκη. Όλα...
6: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
5: Όλα μπουρδέλο τα έχει κάνει.
2: Σας παρακαλώ.
5: Εβιώτισσα.
2: Είμαι μια αρχόντισσα.
7: Όνειρα τρελά χάνω στη ζωή πολλά.
2: Καλά, εσύ.
5: Μια χαρά πήρα να σου πω ότι ήρθαμε και σε είδαμε στην Ξάνθη. Από Καβάλα είμαι εγώ και ήρθαμε στην Ξάνθη να σε δούμε.
2: Καλά κάνατε.
5: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία αποστολή. Γελάσαμε, στεναχωρηθήκαμε. Ήτανε φανταστικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Προτείνω σε όλο τον κόσμο να έρθει να τη δει αυτή την παράσταση. Εγώ ήρθαμε την κόρη μου για 15 χρόνια. Δεν ξέρω αν με είδε, ήμουν δεύτερη σειρά έτσι αριστερά σου.
2: Δεν θυμάμαι.
5: Η μικρή ξετρελάθηκε, γέλασε πολύ. Σε κάποια σημεία την είδα λίγο σκεφτική με τον Αντώνη και με τα άλλα, ρε παιδί μου. Ήξερε τι είχε γίνει, γιατί ρώτησα μα ξέρει τι είναι αυτό που δείχνει. Και λέει, ξέρω και ήταν. Πρέπει να συγκινήθηκε και λίγο, δεν ξέρω. Αυτό πήρα να σου πω ένα ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Χαιρετίσματα πολλά στο Θήμιο. Τον ακούω κάθε μέρα στη δουλειά. Κατεβάζω 7-8 επεισόδια κάθε μέρα και σας ακούω στο χωράφι. Δώσω πολλά χαιρετίσματα και πες του λατρεύω αυτούς τους μονολόγους που κάνει Αποστολή. Τρελαίνομαι. Αυτά τα τρίλεπτα, τετράλεπτα που κάνει.
2: Να σε καλά.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φιλέ.
8: Με την πρώτη σε πέτυχα πρώτη φορά. Τι.
2: Ακραίο, Ακραίο.
8: Πολύ καλό, εντυπωσιάστηκα. Αριστερή καραβάνα εδώ, σε απολαύσαμε το Σάββατο. Ήσουν ωραίο. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, ρε Αποστολή.
2: Για κάνε.
8: Τώρα που λέμε για τα εργατικά. Να κάνω ένα παραλληλισμό. Το ότι οι εργάτε χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίε. Στον αμερικανικό νότο με τι ΦΠΑ και του σκλάβου, άμα έχει υπόψη σου.
2: Ναι, ναι, ναι, κάτι έχω.
8: Υπήρχαν οι σκλάβοι του χωραφιού και οι σκλάβοι του σαλονιού. Αυτοί του σαλονιού. Καλύτερα λόγια για τα αφεντικά. Αλλά όταν θα εκτεθούν τα αφεντικά. Τέλος πάντων, μετράμε νεκρούς. Και κάτι ακόμα. Αυτή είναι η Σάρα, γιατί έχει απασφαλίσει τώρα τελευταία.
2: Ποια?
8: Ο Κερίδης, αυτός.
2: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ομοφοβικά τύπου Βελόπουλος. Να τα κόψεις.
9: Ούτε βουλευτής θα γίνεις. Καλέ, μη φωνάζεις, ακούω. Ήξερα ότι κακιά είσαι.
8: Όχι, όχι, όχι.
2: Αν θες, θα πεις ο Λυσάρης. Άσε αυτά τα Λυσάρα και τα τέτοια τα ομοφοβικά σου.
8: Άντε καλά. Η Λυσάρα είναι η άλλη που σου την πέφτει με τα σάντιζ στο στόμα.
2: Ναι, αυτό ναι.
8: Καλά, δεν ήταν ομοφοβικό πάντως, αλλά έχει λυσάξει.
10: Θα έρθει η ώρα
11: κύριε
10: που θα μας στείλετε στη φυλακή. Θα μας πάτε που πρέπει στα στρατόπεδα.
11: Θα
10: πάτε να δουλέψετε.
11: Πού,
10: αν δεν δουλεύετε.
11: Όχι, δεν δουλεύετε.
10: Και δουλεύετε εσείς.
11: Δουλεύετε τον κόσμο.
12: Γεια σας παιδιά, κάτι λένε από Χανιά.

0: Γεια χαρά.
1: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες μετά το θάνατο στο δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι στην πρώτη επέτειο μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1974, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στη Μεγαλειώδη δηλαδή αυτή η συγκέντρωση που έγινε, ο ελληνικός λαός βροντοφώναξε το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Εννοώντας ότι μας οδηγείτε σε αγώνες για την απελευθέρωση του λαού μας, για εθνική ανεξαρτησία και όλα αυτά τα αιτήματα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Ακούω λοιπόν πραγματικά με αγανάκτηση όλο αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες, αυτό το λαϊκισμό, τα κανάλια να προβάλλουν τους φιλάθλους, να φωνάζουν αυτό το σύνθημα και πραγματικά σε τι μας οδηγούν δηλαδή αυτοί οι φιλάθλοι, στην καταστροφή, πού μας οδηγούν δηλαδή. Αυτό ήθελα να τους πω, ότι αυτά τα συνθήματα είναι ιερά και δεν μπορούμε να τα καπηλευόμαστε. Και ταυτόχρονα δεν είδα την ίδια αντιμετώπιση για τα θύματα του εργοστασίου μπισκότων της Βιολάντα. Την ίδια ευαισθησία που δείξανε στους φιλάθλους. Αυτό ήθελα να πω και ονοώ.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Μίλησε ο κύριος Καμενός.
0: Ο Τελείος, ναι.
2: Τελείος Καμενός.
3: Μου πάνε εμένα ότι πήγαμε τον Τσίπρα. Εγώ πήγα και να την βγάλω τη χώρα μου από τα μνημόνια.
2: Πες του κυρίου Καμένου ότι, πώς το είχε πει, θύμισε μου, οι υδατάθρακες είναι ελληνικοί.
3: Δεν είναι ευρωπαϊκοί οι υδατάθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάθρακη και το φυσικό αέριο.
2: Δεν θα τους πάρει κανένας τους υδατάθρακες. Είναι ελληνική.
0: Να το. Μακαρόνια το μόνο για Έλληνες.
2: Και το άμυλο δικό μας είναι. Μη σου πω και το φθόριο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο, τα αλογόνα, αλλά είναι δικά μας.
0: Και κυρίως οι σόμπες αλογώνου.
2: Σόμπες αλογώνου, υπάρχουν και αυτά. Πες την Κίμπερλι, τη γυναικάρα. Κίμπερλι, ρίχτο!
4: Ρίχτο, ηλία!
2: Κίμπερλι,
4: ρίχτο!
2: Ρε Μπαλούρδο, πήρες τον Άδωνη τηλέφωνο και κάρφωσες την Κωνσταντοπούλου?
5: Ε, τι να κάνω, έχω ένα χρέος στην υπηρεσία.
6: Πληροφορήθηκα ότι χθες στις 12 παρα 10 το βράδυ προσήλθε στο ΑΤΑΦ εξαρχείων η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατέθεσε εις βάρος μου μήνυση για εξύβριση.
2: Εσύ, να σου πω, παίρνεις μπόνους, δηλαδή από το κατοστάρικο της μήνυσης παίρνεις το πενηντάρικο, εσύ?
5: Από αυτά, από τα ξυλίκια στο δρόμο στις πορείες, ναι, παίρνω.
2: Έτσι ρε, μπράβο ρε, έτσι λειτουργεί φίλε η ελληνική αστυνομία. Δεν έχει σημασία που έπεσε το κέντρο της αστυνομίας κανένα 20 λεπτό, δεν ξέρω αν το άκουσες.
0: Όχι, δεν το άκουσα αυτό.
2: Ναι, έπεσε το κέντρο της αστυνομίας, έχει ηχητικό, άμα δεις βάλτο από το δελτίο ειδήσεων.
7: Για περίπου 20 λεπτά λοιπόν το 100 δεν ήταν διαθέσιμο λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας, όπως αναφέρει η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 112.
2: Πάντως μπράβο ρε Μπαλούρδο, είσαι μάγκας, ωραίος, μ' άρεσε, σωστός Ρουφιάνος. Έχασα και το υδρογόνο 2 οξυγόνου που είναι δικό μας. Δεν θα μας το πάρει κανένας αυτό.
0: Πάλι καλά.
2: Αυτή θα φτάσει στον κύριο Καμένο. Μα εκεί δεν λέμε εμείς εδώ πέρα. Έλα, γεια.
0: Καλά που ξαναπείς, γιατί ήταν παράληψη αυτό.
8: Αποστολή, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
8: Μια παράκληση. Αναφέρει ο Θήμιος κάποιο συνέδριο που έγινε χθες. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί.
0: Αποκλείται να μην αναφερθεί.
8: Α, εντάξει.
9: Μούγκα στη Στρούγκα.
2: Έλα, Αποστολάρα μου.
0: Έλα.
2: Απορείς γιατί βγαίνουν όλα αυτά τα φιντάνια που λέει και ο δικός μας ο Δημητράκης παντού?
0: Απορώ.
9: Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
2: Παντού βγαίνουν τα φιντάνια.
0: Απορώ, ναι, απορώ.
2: Λουλουδάκια απ' όλα. Ναι. Διάφορα έτσι. Σε όλα τα επίπεδα. Αφού αυτοί δοκιμήσανε, ρε Αποστολέ. Από την τουρκοκρατία, προύγοντες άρχοντες και μετά σωστή μεριά της ιστορίας και καταλήξαμε στον πιο ηλίθιο να κυβερνάει και να είναι ο πιο καλός.
0: Ε, πιο καλός τώρα κι εσύ, ήρεμα.
2: Ε, τι, ο ναι. Πιο καλός, δεν κατάλαβα. Υπάρχει ηρεμία. Δεν υπάρχει ηρεμία.
0: Α, ναι, ναι.
2: 50 ευρώ κάθε τόσο.
0: Αυτό ναι, γιατί είναι και το 50 ευρώ τόσο κοστίζει η ηρεμία. Πόσο θες να κάνει?
2: Ένα 50 ευρώ.
0: Ένα 50 ευρώ. Καλά είναι, γιατί στον ψυχολόγο πόσα δίνεις για να ηρεμήσεις? Ένα 50 ευρώ δεν δίνεις. Τι θες τώρα εδώ?
2: Έχει και τον πυρακάκι τον Υπουργό Οικονομικών σου να πούμε στο Eurogroup.
0: Αυτό τα βλέπει και όλα καλά, ότι τα πάμε τι καλά. Άρα.
10: Εγώ θα πω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση.
11: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
2: Έχουμε βίσμα, ρε μα. Τι, έχουμε βίσμα. Έχω το διοικητή. Πάω στο στρατόπεδο νέο και έχω το διοικητή βίσμα. Δεν κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Okay. Τώρα από εδώ και πέρα η κουβέντα είναι άχρηστη, το ξέρω. Φτάνει μέχρι εδώ, καλά τα είπαμε. Έλα, γεια.
2: Γιατί βγήκε ο Περιακάκης για Υπουργό Οικονομικών εκεί πάνω?
0: Τώρα ξεκινάει ο χαμένος χρόνος. Λοιπόν, χάρηκα.
2: Όχι, όχι, ο χαμένος χρόνος. Έχει την καυτή πατάτα τώρα με την Ουκρανία και τον πόλεμο με τη Ρωσία. Πρέπει να δώσουμε άλλα 400 δις.
0: Εγώ λίγο για το στρατόπεδο θέλω να μου πεις παραπάνω.
2: Ποιο στρατόπεδο?
0: Πού ήσουν εκεί που έχεις το βίσμα?
2: Δεν είχα το βίσμα, λέω να πας στο στρατόπεδο και να έχεις βίσμα το διοικητή. Τώρα είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα και έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup, δηλαδή ο Ντάισεμπλουμ, μαζί με το Βαρουφάκι. Τότε τη μεγάλη διαπραγματεύση ήταν αυτός ο πρόεδρος του Eurogroup.
0: Α, μιλάς με παραβολές, δεν ήξερα τη χριστιανική οδό.
2: Ποια?
0: Τη χριστιανική προέλευση τέλος πάντων, δεν την ήξερα, ναι.
2: Ε, τι, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
2: Τα κανονίζουμε όλα. Είμαστε αρχηγοί και τώρα θα πάμε το γαμί στο χοντρό. Καταλαβαίνεις τώρα. Πόσες καταθέσεις είχε τώρα πάλι, είπανε, πόσα δις καταθέσεις?
0: Πόσα ήταν, δεν ξέρω.
2: Πόσα ήτανε, 8 δις, 7.
0: Ό,τι και να ήταν, λίγο ήταν.
2: Δεν τα πω, το λέει. Θα πάνε όλοι μαζί τώρα με την κυβέρνηση. Δεν θα πάρει αυτοδυναμία. Είπα πολλά,
0: Πάρα πολλά.
2: Είπα πολλά, εντάξει, δεν γαμιέται.
12: Έλα, Τόλι.
0: Έλα.
12: Το εργοστάσιο πρότυπο, όταν τους λέγανε, ας πούμε, ότι μυρίζει κάτι το προπάνιο, αέριο τέλος πάντων, τους λέγανε ότι μυρίζει η τουαλέτα. Και αυτό συνέβαινε περίπου ένα μήνα από ό,τι μαθαίνουμε. Δηλαδή, αυτό το εργοστάσιο πρότυπο, το σούπερ, το καλό, το ζάχαρη κτλ. Ένα εργοστάσιο τροφίμων, φτιάχνει τρόφιμα να μυρίζει σκατά ένα μήνα, είναι οκ, okay, δεν τρέχει τίποτα.
0: Το σκατό τι είναι, και το σκατό είναι κακό.
12: Τι άμα παράγει τρόφιμα,
0: Έλα, καημένε, θα μπουν στα ράφια, θα ξεμυρίσουν μετά.
12: Αυτό να μου πει. Πάντω, χάλια μπισκότα ήταν έτσι κι αλλιώ. Αποδεικνύεται ότι ήταν χάλια και πολύ πιο βαθιά.
13: American Go Away, λέει ο κόσμος, τώρα συνήλθε.
0: Να το, τώρα το θυμήθηκε.
13: Ο Τραμπ όμως θα ανακοινώσει 8 Ιουλίου, που είναι την ημέρα που ήρθαν, ξέρω εγώ, στο Ρόσουελ. Οι εξωγήινοι θα τους δείξει εκτός, λέει, και επειδή όμως φοβάται τους Κινέζους και τον Πούτιν, ότι θα τα ανακοινώσουν νωρίτερα, θα τα ανακοινώσουν. Να προετοιμάζονται καταλήλως όλοι.
0: Εσύ που έχεις ενημερωθεί.
13: Λοιπόν, άκουσα.
0: Όχι, όχι.
13: Το διαδίκτυο σφρίζει.
0: Α, σφρίζει.
13: Βέβαια, ναι, ναι, ειδικά το TikTok όλα στο.
0: Τελείωσε.
13: Τελείωσε. Άλλα είναι παλιά. Ναι,
0: τίποτα, παιδί μου, στο TikTok όλα εκεί, όλα.
13: Ναι, τώρα και έχουμε κι άλλο ένα. Άκουσα έναν εκεί που λέει ο Μαρκόνι, είναι επαγγελματίας. Γλιτώνει τα πλοία και τα αεροπλάνα από τη βαρύτητα των υπτάμενων δίσκων.
0: Έτσι.
13: Δεν ξέρω αυτό που λένε στη Γρυλανδία, Αμερική, ότι είναι κρυμμένο υπτάμενο δίσκο και πήρε την άδεια του Πούτιν, ο Τραμπ, να πάει να το πάρει αυτό. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Να βλέπουν τον Γκρουφόν. Έχουμε γκρουφόν.gr.
0: Ναι.
13: Είναι θεσταίο 57 κάπου είναι.
0: Θα πάω.
13: Μιλάει και ο Ιωάννη στρατηγό απάνω σε αυτά που είναι χρόνια ουκολόγο. Εγώ να ξέρουν όλοι, είμαι βαρυτική διαστολή του χρόνου, φυσική Αϊνστάιν, παράδοξο.
0: Δεν το ξέρουν, δεν ασχολείται και ο κόσμο. Αυτά με του διδήμου δεν ξέρω. Κάτι για το ξώτε έχει ή μόνο για διδήμου.
13: Μαρκώνης Ποθήτη, έχω Messenger, έχω Facebook, έχω Instagram, έρχονται και εκεί.
0: Όλα τα καλά.
13: Όλσαν τώρα TikTok σε 10 λεπτά, τα μιλάω και αγγλικά που τα ακούνε εδώ.
0: Πάλι καλά, γιατί έχουμε και πολλού ξένου που ρωτάνε.
13: Και στα English εκεί. Τώρα,
0: όχι, ναι, δεν είμαι εγώ ξένος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστώ.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Έλα, Αποστόλη.
0: Έλα.
15: Και σε έπιασα και με την πρώτη. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Γιατί ώρες-ώρες και τα πράγματα, να πούμε, και οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Άκουσα καλά. Μίλαγε εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Κερίδης με εκπρόσωπο του Κουκουέ, με κομμουνιστή δηλαδή, και του είπε: τι θα μας κάνετε, θα μας στείλετε σε στρατόπεδα και εξορία.
0: Το είπε, ναι, τον έτρωγε.
16: Θα έρθει η ώρα,
17: κύριε
16: Κασόλη, που θα μας στείλετε στη φυλακή. Θα μας στείλετε στη
15: φυλακή.
16: Θα μας πάτε
15: εκεί
16: που πρέπει, στα στρατόπεδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
15: Και α πούμε τώρα, τα ακούσαμε, α πούμε, και λέγαμε: το ρωτάει αυτό ο δεξιό. Στον κομμουνιστή, ότι θα τον στείλει ο κομμουνιστής τον δεξιό σε εξορία και σε στρατόπεδα.
0: Ναι, καλά, δεξιός είναι, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει και ιστορία.
15: Αφού διδάσκει ιστορία, λέει αυτό στα πανεπιστήμια, κάτι διδάσκει αυτό.
0: Άντε καλέ. Και ο άλλος παριστάνει τον πρωθυπουργό, τι σημαίνει αυτό, ότι κάνει για πρωθυπουργό.
15: Αυτό να μου πεις.
18: Είμαι πρωθυπουργός.
15: Όλοι κάνουμε κάτι.
0: Όλοι κάνουμε κάτι. Δεν σου έχει τύχει μάστορας να σου κάνει τη δουλειά λάθος. Δεν σου έχει τύχει να πεις στο τέλος ότι δεν ήταν και πολύ μάστορας ο μάστορας.
15: Μπράβο. Καλά, ας το μάστορα. Ο μάστορας είναι σωστός πάντα.
0: Θα τύχει κάπως να μην στο κάνει όπως θες.
15: Αλλά ρε φίλε, να ρωτάει ο δεξιός τον αριστερό, του λέει τι θα μας κάνετε, θα μας στείλετε εξορία, του λέει. Του είπε βέβαια κάτι καλύτερο, κάτσε. Του είπε όχι, ρε φίλε, να πάει να δουλέψει. Γιατί τώρα δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει τον κόσμο.
16: Πάει να δουλέψει.
19: Πού,
16: δεν δουλεύει.
0: Αυτό δεν είναι καλύτερο, αυτό είναι χειρότερο για τον Κερίδη.
15: Εννοείται αυτό. Εγώ το έχω πει όταν με ρωτάνε. Τι θα κάνετε και πως είστε και τα λοιπά. Κοίτα να δεις, σου λέω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από το να βάλεις το κεφαλαιοκράτη τη γραμμή παραγωγής κανονικά. Με όλα τα συστήματα ασφαλείας, με όλα τα προβλεπόμενα, 7ωρο, 35ωρο, εγώ θα τους τα έχω όλα τα δικαιώματα. Αλλά στη γραμμή παραγωγής κάτω. Εκεί να δεις τη γλυκά. Να πας στο δηληστήριο να δουλέψεις. Να πας στη Βιολάντα να δουλέψεις. Να ψήσεις μπισκότα. Τι ωραία είναι.
0: Στη Βιολάντα, όχι καλέ, στη Βιολάντα ειδικά δεν πάνε.
15: Όχι, θα τον έχω κύριο εγώ, ρε φίλε. Στη Βιολάντα ενώ σε μια βιομηχανία μπισκότων.
0: Α,
15: μια βιομηχανία τροφίμων.
0: Δηλαδή να πάνε, αλλά να τηρούνται τα μέτρα προστασίας τώρα, όχι.
15: Βεβαίως, με τα διαλύματά τους, με το 7ωρο τους, με το 35ωρο τους, τον παιδικό σταθμό για τα παιδιά, για τα σχολεία. Όλα θα τους τα έχω. Αλλά θα πας γραμμή παραγωγή σου. Να, αυτή είναι η τιμωρία σου. Για να δούμε, θα πας.
0: Ναι.
15: Έτσι, με όλα τα καλά. Εγώ δεν θα φέρω τα καλά. Ό,τι έχουν οι άλλοι θα έχεις εσύ. Αλλά θα πας γραμμή παραγωγή, ρε άτυπη.
0: Λύσαξες, εντάξει.
20: Γεια σου, Αποστόλη.
0: Γεια σας.
20: Εγώ τηλεφωνώ μάλλον από μια χώρα σε χάος. Γιατί στις Βρυξέλλες δεν έχουμε κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια.
0: Καλά κάνετε και διευκρινίζετε για ποια χώρα, γιατί λέω τώρα αυτό είναι εσωτερικό το τηλεφώνημα.
20: Ένα χάος. Σε 3 νοσοκομεία έχει χρειαστεί να πάω μέσα σε 5 χρόνια που ζω εδώ. 2 φορές τα επίπεδα. Απαράδεκτο.
0: Δεν έχετε άδωνη εκεί όμως, για να μην έχετε θέματα στα νοσοκομεία. Δεν έχετε άδωνη.
16: 12 φορές καλύτερα το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι!
0: Με τους τρόπους του πάει να πάρει και τα σωματεία τώρα στα νοσοκομεία. νοσοκομεία με κάθε τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανένας.
20: Το χάος.
0: Δεν έχετε Άδωνη. Λυπάμαι πολύ. Sorry, εμείς φροντίσαμε.
20: Εμείς δεν έχουμε τώρα 5 μέρες. Έχουν απεργία.
0: Τι δεν έχετε?
20: Τρένα.
0: Α, εμείς δεν έχουμε ταξί. Θες να τα αλλάξουμε?
20: Σύνολο free το χώμα. Ενώ για τον τζάμπα που πέθανε.
17: Τζάμπα πέθανε. Ο
18: καλού, καλού.
17: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
18: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
20: Να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα, σεξιστικό, αλλά αυτή το ξεκίνησε πρώτο. Ότι εκτός από τα προσωπικά της δάνεια που δεν τα εξυπηρετεί, εξαιτίας του τζάμπα ο οποίος πέθανε.
0: Αυτό με τα προσωπικά δάνεια που το ξέρετε.
20: Α, νομίζω τα βγάλανε.
0: Αυτά τα ψέματα, τα fake news, αυτά τα λένε τα ποθενέσχες. Τα ποθενέσχες λένε ότι και ο Μητσοτάκης με τη γυναίκα του δεν τα συμπληρώνει σωστά. Πάει να πει την αλήθεια.
20: Τέλος πάντων, να πούμε κάτι όμως που είναι αλήθεια: ότι το κόμμα της, εξαιτίας του τζάμπο που έχει να ανακεφαλοποιήσει τόσες φορές στις τράπεζες, χρωστάει ένα σκασμό λεφτά και όμως υπάρχει και μας κυβερνάει.
0: Και όσο υπάρχει, θα υπάρχει.
19: Υπάρχω. Και όσο υπάρχει, θα υπάρχω.
20: Και να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα ότι εξαιτίας του τζάμπα υπάρχει και αυτή και λέει τις μαλακίες που λέει. Ποτέ άλλοτε νομίζω δεν υπάρχει κυβέρνηση που να είναι τόσο αλαζονική, τόσο χυδαία όσο αυτή η κυβέρνηση. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη και είμαι και μεγαλοκοπέλα. Έχω και μυαλό, δεν τα ξεχνάω.
0: Ναι,
20: όλα.
0: Ω, αυτό δεν το συζητάει κανείς.
20: Ποιο το μεγαλοκοπέλα?
0: Όχι, το μυαλό.
20: Α, ναι, καλά. Το μεγαλοκοπέλα θα με πειραζε. Το μυαλό δεν πειράζει, πες ό,τι θες. Να τη πούμε λοιπόν ότι αν έχουν 23% στις δημοσκοπήσεις, το 77% είναι απέναντί τους. Ας καμιλώσουν λίγο τη μύτη και το πηγούνι που πάνε ψηλά και είναι ποιοι είναι. Αλλά έχουν χάρη που οι από εδώ περιμένουν να γυρίσει ο Τσίπρας. Οι από εκεί περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες. Οι πιο πέρα περιμένουν να πεθάνει ο Ανδρουλάκης γιατί αλλιώς δεν του παίρνουν το κόμμα το Πασόκ. Οπότε βρίσκουν και αυτοί και τα κάνουν.
18: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
21: Βάλε κουτσούμπα, βγάλατε.
0: Τι θες να βγάλουμε, Τσίπρα?
22: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
0: Όταν βγάζουμε Τσίπρα δεν σ' αρέσει.
21: Να σου πω κάτι.
0: Και τέλος πάντων δεν κατέβηκε και υποψήφιος ο Τσίπρας, έτσι. Νομίζω οι σύντροφοι κομμουνιστές, αν θέλανε κάτι να ψηφίσουν, Τσίπρα θα θέλανε.
21: Ρε μα, να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν βάζετε έναν οικοδόμο, ένα σερβιτόρο, ένα ταξιτζί? Πόσο μόνο κουτσούμπα, 13, πόσα 15 χρόνια, πόσο είναι. Πάλι κουτσούμπα.
0: Ήσυχα, σ' ακούω. Τι έγινε σπίτι σήμερα? Δεν ακούω απεργία, δεν ακούω πορεία.
21: Διαβάζει το παιδί. Εγώ τι, εγώ ψήφισα Τσίπρα. Αυτοί που δεν ψήφισαν Τσίπρα να τρέφουν.
0: Α, δεν συμμετέχει.
21: 6 μήνες βγάζω σύνταξη. Πάνε να γαμηθούνε, μιλάω ειλικρινά. Από τη στιγμή που σηκώσανε χέρι να με χτυπήσουνε, να πάνε να γαμηθούνε. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ δεν νιώθεις ένα τσουτσούρωσμα? Απαλλαγήκαμε, λέει, από τον Πούτιν, από το φυσικό αέριο.
0: Νιώθω.
21: Από την εξάρτηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
21: Και ποιος θα μας πουλάει τώρα φυσικό αέριο?
0: Δεν θα βρούμε τα βατζή τώρα, φοβάσαι εσύ?
21: Όχι, ξέρεις ποιος είναι ο ταβατζής?
0: Ποιος?
21: Ο Τραμπ. Και εγώ κάνω μια ερώτηση από τώρα.
0: Δεν το θέλατε τον πάνω τον καμένο που έχει δικούς του υδατάνθρακες, κάτι μακαρόνια εκεί να καίγαμε?
18: Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακη και το φυσικό αέριο.
21: Εγώ ρωτάω την Κίμφορνη, από τι πώ τη λένε, τη δικιά μα. Αγάπη μου, πόσο θα μα το πουλάτε? Ο Πούτιν το πουλάγε φτηνά από την ΜΑΠ. Εσύ, αγάπη μου, ο καινούριο δαβατή, πόσο θα μα το πουλάτε το φυσικό αέριο? Πλάκα είναι, ρε φίλε, ότι τα ανακοινώνει στο ελληνικό λαό και χαίρεται. Εύχεται η πούτσα από μακριά και χαίρεται κιόλα.
23: Συγχαρητήρια στον κύριο Σαμαρά. Έκανε επίτιμο δημότη τον κύριο Καραμαλή. Το άκουσε?
0: Α, ναι, τι καλαματιανός ο Καραμαλής?
23: Ναι, επίτιμο δημότη Καλαμάτα Παύλα Γουρινοπούλα. Τι αν εσύ τα λέμε τώρα, λίμος.
0: Και άργησε.
24: Πάρουμε ένα από τώρα, πάρουμε ένα κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή.
23: Δεύτερον, όταν ακούω του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία να μιλάνε για την προστασία του πρωτογενή τομέα, η μόνη του σχέση που έχουν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι όταν τρώνε χωριά την κυσαλόδα και αρνήσια παγιδάκια. Τα φιλιά μου να δω σαν αυτιά. Καλημέρα, Ελλάδα. Και τα φιλιά μου στην Ελεονόρα. Γεια σου, Ελεονόρα μου. Γεια σου.
25: Ένα λεπτό. Εδώ είναι αυτιά.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: πρώτον μία παραγγελιά με τη βούλτεψη, τη φίλη μου.
1: Απαπα, ωραίες φιλίες.
0: Ωραίες φιλίες, ναι, μακριά από εμάς. Αλλά θυμήθηκα τώρα που έλεγε την περιπέτειά της από τη Ρωσία ότι κάποτε είχε πάει και η Ντένι Μαρκορά με τη Φλόρα να κάνουμε μια εγχείρηση εκεί.
1: Τη Φλωράν.
0: Χωρίς, ναι, φτιάξω εσύ εκεί με τη Μαρούσκα που έπαιρνε τις μίζες με τους γιατρούς.
1: Ναι.
0: Θα το βρεις, θα το φτιάξεις εκεί.
1: Okay.
0: Από αυτό.
2: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
3: Ποια θύματα, λοιπόν. Πάλι του κομμουνισμού. Για
4: πάμε τώρα.
3: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας. Ντροπή
2: σας.
3: Ντροπή σας.
2: Σας ζήσαμε.
3: Ντροπή σας.
2: Κυρία Τυφλίσατε.
3: Έχετε πήγα τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. Αφού τα ζήσατε.
5: Εφαρμόζεται μια καινούργια μέθοδος σε μια πανεπιστημιακή μονάδα. Κάνει, λέει, θαύματα.
2: Ωραία. Τότε τι καθόμαστε. Γιατί δεν πάμε. Αύριο.
5: Ξέρεις, είναι εκτός Ελλάδος.
2: Α.
5: Στη Μόσχα.
2: Μόσχα, ποτέ.
5: Φλόρα.
2: Άσε μου, καλύτερα να το έχω να ψοφίσω στο τζάνιο παρά να παίζω στα χέρια των κουμουνισταράδων.
5: Φλόρα.
2: Εγώ μόλι δεν του άφησα να με ξεκυλιάσω τότε στα νιάτα μου. Θα του αφήσω να το κάνω τώρα στα γεράματα.
5: Μην παραλογίζεσαι, Χρυσή μου, είναι πάρα πολύ καλή χειρουργή.
2: Μα και πώ χειρουργούν με κοσαρβοκούτια.
5: Εσκάσε πια.
2: Όχι, μόλι δεν σκάω. Καλύτερα το έχω να ζήσω όσο μου απομένει παρά να χρωστάω τη ζωή μου στου αριστερού.
6: Εκεί σα γνωρίζετε
3: λοιπόν τον
6: αριστερό. Όταν πήγε η μάνα μου στη Μόσχα.
3: Τον αντικομουνισμό σα λέω.
5: Τι λέει η Μαρούσκα.
7: Την καβερίτε στο ψυχιωτιό τη Χαρασό.
8: Μόλι με του ότα χατσίτρε.
2: Με αγγίζει μόλι πρόμα και θα έχει πιάσει κανένα σφυροδρέπανο.
8: Ντα.
2: Ντακούνια.

0: πατάτες.
1: Έλα.
0: Να σου πω, έχει προσέξει του κυβερνητικού εκπροσώπου πώ απαντάνε στι διευκρινήσει και τι έχει συμβεί.
1: Κυρίω με ψέματα.
0: Αλλά τι άλλο, παιδί μου, αλλά τι άλλο. Θέλω αφιέρωση λοιπόν τον Ντούζο στο έξω κλέφτε που είναι με τον Λιόπουλο που του λέει ο διοικητή μα δεν υπάρχει τίποτα για αυτόν, λέει, για τον Λιόπουλο που τον έχουν βάλει μέσα για τα βιβλία. Και λέει τι αυτό λέει έτσι και έτσι λέει έτσι λέει διάφοροι δάκτυλοι και τέτοια. Δηλαδή άμα το δει, ρε παιδί μου, αν το ακούσει, θα δει ότι είναι α πούμε σαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ίδιο πράγμα. Ίδιες δικαιολογίες, δηλαδή ίδιες βλακίες. Θα έφερα αυτό λοιπόν και με τις δικαιολογίες που λένε γενικά, ας πούμε, και με τα τέμπη και με όλα. Και με αυτό που έγινε τώρα, ειδικά εχθές, που πήγε το λιμενικό πάνω. Σκότωσε όλους τους ανθρώπους. Φτιάχτω, άμα μπορείς, άμα θέλεις.
2: Στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα από κάποια κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης την Βορύχων. Με τις δίθεν σατυρικές εκπομπές οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία, έχουν παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
3: Απόδειξη ενοχής του. Φωνές, διαμαρτυρίες, διαψεύσεις. Τυπικό σύστημα των αναρχικών.
4: Εγκληματικές ενέργειες πρώτου διακινητές. Και αυτούς θα αντιμετωπίζουμε. Εχθρός της Ελλάδος δεν είναι μετανάστες. Αυτά πώς λέγονται με τέτοια ευκολία.
3: Μα καλά, δεν είναι αρκετά στοιχεία αυτά που καταθέτω εγώ.
5: Α, ναι, τα εξετάζουμε κι αυτά, τα συζητάω.
3: Τα συζητάτε.
5: Ναι.
3: Δηλαδή αμφιβάλλετε για την ακρίβεια των πληροφοριών μου.
6: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ.
3: Εδώ μου θίγει την τιμή μου, την υπόλοιψή μου, τα όσια και τα ιερά μου.

0: Να σου πω, πριν κάτι μέρες είδα στην E3. Μερικές φορές το E3 πετάει κάτι γαμάντα το ντοκιμαντέρ. Είχε βγάλει για τον Δουργούτη. Σημερινός νέος κόσμος. Ωραία. Βάλε από εκεί μέσα, θέλω να το δεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και να βάλεις από μέσα αποσπάσματα από τους παλιούς κατοίκους που ήταν παιδιά εκεί πέρα επί κατοχής. Βάλε αποσπάσματα να ακουστεί τι είπαν οι γυναίκες, τι είπαν οι άνθρωποι που ζούσαν επί κατοχή. Το 40 τέλος πάντων που έγινε με τους Γερμανούς.
1: Επί κατοχής, ας πούμε. Πολλοί λέγανε πήγαινε στα Αρμένικα, θα σου δώσουν να φας.
2: Η πρώτη απελευθερωμένη περιοχή της Ευρώπης ολόκληρης ήταν το Δουργούτι. Οι Γερμανοί δεν μπαίνανε μέσα.
3: Άμα έμπαινες εσύ μέσα εκεί, μπορούσες μέσα από έτσι και να πηγαίνεις από την άλλη. Το οποίο οι Γερμανοί και οι ταγματασφαλίτες φοβόντουσαν να μπουν και εκεί μέσα. Και ήταν κάπως εύκολο εκεί να κρυφτείς. Ήρωες.
4: Οι τσολιάδες, τους οποίους δεν συγχώρησα ποτέ, τους πάντες συγχωρώ. Τους ταγματασφαλίτες όχι. Έρχονται ένα πρωί με το χωνί και λένε...
5: Όλοι οι άντρες της περιοχής ηλικίας 14-60 χρόνων θα βρίσκονται στο ένα καθορισμένο σημείο.
6: Όποιος δεν έρθει και γίνει έλεγχος στα σπίτια θα εκτελείται επί τόπου.

0: αμφίλιο.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με πρόσφυγγες.
2: Τα παιδιά τους τα φοβέριζαν ότι έλα να πιεις το γάλα σου, γιατί θα σε, αν δεν έρθεις θα σε δώσω στον πρόσφυγγα να σε φάει.
0: Είχε φέρει δώρο τον πολιτισμό του. Το ακούστηκε σαν μουσική από το προσφυγικό του. Εκεί κλεισμένος, γιατί ήταν ένας ξένος. Και ο ξένος έγινε αδερφός και ο αδερφός μας ξένος.
3: Απόστολε.
4: Έλα.
3: Από Μυτιλίνη.
4: Έλα.
3: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, φίλε. Για το αδερφάκι μου τη Χριστίνα, τα μαύρα κοράκια, γιατί είναι ποιοτικά άτομο και μερακλώνει με αυτό το άσμα.

0: Έλα, ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, την Βορυχία και σήμερα κάνετε.
1: Την Βορυχία και σήμερα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ναι.
2: Το κίνημα των Τιμβορύχων στη χώρα μας, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο συγγενών, θυμάτων και την αγωνία της κοινωνίας.
0: Έτσι, γι' αυτό λοιπόν, αν μπορείς, βάλει την Παρασκευή τον Τιμβορύχο του Μητροπάνου, που λέει πολύ μια γενικό στάθος οικογενειακός.

Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει γραέριο, μυρίζει γραέριο. Αλλά δεν έδινε κανένα σημασία. Τα έχασα την κόρη μου εκεί. 13 χρόνια έχει η κόρη μου εκεί πέρα. Εγώ 28 χρόνια δουλεύω και έλεγα θα αφήσω τα κόκαλά μου εγώ στη Βιολάντα. Αλλά άφησε το παιδί μου τα δικά της κόκαλα.

0: Να σε ρωτήσω, μπορώ να σου ζητήσω δύο αφιερώσεις για την Παρασκευή, αν μπορείς.
1: Για δώσε.
0: Λοιπόν, μία την αφιερώνω στο φίλο μου τον Μιχάλη, είναι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου, η μπαλάτα για τον Κάπα, το Γιάννη Κάπα.

0: Δεύτερη, αν μπορείς, για το γιο μου το μεγάλο, τον Νικόλα, γιατί γουστάρει να το ακούει αυτό και όταν το ακούει κλαίει από τα γέλια, θέλω να βάλεις αυτό που, για τη λαϊκή που λέει και καλά και πώς το λέει.
1: Και φθηνά κορίτσια.
0: Και φθηνά κορίτσια. Αν το βάλεις, αυτό θα κατορριφθεί από τα γέλια, να ξέρεις.
2: Να πάρουμε κιλότα με πέντε λεφτά.
3: Το ένα άλλο ένα το πληρώνεις. Λεφτά δεν υπάρχουν.
4: Εδώ πουλάμε, παρακαλώ. Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
5: Και καλά και φθηνά, κορίτσια.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Για χαρά.
0: Θέλω να κάνω μια θλιβερή παραγγελιά για την Παρασκευή. Τα σύνορα των social waste για όλους εμάς που τρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες.

Δεν μπορεί να ξεκινάει μια βάρκα από τη Λιβύη με τα 300 άτομα και να φτάνει στην Κρήτη ανενόχλητη. Δεν γίνεται. Γιατί αν η μια βάρκα γίνουν χίλιες βάρκες, δεν υπάρχει Ελλάδα. Τι να κάνουν τώρα. Να τα σπρώχνουμε πίσω, να πάνε στις χαρτές Λιβύης. Δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα.

στέλνεις την Παρασκευή, βάλε μου το μικρό κόσμο της Δημητριάδη, γιατί στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που τον εμποδίζουν να βαδίζει, βλέπουμε εμάς, τους δασκάλους που δεν μας αφήνουν να ασκήσουμε το λειτουργήμά μας με αυθορμητισμό, όπως πρέπει, κοντά στα παιδιά μας. Ο άνεργος, ο άνθρωπος που δεν έχει να δώσει γάλα στα παιδιά του, ο κατατρεγμένος πρόσφυγας που σκυλοπνίγεται τα νερά μας, δυστυχώς, χωρίς να ξέρει που πάει. Οι άνθρωποι στη Γιολάντα που κατακρεουργούνται καθημερινά, ακόμα και σήμερα, σε όλα τα σημεία δουλειά στα εργοστάσια. Στο πρόσωπό του, λοιπόν, βλέπουμε όλους εμάς και θα ήθελα να το ακούσω όποια Παρασκευή έχεις χρόνο να το βάλεις.

Το μήνα ο μισθός είναι περίπου 1000. Τα έξοδα του σπιτιού, τουλάχιστον για αυτό το μήνα, ήταν 500 ευρώ. Σούπερ μάρκετ, θα πας, θα σου φύγει ένα εκατοστάρικο. Δεν θα έχεις πάρει χαμπάρι πότε θα έχει φύγει.

πολλά πτώματα μέσα σε ένα σκάφος παραμορφωμένα. Κάποιοι χτυπήσαν για μήνα ανέστητοι στο σκάφος, μετά τα πνίγηκαν γιατί ήταν γεμάτο νερό το σκάφος. Λες και είσαι σε πόλεμο. Ναι, παιδιά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα, από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Επούντος.
5: Όπου να είναι θα έρθει.
4: Άργησε. Μήπως μας έρθει άλλη γιατί δεν πρόκειται να έρθει. Εγώ είμαι άνθρωπος της τάξης και τα θέλω όλα στην ώρα τους.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Απόψε, σήμερα και χθες.
7: Το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα.
8: Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρό Δευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Το σήμερα είναι η μέρα, το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια.
9: Α, ωραία. Πότε θα ξέρουμε οριστικά.

Καλό δρόμο να έχουμε. Χαίρομαι πολύ που σας συναντάω. Μπήκαμε στο καινούριο πρόγραμμα. Κάνουμε τα εγκαίνια όπως τα τελευταία χρόνια, μιας και ξεκινάμε 12 τα μεσάνυχτα, που σημαίνει ότι είμαστε εντός της επόμενης πρώτης ημέρας της εβδομάδας. Εύχομαι το καλύτερο, υγείας για όλους και ό,τι καλύτερο για τον καθένα. Επιστρέψαμε στη 12η νυχτερινή ώρα. Για ένα χρόνο κάναμε 11 με 4 και τώρα είμαστε πάλι 12 με 5 τα βράδια. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-80-880 και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Και σήμερα θα πούμε για το καλοκαίρι. Όχι ότι έχει τελειώσει ακόμα, το καλοκαίρι κρατάει πάρα πολύ στον τόπο μας. Για τις εμπειρίες, για αυτά που είδαμε, για αυτά που χαρήκαμε, για εκείνα που μας νευρίασαν, όλα θα τα πούμε. Αρκεί να πάρετε στο 211-10-80-880. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Δημήτρη μου, να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά που αφήνει μήνυμα κάτω από το σχόλιό μου, μέσω του οποίου σας ενημερώνω ποιο θα είναι το θέμα της εκπομπής τα βράδια, το κάθε βράδυ. Αλλά πατάω «μου αρέσει» από κάτω, οπότε να ξέρει ο άλλος ότι διάβασα το σχόλιο του. Κυρία Φανή λέει «να ήταν κι άλλο». Προφανώς εννοείς, πέρασες πολύ όμορφα, κυρία Φανή μου, ε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το καλοκαίρι και την εμπειρία μας από αυτό. Η κυρία Βάσο Βάσο μου στέλνει ένα τριαντάφυλλο. Η κυρία Ματίνα, καλή ραδιοσεζόν. Ο Αντώνης Χατζησάβας, να είσαι γερός, να σε ακούμε φίλε. Η κυρία Μερτό, καλησπέρα Μάνο μου, καλή αρχή της ραδιοφωνικής σεζόν και καλά ταξίδια. Η Αλεξάνδρα Ζευδαλή, η οποία γιόρταζε, όπως και η καλή μου Αλεξάνδρα, η σύζυγός μου χθες. Καλή σεζόν και καλή αρχή, μου γράφει. Η κυρία Ανδριανού, καλή νέα αρχή. Η Τζέννη Πολυδωροπούλου, τέλεια, καλά ραδιοταξίδια με το καλό και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα τα διαβάσω στην ώρα του το καθένα. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

Το τραγουδάκι λοιπόν αυτό θα σταθεί προάγγελος μιας άφιξης. Θα μιλήσουμε σε λίγο με την Ελένη Δήμου. Οπότε ας ακούσουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι με την υπέροχη φωνή της και σε λίγο θα την ακούσουμε να μας προσκαλεί και σε μία-δύο γιορτές που θα γίνουν γιορτές τραγουδιού.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: 2-11-10-80-8-8-0 και η αγαπημένη μου φίλη Ελένη Δήμου, άνθρωπος της ζωής μου δηλαδή στην ουσία, είναι στην άκρη της γραμμής. Γεια σου, Ελένη.
4: Γλυκέ μου, Μάνο, αγαπημένη μου.
3: Ελένη, ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα? Ότι έχουν περάσει 41 χρόνια από τότε που βγήκε το «Ετοιμάζω ταξίδι». Ναι. 41 χρόνια, ναι.
4: Μην τα λες, βρε Μάνο, αυτά,
3: ναι,
4: τα
3: αλλά
4: χρόνια.
3: Είναι εύκολο να το βρει κανείς. Δηλαδή...
4: απίστευτο, ε.
3: Απίστευτο, ναι.
4: Και τι ωραία που έχουμε περάσει, βρε Μάνο,
3: ναι,
4: ε.
3: Ναι, ναι.
4: Τι ωραία που έχουμε περάσει. Σας πέδευα λίγο, αλλά εντάξει.
3: Πώς.
4: Σας πέδευα λίγο εσένα και τον Τάκη, αλλά εντάξει.
3: Δεν πειράζει, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και να πω στους φίλους ότι αργότερα, λίγο αργότερα, θα βάλω και το καινούριο τραγούδι που φτιάξαμε με τον Ισίδωρο Πάτερο και το τραγουδάς, της Άγνωστας.
4: Ναι, ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, ναι, που χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω συναντήσει και που τραγουδάει υπέροχα και έχει και συνθετικό ταλέντο, ναι, πραγματικά πολύ ξεχωριστό.
3: Ιδιαίτερο.
4: Ναι. Mm.
3: Για πες μου λοιπόν τι θα γίνει στις γιορτές.
4: Θα γίνουν πολλά πράγματα.
3: Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
4: Κοίτα, το τραγούδι με τον Ισίδωρο θα το κρατήσουμε για να το βγάλουμε προς τις γιορτές.
3: Ναι.
4: Τώρα με τον Ισίδωρο έχουμε κάνει ακόμα ένα τραγούδι σε ανέκδοτο στίχο, ένα στίχο που έχει γράψει η Μαριανίνα πριν κάποια χρόνια.
3: Ναι.
4: Και το μελοποίησε ο Ισίδωρος που λέγονται «Τα τσιμπιδάκια».
3: Ναι, πολύ ωραία.
4: Ναι. Και θα βγει από το 8ο. Και τα δύο τραγούδια βέβαια, mm-hmm, και το δικό μας και, το, και τα τσιμπιδάκια. Τα τσιμπιδάκια θα βγουν τέλος Σεπτέμβρη, με αρχές το πολύ, το Οκτώβρη. Mm. Τι άλλο, έχουμε μια ιδιαίτερη έτσι εκδήλωση που έχουμε να κάνουμε με τον Ισίδωρο στην Κρήτη.
3: Mm.
4: Θα τραγουδήσουμε τελείως με φυσικό τρόπο, όσο μας καλεί η φύση να το κάνουμε, σε μία ελιά 300 ετών τουλάχιστον, 3.000 ετών,
3: ναι,
4: με χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς τίποτα, με αρχαία λύρα, mm-hmm, μαζί με τον Ισίδωρο, τον Πάτερο, θα κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Μετά έχουμε στις 19 του Σεπτέμβρη, παίζουμε στην ταράτσα της Λαμπέτη, του θεάτρου Λαμπέτη.
3: Ναι, ναι.
4: Έχουμε και εκεί μια εκδήλωση και μετά στο καφεθέατρο. Μάλιστα. Για το χειμώνα.
3: Πολύ ωραία.
4: Ναι.
3: Η ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη είναι πολύ ωραίος χώρος.
4: Ναι, το ξέρω και σε ευχαριστώ από μου για την πρόταση και χαίρομαι πολύ που θα παίξω και εκεί και θα ξαναβρεθώ έτσι με το κοινό, να πούμε έτσι ωραία πράγματα, ωραία τραγούδια, να αναπολύσουμε, να ονειρευτούμε, ξέρεις τώρα εσύ,
3: ναι,
4: αυτό που ξέρει να κάνει μουσική και το τραγούδι.
3: Έχεις ακόμα track όταν...
4: Έχω πάντα track, πάντα την πρώτη φορά, πάντα. Δηλαδή ας πούμε και στο καφεθέατρο, κάθε βράδυ, μέχρι να πω το πρώτο, το δεύτερο τραγούδι, έχω track. Μετά συνέρχομαι.
3: Εγώ έτσι σηκώθηκα το πρωί, είχα ένα σηκώθηκα το πρωί και είχα πιο γρήγορους παλμούς. Επειδή σκεφτόμουν ότι το βράδυ θα βρεθούμε όλοι μαζί πάλι.
4: Μα τι ωραία και... που είναι όμως.
3: Είναι ωραίο, είναι.
4: Είναι γλυκό όμως.
3: Λέει η Αλεξάνδρα μου.
4: Αυτό μας βάζει στην κατηγορία των ερασιτεχνών.
3: Των εραστών της τέχνης δηλαδή.
4: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Ελένη μου, εύχομαι το καλύτερο. Για Λουβάς λέγεται η περιοχή. Στον αρχαίο Ελαιώνα.
4: Στα προπηγεία, ναι, Κισάμου. Ναι. Ναι.
3: Για Λουβάς Λουσακιών.
4: Λουσακιών. Στις Λουσακιές, ναι, στο Γαλουβά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, μάνα.
3: Τετάρτη, 10 Σεπτέμβρη.
4: Ναι.
3: Ναι, κοντά δηλαδή. Ναι.
4: Κοντά,
3: σε
4: 10
3: μέρες. Μάλιστα.
4: Σε 10 μέρες, ναι. Πριν κλείσεις, να σου ευχηθώ καλό μήνα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να κάνεις ωραίες εκπομπές.
3: Να είσαι καλά, Ελένη.
4: Να έχεις υγεία.
3: Να είσαι καλά.
4: Τις αγαπώ πάντα. Έχεις μια θέση στην καρδιά μου, όχι μόνο σαν στιχουργός, αλλά και σαν φίλος.
3: Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα βάλω, θυμάσαι όταν σου είχα πάρει τηλέφωνο και σου είπα, σου έγραψα τη συνέχεια του ετοιμάζω ταξίδι και ναι. σου έδωσα το Πορτορίσκο.
4: Βέβαια. Βέβαια και ένα υπέροχο τραγούδι. Αλλά ξέρεις μάνα ότι με έχει διδάξει αυτή η ζωή, ότι τίποτα δεν πάει χαμένο.
3: Ναι.
4: Πάντα ο χρόνος δικαιώνει κάποια πράγματα. Γιατί αυτό ήταν και επίσης και το καταπληκτικό είναι τις 7 Γενάρη, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Με το απόλυτο χιούμορ.
3: Ναι, ναι.
4: Με το απόλυτο χιούμορ, τη γυναίκα που εκδικείται.
3: Ναι.
4: Είναι υπέροχο, υπέροχο, εύστοχο και με φοβερό χιούμορ.
3: Να είσαι καλά, αγαπώ, ευχαριστώ.
4: Και όχι μόνο έτσι, μην θυμηθούμε πόσα τραγούδια έχουμε κάνει αργότερα, θα είναι χειρότερα. Εντάξει, έχουμε κάνει.
3: Φεύγεις, έρχεσαι, το κάτι γίνεται.
4: Ναι, βέβαια. Και αγάπη απομακρύνεται.
3: Και το άλλο με το Λάκη Παπαδόπουλο, τα. Πώς λέγεται, τα πολύχρωμα που κάμισα.
4: Α, ναι.
3: Ναι.
4: Ναι. Έχουμε κάνει ωραία πράγματα.
3: Να είσαι καλά.
4: Ωραία τραγούδια. Εσύ να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.
4: Εγώ πολύ. Γεια σου, καλέ μου.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου αγαπητέ μου Μινά από τη Νέα Σμύρνη.
1: Τα σέβη μου, καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Καλή, πώς το λένε, καλή χρονιά ραδιοφωνική.
0: Ναι.
1: Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που άκουσα την Ελένη, ναι, τη Δήμου, την τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Και στα τραγούδια αλλά και που μιλήσατε. Είμαι μεγάλος θαυμαστής. Είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια, μια εξαιρετική φωνή που μπορεί να πει τα πάντα. Και έχει πει και τα
0: και
1: πάντα.
0: Έχει πει τα πάντα, ναι.
1: Έχει πει τα πάντα. Δηλαδή, πραγματικά ήταν συγκινητικό.
0: Ναι, μα είναι, εδώ μεταξύ, η φωνή της είναι αναλύωτη να χτυπήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πολύ σημασία αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Mm.
1: Πώς περάσατε,
0: εσύ πες μου, εγώ καλά πέρασα.
1: Εντάξει.
0: Πήγαμε στο Αγκίστρι λίγο, γιατί δεν βρήκαμε εκεί που θέλαμε να πάμε. Οπότε βρήκαμε στο Αγκίστρι και ξαναπήγαμε στο Αγκίστρι.
1: Εγώ όπως γνωρίζεις έχω εδώ πέρα υποχρεώσεις πολλές, δεν μπορώ να φύγω. Έχω και τη μαμά, έχω και το γιατρείο, έχω και... Αλλά είστε η κόρη μου και περάσαμε πάρα πολύ ωραία, εντάξει. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο γεγονός του καλοκαιριού. Τα άλλα τα έχω γράψει, δεν θέλω να τα σχολιάσουμε.
0: Από πού, από πού ήρθε η μικρή?
1: Η μικρή μένει στο Βελιγράδι με τη μαμά.
0: Α, ναι, αυτό. Καλά θυμάμαι.
1: Και ήρθανε με τη μαμά της και το θείο της και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Mm.
0: Χτυπήσατε και κάνα μπάνιο εδώ κοντά?
1: Ναι, στο ΕΔΜ, κλασικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια χαρά, δε, εντάξει τώρα αυτά. Και μακριά να πας πάλι.
0: Το ίδιο είναι, μωρέ. Ναι.
1: Ναι. Οι Βόσφοι αδειάζουν.
0: Η Αθήνα, πώς το λένε, είναι πανέμορφη η Αθήνα τον Αύγουστο.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Δεν υπάρχει ψυχή, ας πούμε. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, ναι, χτες ας πούμε, 31 του μηνός, οι δρόμοι ήταν άδειοι.
1: Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, 20...
0: Δηλαδή, ναι, χτες ας πούμε, 31 του μηνός, οι δρόμοι ήταν άδειοι.
1: Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου

0: εντάξει, πολύ λίγο ήταν. Ναι. Ήταν μικρές
1: δόσεις.
0: Μικρές, ναι, και δεν ξέρω τι άλλο να.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τώρα με έπιασε στα διάβαστο.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχω πρόκειμα. Στη γενικά, εντάξει. Τι να πω.
1: Εντάξει. Η κυραμάνα σου καλά είναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Την έχω βάλει και ακούει τώρα και τη κάνουμε και αφιέρωση.
1: Α, να τη κάνουμε, βέβαια.
0: Την κυρία Μαργαρίτα που
1: κυρία
0: ακούει.
1: Μαργαρίτα μου, σε φιλώ το χέρι σας.
0: Ήταν λίγο ανήσυχη σήμερα. Εντάξει, έχει. Την πιάνει η Πανσέλινος.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Και έχει ένα φαγγάρι. Άστα να πάνε.
0: Ναι, σήμερα θα κάνει και έκλειψη Σελήνης από ό,τι διάβασα.
1: Ναι, και θα είναι κοκκινοπή η αντάβια της.
0: Ναι.
1: Της Σελήνης, ναι. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται Κόκκινο Φαγγάρι, το ξέρεις?
0: Ναι. Το έχω ακούσει, Αλλά όχι μόνο ένα, υπάρχουν κι άλλα. Που λέγεται για κόκκινα φεγγάρια, έχω ακούσει διάφορα τώρα.
1: Κατάλαβα. Εντάξει, αγαπητά μου.
0: Εύχομαι υγεία και ευλογία και ό,τι καλύτερο
1: και σε
0: αυτή τη χρονιά που έρχεται και θα τα ξαναπούμε με διάφορα θέματα της επικαιρότητας και έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Απλώς σήμερα δεν είναι στο μυαλό μου πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εύχομαι, δεν πειράζει, είναι ακόμα στην καλοκαιρινή του
0: ναι,
1: φόρμα.
0: Ακόμα στην καλοκαιρινή βερσιόν και δεν έχω καταπιαστεί με πολλά, ναι.
1: Εντάξει, φίλε μου.
0: Εντάξει, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ και τα λέμε.
1: Ευχαριστώ εγώ. Γεια σου, Μινά. 2-11-10-80-8-8-0 και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
2: Είναι η ραδιοβάρκα το 211-10-80-880 και σκοπεύω να βάλω τώρα σε λίγο ένα τραγούδι που συνδημιουργήσαμε με τον Ισίδωρο Πάτερο, που θα εμφανιστεί στον Αρχαίο Ελαιώνα μαζί με την Ελένη Δήμου στις 10 του μηνός Σεπτέμβρη. Θέλω να του πω δύο κουβέντες πρώτα και μετά να βάλουμε το τραγούδι, το οποίο όπως είπε η Ελένη θα κυκλοφορήσει γύρω στα Χριστούγεννα. Η μουσική είναι του Ισίδωρου Πάτερου, που είναι ένα εκλεκτό νεαρό άτομο του τραγουδιού και της μουσικής. Η στίχη είναι δική μου και η ερμηνεία βέβαια της ανεπανάληπτης Ελένης Δήμου. Ισίδωρε, καλώς τον.
3: Φίλε Μάνο, καλησπέρα.
2: Πώς είσαι, αγόρι μου?
3: Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που σε ακούω, που σας άκουσα με την Ελένη μαζί να μιλάτε τόσο αγαπητικά. Και θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα, γενναιόδωρα σας λόγια. Με τιμάτε και ειλικρινά νιώθω πολύ τυχερός και πολύ ευγνώμων που συνεργαζόμαστε και φτιάχνουμε τόσο ωραία πράγματα μαζί. Να είστε καλά.
2: Και εσύ να είσαι καλά. Για πες μου, έχεις πάει σε αυτό το μέρος που θα τραγουδήσετε, το έχεις δει?
3: Αυτό το μέρος το έχω ακουστά, το έχω δει σε φωτογραφίες, δεν έχει τύχει να πάω ποτέ.
2: Ναι, ούτε εγώ. Αν και είμαι από την Κρήτη.
3: Ναι, όπως και εγώ.
2: Ναι.
3: Αλλά από περιγραφές του Άκη του Γκολφίδη, του συζύγου της Ελένης και...
2: Εκλεκτού ηχολήπτη
3: και παραγωγού θρυλικού και δάσκαλού μου στην ηχοληψία και όχι μόνο. Είναι ένας μαγικός τόπος, ένας ιερός τόπος, ένας αρχαίος Ελαιώνας και η συγκεκριμένη ελιά είναι, λέει, πάνω από 3.000 χρόνια είναι η ηλικία της. Oh. Και μέσα στον κορμό της μπορούν να μπουν, λέει, 13 άτομα.
2: Άκου να δεις. Φαντάσου. Έχει ακόμα καρπό, ναι.
3: Έχει ακόμα καρπό.
2: Φαντάσου.
3: Έχει ακόμα καρπό. Και εκεί μπροστά θα παίξουμε κάτω από τα κλαδιά της.
2: Δηλαδή μπορεί να έχει φάει ελιές ο Μίνωας εκεί, ας πούμε.
3: Είναι συγκλονιστικό, Μάνο.
2: Ναι,
3: είναι,
2: ναι,
3: συγκλονιστικό, όπως το λες. Όπως το λες. Θα είναι για λίγους και εκλεκτούς, χωρίς μικρόφωνα και ενίσχυση και φώτα και τα λοιπά. Θα παίξω αρχαία λύρα, μπουλγαρί και κιθάρα και θα τραγουδήσουμε και με την Ελένη εκλεκτά άσματα.
2: Πολύ ωραία.
3: Ναι.
2: Ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ πάντως για το τραγούδι για τις άγνωστες και για όλα τα άλλα.
3: Μάνο, και... εγώ να σε ευχαριστήσω που μου εμπιστεύτηκε σε έναν τόσο ωραίο στίχο. Είναι καταπληκτικός στίχος. Με το βάθος που σε χαρακτηρίζει, με την ευφυΐα, με το χιούμορ και με την ευαισθησία. Δηλαδή είναι ένας στίχος που τα έχει όλα. Και το χιούμορ και τη συγκίνηση, τι να σου πω, μου έκανες ένα πολύ μεγάλο δώρο.
2: Ωραία. Ειλικρινά. Θα το βάλω τώρα να το ακούσουμε. Είμαι τους φίλους. Γεια σου, Ισίδωρε.
3: Καλό βράδυ και ευχαριστώ επίσης και πάλι πάρα πολύ. Και την αγάπη μου και στην Ελένη, αν μας ακούει,
2: μας
3: είμαι
2: ακούω
3: ειλικρινά ευγνώμων για όλα.
2: Στο καλό, για χαρά.
3: Καλό βράδυ.

Μουσική Ισίδωρος Πάτερος, στίχη Μάνος Τσιλιμίδης, ερμηνεία Ελένη Δήμου Ισίδωρος Πάτερος. Τίτλος του κομματιού «Οι άγνωστες».

0: Και να μια καινούργια φωνή. Δεν έχουμε μιλήσει άλλη φορά ποτέ με την κυρία Γιολάντα από τα Άνω Πατήσια. Καλώς την, κυρία Γιολάντα μου.
1: Τι κύριε, Γιολάντα η Μπαλαούρα είμαι, βρε.
0: Έλα Γιολάντα μου.
1: Που δεν έχουμε μιλήσει ποτέ.
0: Μα εγώ που, παιδί μου, πού να καταλάβω εγώ. Είδα μόνο το Γιολάντα, δεν είχε πόνιμο.
1: Κυπριάζω, όχι Άνω Πατήσια, κοντά στον Κόμι, αφού ξέρεις που μένω.
0: Δεν το, ναι, αλλά Γιολάντα μου, μη με παρεξηγείς, δεν κατάλαβα.
1: Δεν παρεξηγώ. Απλώς γνωριζόμαστε εξ απαλώνων ήχων.
0: Ναι, από παιδιά.
1: Σου έκανα έκπληξη τώρα.
0: Ναι, πολύ χαίρομαι, πολύ.
1: Έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να είχες έρθει το εφητικό και είχες δει το Φέστεν.
0: Όχι.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Απολύτως. Όχι, έχουμε να βρεθούμε από τον καιρό της σχολής.
1: Τον καιρό της σχολής και άκουσα το τραγούδι του Τάκη και συγκινήθηκα πάρα πολύ, γι' αυτό σε πήρα.
0: Ναι.
1: Θυμήθηκα όλο πώς γράφτηκε όλο αυτό το στούντιο, όλη αυτή την ιστορία με τον Σμυρναίο, με τον Γιώργο το Μακράκη. Ιστορικές στιγμές που και άνθρωποι που σήμερα δεν είναι, δεν υπάρχουν. Ε.
0: Το ξέρω καλή μου.
1: Και χαίρομαι γιατί γράφεις πολύ ωραία τραγούδια.
0: Να είσαι καλά. Σ' άρεσε η Άγνωστες.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Mm. Τώρα το άκουσα, δεν το ήξερα.
0: Μα όχι, μα δεν έχει βγει ακόμα. Πρώτη φορά έχεις μεταδόθηκε.
1: Έχεις γράψει και το ρήγμα ή κάνω λάθος?
0: Και το ρήγμα, ναι. Το οποίο έχει πει...
1: Αυτό καλά, έχει γίνει μεγάλος.
0: Η Μαριάννα Παπαμακαρίου, ο Μάλα μας, ο Ζαφύρης Μελάς, ο Λιδάκης, η Πάολα και χτες το βρήκαμε το Ρόκο. Ναι. Πολύ συγκινητικό, ναι.
1: Είναι πολύ συγκινητικό, μα γράφεις καταπληκτικά. Εγώ το ξέρω πολλά χρόνια ότι γράφεις πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Γράφεις υπέροχα.
0: Να
1: σε
0: καλά.
1: Έτσι σε πήρα γιατί σε άκουγα, σε ακούω πολλά βράδια.
0: Mm.
1: Που τελειώνω και αργά από τα γυρίσματα για το θέατρο και έρχομαι και σε ακούω. Και πολύ, πολύ το χάρηκα. Χάρηκα που άκουσα και την Ελένη. Και αν τα καταφέρω, θα έρθω να δω και αυτό το unplugged που θα κάνετε.
0: Ναι, στο θέατρο, στο θερινό Λαμπέτι. Στην ταράτσα του θεάτρου.
1: Α, εδώ τώρα τι πέφτει.
0: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δεν είναι?
1: Ναι, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι. Ναι. Ωραία. Αν τα καταφέρω, θα έρθει. Μάνο, πολύ χαίρομαι που σου ακούω στο ραδιόφωνο και χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να σε καλά,
1: αυτό το τραγούδι ξέρεις ότι το αγαπάω. Έχουμε μια σύνδεση μεγάλη με αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, καλή μου. Δεν μου λες κάτι άλλο.
1: Ωραίες εποχές.
0: Ναι. Ο Έρμος ο Μπουγάς δεν είναι εδώ παρέα μας πια.
1: Ρε εσύ Μάνο, είναι φοβερό. Ξέρεις ότι με τον Τάκη κάποια στιγμή, όχι πολύ αργά, γίναμε πολύ κολλητοί φίλοι.
0: Ναι,
1: πολύ αγαπημένοι φίλοι.
0: Το ξέρω.
1: Τα 10 χρόνια, 12 που κάθισα επάνω στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, κάθε βράδυ, 2 με 4, στο γερμανικό νούμερο, ήταν κάθε βράδυ με τον Τάκη. Ατέλειωτες κουβέντες. Εν τω μεταξύ, επειδή είχα αρχίσει να ασχολούμαι και με τη μουσική, πήγαινα. Είχα βρει μια δασκάλια και πήγαινα και μάθαινα ένα πιάνο και όλα αυτά και ασχολιόμουν, έκανα και φωνητικές. Το τι δούλεμα έτρωγα, το πόσο με πείραζε, το τι teasing μου έκανε. Μεταξύ, ξέρεις, κάθε φορά που τον έπαιρνα τηλέφωνο ξεκινούσα να του λέω κάποιο τραγούδι. Και μου λέει, όχι, μη το σκότωσες. Αλλά μου λείπει πάρα πολύ. Ήταν ο μεγάλος μου αδερφός.
0: Ναι, μωρέ.
1: Επίσης, δεν υπήρχε περίπτωση να με πλησιάσει άντρας αν δεν περνούσε από κάστινγκ από τον Τάκη.
0: Ναι.
1: Αν δεν τον έβλεπε ο Τάκης να κτηνογραφήσει, αν είναι καλός, αν το ταιριάζει ή όχι,
0: ναι.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Έπρεπε τον δύο Τάκη, αλλιώς δεν πήγαινα για καφέ.
0: Τέλεια.
1: Τον αγαπούσα πάρα πολύ και δεν μου είπε ότι είχε αρρωστήσει.
0: Σε κανέναν δεν το είπε.
1: Το ξέρω, γιατί μιλάω με την αδερφή του.
0: Ναι, εγώ το έμαθα από την Άννα ότι έφυγε ο Βουγάς. Την ίδια μέρα δηλαδή μου έστειλε μήνυμα ότι ο φίλος σου πέθανε.
1: Και εμένα ήταν. Μιλούσα μαζί του όλο τον καιρό τη αρρώστια. Απλώς μιλούσαμε με μηνύματα και του έλεγα: βρε παιδί μου, γιατί μου σηκώνεις το τηλέφωνο και δεν μου μιλάς στο τηλέφωνο. Και ήταν επειδή ήταν στο πνεύμα να δεν ήθελε να καταλάβω αυτό.
0: Ναι, μα ξέρεις ότι αυτό το κατάλαβα γιατί και ένας άλλος φίλος μου, δεν λέω τώρα το όνομα, που έφυγε από την ίδια αρρώστια, δεν το είπε σε κανέναν ότι ήταν άρρωστος. Σε κανέναν. Δηλαδή μου θύμιζε τα άγρια θηρία που αποσύρονται κάπου μακριά από την Αγέλη και σβήνουν μόνα τους. Αυτό μου θύμιζε.
1: Και στην καραντίνα κάναμε παρέα. Είχαμε κάνει κάτι περπατήματα, γιατί γυρίζαμε τα καλύτερα μας χρόνια στην Αγία Παρασκευή. Και κάπου τον φιλοξενούσε, πήγαινε σε ένα φίλο του εκεί και κοιμόταν. Και κάτι βράδια είχαμε περπατήσει, γιατί τελειώναμε αργά.
0: Με τον Τάκη εννοείς.
1: Ναι, με τον Τάκη, ναι, και είχαμε περπατήσει. Και ξαφνικά, εκεί που κάθε βράδυ είχαμε το τηλέφωνο το καθιερωμένο που κάναμε όλη την ανασκόπηση της ημέρας, βέβαια ήταν μια περίοδος που περνούσα κάτι δικό μου προσωπικό, πολύ στενάχωρο, πολύ δύσκολο, βίωνα μια απώλεια. Και λέω ότι μήπως γι' αυτό το λόγο δεν ήθελε να με στενοχωρήσει. Αυτό που όμως θα πω για τον Τάκη, σε σχέση με μένα, είναι πόσο προστατευτικός ήταν πάντα.
0: Ναι.
1: Και πόσο κύριος και πόσο γλυκός και δεν ξέρω, δεν
0: ήτανε, υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, όχι.
1: Τέτοια
0: ήτανε ειδική
1: σήμερα.
0: Περίπτωση, ναι.
1: Και δεν στο κρύβω ότι μου λείπει και όταν ακούω αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί ξέρεις ότι το είχα ζήσει όλο, το είχα βιώσει, πώς το έγραψες, πώς έγραψε τη μουσική μετά στο στούντιο που γράφτηκε.
0: Μα ήσασταν πάντα μαζί με τον Τάκη τότε.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν και ναι, αυτή πολύ όμορφη περίοδος που έμπαινα στη ζωή. Από κάθε συναισθηματικά, επαγγελματικά και κάθε φορά όποτε τα ακούω με συγκίνηση και βέβαια με στενοχωρεί πάρα πολύ, το ξέρεις ότι έχει γίνει μια ιστορία πολύ άσχημη και η οικογένεια του Τάκη δεν παίρνει τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή. Κάποιος υπέκλειψε την υπογραφή του και παίρνει εκείνος τα πνευματικά δικαιώματα και η Τζέννη και τα ανήψια του που τα υπεραγαπούσε δεν παίρνουν απολύτως τίποτα.
0: Καλά, και πώς δεν υπάρχει δικηγόρος να...
1: Δεν ξέρω, το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή με την Άννα να κάνουμε κάτι. Δεν έγινε μετά τίποτα, δεν ξέρω, είναι ένα πράγμα περίπλοκο και εγώ νομικά. Εντάξει, μπορεί τον Τάκη να τον αγαπούσα, να ήμασταν πολύ φίλοι παλιότερα και σύντροφοι και όλα αυτά. Αλλά δεν έχω νομικά κάποιο δικαίωμα να κινήσω κάποια διαδικασία. Αυτά πρέπει να τα κάνει η οικογένειά του.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ στενάχωρο αυτό.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, αν νόμιζα ότι το ήξερε.
0: Όχι,
1: γιατί
0: να το ξέρω, όχι.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το είχαμε συζητήσει και με τον Πάνο το Φαλάρα.
0: Δηλαδή δεν παίρνει κανένα δικαίωμα από κανένα τραγούδι του.
1: Τίποτα.
0: Έλα,
1: τώρα που έγινε και αυτή η ιστορία με το Μαζονάκι, αν πεις με που στο διαδίκτυο ήμουν διακοπές βέβαια, χθες σήμερα το πρωί γύρισα, έλειπα όλο αυτό τον καιρό, άκουγα συνέχεια όλα τα τραγούδια του Τάκη που λέει ο Μαζονάκης και στενοχωριόμουν και λέω κοίταξε να δεις, παίζονται συνέχεια τα τραγούδια του και η αδερφή του που τη λάτρευε, τα νύψια του, που... γιατί είχαμε κάνει κουβέντα συγκεκριμένη γι' αυτό και μάλιστα την έχω και καταγεγραμμένη. Που λέω τι θα γίνει με τα πνευματικά σου δικαιώματα, το έχεις σκεφτεί, μου λέει τα νύψια μου. Μεταξύ, πολλές φορές όταν κάνω τον Τάκη πως μιλάει, ξέρεις, θυμάστε το τικ που είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχω ξεσηκώσει όλο και το κάνω. Κάνω τον μπουγά, δηλαδή, και είναι και αστείο αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Μάνο μου,
0: να είσαι καλά, Γιολάντα, και εγώ.
1: Και σε ακούω τα βράδια και σε χαίρομαι, να είσαι καλά.
0: Ελπίζω να τα ξαναπούμε, να είσαι καλά.
1: Ναι. Θα σου στείλω, δεν ξέρω τώρα. Πάρε το τηλέφωνό μου από την εκπομπή και πάρε μου. Δεν έχω το δικό σου, το έχω χάσει.
0: Εντάξει.
1: Και στείλω μου να τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, Γιολάντα.
1: Φιλιά πολλά και καλό σου βράδυ.
0: Επίσης, γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Ο φίλος που είναι στη γραμμή τώρα είναι ένας εκλεκτός τραγουδοποιός. Δηλαδή, όταν λέμε τραγουδοποιός, εννοούμε γράφει στίχους, μουσική και ερμηνεύει τα άσματά του. Θα κάνει μια μεγάλη γιορτή και θα σας προσκαλέσει αφού μιλήσουμε μαζί του. Έχετε υπόψη σας ότι είναι ανοιχτή η ακρόαση μέσω της οποίας θα μιλάμε, γιατί οδηγεί αυτή τη στιγμή. Είναι ο Σπύρος Γραμμένος. Γεια σου, Σπύρο μου, καλώς τον.
1: Γεια σου, Μάνο μου, τα μάτησα στην άκρη.
0: Οκ. Okay.
1: Δεν οδηγώ και μιλάω στο τηλέφωνο ποτέ.
0: Α, οκ. Okay. Οπότε δεν χρειάζεται να μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση.
1: Ναι, μπορώ να τη βγάλω. Μισό λεπτό.
0: Ναι, για βγάλτε, ναι, ναι.
1: Με συγχωρείτε.
0: Όχι, δεν υπάρχει θέμα.
1: Με συγχωρείτε, ακροατέ.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα είμαστε εντάξει, ναι.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Πώς είσαι,
1: γίνεται, τι κάνετε.
0: Είμαστε
1: χαίρομαι
0: καλά.
1: Πάρα πολύ που μιλάμε, Μάνο. Πάρα πολύ.
0: Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συνάντηση κάποτε.
1: Ναι,
0: την
1: ναι,
0: οποία
1: ναι.
0: Έχω. Κάποια στιγμή θα σε στείλω, την έχω κρατήσει.
1: Τέλεια, πολύ χαίρομαι,
0: ναι,
1: πολύ χαίρομαι.
0: Ναι. Για πες τι είναι η γιορτή αυτή που θα καλέσει τον κόσμο.
1: Λοιπόν, στις 4 του μήνα, Σεπτέμβρη,
0: ναι,
1: την Πέμπτη που μας έρχεται,
0: ναι,
1: γιορτάζω τα 15 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου μου δίσκου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Τεχνόπολη,
0: πέρασαν
1: τον Γκάζι.
0: 15 χρόνια,
1: Ναι, πέρασαν 15 χρόνια. Και 15 χρόνια δισκογραφίας και 25 στο πατάρι.
0: Λοιπόν. Α, πριν ξεκινήσει η δισκογραφία,
1: ναι. Ναι. Ναι.
0: Δυσκολεύτηκες για τον πρώτο δίσκο, να βρεις εργοδότη που λέει ο Σαββόπουλος.
1: Δεν βρήκα κανέναν εγώ.
0: Α.
1: Το έκανα αυτό σε όλη μου την. Και το συνεχίζω να το κάνω αυτό κανονικά. Σε όλη μου την καριέρα.
0: Ναι.
1: Να μην έχω εργοδότη.
0: Κάνεις τις παραγωγές μόνος σου δηλαδή.
1: Να είμαι μόνος μου τελείως.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Εκτός από τον τελευταίο δίσκο, τον προηγούμενο, που έτσι θα κάνουμε και τον επόμενο, που τον κάναμε μέσω crowdfunding, έβαλε ο κόσμος δηλαδή χρήματα σε ένα λογαριασμό μέσω μιας καμπάνιας, μαζέψαμε τα χρήματα, οπότε ο δίσκος ανήκει στον ίδιο τον κόσμο.
0: Δηλαδή έβαζε τα χρήματα και θα πάρει ένα αντίτυπο.
1: Ναι.
0: Προπλήρωνε το αντίτυπο.
1: Ναι, οτιδήποτε.
0: Οι Αμερικάνοι το κάνουν αυτό σε, ναι, πολλές περιπτώσεις και στα DVD και παντού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι βγάλαμε τον προηγούμενο δίσκο το 2020.
0: Ναι.
1: 21, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ συγκινητικό γιατί 31 Δωδεκάτου, 12 η ώρα το βράδυ, τελείωνε η καμπάνια. Ναι. Υπήρχε άνθρωπος που ένα λεπτό πριν κλείσει ο χρόνος έβαλε χρήματα. Δηλαδή.
0: Αλήθεια.
1: Μαζέψαμε περισσότερα χρήματα από όσα ζητήσαμε.
0: Ναι.
1: Είχαμε βάλει ένα ταβάνι. Μπήκανε 2.000 ευρώ παραπάνω. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, άλλαζε ο χρόνος και εμείς κλαίγαμε από τη χαρά μας για αυτό όλο που είχαμε πετύχει με τον κόσμο. Ήταν πάρα πολύ όμορφο.
0: Πώς και δεν σας αντέγραψαν.
1: Το κάνουν, διάφορα.
0: Το κάνουν. Α,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Κάνουν άνθρωποι που δεν θέλουν έτσι να μπλέκουν με εταιρείες και να μην παίρνουν τα δικαιώματά τους. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό είναι πολύ, πολύ ντόμπρο. Και είναι και πιο άμεση η σχέση με αυτόν που σε ακούει.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ γλυκό. Πολύ γλυκό. Mm. Το νιώθουμε και στις συναυλίες.
0: Και πώς φτάνουν τα CD στα χέρια των αγοραστών, ας πούμε. Δηλαδή με το ταχυδρομείο περνάνε.
1: Είτε ταχυδρομικά είτε σε κάποιο σποτ συγκεκριμένο στην Αθήνα.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
0: Που,
1: ναι,
0: μπαίνουν με κωδικό στα σιρταράκια και παίρνουν.
1: Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει συγκεκριμένο μαγαζί. Το αφήνουμε σε ένα μαγαζί. Αυτούς που θέλουν,
0: ναι,
1: λέμε ότι υπάρχει αυτός ο χώρος. Τα αφήνουμε εκεί με το όνομά τους, πηγαίνουν, τα παίρνουν.
0: Τέλεια.
1: Ναι, ναι, έτσι είχε. Εκείνη είχε.
0: Έχεις καλέσει πολύ κόσμο επί σκηνής, ε?
1: Ναι, ναι, αυτό. Ήρθανε πάρα πολλοί φίλοι μου και που έχουμε παίξει μαζί και που τους έχω ζηλέψει και πολύ νέοι καλλιτέχνες που τους γνώρισα τώρα καλλιτεχνικά και τους θαυμάζω. Δηλαδή ο πιο μικρός καλεσμένος μου, ο Πόλκο, είναι ένας ράπερ που δεν έχει κλείσει τα 18 ακόμα.
0: Mm.
1: Είναι ο Πόλκο, είναι η Νεφέλη Φασούλη, τα Καλογεράκια, ο Φίβος ο Δελιβοριάς, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Ζερόμ Καλούτα, η Μαρία Παπαγεωργίου. Σίγουρα ξεχνάω τώρα, επειδή όπως είμαι στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Είμαστε πάρα πολύ, πάρα πολύ αγαπημένοι. Η Μιρέλα Υπάχου που έχουμε κάνει το Μιρέλα μαζί.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Τα καλογεράκια είναι οι αδελφοί καλογεράκι, εννοείς.
1: Ναι, έτσι τους λέμε.
0: Καλά, ναι, όχι, εντάξει. Ναι. Έχουν κάποια τραγούδια πάρα πολύ ωραία φτιάξει.
1: Ναι. Μελοποιούν φανταστικά ποίηματα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλή.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ένα από αυτά τα λέει η Φαραντούρη, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτό του Μπρέχτ ένα κομμάτι.
1: Τέσσερα ναι. ποίηματα του Μπρέχτ λέει η Φαραντούρη.
0: Ναι.
1: Το πολύ ωραίο. Το δίσκο που κάνανε μαζί. Ναι. Φανταστική.
0: Ναι. Μάλιστα, αγαπητέ. Και
1: αυτά.
0: Αγοράζει κανείς το εισιτήριο από πριν?
1: Υπάρχει προπόληση μέσω του ticketmaster.gr. Που είναι στα 15 ευρώ, γιατί στο ταμείο θα είναι 18. Εγώ δηλαδή θα το είχα πάρει προπόληση το δικό μου.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Σου εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη και πάντα εμπνεύσεις.
1: Να είμαστε καλά, Μάνο. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Και σε κερνάω και ένα τραγούδι σου.
1: Ποιο?
0: Αυτό το... Ποιο? Ο Κύριος. Ναι.
1: Ο πολύ σημαντικό τραγούδι.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: Bravo, bravo.
1: Καλώς στη φίλη μου τη Βασιλική από τη Σαλαμίνα.
2: Καλώς και το Μάνο μου.
1: Τι γίνεται, κορίτσι?
2: Τι κάνετε, τι κάνεις, πώς πέρασες?
1: Ωραία ήταν.
2: Ανησύχησα.
1: Γιατί?
2: Στις 11 η ώρα που τους πήρα τηλέφωνο.
1: Παιδάκι
2: να
1: μου.
2: Να πω που είναι ο Μάνος.
1: Αν είχες μπει στο ίντερνετ, αν μπαίνεις.
2: Ναι, δεν μπήκα, ήθελα να πω στην κόρη μου το πήρα, ήθελα έκπληξη.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. 26-27 χρόνια νύχτα 12 η ώρα.
2: Ναι.
1: Μόνο πέρυσι έκανα από τις 11.
2: Ναι.
1: Αλλά ξαναγυρίσαμε στις 12.
2: Ξαναγυρίσαμε στις 12. Γιατί?
1: Γιατί υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες. Γιατί θα υπάρχει μια εκπομπή 9 με 12. Ξέρεις. Ναι. Λοιπόν,
2: αλλάξανε πολλά τα παραπολιτικά.
1: Έτσι πρέπει. Τα πράγματα να αλλάζουν.
2: Άκουσα και τον κύριο Κώστα τον Νορκόπουλο.
1: Ναι.
2: Που είχε εκπομπή το πρωί 11 με 1.
1: Ναι, ναι. Ναι.
2: Και θα τον βάζει τώρα, λέει, Κυριακή, Σαββάτο και Κυριακή, 8 με 9, μία ώρα.
1: Ας πούμε
2: μόνο
1: τώρα για άλλα πράγματα.
2: Ναι, άλλα πράγματα. Ναι. Θέλω να σου πω ότι έκαναν αλλαγές πολλές.
1: Κάνανε, ναι. Οι αλλαγές είναι υπέρ του καλού.
2: Μακάρι.
1: Για λέγε. Πώς πέρασες εσύ?
2: Καλά. Εντάξει. Δεν πήγα πουθενά. Διακοπές ήταν τα κορίτσια εδώ, από την Κρήτη ήρθαν εδώ, δεν πήγα στην Κρήτη τελικά εγώ. Ήρθαν εδώ, καθίσαμε παρέα, με δεκαριά μέρες, καλά περάσαμε ωραία. Πήγα κι εγώ μετά πάλι στο σπίτι του. Είδε τον Νικόλα, με ρώταγε τι κάνει ο Μάνος, το μικρό τον Νικόλα.
1: Ο μικρούλης, ναι.
2: Θα πάω πάλι και θα σε ξαναπάρουμε.
1: Να με πάρετε.
2: Χάρηκα πάρα πολύ που είναι όλα ευνοϊκά και όλα ωραία.
1: Όλα μια χαρά είναι. Άμα υπάρχει υγεία, είναι όλα μια χαρά.
2: Αυτό. Περιμένω να ακούσω τώρα και τους υπόλοιπους.
1: Okay.
2: Κύριο Βασίλη, κύριο Αντρέα, κύριο Γιάννη. Όλους.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Βασιλική.
2: Άλλη φορά θα πούμε, τώρα έχεις κόσμο. Θα πούμε και τραγουδάκι και άλλη φορά.
1: Θα σε περιμένω.
2: Ναι.
1: Με πρώτη
2: ευκαιρία.
1: Γεια σου, ναι, Βασιλική. Ναι.
2: Χάρηκα και για το τραγούδι καινούριο. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Σ' άρεσε, χαίρομαι.
2: Ναι, ναι. Αλλά το τραγουδάει και αυτός και ωραία φωνή και η Ελένη.
1: Η Ελένη μοναδική.
2: Ναι, καλά, η μοναδική. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μια μέρα θα σου πω ένα τραγούδι.
1: Άντε, φιλιά πολλά.
2: Γεια σου, Μάνο.
1: Γεια σου.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
0: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
7: Όχι, όχι, όχι.
0: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τρίτη ώρα εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Ευτέρπη, αν μας ακούει, μου στέλνει χρόνια πολλά για την Αλεξάνδρα μου χτες που γιόρταζε. Και επίσης χρόνια πολλά σε όλους τους Αλέξανδρους και τις Αλεξάνδρες και σε όσους έχουν αρχαία ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Γεια σου Βασίλη μου, από τη Γαβάλα.
1: Γεια χαρά σου Μάνο μου.
0: Καλώς τον, ναι. Τι νέα.
1: Καλή χρονιά.
0: Επίσης.
1: Υγεία, χαρούμενη, επιτυχίες και όλοι πάλι να ακουγόμαστε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και φιλικές προτροπές και αγάπες.
0: Ναι, με. Τέλεια. Για πες πώς πέρασες.
1: Για πέρασα, δεν είναι διακοπές και τέτοια αποφύση. Έχασα την Ενόλγα μου, δεν κάνω.
0: Ναι.
1: Άρχομαι εδώ στο σπίτι μου, στην Καβάλα τώρα, γύρω-γύρω περιτριγυριζόμαστε από θάλασσα.
0: Ναι.
1: Σε 5 λεπτά από το σπίτι βουτάω στη θάλασσα.
0: Έκανες μπάνια,
1: πατέρα. Έκανα μπάνια αρκετά.
0: Α, μπράβο.
1: Φίλους αρκετούς έχουμε εδώ, παρέες πολλές, σε Ριάνια, τα βράδια, τα απογεύματα, τα πρωινά, στο σπίτι, δεξιά-αριστερά. Πέρασε ο καιρός, ήρθαν και τα παιδιά μου από μια βόλτα να ανανεώσουμε τις συγγενικές μας σχέσεις. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, είδα τα εγγόνια μου χαρούμενα. Ο ένας τελειώνει, πηγαίνει τώρα σε μια σπουδαία υποτροφία στη Γερμανία ως φυσικός. Ο άλλος μπήκε σε πανεπιστήμιο. Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν ησυχάσαμε από τα παιδιά μας. Οπότε η ζωή είναι, εξελίσσεται καλά, από υγεία καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό έχει σημασία πρώτα απ' όλα.
1: Δόξα τω Θεώ, πλησιάζουμε την ηλικία του κόρακα, οπότε δόξα τω Θεώ,
0: έτσι.
1: Μια χαρά είναι. Όρεξη έχουμε, δόξα να έχουμε. Καλά είναι, όλα είναι καλά. Ευχόμαστε για όλο τον κόσμο να είναι καλύτερα. Τα εξωτερικά είναι δυσίωνα και να πω κάτι που τελευταία το άκουσα. Τώρα πέρασε ένας νόμος στη Βουλή προημερών,
0: ναι,
1: που είναι η τροποποίηση του πειθαρχικού κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων. Και είπε ένας που έκανε το ρεπορτάζ ότι το χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι, 2020 δημόσιοι υπάλληλοι απολύθηκαν για κλοπές, υπεξαιρέσεις, ληστείες, κακή συμπεριφορά. 2.000 υπάλληλοι απολύθηκαν, το καταλαβαίνεις. Ένα τρομακτικό πράγμα, τρομακτικό γεγονός. Δηλαδή υπάρχει σε ένα ποσοστό, σε διάφορες υπηρεσίες υπάρχουν κακοποιοί υπάλληλοι.
0: Δεν θα υπάρχουν.
1: Που ήταν σε σπήρες ακόμα και με ναρκωτικά ή με άλλα ρουσφέτια, με επιχρήμαση. Φοβερό πράγμα δηλαδή.
0: Μα εγώ διάβασα και κάτι άλλο που έκανε τα νεύρα μου κορδόνια. Πρόσεξε, για να και εσύ να πάθεις κάτι με τα νεύρα σου. Οι πυροσβέστες παίρνουν λιγότερα λεφτά από όσα παίρνει ο υπάλληλος στη Βουλή, ο οποίος αδειάζει τα ποτήρια των βουλευτών που μιλάνε βρυχώντες στο έδρανο. Δηλαδή, το φαντάζεσαι, και πήρανε και επίδομα βαριάς εργασίας, που λέμε, επικινδυνότητος.
1: Μάνο, έχουν ένα πλούσιο προϋπολογισμό, τον οποίο το κάνει ο πρόεδρος της Βουλής κάθε φορά λάστιχο, ανάλογα με τα αιτήματα, τα ρουσφέτια, την ισχύ των κομμάτων και τα ρέστα. Και είναι η καλύτερα αμοιβόμενη δημόσια πάλι στο ελληνικό κράτος.
0: Ναι.
1: Η υψηλότερα αμοιβόμενη.
0: Μα είναι ντροπή, δεν είναι.
1: Τσιφλίκι.
0: Μα δεν είναι ντροπή, ρε παιδί μου.
1: Γιατί να ντραπούν, ποιο να ντραπούν, Μάνο.
0: Όχι, είναι ντροπή πάντως.
1: Όχι,
0: να
1: ντραπούν
0: τα μούτρα τους, ξέρω
1: είναι
0: εγώ.
1: Είναι καμποϊλίκι και κυριλίκι, διότι έχουν το πεπόνι, έχουν και το μαχαίρι, έχουν και τη στομάχα, έχουν και τη στομάρα να καταπίνουν όλα αυτά και να περνάνε ζωή και κότα. Και όταν δεν κάνουν, η Βουλή συνεδριάζει και αργίζει το βράδυ υπερορίες και τέτοια, εκεί να δεις χρήμα.
0: Ναι.
1: Εκεί να δεις χρήμα. Διπλάσιος μισθός σχεδόν.
0: Που έτσι κι αλλιώς άδεια είναι πάντα η Βουλή.
1: Το άδεια. Σύνταγμα εκεί είναι λαοπλάνο. Έχει για ψυχαγωγίες και διασκεδάσεις 1000 δυο πόρτες. Εκεί γύρω είναι οι κατοικίες, άρα λοιπόν προσφέρεται για ψυχαγωγία, ειδικά για τους επαρχιώτες βουλευτές. Έρχονται ως καράβλαχοι εδώ πέρα και απολαμβάνουν ό,τι απολαμβάνουν οι Αθηναίοι. Ναι. Είναι τέτοια πράγματα.
0: Εξευτελιστικά πράγματα.
1: Όταν λοιπόν το βρωμάει το ψάρι από το κεφάλι, που το κεφάλι είναι η Βουλή, πώς θα διορθωθεί ο λαός? Πώς θα διορθωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες? Πώς θα διορθωθεί οτιδήποτε σε αυτό το λαό? Πώς θα υπάρξει κάποια ελπίδα? Τίποτα. Και όταν αντί να είναι παράδειγμα η κορυφή, είναι βρωμοκοπάει να πούμε και είναι προς αποφυγή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δυστυχώς δεν γίνεται. Όσο και να κάνει ο Γιάννης με το σπίτι που λέει που ανακαινίζει και τέτοια, άλλο τόσο θα ήθελε για χρόνια να ανακαινιστεί το σπίτι των 300.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το σημείο.
0: Οι συνθήκες, γιατί το σπίτι μια χαρά είναι. Οι συνθήκες λειτουργίας του συστήματος είναι χάλια.
1: Και το σύστημα αυτό έχει τέτοιες παθογένειες, τόσες παθογένειες, έχει τόσα κουσούρια. Θέλει όχι απλώς γκρέμισμα, ανατίναξη θέλει. Θέλει TNT κάργα γύρω γύρω και να τεινάζεται στον αέρα και να ξανααλλάξει πάλι. Περίεργα πράγματα γίνονται συνεχώς. Και δεν υπάρχει, τι να υπάρξει, ούτε σωτηρία ούτε τίποτα. Θα τα λέμε συνέχεια, θα τα ξαναλέμε και περνάνε τα χρόνια τα ίδια και χωρίς καμία προοπτική αλλαγή. Αλλαγής τίποτα ρε παιδί μου. Απογοήτευση συνέχεια. Και σε σημείο πλέον που βαρεθήκαμε να διαπιστώνουμε τις ίδιες κακές διαπιστώσεις, δεν είναι, χάνουμε και τον αυτοσεβασμό λέγοντας τα ίδια και τα ίδια. Οπότε πού φτάνουμε? Στην Ιρβάνα και λέμε τσιμέντο να γίνει, έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις, λέει ένα τραγούδι. Θα πηγαίνει έτσι, συχτάσει Gloria Mundi. Έτσι είναι και τρέχει η ζωή. Μια, αυτό πώς να το πω, σαν παραμύθι πλέον, και μπορεί να το οδηγήσει σε εγγόνια, σε δυσέγγωρα, σε τρισέγγωρα, και να μην διαπιστώνουν ότι υπάρχει κάτι αλλαγή και ότι αλλάζει κάτι. Μακάρι όσοι μπόρεσαν να ξεφύγουν από τα σπίτια τους και να πάνε για παραθερισμό, για διακοπές, γιατί οι περισσότεροι, όπως γίνανε από τα ρεπορτάζ που ακούσαμε, οι μισοί Έλληνες δεν τόλμησαν ούτε για μια μέρα να βγουν από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Και έτσι είναι. Έτσι είναι οι αγορές. Όσο πάνε ακριβαίνουν τα πράγματα, όλα ακριβαίνουν. Συνεχώς. Έλεγχος. Τίποτα.
0: Τι έλεγχος, από ποιον?
1: Τίποτα και από ποιον. Και τίποτα. Γεία πυρή μειχθήτω. Τίποτα. Λόγια και τίποτα άλλο και τα ρέτ. Και δεν αλλάζει τίποτα, να πάρει όρκο, δεν αλλάζει. Λυπηρό είναι. Λυπηρό. Οπότε και εγώ κάθισα εδώ στο σπίτι μου, παρέες είχαμε, έρχονταν φίλοι, βγαίναμε φίλοι, σεριανούσαμε έξω. Στα 5 λεφτά είναι όλη η παραλία της Καβάλας από την μια μεριά μέχρι την άλλη. Ωραία θάλασσα, κουτσομούρες κάργα, ναι. Γιοζάκι κάργα.
0: Και σαρδέλες τρομερές.
1: Και σαρδέλες. Σαρδέλες παντρεμένες.
0: Παντρεμένες, ναι, και ανήπαντρες.
1: Ωραία. Τα βράδια μόνο που δεν είμαστε σουρωμένοι συνέχεια και να θέλουμε βοήθεια να μας φέρουν στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μια χαρά είναι.
0: Μπράβο ρε Βασίλη.
1: Καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ελπίζουμε. Ελπίζουμε. Ντομ σπίρο σπέρο. Τρίχες. Τίποτα. Ούτε σπέρο, ούτε σπέρνω. Ούτε ελπίδες παίρνω. Τα κουστοβολεύουμε όπως τα κουστοβολεύουμε όλοι μας και τα ρέστα. Τι να κάνουμε, δηλαδή πέσαμε σε πεσιμισμό πλέον, κουνώντας το κεφάλι και μην μπορώντας να αρθρώσουμε λέξη. Τίποτα.
0: Ναι, είμαστε υπεύθυνοι όμως, γιατί δεν κάνουμε τίποτα για να... Είδες εσύ ποτέ να γίνεται μια διαμαρτυρία για την κατάσταση στην παιδεία, ας πούμε?
1: Όχι, μάλλον δυστυχώς έχουμε καταπιεί τα πάντα,
0: ναι.
1: Και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Γιατί τόσο πεσιμισμός, τόσο παθητικότητα, Τίποτα. Και κάποια κόμματα εκεί που κάτι δίθεν αριστερά, τις δεκάρας και τα αρέστα που σφυρίζουν πότε κλέφτηκα, ούτε και εκείνοι. Οι εξεπαγγέλματος διαμαρτυρόμενοι, ούτε από εκεί. Υπάρχει μια παθητικότητα, όλη την πάπια. Όλοι και ο καθένας στο καβούκι του περίκλειστος προσπαθεί να βολέψει την καθημερινότητα, το μεροκάματό του, που να μπορέσει να ταΐσει την οικογένειά του και αν μπορεί να πληρώσει εκείνο το ληστρικό πλέον ενίκιο που έχουν λυσάξει όλοι οι ιδιοκτήτες να κάνουν περιουσίες πίνοντας κυριολεκτικά αίμα. Όταν ακούς τώρα τα 45 τετραγωνικά να θέλει ένα χιλιάρικο, να θέλει 1200. Από ποιον βρε? Εμμύριδες του Κουβέιτ είναι όλοι οι ένικοι εδώ. Λύσταξε το ο ένας να φάει τον άλλον πλέον. Και σκέψου τα παιδιά τώρα που έχουν να μου λυθεί σε όλες τις επαρχίες και στην Αθήνα που είναι από επαρχίες για να νοικιάσουν σπίτι που μπήκαν στα πανεπιστήμια. Τι να πληρώσουν οι γονείς? Από πού να τα βρουν? Τι να βγάλουν? Και αυτό λέγαμε εκεί με τα παιδιά μου, τα δικά μου, με τον εγγονό μου, τον μικρό, τον Βασιλάκη, ο οποίος πέτυχε στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και αυτό λέγαμε, για μακριά δεν ήταν. Εγώ του έλεγα μάλιστα, βάλε την καβάλα, έχουμε κοντζάμπι σπίτι εδώ πέρα. Η μαμά του έλεγε όχι, να είναι εδώ κοντά μας. Και ευτυχώς πέτυχε στην Αθήνα. Από τους τυχερούς σκέψω ο μικρός τώρα να πετύχαινε στην Κρήτη ή στα Ιωάννινα. Θα έπρεπε ο πατέρας του από την Κίνα που είναι να πάει, ξέρω, και στην Μποτσουάνα ακόμη για μεγαλύτερο μισθό να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα έξοδα του γιού του. Βίβερε περικολοζαμέντε και πιο σκληρά βίβερε.
2: Σωστό.
1: Δύσκολο. Αυτά θέλαμε.
2: Να σε καλά, φίλε.
1: Να σε καλά.
2: Εύχομαι το καλύτερο.
1: Εύχομαι καλή χρονιά.
2: Καλό
1: καλή
2: υπόλοιπο,
1: δύναμη,
2: καλό καιρό.
1: Χαρά, ό,τι καλύτερο. Και σε όλους τους συνομιλητές που έχουμε, να είναι όλοι γεροί και καλά, οι οικογένειές τους και ο Θεός να μας βοηθάει.
2: Στο καλό.
1: Καλημέρα, για χαρά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πάντα στο 211-10-80-880. Γεια σου Δανάη μου από τον Νέο Κόσμο, γεια σου.
2: Μάνο μας.
1: Τι κάνετε κυρία μου?
2: Τι χαρά.
1: Καλώς
2: ήρθες κοντά μας.
1: Να σε καλά.
2: Καλό μήνα.
1: Επίσης.
2: Τις ευχές μου στον κύριο Σερημά.
1: Και από εκείνον.
2: Και προπαντός χρόνια πολλά για την αγαπημένη σου Αλεξάνδρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Επίσης για την κόρη της αγαπημένης μας Σταυρούλα.
1: Ναι.
2: Την Αλεξάνδρα από την Πάτρα.
1: Ναι.
2: Τον Αλέξανδρο της φίλης μας της Μαρίας. Και όσοι γιορτάζουν. Α, προπαντός. Προπαντός την κυρία Αφινάσκηνα που γιορτάζει σήμερα. Καλά είσαι μόνο μου.
1: Εσύ πες μου. Πώς πήγε το καλοκαίρι?
2: Τίποτα, δεν έκανα τίποτα. Έμεινα εδώ, στενοχώρησα πάρα πολύ τα παιδιά.
1: Εσύ το επέλεξες, ναι.
2: Ναι, ναι. Δεν ήθελα να...
1: Ενώ εκείνα θέλανε να πας μαζί τους, ας πούμε.
2: Ναι, ο μεγάλος πήγε και στο χωριό μου. Και στο εξοχικό στο Πριγιάλι Κορινθίας. Τον στενοχώρησα πάρα πολύ, αλλά δεν ένιωθα καλά μάλλον. Ήθελα τη γονίτσα μου. Κατάλαβε.
1: Ναι, κατάλαβα, μάτια μου.
2: Αυτά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις επαναλήψεις που μου κρατήσανε συντροφιά.
1: Τις άκουγες, ε?
2: Α, ανελιπώς. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Λοιπόν, και να πω την καλημέρα μου και όλη μου την αγάπη για όλους τους φίλους της Ραδιοβάρκα. Αυτά καλέ μου Μάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν θα ήταν άσχημα πάντως να υπέκυπτες στις πιέσεις των παιδιών και να πήγαινες για δύο μέρες κάπου, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει.
1: Καμιά φορά ξέρεις, τρώγοντας έρχεται η όρεξη που έλεγε ο πατέρας μου.
2: Σίγουρα.
1: Δηλαδή όταν βρεθείς εκεί.
2: Δεν ένιωθα καλά πάνω μου. Ήθελα τη γονίτσα μου.
1: Κατάλαβα.
2: Τέλος πάντων. Όλα καλά. Ήθελα τη γονίτσα μου.
1: Κατάλαβα.
2: Τέλος πάντων.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Έρχομαι σε λίγο.
2: Τι μανία είναι αυτή να σου τηλεφωνεί κάθε πρωί? Θέλω να είσαι εδώ. Όχι να τρώω μόνη μου πρωινό και εσύ να τηλεφωνάς τον καθένα.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 και 26 πρώτα λεπτά, Ηλία Σελιμά, τη Σαβρούλα και Αγγελική από το Γαλάτσι.
3: Καλημέρα, αγαπητέ μας Μάνο.
0: Γεια σου, Αγγελική μου.
3: Καλό ξεκίνημα στη νέα σεζόν σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Πώς πέρασατε?
0: Πολύ ωραία, εσύ?
3: Εξαιρετικά, και του χρόνου εύχομαι ακόμα καλύτερα. Λίγο δύσκολο φετινό καλοκαίρι, αλλά εύχομαι του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερα.
0: Τι, ποια ήταν η δυσκολία του?
3: Ότι αλλάξαμε κατάστημα.
0: Α.
3: Ναι, μέχρι 19 Ιουλίου είμαστε στο κατάστημα στον Ταύρο, μετά πήγαμε στο Ελληνικό. Και ήταν δυσκολία μέσα στη ζέστη να στήσουμε μαγαζί.
0: Ναι, βέβαια.
3: Πολύ δύσκολο. Από την αρχή δηλαδή, από τους τοίχους, μέχρι να στήσουμε κανονικό μαγαζί. Με σίδερα, με ξύλα, με εμπόρευμα, να γίνει σχεδιάγραμμα, να γίνει τα πάντα.
0: Δηλαδή εσείς βοηθήσατε σε όλα?
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Μαζί με τους, ναι, είχαμε βάλει το πλάνο από τα κεντρικά μας, τα είχαμε βάλει και εμείς τα στήσαμε κανονικά όπως έπρεπε. Αλλά όλο αυτό από την κουβάλιμα απαιτεί πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ κούραση. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Τουλάχιστον τέλος καλά, όλα καλά.
0: Mm-hmm.
3: Έγινε μια καλή ξεκίνη, μια καλή αρχή. Τουλάχιστον όλο το καλοκαίρι δεν θα είναι πλέον έτσι. Απλά έφυγε αυτή η αγωνία και αυτή η ανασφάλεια που ήταν τόσο σε μέγιστο βαθμό που για μένα τα μεταλλεπορούσε πάρα πολύ.
0: Ανασφάλεια γιατί?
3: Δεν ήξερα αν θα έχω τη δουλειά μου ή όχι.
0: Μα εννοείς και δούλεψες παραπάνω λόγω της μετακόμισης και αναρωτιώσουν αν θα έχεις τη δουλειά?
3: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
3: Τι είναι αυτό? Σε ρίχνωση προσωπικού.
0: Α, κάνουν περικοπές, κατάλαβα.
3: Ναι. Mm. Και ήμασταν στην ασφάλεια. Τώρα ξεκαθαρίστηκε το τοπίο και τέλος καλά, όλα καλά.
0: Ξεκαθάρισε δηλαδή.
3: Ναι, αλλά πέρασε κοντά ένας χρόνος όλη αυτή η υπόθεση.
0: Ναι. Ένα χρόνο στην αγωνία δηλαδή.
3: Ναι.

0: φρίκι.
1: Ναι, φρίκι δεν μπορώ να το περιγράψω.
0: Κάνανε και περικοπές μισθών.
1: Όχι, ευτυχώς. Αυτό είναι το μόνο που μας έσωσε. Το μόνο, αλλά δεν το σκεφτόμουν και αυτό στο σενάριο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ήταν πολύ δύσκολο το φετινό καλοκαίρι. Ούτε μπάνιο είχα διάθεση να πάω, ούτε όρεξη, ούτε κέφι, ούτε τίποτα. Ναι, όλο αυτό με επηρέασε πάρα πολύ.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα όμως έτσι έχω ηρεμήσει μες τον Αύγουστο, αλλά εντάξει, έκανα πολύ καιρό να συνέλθω.
0: Θες να περιμένεις λίγο, μπορείς?
1: Ναι, φυσικά.
0: Κύριε Αντώνη από το Σίδνεϊ, καλώς το να.
2: Καλημέρα κύριε Τσιλιμίδη, καλώς ορίσατε.
0: Καλώς
2: εδώ
0: βρήκα.
2: Μας φέρατε την άνοιξη και αυτού της πάμε στις εσωπόρες. Έκανα μία νίκη κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Βέβαια δεν είμαι ούτε πυγμάχος ούτε ξυπομάχος. Πάρεψα με το χειμώνα. Εκείνος ήθελε να με τελειώσει και εγώ ήθελα να τελειώσω εκείνον.
0: Ναι.
2: Με τελείωσα.
0: Αρρώστησες δηλαδή.
2: Καλούς φίλους από εδώ.
0: Αρρώστησες
2: Αντώνη. Στην άλλη ζωή. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Και για το θρησκευτικό μας έτος. Και για όσους εορτάζουν χρόνια πολλά και Αλεξάνδρες και Αλέξανδρους. Και αυτούς με τα αρχαία ονόματα. Διότι λέγανε τη γυναίκα μου Φέδρα και λένε τώρα και την εγγονή μου Φέδρα και αγάλουμε στα αρχαία ονόματα. Λοιπόν, ο κόσμος τρέχει ακόμα τον ίδιο δρόμο, δεν μπορούμε να τον ανακόψουμε, δεν μπορούμε να αντισταθούμε, δεν μπορούμε να τον πολεμήσουμε. Την όμως πρέπει να τον αγαπάμε, να τον ζούμε και να αγαλώμεθα σε αυτόν. Εύχομαι η ευλογία του Θεού να είναι σε εσάς προσωπικά, να ακούμε την μελίρη του εκπομπή σας και να μας διδάσκετε τα καλύτερα και εσείς και οι καλοί σας, οι απόλυτα καλοί, προσωπικό, το απόλυτα καλό προσωπικό που έχετε και απλώς ήθελα να σας πω χρόνια πολλά, δεν έχω τίποτα περισσότερο. Την αγάπη μου προς όλο το ακροατήριο. Προσεύχομαι για όλους. Προσεύχομαι και παρακαλώ διότι πιστεύω ότι είναι δύναμη, υπάρχει, όχι υπάρχει, η λέξη υπάρχει δεν σημαίνει το απόλυτο, είναι το άπρεπτο, το αιώνιο, η δημιουργία η οποία είναι μόνιμη και άφταρτη. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Σας χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη.
1: Ευχαριστώ.
0: Αγγελική μου, με συγχωρείς.
1: Άκουσα ότι...
0: Ναι.
1: Άκουσα ότι γιόρταζε η σύζυγός σας.
0: Ναι.
1: Εύχομαι τα καλύτερα, να τη χαίρεστε. Ό,τι επιθυμείτε να το ζήσετε και κάθε ευτυχία στη ζωή σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Εύχομαι καλό ξεκίνημα και εύχομαι τα καλύτερα στις εκπομπές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την αγάπη μου σε όλους σας. Καλή συνέχεια.
0: Γεια
1: πολλά. Γεια.

0: Γεια σου Άννα μου από το Μαραθώνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Και εμείς καλώς σας βρίσκουμε.
1: Καλό μήνα, καλή αρχή και τη δυναμική αρχή. Πολύ ωραία ξεκίνησες Μάνου, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα τα τραγούδια, οι συζητήσεις με την Ελένη, τη Δήμου. Ακροατές βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα τους ακροατές που από την προηγούμενη σεζόν, ας πούμε, που είναι όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όλους που όσους γιορτάζουν. Και τα καλύτερα, τα καλύτερα. Υγεία, υγεία και μια αγκαλιά γεμάτη χαρά. Λοιπόν, με ακούτε?
0: Απολύτως, και περιμένω να μου πεις πώς θα πέρασες.
1: Λοιπόν, επίσημες διακοπές ξεκίνησαν από την 1η Αυγούστου μέχρι τις 14. Πήγαμε για τρίτη χρονιά στον Άγιο Νικόλα, στα Ελληνικά, στην Βόρεια Εύβοια, η οποία είναι εκπληκτική.
0: Ναι.
1: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Από όλες τις απόψεις και από το φαγητό και από τις τιμές και από όλα φρεσκότατα, πάρα πάρα πολύ ωραία. Μα έχουμε κάνει και εκεί γνωριμίες, οπότε μας περίμεναν με ανοιχτές αγκάλες εκεί οι φίλοι μας. Ήρθε και ένα ζευγάρι από εδώ με τα παιδάκια τους, ένα τριήμερο, περάσαμε εκπληκτικά.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα 7 η ώρα ήμουνα μέσα στη θάλασσα. Ήμασταν βασικά και οι δύο μέσα στη θάλασσα. Δεν έχασα ανατολή για ανατολή.
0: 7 η ώρα το πρωί, ε?
1: 7 η ώρα το πρωί, ναι.
0: Ωραία.
1: Φανταστικά, πάρα πολύ ωραία. Και είδα ίσως την πιο όμορφη Πανσέλινο μέχρι στη ζωή μου. Γιατί στο Ψαροπούλι βασικά έβγαινε το φεγγάρι ολοκόκκινο μέσα ανάμεσα από τα Λευκονήσια. Ένα εκπληκτικό θέαμα.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Λευκονήσια είναι πραγματικά νησιά.
1: Λευκονήσια, ξέρω. Δεν είναι νησιά. Ναι, ναι. Βραχονησίδες είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή είναι λευκά, τα λένε Λευκονήσια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τώρα βέβαια εντάξει, το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει.
0: Όχι,
1: ακόμα, ναι,
0: αν
1: ναι.
0: Έχουμε μέχρι το τέλος Νοέμβρη.
1: Και μάλιστα από τον καιρό που γυρίσαμε έχω κάνει και άλλες αποδράσεις, όχι μόνο μου βέβαια, αν είναι καλά εδώ ο αντρούλης μου που με παίρνει μαζί στα ταξίδια. Οπότε πηγαίνω τα Σαββατοκύριακα που δουλεύει, με παίρνει και εμένα μαζί και πάμε και κάνουμε
0: που,
1: και
0: που
1: τα μανάκια.
0: Πού πάτε?
1: Έχουμε πάει στην Εμαία, έχουμε πάει στο Νάσο Κορινθίας.
0: Τι δουλειά κάνει, αν επιτρέπετε?
1: Δουλεύει σε φορτηγό. Βασικά σειρώμενο.
0: Α, κατάλαβα.
1: Και τυχαία πηγαίνει εκεί πέρα κάποια δρομολόγια.
0: Τέλεια.
1: Και με παίρνει και εμένα μαζί.
0: Και έχει και παρέα στον δρόμο, βέβαια.
1: Ναι, και έχει και παρέα στον δρόμο. Το πιο σημαντικό πέρα από το καλοκαίρι, βέβαια, από αυτά που πέρασα και ήταν φανταστικά, πέρασαν πάρα πολύ όμορφα. Ήταν και το γεγονός ότι μας ήρθε βέβαια λίγο νωρίτερα και μας λαχτάρισε, αλλά όλα καλά. Βιάστηκε να έρθει ο Εγγονούλης.
0: Α, βέβαια, εφταμηνίτικος.
1: Ναι, ήρθε λίγο νωρίς. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, όλα
0: εντάξει,
1: καλά.
0: Εντάξει, αντιμετωπίζονται πλέον αυτά.
1: Ναι, αντιμετωπίζονται. Είχε διάφορα προβληματάκια, αλλά ευτυχώς όλα ξεπεραστήκανε. Είναι στο σπίτι του τώρα.
0: Ναι.
1: Και έχει κλείσει μάλιστα και ένα μήνα. Και είναι και γουρλωμάτης, λες και είναι μεγάλος, είναι εστιάζει και σε κοιτάζει και αυτά που
0: και πήρε βάρος τώρα ήδη, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ γεννήθηκε πόσο, 3 κιλά, 2?
1: Δεν γεννήθηκε μικρός, γεννήθηκε 2,600, αλλά έχει προβληματάκια, γι' αυτό έπρεπε να γεννηθεί νωρίς. Βασικά, εντάξει, αλλά δόξα τω Θεώ όλα καλά. Όλα καλά.
0: Τέλεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται ότι πήγα και είδα τα εγγονάκια μου και τα άλλα εδώ πέρα. Αχ, Παναγιά μου, λιγώνομαι που μιλάω για αυτά.
0: Γιατί?
1: Γιατί από τη χαρά μου, ρε.
0: Α, οκ, okay, εντάξει τότε.
1: Από χαρά, όχι από στεναχώρια, εννοώ.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Και έχουν αυτά τώρα γίνει 10 μηνών τα αγόρια, τα δίδυμα, και το τι κάνουνε. τι χαρές, τι χοροπητάνε, τι μιλάνε, τι παίζουν μεταξύ τους. Τι μαλώνουν μεταξύ τους εκεί να πιάνονται, λες και παίζουν σούμο, είναι και οι δύο.
0: Ναι, και ήδη περπατάνε, σηκώθηκαν.
1: Έχουν σηκωθεί, ναι, όχι, δεν περπατάνε ακόμα, αλλά έχουν σηκωθεί και...
0: Και πλακώνονται όρθιοι.
1: Ναι, πιάνονται εκεί, πάνε, παίρνει το παιχνίδι του άλλου, το τραβάνε, μετά αγκαλιάζονται, έχουν καλοβουδάκι. Καλά για το κοριτσάκι δεν το συζητώ τώρα, είναι 3,5 χρονών, λοκτοδεσποινίδα.
0: Ναι.
1: Άλλη, τρέλα, τρέλα.
0: Όπως λέει και η γυναίκα μου, σε αυτή την ηλικία, 3,5, είναι και μωρά και ανθρωπάκια. Γιατί έχουν αναπτύξει προσωπικότητα, ξέρεις, έχουν τα θέλω τους, αυτά που δεν τους αρέσουν.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Πάρα πολύ καλά, εύχομαι τα καλύτερα σε όσους, ας πούμε, έχουν πάει διακοπές, να έχουν, όπως είπαμε, τις αναμνήσεις, έτσι. Βασικά... Δεν είναι ανάγκη να πάμε διακοπές και να περάσουμε κάποιες μέρες ωραία για να πάρουμε δύναμη για... σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ας πούμε, και κάθε τι που μπορούμε να κάνουμε και μας ευχαριστεί, μας δίνει δύναμη. Το κάθε τι. Αυτά
0: αλήθεια
1: λοιπόν.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, δηλαδή εμένα με κάνει χαρούμενη, ας πούμε, και τώρα παράξενο για τέτοια εποχή, και όμως βρήκα. Βρήκα. Ναι, βρήκα. Και όπως περπατούσα εκεί με τις καθηκούλες απάνω και που τις πάω για να φάνε το πρωί, προχτές μία μαργαρίτα από αυτές τις κίτρινες που βγαίνουν την άνοιξη.
0: Και?
1: Ναι. Μαργαρίτα τέτοια εποχή. Κι όμως έστηκε εκεί μέσα στην ξεραίλα και είχε και 3 μπουμπουκάκια.
0: Ναι.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία, αυτό λέω. Μικρά μικρά πραγματάκια μας δίνουν έτσι μια χαρά.
0: Ναι, αρκεί να έχεις εκπαιδεύσει τα μάτια σου να τα βλέπουν αυτά, γιατί περνάνε και από άλλους ανθρώπους μπροστά, αλλά δεν τα βλέπουν.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να θέλουμε να τα βλέπουμε ακριβώς. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ που σας άκουσα.
0: Και εμείς, Άννα.
1: Θα τα πούμε πάλι.
0: Θα σε περιμένουμε, εννοείται.
1: Βεβαίως. Γεια σας, φιλιά.
0: Γεια σας και χαρά σας.
1: Καλά ταξίδια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είμαστε στο 211-10-80-880. Παραπολιτικά 90,1. Έχουμε επιστρέψει στη 12η νυχτερινή ώρα, 12 με 5 το παλιό δρομολόγιο, το αιώνιο, εδώ και 28 χρόνια δηλαδή. Γεια σου Άννα μου από το Χαλάνδρι.
3: Καλημέρα.
2: Τι χαμπαριά, καλώς
3: ήρθατε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Επίσης.
3: Καλώς μας ήρθατε. Και να δώσω και να πω και ευχές για την κυρία Αλεξάνδρα, τις καλύτερες μου ευχές, να είναι πάντα γερή και να έχει υγεία και να είστε ευτυχισμένοι.
2: Να είσαι καλά.
3: Και πάνω απ' όλα και το καινούριο ξεκίνημα να είναι το καλύτερο.
2: Να είσαι καλά.
3: Γιατί βλέπω κάποιες αλλαγές, άκουσα κάποιες αλλαγές.
2: Τι αλλαγές?
3: Παρακαλώ, γιατί μιλάω από κινητό.
2: Τι αλλαγές?
3: Για κάποια προγράμματα άλλα.
2: Αυτό είναι θέμα του σταθμού.
3: Το ξέρω.
2: Εμείς μιλάμε για την εκπομπή μας μόνο.
3: Δεν λέω εγώ για
2: δεν
3: σας.
2: Κάνουμε κρίση στο τι διαλέγει ο σταθμός.
3: Απλώς λέω, άκουσα κάποιες αλλαγές που γίνονται.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Οι αλλαγές είναι προς το καλό πάντα.
3: Μακάρι.
2: Ναι.
3: Εύχομαι και στην γορούλα της κυρίας Σταυρούλας,
2: ναι,
3: τις ευχές μου, τα χρόνια μου πολλά. Και για όλους όσους γιορτάζουν την κυρία Σχοινά καταρχήν. Κυρία Σχοινά, να είναι πάντα καλά.
2: That's
3: και να μας προσφέρει ωραίες συζητήσεις.
2: Okay.
3: Και όλοι όσοι γιορτάζουν και δεν μπορούμε να τους θυμηθούμε. Η Ασπασία, η Ισμήνη και τα λοιπά.
2: Mm-hmm.
3: Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα για το καλοκαίρι μου. Είναι ρουτίνα και χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Ελπίζω το δικό σας καλοκαίρι να ήταν καλό.
2: Μια χαρά ήταν.
3: Να ήταν ξεκούραστο και να γυρίσετε να γυρίσατε πίσω με καινούργιες δυνάμεις.
2: Εννοείται.
3: Και καινούργιες ιδέες.
2: Ναι, καλή μου.
3: Καινούργια θέματα. Να έχουμε να λέμε. Συναντήσατε μήπως ακρίβειες πουθενά?
2: Στο Αγκίστρι δεν είναι τα πράγματα υπερβολικά. Αλλά όταν προσπαθούσα να βρω να πάω στη Μήλο που ήθελα, βρήκα κάτι απίστευτα.
3: Καλά, εκεί...
2: Κάτι χρεώσεις απίστευτες.
3: Καλά, εκεί δεν μαζεύονται οι άνθρωποι.
2: Δεν πειράζει, να μην πάει κανείς να ρημάξουν.
3: Να μην πάει. Συμφωνώ.
2: Ναι.
3: Μία φίλη που πήγε στην Κίθνο βρήκε πάρα πολύ φτηνά πράγματα.
2: Εντάξει.
3: Φαγητά, φτηνά, λέει. Εγώ τώρα λίγο περίεργο μου φαίνεται.
2: Όχι, αλλά... καθόλου περίεργο να μην σου φαίνεται.
3: Αλλά ίσως...
2: Όχι, η Κίθνος δεν είναι πρώτος προορισμός.
3: Πρώτος μπορεί να μην είναι κοντινός, είναι και...
2: Μπορεί να είναι κοντινός, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι συγκεντρώνει κόσμο πολύ. Δεν είναι.
3: Τέλος πάντων είναι πιο normal οι άνθρωποι προφανώς.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Γιατί...
2: Εγώ πάντως δεν πήγαινα στην Κίθνο. Δηλαδή δεν θα ήταν πρώτη μου επιλογή.
3: Ναι, καλά.
2: Ναι.
3: Καλά, όταν εξαντλήσεις όλα τα υπόλοιπα, πας και εκεί.
2: Ναι.
3: Όταν έχουν εξαντληθεί
2: οι προτεραιότητες. Να σου πω ένα καημό που έχω εγώ.
3: Για να ακούσω.
2: Εμένα δεν μ' αρέσει να πηγαίνω διακοπές. Παρά μόνο αν είναι μια πόλη στο εξωτερικό.
3: Α, συμφωνώ.
2: Δηλαδή δεν μου λέει τίποτα απολύτως το να πάω κάπου εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχω βαρεθεί. Εγώ θέλω να πάω σε μια πόλη που δεν έχω ξαναπάει
3: αυτό
2: ή που έχω ξαναπάει και μ' αρέσει και να περπατάω όλη μέρα στον δρόμο.
3: Αυτό.
2: Και να είναι όσο πιο βόρεια γίνεται για να μην κάνει ζέστη.
3: Δυστυχώς όμως τη ζέστη δεν μπορούμε να την αποφύγουμε.
2: Μπορούμε. Στη Σκανδιναβία. Όχι.
3: Ναι,
2: στη Σκανδιναβία δεν είναι. Γι' αυτό λέω.
3: Ναι,
2: όσο πιο βόρεια γίνεται.
3: Ναι, ναι, ναι. Για βόρεια. Όλες οι άλλες πόλεις είναι αφόρητες. Πραγματικά το καλοκαίρι από τον Ιούνιο μήνα ξεκινάει η ζέστη φοβερή.
2: Εντάξει. Ενημερώνεσαι πριν πας.
3: Ναι,
2: δεν πας στο κουτουρού.

0: λίγο αεράκι, λίγο να πέσει θερμοκρασία, δεν μπορώ. Σήμερα ήμουν όλη μέρα πάλι με το air condition.
1: Και εγώ αυτό κάνω.
0: Και ανεμιστήρας και air condition.
1: Και εγώ αυτό κάνω. Και είναι ο καλύτερος τρόπος γιατί ανακυκλώνει τον αέρα.
0: Ναι,
1: τον σκορπίζει, ας πούμε.
0: Εγώ τον έχω μόνιμα. Την έχω τον ανεμιστήρα μονίμως.
1: Εγώ έχω ανεμιστήρα ταβανιού. Οπότε είναι καλύτερα αυτό.
0: Ναι, κάποτε τους είχαμε κάνει εισαγωγή αυτούς εμείς. Πρώτη εισαγωγή που είχαμε κάνει ήταν αυτή η ανεμιστήρα του και δεν κράτησα ούτε ένα. Αλλά δεν έχει σημασία, έχω άλλους.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι να είσαστε καλά όπου και να είσαστε.
1: Και εσύ, Καρδούλα.
0: Είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό. Να σας πω πιο φτηνά είναι έξω μια εκδρομή εξωτερικό από ό,τι σου κοστίζει ένα νησί ακριβό εδώ.
1: Ξέρεις τι μου είπε ένας συνάδελφος εδώ. Σήμερα τον είδα.
0: Ναι.
1: Με 500 ευρώ πήγε μία εβδομάδα, 8 μέρες στη Βιέννη. Όλα πληρωμένα. Το ξενοδοχείο, τα εισιτήρια.
0: Τέλεια.
1: Είχε πρωινό το ξενοδοχείο.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Έπαιρνε λίγο παραπάνω πρωινό, μου έλεγε, και έφτιανε σαντουιτσάκι και τα κουβάλαγε στην τσάντα του.
0: Τα συνήθως, ναι. Τα έχω δει το έργο αυτό.
1: Όλοι το έχουμε κάνει.
0: Παρόλο που...
1: Τώρα θα τα καταργήσουν τους μπουφέδες.
0: Έτσι που πάμε.
1: Όχι έτσι που πάμε. Γιατί είναι τα περισσότερα αλλοιωμένα.
0: Με τη ζέστη δεν αντέχουν.
1: Αυτό.
0: Πόσο να αντέξουν.
1: Καλύτερα να τα κόψουν, να μην μας τα χρεώνουν κιόλας.
0: Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά και πού η Βιέννη, η οποία θεωρείται ακριβή πόλη.
1: Ναι, εγώ σου λέω τώρα τι είπε. Ναι. Γιατί αυτός είναι συνάδελφος, δεν θα μου έλεγε κάτι από το νου του.
0: Και γιατί να πει ψέματα.
1: Ακριβώς.
0: Όχι. Είδες, υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι είναι κοντινοί, ωραίοι και φτηνοί.
1: Ναι.
0: Το 500 εδώ θα έφτανε σε ένα νησί.
1: Τι να έφτανε, δύο μέρες.
0: Όταν ακούω...
1: Δύο μέρες, σου λέω εγώ.
0: Για χωριάτικη σαλάτα της Πλάκας να λένε για 18 ευρώ, πού τα βρήκανε αυτά τα...
1: Βρίσκουνε και τα κάνουνε, Μανούλα μου.
0: Δεν
1: κατάλαβες.
0: Δηλαδή... Τόσοι ηλίθιοι πια είναι. Γι' αυτό και
1: είναι. Όχι, δεν είναι ηλίθιοι. Ηλίθιοι είμαστε εμείς που τα πληρώνουμε.
0: Ακριβώς, τόσο ηλίθιοι, αυτό εννοώ για μας.
1: Αυτή είναι μια χαρά, τη δουλειά τους κάνουν.
0: Οι ξένοι όμως που το πήραν χαμπάρι, κάνανε χρυσές δουλειές στα σούπερ μάρκετ, γιατί ψωνίζαν και μαγειρεύαν.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Αυτό ακούω και εγώ, αυτό διασταυρωμένο δηλαδή.
1: Το διάβασα, ναι.
0: Ας υπάρχει υγεία στον κόσμο.
1: Εντάξει, καλή μου.
0: Να έχετε υγεία και του χρόνου να είσαστε καλά και οι εκπομπές σας να είναι... όπως ήταν άψογες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Το καλό ακροατήριο. Και κάτι ήθελα να ρωτήσω. Κάτι άκουσε το αυτί μου, αλλά άργησα να σας... είχα μία η ώρα άνοιξα το ραδιόφωνο.
1: Τι.
0: Γιατί είχα δουλειά. Έχετε κάποιο καινούριο τραγούδι?
1: Ναι, έχω, ναι. Το έβαλα.
0: Θα το βάλετε αύριο τουλάχιστον να το ακούσω.
1: Θα το βάλω αργότερα πάλι.
0: Α, ωραία.
1: Γιατί μου έχουν έρθει διάφορα μηνύματα.
0: Α, θα τα ακούσω απόψε.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Εντάξει.
1: Άντε, σε
0: ευχαριστώ φιλό. Πάρα πολύ. Χάρηκα και με το καλό να πάει όλο το ξεκίνημα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Άννα.

0: gabbro.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρεζίλι θα γίνομαι στη γειτονιά.

κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 101,1. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
4: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Όχι, όχι, όχι.
4: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τρίτη ώρα εκπομπής. 2, 11, 10, 80, 880. Η κυρία Ευτέρπη, αν μας ακούει, μου στέλνει χρόνια πολλά για την Αλεξάνδρα μου χτες που γιόρταζε. Και επίσης χρόνια πολλά σε όλους τους Αλέξανδρους και τις Αλεξάνδρες και σε όσους έχουν αρχαία ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Γεια σου Βασίλη μου, από τη Γαβάλα.
1: Γεια χαρά σου Μάνο μου.
0: Καλώς τον, τι νέα.
1: Καλή χρονιά.
0: Επίσης.
1: Υγεία, χαρούμενη, επιτυχίες και όλοι πάλι να ακουγόμαστε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και φιλικές προτροπές και αγάπες.
0: Ναι, με. Τέλεια. Για πες πώς πέρασες.
1: Τι απέρασα, δεν είναι διακοπές και τέτοια αποφύσεις. Έχασα την ενόλγα μου, δεν κάνω.
0: Ναι.
1: Άρχομαι εδώ στο σπίτι μου, στην Καβάλα τώρα, γύρω-γύρω περιτριγυριζόμαστε από θάλασσα.
0: Ναι.
1: Σε 5 λεπτά από το σπίτι βουτάω στη θάλασσα.
0: Έκανες μπάνια,
1: ποτέ. Έκανα μπάνια αρκετά.
0: Α, μπράβο.
1: Φίλους αρκετούς έχουμε εδώ, παρέες πολλές, σε Ριάνια, τα βράδια, τα απογεύματα, τα πρωινά, στο σπίτι, δεξιά-αριστερά. Πέρασε ο καιρός, ήρθαν και τα παιδιά μου από μια βόλτα να ανανεώσουμε τις συγγενικές μας σχέσεις. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, είδα τα εγγόνια μου χαρούμενα. Ο ένας τελειώνει, πηγαίνει τώρα σε μια σπουδαία υποτροφία στη Γερμανία ως φυσικός. Ο άλλος μπήκε σε πανεπιστήμιο. Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν ησυχάσαμε από τα παιδιά μας. Οπότε η ζωή είναι εξελίσσεται καλά, από υγεία καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό έχει σημασία πρώτα απ' όλα.
1: Δόξα τω Θεώ, πλησιάζουμε την ηλικία του κόρακα, οπότε δόξα τω Θεώ,
0: έτσι.
1: Μια χαρά είναι. Όρεξη έχουμε, δόξα να έχουμε, καλά είναι, όλα είναι καλά. Ευχόμαστε για όλο τον κόσμο να είναι καλύτερα, τα εξωτερικά είναι δυσίωνα και να πω κάτι που τελευταία το άκουσα, τώρα πέρασε ένας νόμος στη Βουλή προημερών, που είναι η τροποποίηση του πειθαρχικού κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων. Και είπε ένας που έκανε το ρεπορτάζ ότι το χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι, 2020 δημόσιοι υπάλληλοι απολύθηκαν για κλοπές, υπεξαιρέσεις, ληστείες, κακή συμπεριφορά. 2000 υπάλληλοι απολύθηκαν, το καταλαβαίνεις. Ένα τρομακτικό πράγμα, τρομακτικό γεγονός. Δηλαδή υπάρχει σε ένα ποσοστό σε διάφορες υπηρεσίες υπάρχουν κακοποιοί υπάλληλοι.
0: Δεν θα υπάρχουν.
1: Που ήταν σε σπήρες ακόμα και με ναρκωτικά ή με άλλα ρουσφέτια, με επιχρήμαση. Φοβερό πράγμα δηλαδή.
0: Μα εγώ διάβασα και κάτι άλλο που έκανε τα νεύρα μου κορδόνια.
1: Hey.
0: Πρόσεξε, για να και εσύ να πάθεις κάτι με τα νεύρα σου. Οι πυροσβέστες παίρνουν λιγότερα λεφτά από όσα παίρνει ο υπάλληλος στη Βουλή, ο οποίος αδειάζει τα ποτήρια των βουλευτών που μιλάνε βρυχώντας στο έδρανο. Δηλαδή, το φαντάζεσαι, και πήρανε και επίδομα βαριάς εργασίας, που λέμε. Επικινδυνότητος.
1: Μάνο, έχουν ένα πλούσιο προϋπολογισμό τον οποίο το κάνει ο πρόεδρος της Βουλής κάθε φορά λάστιχο ανάλογα με τα αιτήματα, τα ρουσφέτια, την ισχύ των κομμάτων και τα ρέστα. Και είναι η καλύτερα αμοιβόμενη δημόσια πάλι στο ελληνικό κράτος.
0: Ναι.
1: Η υψηλότερα αμοιβόμενη.
0: Μα είναι ντροπή, δεν είναι.
1: Τσιφλίκι.
0: Μα δεν είναι ντροπή, ρε παιδί μου.
1: Γιατί να ντραπούν, ποιο να ντραπούν, μάλλον.
0: Όχι, είναι ντροπή πάντως.
1: Όχι,
0: να
1: ντραπούν
0: τα μούτρα τους, ξέρω
1: είναι
0: εγώ.
1: Είναι καμποϊλίκι και κυριλίκι, διότι έχουν το πεπόνι, έχουν και το μαχαίρι, έχουν και τη στομάχα, έχουν και τη στομάρα να καταπίνουν όλα αυτά και να περνάνε ζωή και κότα. Και όταν δεν κάνουν, η Βουλή συνεδριάζει και αργίζει το βράδυ υπερορίες και τέτοια, εκεί να δεις χρήμα.
0: Ναι.
1: Εκεί να δεις χρήμα. Διπλάσιο μισθό σχεδόν.
0: Που έτσι κι αλλιώς άδεια είναι πάντα η Βουλή.
1: Το άδεια. Σύνταγμα εκεί είναι λαοπλάνο. Έχει για ψυχαγωγίες και διασκεδάσεις 1000 δυο πόρτες. Εκεί γύρω είναι οι κατοικίες, άρα λοιπόν προσφέρεται για ψυχαγωγία, ειδικά για τους επαρχιώτες βουλευτές. Έρχονται ως καράβλαχοι εδώ πέρα και απολαμβάνουν ό,τι απολαμβάνουν οι Αθηναίοι. Ναι. Τέτοια πράγματα.
0: Εξευθελιστικά πράγματα.
1: Όταν λοιπόν το βρωμάει το ψάρι από το κεφάλι, που το κεφάλι είναι η Βουλή, πώς θα διορθωθεί ο λαός? Πώς θα διορθωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες? Πώς θα διορθωθεί οτιδήποτε σε αυτό το λαό? Πώς θα υπάρξει κάποια ελπίδα? Τίποτα. Και όταν αντί να είναι παράδειγμα η κορυφή, είναι βρωμοκοπάει να πούμε και είναι προς αποφυγή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δυστυχώς δεν γίνεται. Όσο και να κάνει ο Γιάννης με το σπίτι που λέει που ανακαινίζει και τέτοια, άλλο τόσο θα ήθελε για χρόνια να ανακαινιστεί το σπίτι των 300.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το σημείο.
0: Οι συνθήκες, γιατί το σπίτι μια χαρά είναι. Οι συνθήκες λειτουργίας του συστήματος είναι χάλια.
1: Απράβο. Και το σύστημα αυτό έχει τέτοιες παθογένειες, τόσες παθογένειες, έχει τόσα κουσούρια. Θέλει όχι απλώς γκρέμισμα, ανατίναξη θέλει. Θέλει TNT κάργα γύρω γύρω και να τεινάζεται στον αέρα και να ξανααλλάξει πάλι. Περίεργα πράγματα γίνονται συνεχώς. Και δεν υπάρχει, τι να υπάρξει, ούτε σωτηρία ούτε τίποτα. Θα τα λέμε συνέχεια, θα τα ξαναλέμε και περνάνε τα χρόνια τα ίδια χωρίς καμία προοπτική αλλαγή. Αλλαγής τίποτα ρε παιδί μου. Απογοήτευση συνέχεια. Και σε σημείο πλέον που βαρεθήκαμε να διαπιστώνουμε τις ίδιες κακές διαπιστώσεις, δεν είναι, χάνουμε και τον αυτοσεβασμό λέγοντας τα ίδια και τα ίδια. Οπότε πού φτάνουμε? Στην Νιρβάνα και λέμε τσιμέντο να γίνει, έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις, λέει ένα τραγούδι. Θα πηγαίνει έτσι, συχτάσει Gloria Mundi. Έτσι είναι και τρέχει η ζωή. Σαν παραμύθι πλέον, και μπορεί να το οδηγήσει σε εγγόνια, σε δυσέγγωνα, σε τρισέγγωνα, και να μην διαπιστώνουν ότι υπάρχει κάτι αλλαγή και ότι αλλάζει κάτι. Μακάρι όσοι μπόρεσαν να ξεφύγουν από τα σπίτια τους και να πάνε για παραθερισμό, για διακοπές, γιατί οι περισσότεροι, όπως γίνανε από τα ρεπορτάζ που ακούσαμε, οι μισοί Έλληνες δεν τόλμησαν ούτε για μια μέρα να βγουν από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Και έτσι είναι. Έτσι είναι οι αγορές. Όσο πάνε ακριβαίνουν τα πράγματα, όλα ακριβαίνουν. Συνεχώς. Έλεγχος. Τίποτα.
0: Τι έλεγχος, από ποιον?
1: Τίποτα και από ποιον. Και τίποτα. Πηγαία πριν μειχθεί το τίποτα. Λόγια και τίποτα άλλο και τα αρέσει. Και δεν αλλάζει τίποτα να πάρει όλοι και δεν αλλάζει. Λυπηρό είναι. Λυπηρό. Οπότε εγώ κάθισα εδώ στο σπίτι μου, παρέες είχαμε, έρχονταν φίλοι, βγαίναμε φίλοι, σεριανούσαμε έξω. Στα 5 λεφτά είναι όλη η παραλία της Καβάλας από την μια μεριά μέχρι την άλλη. Ωραία θάλασσα, κουτσομούρες κάργα, ναι, και ουζάκι κάργα.
0: Και σαρδέλες τρομερές.
1: Και σαρδέλες. Σαρδέλες παντρεμένες.
0: Παντρεμένες, ναι, και ανήπαντρες.
1: Ωραία. Τα βράδια μόνο που δεν είμαστε σουρωμένοι συνέχεια και να θέλουμε βοήθεια να μας φέρουν στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μια χαρά έτσι.
0: Μπράβο ρε Βασίλη.
1: Καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ελπίζουμε. Ελπίζουμε. Ντομ σπίρο σπέρο. Τρίχες. Τίποτα. Ούτε σπέρνω. Ούτε ελπίδες παίρνω. Τα κουστοβολεύουμε όπως τα κουστοβολεύουμε όλοι μας και τα ρέστα. Τι να κάνουμε. Δηλαδή πέσαμε σε πεσιμισμό πλέον, κουνώντας το κεφάλι και μην μπορώντας να αρθρώσουμε λέξη. Τίποτα.
0: Ναι, είμαστε υπεύθυνοι όμως, γιατί δεν κάνουμε τίποτα για να... Είδες εσύ ποτέ να γίνεται μια διαμαρτυρία για την κατάσταση στην παιδεία, ας πούμε?
1: Όχι, μάλλον δυστυχώς έχουμε καταπιεί τα πάντα,
0: ναι,
1: και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Γιατί τόσο πεσιμισμός, τόσο παθητικότητα? τίποτα. Και κάποια κόμματα εκεί που κάτι δίθεν αριστερά, τη δεκάρα και τα αρέστα που σφυρίζουν πότε πότε κλέφτηκα, ούτε και εκείνοι. Οι εξεπαγγέλματος διαμαρτυρόμενοι, ούτε από εκεί. Υπάρχει μια παθητικότητα, όλη την πάπια. Όλοι και ο καθένας στο καβούκι του περίκλειστος προσπαθεί να βολέψει την καθημερινότητα, το μεροκάματό του, που να μπορέσει να ταΐσει την οικογένειά του και αν μπορεί να πληρώσει εκείνο το ληστρικό πλέον ενίκιο που έχουν λυσάξει όλοι οι ιδιοκτήτες να κάνουν περιουσίες πίνοντας κυριολεκτικά αίμα. Όταν ακούς τώρα τα 45 τετραγωνικά να θέλει ένα χιλιάρικο, να θέλει 1200. Από ποιον βρε? Εμμύριδες του Κουβέιτ είναι όλοι οι ένικοι εδώ. Λύσταξε το ο ένας να φάει τον άλλο πλέον. Και σκέψου τα παιδιά τώρα που έχουν αμολυθεί σε όλες τις επαρχίες και στην Αθήνα που είναι από επαρχίες για να νοικιάσουν ένα σπίτι που μπήκαν στα πανεπιστήμια. Τι να πληρώσουν οι γονείς? Από πού να τα βρουν? Τι να βγάλουν? Και αυτό λέγαμε εκεί με τα παιδιά μου, τα δικά μου, με τον εγγονό μου, τον μικρό τον Βασιλάκη, ο οποίος πέτυχε στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και αυτό λέγαμε, για μακριά δεν ήταν. Εγώ του έλεγα μάλιστα, βάλε την καβάλα, έχουμε κοντζάμπ σπίτι εδώ πέρα. Η μαμά του έλεγε όχι, να είναι εδώ κοντά μας. Και ευτυχώς πέτυχε στην Αθήνα. Από τους τυχερούς σκέψω ο μικρός τώρα να πετύχαινε στην Κρήτη ή στα Ιωάννινα. Θα έπρεπε ο πατέρας
0: μαρτυρικά
1: από την Κίνα που είναι να πάει ξέρω και στην Μποτσουάνα ακόμη για μεγαλύτερο μισθό να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα έξοδα του γιού του. Βίβερε περικολοζαμέντε και πιο σκληρά βίβερε.
0: Σωστό.
1: Δύσκολο. Αυτά θέλαμε.
0: Να
1: είσαι
0: καλά φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Εύχομαι το καλύτερο.
1: Εύχομαι καλή χρονιά.
0: Καλό
1: καλή
0: υπόλοιπο,
1: δύναμη,
0: καλοκαιριού.
1: Χαρά, ό,τι καλύτερο και σε όλους τους συνομιλητές που έχουμε. Να είναι όλοι γεροί και καλά οι οικογένειές τους και ο Θεός να μας βοηθάει.
0: Στο καλό.
1: Καλημέρα, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάντα στο 211-10-80-880. Γεια σου Δανάη μου από τον νέο κόσμο, γεια σου.
3: Μάνο μας.
2: Τι κάνετε κυρία μου?
3: Τι χαρά. Καλώς ήρθες κοντά μας.
2: Να είσαι καλά.
3: Καλό μήνα.
2: Επίσης.
3: Τις ευχές μου στον κύριο Σερημά.
2: Και από εκείνον.
3: Και προπαντός χρόνια πολλά για την αγαπημένη σου Αλεξάνδρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Επίσης για την κόρη της αγαπημένης μας Σταυρούλα.
2: Ναι.
3: Την Αλεξάνδρα από την Πάτρα.
2: Ναι.
3: Τον Αλέξανδρο της φίλης μας της Μαρίας. Και όσοι γιορτάζουν. Α, προπαντός. Προπαντός την κυρία Αφινάσκηνα που γιορτάζει σήμερα. Καλά είσαι μόνο μου?
2: Εσύ πες μου. Πώς πήγε το καλοκαίρι?
3: Τίποτα, δεν έκανα τίποτα. Έμεινα εδώ, στενοχώρησα πάρα πολύ τα παιδιά.
2: Εσύ το επέλεξες, ναι.
3: Ναι, ναι. Δεν ήθελα να...
2: Ενώ εκείνα θέλανε να πας μαζί τους, ας πούμε.
3: Ναι, ο μεγάλος πήγε και στο χωριό μου. Και στο εξοχικό, στο Περιγιάλι Κορινθίας. Τον στενοχώρησα πάρα πολύ, αλλά δεν ένιωθα καλά μάλλον. Ήθελα τη γονίτσα μου. Κατάλαβε?
2: Ναι, κατάλαβα, μάτια μου.
3: Αυτά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις επαναλήψεις που μου κρατήσανε συντροφιά.
2: Τις άκουγες,
3: Α, ανελιπώς. Κάθε μέρα. Λοιπόν, και να πω την καλημέρα μου και όλη μου την αγάπη για όλους τους φίλους της Ραδιοβάρκα. Αυτά, καλέ μου Μάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν θα ήταν άσχημα πάντως να υπέκυπτες στις πιέσεις των παιδιών

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Έρχομαι σε λίγο.
2: Τι μανία είναι αυτή να σου τηλεφωνεί κάθε πρωί? Θέλω να είσαι εδώ. Όχι να τρώω μόνη μου πρωινό και εσύ να τηλεφωνάς τον καθένα.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 και 26 πρώτα λεπτά, Ηλία Σαλιμάς, τη Σαυρούλα και Αγγελική από το Γαλάτσι.
3: Καλημέρα αγαπητέ μας Μάνο.
0: Γεια σου Αγγελική μου.
3: Καλό είναι, ξεκίνημα στη νέα σεζόν σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Πώς πέρασατε?
0: Πολύ ωραία εσύ?
3: Εξαιρετικά και του χρόνου εύχομαι ακόμα καλύτερα. Λίγο δύσκολο φετινό καλοκαίρι, αλλά εύχομαι του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερα.
0: Τι, ποια ήταν η δυσκολία του?
3: Ότι αλλάξαμε κατάστημα.
0: Α.
3: Ναι, μέχρι 19 Ιουλίου είμαστε στο κατάστημα στον Ταύρο, μετά πήγαμε στο Ελληνικό. Και ήταν δυσκολία η μέση τη ζέστη να στήσουμε μαγαζί.
0: Ναι, βέβαια.
3: Πολύ δύσκολο. Από την αρχή δηλαδή, από τους τοίχους μέχρι να στήσουμε κανονικό μαγαζί. Με σίδερα, με ξύλα, με εμπόρευμα, να γίνει σχεδιάγραμμα, να γίνει τα πάντα.
0: Δηλαδή εσείς βοηθήσατε σε όλα?
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Μαζί με τους, ναι, είχαμε βάλει το πλάνο από τα κεντρικά μας, τα είχαμε βγάλει και εμείς τα στήσαμε κανονικά όπως έπρεπε. Αλλά όλο αυτό αποτύχει κουβάλιμα, απαιτεί πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ κούραση. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Τουλάχιστον τέλος καλά, όλα καλά.
0: Mm-hmm.
3: Έγινε μια καλή ξεκίνηση, μια καλή αρχή. Τουλάχιστον όλο το καλοκαίρι δεν θα είναι πλέον έτσι. Απλά έφυγε αυτή η αγωνία και αυτή η ανασφάλεια που ήταν τόσο σε μέγιστο βαθμό που για μένα τα μεταλλεπορούσε πάρα πολύ.
0: Ανασφάλεια γιατί?
3: Δεν ήξερα αν θα έχω τη δουλειά μου ή όχι.
0: Μα εννοείς και δούλεψες παραπάνω λόγω της μετακόμισης και αναρωτιέσαι.

0: σου, Νάντα, έχεις τη δουλειά?
1: Ναι.
0: Ε, τι είναι αυτό?
1: Τι είναι αυτό? Στερήκνωση προσωπικού.
0: Α, κάνουν περικοπές, κατάλαβα.
1: Ναι. Mm. Και ήμασταν σε ένα ασφάλτη. Δηλαδή, τώρα ξεκαθαρίστηκε το τοπίο και τέλος καλά, όλα
0: ξεκαθάρισε,
1: καλά.
0: Ξεκαθάρισε δηλαδή.
1: Ναι, αλλά πέρασε κοντά ένας χρόνος όλη αυτή η υπόθεση.
0: Ναι. Ένα χρόνο στην αγωνία δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Φρίκι.
1: Ναι, φρίκι, δεν μπορώ να το περιγράψω.
0: Κάνανε και περικοπές μισθών?
1: Ε, όχι, ευτυχώς. Mm. Αυτό είναι το μόνο που μας έσωσε. Το μόνο, αλλά δεν το σκεφτόμουν και αυτό στο σενάριο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ήταν πολύ δύσκολο το φετινό καλοκαίρι. Ούτε μπάνιο είχα διάθεση να πάω, ούτε όρεξη, ούτε κέφι, ούτε τίποτα.
0: Mm.
1: Ναι, όλο αυτό με επηρέασε πάρα πολύ.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα όμως έτσι έχω ηρεμήσει μες τον Αύγουστο, αλλά εντάξει, έκανα πολύ καιρό το φετινό.
0: Θες να περιμένεις λίγο, μπορείς?
1: Ναι, φυσικά.
0: Κύριε Αντώνη από το Σίδνεϊ, καλώς τον.
2: Καλημέρα κύριε Τσιλιμίδη, καλώς ορίσατε.
0: Καλώς
2: ήρθατε. Εδώ μας φέρατε την άνοιξη και αυτού της πάμψινες οπόρες. Έκανα μία νίκη κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Παρότι δεν είμαι ούτε πυγμάχος ούτε ξυφομάχος, πάλεψα με το χειμώνα. Εκείνος ήθελε να με τελειώσει και εγώ ήθελα να τελειώσω εκείνον.
0: Ναι.
2: Με τελείωσα.
0: Αρρώστησες δηλαδή.
2: Καλούς φίλους από εδώ.
0: Αρρώστησες, Αντώνη.
2: Στην άλλη ζωή. Λοιπόν, καλωστορίσατε. Χρόνια πολλά.
0: Mm-hmm.
2: Και για το θρησκευτικό μας έτος και για όλους όσους εορτάζουν χρόνια πολλά, κύριε Αλεξάνδρες και Αλέξανδρους.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτούς με τα αρχαία ονόματα, γιατί λέγανε τη γυναίκα μου Φέδρα και λένε τώρα και την εγγονή μου Φέδρα. Και αγάλουμε στα αρχαία ονόματα. Λοιπόν, ο κόμος τρέχει ακόμα τον ίδιο δρόμο. Δεν μπορούμε να τον ανακόψουμε, δεν μπορούμε να αντισταθούμε, δεν μπορούμε να τον πολεμήσουμε. Την όμως πρέπει να τον αγαπάμε, να τον ζούμε και να αγαλώμεθα σε αυτόν. Εύχομαι η ευλογία του Θεού να είναι σε εσάς προσωπικά, να ακούμε την μελήρη του εκπομπή σας και να μας διδάσκετε τα καλύτερα και εσείς και οι καλοί σας, οι απόλυτα καλοί προσωπικό, το απόλυτα καλό προσωπικό που έχετε, και απλώς ήθελα να σας πω χρόνια πολλά, δεν έχω τίποτα περισσότερο. Την αγάπη μου προς όλο το ακροατήριο. Προσεύχομαι για όλους. Προσεύχομαι και παρακαλώ, διότι πιστεύω ότι είναι δύναμη, υπάρχει, όχι υπάρχει, η λέξη υπάρχει δεν σημαίνει το απόλυτο, είναι το άπρεπτο, το αιώνιο, η δημιουργία η οποία είναι μόνιμη και άφταρτη. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Σας χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη.
2: Ευχαριστώ.
0: Αγγελική μου, με συγχωρείς.
1: Άκουσα ότι...
0: Ναι.
1: Άκουσα ότι γιόρταζε η σύζυγός σας.
0: Ναι.
1: Εύχομαι τα καλύτερα, να τη χαίρεστε. Ό,τι επιθυμείτε να το ζήσετε και κάθε ευτυχία στη ζωή σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Εύχομαι καλό ξεκίνημα και εύχομαι τα καλύτερα στις εκπομπές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την αγάπη μου σε όλους σας. Καλή συνέχεια.
0: Γεια
1: πολλά. Γεια.

0: Γεια σου Άννα μου από το Μαραθώνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Και εμείς καλώς σας βρίσκουμε.
1: Καλό μήνα, καλή αρχή και τη δυναμική αρχή. Πολύ ωραία ξεκίνησε, Μάνο, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα τα τραγούδια, οι συζητήσεις με την Ελένη, τη Δήμου. Ακροατές βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα τους ακροατές που από την προηγούμενη σεζόν, ας πούμε, που είναι όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όλους που όσους γιορτάζουν. Και τα καλύτερα, υγεία, υγεία και μια αγκαλιά γεμάτη χαρά. Λοιπόν, με ακούτε?
0: Απολύτως, και περιμένω να μου πεις πώς θα πέρασες.
1: Λοιπόν, επίσημες διακοπές ξεκίνησαν από την 1η Αυγούστου μέχρι τις 14. Πήγαμε για τρίτη χρονιά στον Άγιο Νικόλα, στα Ελληνικά, στην Βόρεια Εύβοια, η οποία είναι εκπληκτική. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Από όλες τις απόψεις και από το φαγητό και από τις τιμές και από όλα φρεσκότατα, πάρα πάρα πολύ ωραία. Μα έχουμε κάνει και εκεί γνωριμίες, οπότε μας περίμεναν με ανοιχτές αγκάλες εκεί οι φίλοι μας. Ήρθε και ένα ζευγάρι από εδώ με τα παιδάκια τους, ένα τριήμερο, περάσαμε εκπληκτικά.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα 7 η ώρα ήμουνα μέσα στη θάλασσα. Ήμασταν βασικά και οι δύο μέσα στη θάλασσα. Δεν έχασα ανατολή για ανατολή.
0: 7 η ώρα το πρωί, ε?
1: 7 η ώρα το πρωί, ναι.
0: Ωραία.
1: Φανταστικά, πάρα πολύ ωραία. Και είδα ίσως την πιο όμορφη Πανσέλινο μέχρι στη ζωή μου. Γιατί στο Ψαροπούλι βασικά έβγαινε το φεκάρι ολοκόκκινο μέσα ανάμεσα από τα Λευκονήσια. Ένα εκπληκτικό θέαμα.
0: Τι ωραία.
1: Ναι,
0: Λευκονήσια είναι πραγματικά νησιά.
1: Λευκονήσια, ξέρω. Βραχονησίδες είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή είναι λευκά, τα λένε Λευκονήσια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τώρα βέβαια εντάξει, το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει.
0: Όχι,
1: ακόμα, ναι,
0: αν
1: ναι.
0: Έχουμε μέχρι το τέλος Νοέμβρη.
1: Και μάλιστα από τον καιρό που γυρίσαμε έχω κάνει και άλλες αποδράσεις, όχι μόνο μου βέβαια, αν είναι καλά εδώ ο αντρούλης μου που με παίρνει μαζί στα ταξίδια. Οπότε πηγαίνω τα Σαββατοκύριακα που δουλεύει, με παίρνει και εμένα μαζί και πάμε και κάνουμε
0: που,
1: και τα μανάκια.
0: Πού πάτε?
1: Έχουμε πάει στην Εμαία, έχουμε πάει στο Νάσο Κορινθίας.
0: Τι δουλειά κάνει, αν επιτρέπετε?
1: Δουλεύει σε φορτηγό. Βασικά σειρώμενο.
0: Α, κατάλαβα.
1: Και τυχαία πηγαίνει εκεί πέρα κάποια δρομολόγια.
0: Τέλεια.
1: Και με παίρνει και εμένα μαζί.
0: Και έχει και παρέα στον δρόμο, βέβαια.
1: Ναι, και έχει και παρέα στον δρόμο. Το πιο σημαντικό, πέρα από το καλοκαίρι, βέβαια, από αυτά που πέρασα και ήταν φανταστικά, πέρασαν πάρα πολύ όμορφα. Ήταν και το γεγονός ότι μας ήρθε βέβαια λίγο νωρίτερα και μας λαχτάρισε, αλλά όλα καλά. Βιάστηκε να έρθει ο Εγγονούλης.
0: Α, βέβαια, εφταμηνητικός.
1: Ναι, ήρθε λίγο νωρίς. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, όλα
0: εντάξει,
1: καλά.
0: Εντάξει, αντιμετωπίζονται πλέον αυτά.
1: Ναι, αντιμετωπίζονται. Είχε διάφορα προβληματάκια, αλλά ευτυχώς όλα ξεπεραστήκανε. Είναι στο σπίτι του τώρα. Ναι. Και έχει κλείσει μάλιστα και ένα μήνα. Που είναι και γουρλωμάτης, λες και είναι μεγάλος, είναι εστιάζει και σε κοιτάζει και αυτά που
0: και πήρε βάρος τώρα ήδη, ας πούμε.
1: Ναι
0: ενώ γεννήθηκε πόσο? 3 κιλά, 2?
1: Δεν γεννήθηκε μικρός, γεννήθηκε 2,600, αλλά έχει προβληματά και γι' αυτό έπρεπε να γεννηθεί νωρίς. Βασικά εντάξει, αλλά δόξα τω Θεώ όλα καλά. Όλα καλά.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Εννοείται ότι πήγα και είδα τα εγγονάκια μου και τα άλλα εδώ πέρα. Αχ, Παναγιά μου, λιγώνομαι που μιλάω για αυτά.
0: Γιατί?
1: Γιατί από τη χαρά μου, ρε.
0: Α, οκ, okay, εντάξει τότε.
1: Από χαρά, όχι από στεναχώρια, ενώ.
0: Ναι.
1: Και έχουν αυτά τώρα γίνει 10 μηνών τα αγόρια, τα δίδυμα, και το τι κάνουνε. τι χαρές, τι, τι χοροπηδάνε, τι μιλάνε, τι παίζουν μεταξύ τους. Τι μαλώνουν μεταξύ τους, εκεί να πιάνονται λες και παίζουν σούμο, είναι και οι δύο.
0: Ναι, και ήδη περπατάνε, σηκώθηκαν.
1: Έχουν σηκωθεί, ναι, όχι, δεν περπατάνε ακόμα, αλλά έχουν σηκωθεί και...
0: Και πλακώνονται όρθιοι.
1: Ναι, πιάνονται και πάνε, παίρνει το παιχνίδι του άλλου, το τραβάνε, μετά αγκαλιάζονται, έχουν καλοβουδάκι. Καλά για το κοριτσάκι δεν το συζητώ τώρα, είναι 3,5 χρονών, λοκτοδεσποινίδα.
0: Ναι.
1: Άλλη, τρέλα, τρέλα.
0: Όπως λέει και η γυναίκα μου, σε αυτή την ηλικία, 3,5, είναι και μωρά και ανθρωπάκια. Γιατί έχουν αναπτύξει προσωπικότητα, ξέρεις, έχουν τα θέλω τους, αυτά που δεν τους αρέσουν.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Πάρα πολύ καλά, εύχομαι τα καλύτερα σε όσους, ας πούμε, έχουν πάει διακοπές, να έχουν, όπως είπαμε, τις αναμνήσεις, έτσι, βασικά... Δεν είναι ανάγκη να πάμε διακοπές και να περάσουμε κάποιες μέρες ωραία για να πάρουμε δύναμη για... σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ας πούμε, και κάθε τι που μπορούμε να κάνουμε και μας ευχαριστεί, μας δίνει δύναμη. Mm. Το κάθε τι.
0: Mm.
1: Αυτά
0: αλήθεια
1: λοιπόν.
0: Είναι μάνα... αυτό.
1: Ναι, ναι, δηλαδή εμένα με κάνει χαρούμενη, ας πούμε, και τώρα παράξενο για τέτοια εποχή, και όμως βρήκα. Βρήκα. Ναι, βρήκα και όπως περπατούσα εκεί με τις καθηκούλες απάνω και που τις πάω για να φάνε το πρωί. Προχτές μία μαργαρίτα από αυτές τις κίτρινες που βγαίνουν την άνοιξη.
0: Και?
1: Ναι. Μια μαργαρίτα τέτοια εποχή. Κι όμως έστε και εκεί μέσα στην ξεραίλα και είχε και 3 μπουμπουκάκια.
0: Ναι.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία, αυτό λέω. Μικρά μικρά πραγματάκια μας δίνουν έτσι μια χαρά.
0: Ναι, αρκεί να έχεις εκπαιδεύσει τα μάτια σου να τα βλέπουν αυτά, γιατί περνάνε και από άλλους ανθρώπους μπροστά, αλλά δεν τα βλέπουν.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς, ναι, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να θέλουμε να τα βλέπουμε ακριβώς. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ που σας άκουσα.
0: Και εμείς, Άννα.
1: Θα τα πούμε πάλι.
0: Θα σε περιμένουμε, εννοείται.
1: Βεβαίως. Γεια σας, φιλιά.
0: Γεια σας και χαρά σας.
1: Καλά ταξίδια.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είμαστε στο 211-10-80-880. Παραπολιτικά 90,1. Έχουμε επιστρέψει στη 12η νυχτερινή ώρα, 12 με 5 το παλιό δρομολόγιο, το αιώνιο, εδώ και 28 χρόνια δηλαδή. Γεια σου Άννα μου από το Χαλάνδρι.
3: Καλημέρα.
2: Τι χαμπαριά, καλώς ήρθατε.
3: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Επίσης.
3: Καλώς μας ήρθατε. Και να δώσω και να πω και ευχές για την κυρία Αλεξάνδρα. Τις καλύτερες μου ευχές, να είναι πάντα γερή και να έχει υγεία και να είστε ευτυχισμένοι.
2: Να είσαι καλά.
3: Και πάνω απ' όλα και το καινούριο ξεκίνημα να είναι το καλύτερο.
2: Να είσαι καλά.
3: Γιατί βλέπω κάποιες αλλαγές, άκουσα κάποιες αλλαγές.
2: Τι αλλαγές?
3: Παρακαλώ, γιατί μιλάω από κινητό.
2: Τι αλλαγές?
3: Για κάποια προγράμματα άλλα.
2: Αυτό είναι θέμα του σταθμού.
3: Το ξέρω.
2: Εμείς μιλάμε για την εκπομπή μας μόνο.
3: Δεν λέω εγώ για σας.
2: Δεν κάνουμε κρίση στο τι διαλέγει ο σταθμός.
3: Απλώς λέω, άκουσα κάποιες αλλαγές που γίνονται.
2: Εντάξει, οκ. Οι αλλαγές είναι προς το καλό πάντα.
3: Μακάρι.
2: Ναι.
3: Εύχομαι και στην γορούλα της κυρίας Σταυρούλας.
2: Ναι.
3: Τις ευχές μου, τα χρόνια μου πολλά.
2: Mm-hmm.
3: Και για όλους όσους γιορτάζουν την κυρία Σχοινά, καταρχήν η κυρία Σχοινά να είναι πάντα καλά.
2: That's
3: και να μας προσφέρει ωραίες συζητήσεις.
2: Okay.
3: Και όλοι όσοι γιορτάζουν και δεν μπορούμε να τους θυμηθούμε, η Ασπασία, η Ισμήνη και τα λοιπά.
2: Mm-hmm.
3: Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα για το καλοκαίρι μου. Είναι ρουτίνα και χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Ελπίζω το δικό σας καλοκαίρι να ήταν καλό.
2: Μια χαρά ήταν.
3: Να ήταν ξεκούραστο και να γυρίσατε πίσω με καινούργιες δυνάμεις.
2: Εννοείται.
3: Και καινούργιες ιδέες.
2: Ναι, καλό.
3: Καινούργια θέματα. Να έχουμε να λέμε. Συναντήσατε μήπως ακρίβειες πουθενά?
2: Στο Αγκίστρι δεν είναι τα πράγματα υπερβολικά. Αλλά όταν προσπαθούσα να βρω να πάω στη Μήλο που ήθελα, βρήκα κάτι απίστευτα.
3: Καλά,
2: κάτι χρεώσεις απίστευτες.
3: Καλά, εκεί δεν μαζεύονται οι άνθρωποι.
2: Δεν πειράζει, να μην πάει κανείς να ρημάξουν.
3: Να μην πάει. Συμφωνώ.
2: Ναι.
3: Μία φίλη που πήγε στην Κίθνο βρήκε πάρα πολύ φτηνά πράγματα.
2: Εντάξει.
3: Φαγητά, φτηνά, λέει. Εγώ τώρα λίγο περίεργο μου φαίνεται.
2: Όχι, καθόλου περίεργο να μην σου φαίνεται.
3: Αλλά ίσως.
2: Όχι, η Κίθνος δεν είναι πρώτος προορισμός.
3: Πρώτος μπορεί να μην είναι κοντινός, είναι και...
2: Μπορεί να είναι κοντινός, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι συγκεντρώνει κόσμο πολύ. Δεν είναι.
3: Τέλος πάντων είναι πιο νορμάλοι οι άνθρωποι προφανώς.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Γιατί...
2: Εγώ πάντως δεν πήγαινα στην Κίθνο. Δηλαδή δεν θα ήταν πρώτη μου επιλογή.
3: Ναι, καλά.
2: Ναι.
3: Καλά, όταν εξαντλήσεις όλα τα υπόλοιπα, πας και εκεί.
2: Ναι.
3: Όταν έχουν εξαντληθεί...
2: Να σου πω ένα καημό που έχω εγώ.
3: Για να ακούσω.
2: Εμένα δεν μ' αρέσει να πηγαίνω διακοπές. Παρά μόνο αν είναι μια πόλη στο εξωτερικό.
3: Α, συμφωνώ.
2: Δηλαδή δεν μου λέει τίποτα απολύτως το να πάω κάπου εδώ στην Ελλάδα.
3: Συμφωνώ.
2: Δεν έχω βαρεθεί. Εγώ θέλω να πάω σε μια πόλη που δεν έχω ξαναπάει ή που έχω ξαναπάει και μ' αρέσει και να περπατάω όλη μέρα στον δρόμο.
3: Αυτό.
2: Και να είναι όσο πιο βόρεια γίνεται για να μην κάνει ζέστη.
3: Δυστυχώς όμως τη ζέστη δεν μπορούμε την αποφύγουμε.
2: Μπορούμε. Στη Σκανδιναβία, όχι.
3: Ναι,
2: στη Σκανδιναβία δεν είναι, γι' αυτό λέω.
3: Ναι,
2: όσο πιο βόρεια γίνεται.
3: Ναι, ναι, ναι,
2: αυτό
3: για βορρά. Όλες οι άλλες πόλεις είναι αφόρητες. Πραγματικά το καλοκαίρι από τον Ιούνιο μήνα ξεκινάει η ζέστη φοβερή.
2: Εντάξει, ενημερώνεσαι πριν πας.
3: Ναι,
2: δεν πας στο Κουτουρού.
3: Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει προς το χειρότερο.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά όταν ενημερωθείς, δεν σε πιάνει το απρόπτο, απροετοίμαστο.
3: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Ναι, ναι, ναι. Τώρα είμαστε μόνο για βόρεια. Εγώ δεν αντέχω τη ζέστη, δεν μπορώ, υποφέρω, κοντεύω να πεθάνω και λέω Θεέ μου να βγει λίγο αεράκι, λίγο να πέσει η θερμοκρασία, δεν μπορώ. Σήμερα ήμουν όλη μέρα πάλι με το air condition.
2: Και εγώ αυτό κάνω.
3: Και ανεμιστήρας και air condition.
2: Και εγώ αυτό κάνω. Και είναι ο καλύτερος τρόπος γιατί ανακυκλώνει τον αέρα,
3: ναι,
2: τον σκορπίζει ας πούμε.
3: Εγώ τον έχω μόνιμα, τον ανεμιστήρα μονίμως.
2: Εγώ έχω ανεμιστήρα ταβανιού. Οπότε είναι καλύτερα αυτό.
3: Ναι, κάποτε τους είχαμε κάνει εισαγωγή αυτούς εμείς. Πρώτη εισαγωγή που είχαμε κάνει ήταν αυτή η ανεμιστήρες του και δεν κράτησα ούτε ένα.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν έχει σημασία, έχω άλλους.
2: Μάλιστα.
3: Το θέμα είναι να είσαστε καλά όπου και να είσαστε.
2: Και εσύ, Καρδούλα.
3: Είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Να σας πω πιο φτηνά είναι έξω. Μια εκδρομή εξωτερικό από ό,τι σου κοστίζει ένα νησί ακριβώς εδώ.
2: Ξέρεις τι μου είπε ένας συνάδελφος εδώ. Σήμερα τον είδα.
3: Ναι.
2: Με 500 ευρώ πήγε μία εβδομάδα, 8 μέρες στη Βιέννη. Όλα πληρωμένα. Το ξενοδοχείο, τα εισιτήρια.
3: Τέλεια.
2: Είχε πρωινό το ξενοδοχείο.
3: Τέλεια.
2: Ναι. Έπαιρνε λίγο παραπάνω πρωινό, μου έλεγε, και έφτιανε σαντουιτσάκι και τα κουβάλαγε στην τσάντα του.
3: Τα κουβάλαγε συνήθως, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα έχω δει το έργο αυτό.
2: Όλοι το έχουμε κάνει.
3: Παρόλο που...
2: Τώρα θα τα καταργήσουν τους μπουφέδες.
3: Έτσι που πάμε.
2: Όχι έτσι που πάμε, γιατί είναι τα περισσότερα αλλοιωμένα.
3: Με τη ζέστη δεν αντέχουν.
2: Αυτό.
3: Πόσο να αντέξουν.
2: Καλύτερα να τα κόψουν. Να μην μας τα χρεώνουν κιόλας.
3: Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά και πού η Βιέννη, η οποία θεωρείται ακριβή πόλη.
2: Ναι, εγώ σου λέω τώρα τι είπε. Yeah. Γιατί αυτός είναι συνάδελφος, δεν θα μου έλεγε κάτι από το νου του.
3: Και γιατί να πει ψέματα.
2: Ακριβώς.
3: Όχι, όχι. Είδες, υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι είναι κοντινοί, ωραίοι και φτηνοί.
2: Ναι.
3: Το 500 εδώ θα έφτανε σε ένα νησί.
2: Τι να έφτανε, δύο μέρες.
3: Όταν ακούω.
2: Δύο μέρες, σου λέω εγώ.
3: Για χωριάτικη σαλάτα της Πλάκας να λένε για 18 ευρώ. Πού τα βρήκανε αυτά τα.
2: Βρίσκουνε και τα κάνουνε, Μανούλα μου.
3: Δεν
2: κατάλαβες.
3: Δηλαδή... Τόσοι ηλίθιοι πια είναι. Γι' αυτό και
2: είναι. Όχι, δεν είναι ηλίθιοι. Ηλίθιοι είμαστε εμείς που τα πληρώνουμε.
3: Ακριβώς, τόσο ηλίθιοι, αυτό εννοώ για μας.
2: Αυτή είναι μια χαρά, τη δουλειά τους κάνουν.
3: Οι ξένοι όμως που το πήραν χαμπάρι κάνανε χρυσές δουλειές στα σούπερ μάρκετ γιατί ψωνίζαν και μαγειρεύαν.
2: Ναι, το διάβασα.
3: Αυτό ακούω και εγώ, αυτό διασταυρωμένο δηλαδή.
2: Το διάβασα, ναι.
3: Ας υπάρχει υγεία στον κόσμο.
2: Εντάξει, καλή μου.
3: Να έχετε υγεία και του χρόνου να είσαστε καλά και οι εκπομπές σας να είναι... όπως ήταν άψογες.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Το καλό ακροατήριο. Και κάτι ήθελα να ρωτήσω. Κάτι άκουσε το αυτί μου, αλλά άργησα να σας... Ήρθα μία η ώρα, άνοιξα το ραδιόφωνο.
2: Τι.
3: Γιατί είχα δουλειά. Έχετε κάποιο καινούριο τραγούδι?
2: Ναι, έχω, ναι. Το έβαλα.
3: Θα το βάλετε αύριο τουλάχιστον να το
2: ακούσω. Θα το βάλω αργότερα πάλι.
3: Α, ωραία.
2: Γιατί μου έχουν έρθει διάφορα μηνύματα.
3: Α, θα τα ακούσω απόψε.
2: Εντάξει, παιδί μου.
3: Εντάξει.
2: Άντε, σε
3: ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα και με το καλό να πάει όλο το ξεκίνημα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Άννα.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Τι είσαι εσύ?
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Πώς?
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
3: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
5: Κεντράκι.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα μοτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
3: Το όνομά σου πρώτα.
4: Ο Άγρυπνος.
3: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
4: Μάνος Τσιλιμίδης. Τέταρτη ώρα της εκπομπής, τρεις και δύο πρώτα, όχι ένα πρώτο λεπτό και κάτι. Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, 2-11-10-80-880 και η κυρία Κλέρη από την Κυψέλη. Γεια σου Κλέρη μου.
6: Κέτη.
4: Κέτη, ναι. Χαμήλωσε λίγο το ράδιο γιατί κάνει επανάληψη.
6: Δεν έχω ράδιο.
4: Τέλος πάντων, ακούγεται η φωνή μου σε επανάληψη. Πάμε.
6: Ναι, το έχω κλεισό.
4: Εντάξει, καλή μου. Πες μου.
6: Καταρχάς, καλό ξημέρωμα να έχουμε και καλό φθινόπωρο.
4: Ευχαριστώ πολύ.
6: Για όλους τους ακροατές. Mm-hmm. Εγώ δεν πήγα πουθενά, γιατί κάνω τη θεραπεία μου, για τη βρονχίτιδα. Και θα έχω το οξυγόνο για άλλους 6 μήνες.
4: Αυτό και τι μου από τα τσιγάρα τα πολλά έχει γίνει.
6: Από τα τσιγάρα ήταν, ναι. Κάπνιζα 40 την ημέρα.
4: Χόρε Παναγία μου. Φρίκι.
6: Και το θέμα είναι ότι μέχρι τα 30 καταπίεζα τον εαυτό μου για να καπνίζει. Το συχαινόμουν το τσιγάρο.
4: Το μαθαίνει κανείς στο τέλος.
6: Όμα δεν το ήθελα εγώ. Καταπίεζα τον εαυτό μου να καπνίζει.
4: Ναι, αυτό λέω. Και σιγά σιγά το έμαθες.
6: Ναι.
4: Έτσι γίνεται.
6: Αλλά θέλω να πω ότι από τα... Τέλος πάντων, πρώτη φορά κάμπισα στα 16. Μέχρι τα 30 είναι τόσα χρόνια καταπίεσης.
4: Ναι.
6: Τέλος πάντων, το θέμα είναι τώρα αφού το έκοψα, έχω τώρα 17,5 χρόνια. Το Δεκέμβριο κλείνω 18 που το έχω κόψει. Αλλά φαίνεται μου είχε κάνει ζημιά.
4: Βέβαια.
6: Μέσα. Και τώρα τα καθαρίζουμε.
4: Τώρα έχεις προσέξει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ατμίζουν τον εαυτό τους που λένε.
6: Για μένα πρέπει να καταργηθεί το κάπνισμα τελείως. Είναι κάτι εντελώς.
4: Καλά, δεν μπορεί. Ναι, δεν μπορείς να καταργήσεις. Υπάρχει
6: γιατί
4: ένας τρόπος.
6: Δεν μπορείς άμα απαγορευτεί τελείωσε.
4: Μα δεν γίνεται. Μα με συγχωρείς καλή μου. Σε δημοκρατία ζούμε. Εγώ άμα θέλω να πεθάνω.
6: Όχι και δημοκρατία τώρα να
4: τέλος
6: πω αυτή την κατάσταση.
4: Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν είναι αυτό το θέμα μας.
6: Ναι, αλλά δεν
4: μπορεί. Άμα εγώ θέλω να πεθάνω, δεν έχει το δικαίωμα κανένα κράτος να μου απαγορεύσει το κάπνισμα. Να με μάθει να συχαίνω με το τσιγάρο, το καταλαβαίνω. Να κάνει αυτό που γίνεται στην Αυστραλία και τον Καναδά, που κάνει $50 το πακέτο, το καταλαβαίνω. Που να μην μπορείς να το αγοράσεις. Αλλά δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Τι είναι δηλαδή, πρέζα, για να την απαγορεύσεις?
6: Είναι το προήμιον που σε οδηγεί και στα ναρκωτικά πολύ πιο εύκολα.
4: Καλά, εντάξει.
6: Κανένας που έχει
4: ο πατέρας μου κάπνιζε, ο πατέρας μου κάπνιζε 3 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Αναρκωτικά δεν πήρε ποτέ ο άνθρωπος.
6: Άλλη εποχή τότε.
4: Καλά.
6: Τότε δεν υπήρχαν τα ναρκωτικά. Άντε να υπήρχε κανένα.
4: Υπήρχανε, μια χαρά υπήρχαν.
6: Άντε να υπήρχαν κανένα χασιστάκι.
4: Μωρέ, και πρέζα υπήρχαν και οι χασικλίδες, οι ρεμπέτες, τα πρεζάκια τα πετάγανε στη θάλασσα. Και τους λέγανε πηγαίνετε να πεθάνετε κάπου αλλού μόνοι σας.
6: Ναι.
4: Αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ας μην κολλήσουμε τώρα στα τσιγάρα.
6: Πάντως, γεγονός είναι ότι το πρώτο βήμα στα ναρκωτικά είναι το τσιγάρο.
4: Εγώ δεν συμφωνώ.
6: Σπανίως δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν καπνίζει να πέσει στα ναρκωτικά. Από αυτή την άποψη το λέω.
4: Δεν είναι όλα τα ναρκωτικά καπνιζόμενα. Υπάρχουν και άλλα που τα κάνεις ένεση ή τα ρουφάς από τη μύτη.
6: Ναι, εντάξει, αλλά ξεκινάς από το τσιγάρο.
4: Ναι, και, και η φούντα δεν είναι ναρκωτικό.
6: Πώς?
4: Η φούντα δεν είναι ναρκωτικό.
6: Η φούντα είναι το χασίσι.
4: Όχι, το χασίσι είναι επεξεργασμένη φούντα.
6: Α, μάλιστα.
4: Η φούντα είναι το φυτό.
6: Α, μάλιστα. Δεν ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια.
4: Εγώ την ήξερα, και στην είπα.
6: Ναι.
4: Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα.
6: Ναι. Προηγουμένως η κυρία Αθηνά είπε ότι οι αρχαίοι δεν σεβόντουσαν τη φύση.
4: Ναι, το είπε.
6: Ναι. Αυτό είναι λάθος. Όχι απλώς τη σεβόντουσαν τη φύση, αλλά την είχαν θεοποιήσει.
4: Είπε μετά από πολέμους και έγανε σπίτια, χωράφια για να πέσει λοιμός. Αυτό είπε. Δεν είπε ότι δεν σεβόντουσαν όλοι οι αρχαίοι όλη τη φύση.
6: Α,
4: αλλά μετά από γιατί... πόλεμο. Όχι, σου λέω γιατί εγώ σε μένα τα έλεγε.
6: Ναι, ναι, το εγώ ξέρω. Και εγώ τα άκουγα. Ναι. Νόμιζα ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι και... κατάλαβα εγώ ότι okay. δεν σεβόντουσαν τη.
4: Όχι, όχι. Δεν είπε έτσι.
6: Ότι γι' αυτό το λόγο μας κάνουν αυτό το πόλεμο τώρα. Δεν χωράει αμφιβολία. Θέλουν να μας πάνε όπως πήγαν πάνε τους Παλαιστινίους σε λοιμό. Και πεθαίνουν οι Παλαιστίνοι από την πείνα, αυτό θέλουν να επιτύχουν και σε εμάς. Γι' αυτό η φύση μπορεί να μας στρέψει.
4: Μπορεί.
6: Λοιπόν, αυτοί κάνουν το παν για οι εμπρισμοί αυτοί που γίνονται κάθε καλοκαίρι είναι μεθοδευμένοι. Mm-hmm. Γιατί θέλουν να μην μπορούν να ζήσουν τα ζώα και κατ' επέκταση να μην μπορούμε να ζούμε κι εμείς. Βλέπετε και τα φρούτα πήγανε κατά διαόλου φέτος, ακόμη και τα καρπούζια επάνω στη Θράκη δεν μπορούσαν να τα πουλήσουν με τίποτα γιατί δεν είχαν καταστραφεί από το...
4: Να σου πω κάτι, εγώ χαίρομαι που δεν μπορούσαν να πουλήσουν τα κολοκύθια τους. Αλήθεια. Δηλαδή όταν φτιάξουν καρπούζια που να είναι καρπούζια πραγματικά θα τα πουλήσουν.
6: Τα κολοκύθια. Όχι, τα έχει κάψει ο ήλιος.
4: Καλά. Και οι άνθρωποι, εγώ ας πούμε πήρα μία φορά καρπούζι, δύο φορές καρπούζι, δεν ξαναπήρα.
6: Γιατί δεν τρώγεται. Εγώ δεν παίρνω γιατί είμαι μόνη μου, αλλά η κόρη μου που παίρνει
4: ναι.
6: και μου στέλνει, παίρνει ένα καρπούζι, μου στέλνει το
4: ναι,
6: καθαρισμένο
4: και...
6: έτοιμο το μισό.
4: Και...
6: Και είναι απίθανα.
4: Δεν ξέρω από πού τα παίρνει. Θα είναι τυχαίρι. Okay. Εγώ ό,τι καρπούζι πήρα τρεις-τέσσερις φορές ήταν για πέταμα εντελώς.
6: Κρίμα.
4: Κολοκύθι της συμφοράς.
6: Αυτό το μεγάλο παίρνετε.
4: Εγώ παίρνω πάντα με κομμένο να το δω.
6: Ναι.
4: Να είναι κόκκινο.
6: Παίρνω. Το μεγάλο.
4: Τι θα πάρω, μικρό.
6: Όχι, έχει και κάτι μικρότερα.
4: Αυτά τα μικρότερα παίρνω.
6: Α, δεν τα ξέρω. Η κόρη μου παίρνει τα μεγάλα. Και είναι πολύ ωραία.
4: Εντάξει, Κέτι μου. Δε σου έλειψε που δεν πήγες κάπου.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ήθελα να πάω. Δηλαδή και ήθελα και δεν ήθελα. Γιατί αφενός απεχθάνομαι την πολυκοσμία.
4: Ναι.
6: Δεύτερον, επειδή έχω και αυτή τη θεραπεία τώρα.
4: Ναι.
6: Φοβήθηκα μην πάω και κολλήσω και τίποτα. Γιατί έχουν αυξηθεί και τα κρούσματα. Από φαρυγκίτιδες, λαρυγκίτιδες εκτός από το COVID που έχει αυξηθεί και λέω τώρα τι να πάω τώρα για ένα μπάνιο και πού να πας και ταλαιπωρία άμα δεν πας ας πούμε να καθίσεις εκεί πέρα είναι ταλαιπωρία τώρα φύγεις από την Κυψέλη να πας πού
4: μάλιστα
6: και να σε πατής με πατώσε
4: ναι εντάξει
6: δεν είναι ευχάριστο για μένα
4: δεν είναι όχι. Μάλιστα.
6: Εμένα μου αρέσει να πάω να κάνω μπάνιο, ξέρω εγώ, 5-6 το πρωί, ας πούμε. Εκεί να είμαι μόνη μου. Είναι πιο ωραία. Έχω μια φοβία με τις ασθένειες. Αυτό θα μπορούσατε να το βρείτε αύριο, να το παίξετε.
4: Ποιο?
6: Τον ορφικό ύμνο για τη φύση. Είναι του Μαρκόπουλου.
4: Θα προσπαθήσω.
6: Είναι εύκολο, μπορείτε να το βρείτε
4: εντάξει,
6: εύκολο στο διαδίκτυο.
4: Θα το κοιτάξω. Εντάξει.
6: Εντάξει.
4: Χάρηκα πολύ.
6: Και εγώ επίσης

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr το email μας. Και η δεσποσίνη Μαριβούλα από την Πάτρα. Γεια σου Μαριβούλα.
3: Γεια σου πολύ αγαπημένε μου Μάνου, καλώς ήρθες, καλώς σε δεχτήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Ξανά στο παλιό ωράριο και να είσαι καλά, να είσαι υγιής.
2: Και εσύ.
3: Και να αντέχεις να κάνεις τέτοιες εκπομπές που μας αρέσουν.
2: Να είσαι καλά. Πώς πήγε το καλοκαίρι σου?
3: Το καλοκαίρι εδώ στην Πάτρα. Το ευχαριστώ, το νέο για μένα είναι ότι έφερε η ξαδέρφη μου, μου έφερε το κινητό. Το αφήστε μου, το μαθαίνει σιγά σιγά.
2: Ναι. Ωραία.
3: Αυτό είναι το νέο το δικό μου.
2: Τέλεια. Και είσαι ενθουσιασμένη φαντάζομαι.
3: Κατά στην Πάτρα, μπάνια κάθε μέρα.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Κοντά, εκεί πέρα έχει ωραίες παραλίες,
3: ναι,
2: στην Πάτρα.
3: Ναι, πηγαίναμε στα Βραχνέικα που είναι ζεστή η θάλασσα.
2: Βραχνέικα, ναι, ξέρω.
3: Ναι. Άμαστε.
2: Πολύ ωραία.
3: Αυτά.
2: Εύχομαι το καλύτερο πάντα.
3: Το γουδάκι θέλουμε.
2: Θέλουμε, ναι.

0: Μαρία από τη Νέα Σμύρνη να χαίρεσε τον κύριο Αλέξανδρο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, μάνα μου. Έχει την αγάπη του και για την κυρία Αλεξάνδρα.
0: Ναι, έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, πες το.
1: Ναι, κοιμάται τώρα.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω τη φωνή σου ζωντανά.
0: Πού?
1: Που ακούω τη φωνή σου ζωντανά.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Επίσης, στέλνω ευχές και πολύ εκτίμηση στην κυρία Σκηνά, η οποία με αφήνει άναυδη με την λεπτεπίλεπτη ψυχοσύνθεσή της. Δεν έχω συναντήσει...
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου, παρακαλώ.
1: Δεν έχω συναντήσει άλλο τέτοιο άνθρωπο.
0: Okay.
1: Με τέτοια ψυχοσύνθεση λεπτεπίλεπτη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι τώρα.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι μόνο μου για μένα είναι το όνειρο. Το όνειρο που κάνουμε μαζί με τον Αλέξανδρο κατά σύμπτωση να ζήσουμε σαν δύο πρωτόγονοι άνθρωποι,
0: ναι,
1: σε μία ερημική παραλία με φωτιές πάνω στη λάμο, με καρπούζι και με μπανάνες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το όνειρο.
0: Η πραγματικότητα.
1: Υπάρχει και το θαύμα. Έχεις ακούσει που λένε αλλού το όνειρο και αλλού το θαύμα.
0: Το έχω ακούσει.
1: Το θαύμα είναι πάνω μου ότι με όλα αυτά τα κιλά που κουβαλάω το καλοκαίρι και το φετινό βέβαια. Μεγάλο μαρτύριο πάνω. Μεγάλο μαρτύριο. Αλλά, κοίταξε να δεις. Είναι ένας στόχος αυτό. Δηλαδή, έλα, κοίταξε να δεις. Είναι ένας στόχος αυτό. Δηλαδή, επειδή

0: Μία πυρουνιά φαγητό και στοπ. Μετά από καμιά ώρα πάλι μία πυρουνιά φαγητό. Και εάν περάσει όλη μέρα, μπορεί να έχω φάει τρεις πυρουνιές φαγητό.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει. Μανούλα μου, πρέπει να το συμβουλευτείς κάποιον για το ιατροφολόγο. Δεν ξέρω τι κάνει για την περίπτωσή σου. Κατάλαβες τι λέω. Πρέπει ένας γιατρός να τα μάθει αυτά που
0: δεν
1: μου λες.
0: Δεν έχω ποτέ καταφέρει. Με πάρα πολλούς έχω. Έχω προσπαθήσει να συνεργαστώ. Δεν τα κατάφερα ποτέ.
1: Ποιος έφταιγε.
0: Το πω μια χαρά.
1: Ποιος έφταιγε.
0: Ποιος έφταιγε.
1: Ναι.
0: Ο οργανισμός μου. Δεν ανέχομαι να μου πει κανείς τώρα θα φας αυτό. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Τρώω ό,τι θέλω όποτε θέλω.
1: Οκ. Okay.
0: Δεν είναι
1: αδύνατο να συνεργαστώ.
0: Μάλιστα. Ενώ με όλους τους γιατρούς είμαι η καλύτερη μαθήτρια, με τον γιατροφολόγο γίνεται το ένα να δεις.
1: Κατάλαβα. Να σε καλά, χάρηκα που σε άκουσα.
0: Γεια σου αγάπη.
1: Γεια. Γεια.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Έρχομαι σε λίγο.
2: Τι μανία είναι αυτή να σου τηλεφωνεί κάθε πρωί? Θέλω να είσαι εδώ. Όχι να τρώω μόνη μου πρωινό και εσύ να τηλεφωνάς στον καθένα.
0: Από την ποιητική συλλογή του Γιάννη Ρίτσου, Θερινό φροντιστήριο. Διάρκεια. Η νύχτα μας κοιτάζει μέσα από τα φυλώματα των άστρων. Όμορφη νύχτα, σιωπηλή. Θα έρθει μια νύχτα και εμείς θα λείπουμε. Και τότε πάλι θα τραγουδάνε οι αραποσιτιές τα αρχαία τραγούδια τους. Οι θερίστριες θα ερωτεύονται πλάι στα δεμάτια. Και ανάμεσα από τους ξεχασμένους στίχους μας, όπως ανάμεσα από

τα κίτρινα στάχια, ένα πρόσωπο νεανικό, φωτισμένο από το φεγγάρι, θα κοιτάζει, όπως εμείς απόψε, εκείνο το μικρό ασημένιο σύννεφο που γέρνει και ακουμπάει το μέτωπό του στον ώμο του λόφου.

ηλιόλουστη ερημιά. Μεγάλη ακρογιαλιά παραδομένη ολόκληρη στην άγρια λισμοσύνη του ήλιου. Βράχια, πέτρες, διαβατικά πουλιά, πλατάνια. Ένας κυνηγός, βουβή εποχή, πολιορκημένη από τον εαυτό της, αξόδευτη, χαλαρή από την εφορία της. Τα βράδια, το ερημικό τοπίο μόλις που κρατιέται από τον κρίκο του νέου φεγγαριού. Οι τρεις γυναίκες στο απέναντι σπίτι κοιμούνται ντυμένες με τα μαύρα τους φουστάνια. Έρημες οι καρέκλες των καφενείων κάτω από τα πλατάνια. Ένα πουλί περπατάει απορριμμένο στο τσίγκινο τραπέζι. Μια σφίκα πνίγηκε στο φλιτζανάκι του καφέ. Ο απόστρατος νομικός ξύπνησε αργότερα σήμερα. Μια γυναίκα με ένα δεμάτι βέργες πέρασε στο προάφλιο. Στάθηκε σαν κάποιος να τη φώναξε από την πόρτα. Η πόρτα κλειστή. Κανένας δεν τη φώναξε. Προχώρησε. Τα βράδια κρεμάνε μια λάμπα στην εξώπορτα. Το παιδί του ξενοδοχείου λύνει την ποδιά του. Οι δύο γυναίκες στην κουζίνα καθαρίζουν πατάτες. Οι πνιγμένοι παραμονεύουν πίσω από τη μάντρα. Η θάλασσα φωνάζει βοήθεια. Ο άνεργος χρόνος, πρόχειρα εκτελεσμένος, γερνάει κάτω από τα δέντρα. Μες στην απογευματινή ησυχία φύσηξε ξαφνικά δυνατός άνεμος. Άρπαξε τις εφημερίδες από τα τρία περίπτερα. Χτύπησε τις τζαμόπορτες και τα πεπλατισμένα πρόσωπα των ορολογιών. Άλλαξε ολόκληρο το χρόνο. Σαν να γύρισαν από το άλλο μέρος ένα ωραίο πολύπλοκο ποίημα και πια δεν φαινόταν παρά μονάχα το άσπρο χαρτί κυτρινισμένο από την πολλή υγρασία και από τις κρυφές αράχνες. Οι άνθρωποι τα χάσαν. Δεν ξέραν πώς να χρησιμοποιήσουν την απρόσμενη αυτή ανεξαρτησία. Με την αμηχανία και τη βιασύνη κάποιες προθεσμίες αόριστης, κοιτάζοντας τα φώτα που άναβαν στο βράδυ κάτω από τα δέντρα, πέρα, μακριά, σε βαθιά, αποτραβηγμένα παράθυρα εστιατορίων, σε μυστικούς κήπους με ατελείωτα κυκλειδώματα, μη ξέροντας αν θα παρατηνόταν και αύριο η ελευθερία τους, τέλος ικανοποιημένοι πως τούτη η ακριβής άγνοιά τους ήταν η σοφία τους. Γιάννης Ρίτσος.

Διαβάσατε κανένα ωραίο βιβλίο τώρα στη διάρκεια του καλοκαιριού, των διακοπών? Το ερώτημα είναι, το θέτει η σελίδα ο κλόουν, μας κάνει το διάβασμα καλύτερους ανθρώπους? Για πολλούς το διάβασμα είναι κάτι αυτονόητο, αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Κάποιοι έχουν πάντα στη τσάντα τους το βιβλίο που διαβάζουν και το ανοίγουν με κάθε ευκαιρία σε κάποιο κενό της δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς, περιμένοντας σε κάποιο ραντεβού. Άλλοι δεν είναι τακτικοί αναγνώστες, αλλά διαβάζουν ανελιπώς τις διακοπές τους και όποτε έχουν χρόνο και διάθεση. Κάποιοι διαβάζουν μόνο best seller, αυτά που κάνουν θράψη, αλλά ούτε καν αυτά. Οι αριθμοί πάντως δείχνουν πως η έκδοση και η κυκλοφορία των βιβλίων καλά κρατεί. Σύμφωνα με στοιχεία του BBC, καθημερινά πωλούνται πάνω από 2 εκατομμύρια βιβλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επίσης και 500,000 βιβλία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και παρόλους τους ψηφιακούς αντιπερισπασμούς, είναι ακόμα πολλοί εκείνοι που αγαπούν το διάβασμα. Το τι προσφέρουν τα βιβλία και τα ωφέλη τους είναι γνωστά και αδιαμφισβήτητα. Το ερώτημα εδώ είναι αν μας κάνουν και καλύτερους ανθρώπους. Τα επιχειρήματα είναι πολλά. Το διάβασμα έχει συνδεθεί με κάθε είδους καλή συμπεριφορά, από τον εθελοντισμό και την κοινοφελή προσφορά μέχρι τη συμμετοχή στις εκλογές, ακόμα και με τη σταδιακή άμβλυνση της βίας στο πέρασμα των αιώνων. Υπάρχουν χαρακτήρες που μας κάνουν να ζούμε τις ιστορίες τους. Ο Αριστοτέλης έλεγε πως όταν παρακολουθούμε μια τραγωδία κυριαρχούν δύο συναισθήματα, η λύπη για το χαρακτήρα και ο φόβος για τον εαυτό μας. Χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε, φανταζόμαστε πώς είναι να βρεθεί κανείς στη θέση του χαρακτήρα που υποφέρει και συγκρίνουμε τις αντιδράσεις του σε διάφορες καταστάσεις με το πώς εμείς αντιδράσαμε σε αντίστοιχα θέματα στο παρελθόν ή με το πώς φανταζόμαστε πως θα αντιδράσουμε στο μέλλον. Αυτή η εμπειρία είναι σαν άσκηση στην κατανόηση των άλλων. Ο Καναδός ψυχολόγος Keith Otley αποκαλεί τη λογοτεχνία προσομοιωτή πτήσης του μυαλού. Όπως οι πιλότοι εξασκούνται χωρίς να σηκωθούν από το έδαφος, οι άνθρωποι που διαβάζουν λογοτεχνία μπορούν να βελτιώνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες κάθε φορά που ανοίγουν ένα βιβλίο. Στην έρευνά του διαπίστωσε πως καθώς αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε τους χαρακτήρες, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τους δικούς τους στόχους και τις επιθυμίες αντί για τα δικά μας. Όταν κινδυνεύουν, η καρδιά μας χτυπάει πιο γρήγορα. Μπορεί να αλλάξει μέχρι και ο ρυθμός της ανάσας μας. Όμως διαβάζουμε, έχοντας την πολυτέλεια να γνωρίζουμε, πως τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει σε μας. Δεν υδρώνουμε από τρόμο, ούτε πηδάμε έξω από παράθυρα για να γλιτώσουμε. Ορισμένοι από τους νευρονικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλός μας ανταποκρινόμενος σε όσα συμβαίνουν στα βιβλία έχουν ομοιότητες με αυτούς που χρησιμοποιεί και σε καταστάσεις στην πραγματική ζωή. Όταν διαβάζουμε τη λέξη κλωτσιά, για παράδειγμα, ενεργοποιούνται ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται και με την ενέργεια της κλωτσάς. Όταν διαβάζουμε πως ένας χαρακτήρας πιάνει ένα σκηνάκι και ανοίγει το φως, αυξάνεται η δραστηριότητα στην περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με το πιάσιμο. Για να παρακολουθήσουμε μια ιστορία, πρέπει να ξέρουμε ποιος ξέρει τι, πώς νιώθει γι' αυτό και τι πιστεύει κάθε χαρακτήρας πως μπορεί να σκέφτονται οι άλλοι. Αυτό αποτελεί μια δεξιότητα που σχετίζεται με τη θεωρία του νου. Όταν διαβάζουμε για τις σκέψεις κάποιου, ενεργοποιούνται περιοχές που συνδέονται με την θεωρία του νου. Η ομάδα του Otley στη συνέχεια έδωσε στους συμμετέχοντες το τεστ, στο οποίο τους δινόντουσαν φωτογραφίες με ζευγάρια μάτια. Μόνο από τα μάτια και την περιοχή γύρω από αυτά οι συμμετέχοντες καλούνταν να μαντέψουν το συναίσθημα που νιώθει ένας άνθρωπος. Τους δίνονται λίγες επιλογές, όπως ντροπαλός, ένοχος, ονειροπόλος, ανήσυχος. Ωστόσο εκείνοι που είχαν διαβάσει περισσότερη λογοτεχνία σε σχέση με άλλα αναγνώσματα είχαν καλύτερες επιδόσεις σε αυτό το τεστ, όπως και σε άλλες μετρήσεις διαπροσωπικής ευαισθησίας.

Θέλω τώρα να πραγματοποιήσουμε την επιθυμία της κυρίας Άννας από το Χαλάνδρη, της κυρίας Μέρης. Ο Στέφανος επίσης το ζητάει να το ξαναπαίξουμε το κομμάτι, και άλλοι φίλοι. Το κομμάτι που γράψαμε ο Ισίδωρος Πάτερος και εγώ, εκείνος τη μουσική και εγώ τους στίχους, και το ερμηνεύει η Ελένη Δήμου με τον Ισίδωρο Πάτερο. Τίτλος του κομματιού «Οι άγνωστες».

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, γεια σου Μέρη από τα Μέγαρα. Καλώς την.
1: Καπετάνια μου, καλώς όρισες.
0: Καλώς σε βρίσκω.
1: Είσαι καλά.
0: Και εσύ.
1: Τι κάνει καπετάνη στα χρόνια της, πολλά να τη χαίρεσαι. Σε πολύ χρόνια να είναι. Ωραία. Και η Μερούλα εδώ μόνη της, με στη ζέστη.
0: Ούτε ανεμιστήρας.
1: Καλά μωρέ, ο ανεμιστήρας, εντάξει.
0: Τι να κάνει κι αυτός.
1: Τι να κάνει κι αυτός άμα κάνει ζέστη. Καλά ήταν, δεν πειράζει. Εγώ έτσι περνάω, έμαθα τώρα, ξέρεις, έμαθα. Πέρασε, ναι, τι νομίζεις, σκεφτόμουν ότι και πρώτα που πηγαίναμε έτσι εκδρομές και εκείνα και διακοπές. Και μετά γύριζες, πήγα, άντε δουλειές, αυτά πάλι από την αρχή, ενώ τώρα είχα την ηρεμία μου. Σε συγχαρητήρια για τα τραγούδια σου. Υπέροχα, καταπληκτικά. Υπέροχα πάντα έτσι να έχεις αυτές τις ωραίες εμπνεύσεις και να κρατάς αγάπη μου γλυκιά. Πάρα πολύ ωραία και αυτό το τραγούδι με. Πολύ ωραία και όλα όσα έχουμε ακούσει. Να μας λες όταν βάζεις τα δικά σου τραγούδια ότι είναι του κύριου Τσιλινίδη.
0: Δεν παθαίνουμε
1: κι εμείς. Τι εμφωνεί. Ωραία, άκουσα.
0: Εσύ δεν είναι μια βολτίτσα κάπου κοντά, τίποτα, ε.
1: Όχι, μωρέ, πουθενά δεν πήγα. Εδώ, πουθενά, δεν πήγα πουθενά. Ούτε για καφέ που λένε κάτω στην παραλία. Δεν ξέρω, είχα τις μαύρες μου, είχα έτσι οκνηρία, είχα αυτά. Καλά ήμουνα δηλαδή, δεν είχα έτσι αυτό, αλλά δεν μου έκανε κέφι. Δεν μου έκανε κέφι.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Να, δηλαδή να πάρω ένα ταξί και να πάω μόνη μου κάτω να πιω ένα καφέ και εκείνα. Δεν βαριές. Τώρα ρίχνα στον ύπνο, άκουγα το βράδυ της επαναλήψης σου, μετά το πρωί κοιμόμουν μέχρι στις 12 μία.
0: Εντάξει, αυτό θα πει ξεκούραση.
1: Τι ξεκούραση, ναι, εντάξει, ναι. Χαλαρότητα τελείως. Πολύ ωραίες και επαναλήψεις που δεν είχα ακούσει εγώ αυτές τα προγράμματα, ας πούμε, αυτά που είχατε κάνει.
0: Ναι.
1: Και το 12 με 5, εντάξει, είναι λίγο σκληρό, αλλά είχες πολύ κόσμο.
0: Αγάπη μου, άκου να σου πω.
1: Ναι.
0: Επί 27 χρόνια κάνω 12 με 5.
1: Ναι,
0: για,
1: ναι.
0: Για 8-9 μήνες έκανα 11 με 4. Σιγά τα ΟΑ.
1: Όχι.
0: Επιστρέψαμε στην κανονική μας ώρα. Αυτό είναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Όχι, ωραία. Αλλά είχες και πολύ κόσμο 12 με 5. Αυτό λέω.
0: Ναι,
1: είχε πολλά ονόματα και εκείνα και λέω μπράβο που έβαλε αυτές τις επαναλήψεις να ακούσουν και οι. Πάλι να ξαναζωντανεύσουν, να βγουν πάλι κι αυτοί που βρίσκονται.
0: Να σε καλά, Μέρη μου.
1: Α, ναι, πολύ χάρηκα.
0: Κι εγώ.
1: Ωραία. Καλό μήνα. Καλή αρχή στην καινούργια μας σεζόν ραδιοφωνική. Και ο κύριος Σιλιμίδης, ο κύριος Ηλίας και η κυρία Σταυρούλα, να είστε καλά εκεί. Στο πόστο που λένε και να μας ταξιδεύετε.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Είναι λιγάκι έτσι, ναι, χαλαρίτο.
0: Άντε με το καλό.
1: Να είσαι καλά, φιλάκια πολλά, σ' αγαπώ, πλήκια, γεια.

0: είναι 3 και 57 πρώτα λεπτά. Είναι τα παραπολιτικά 90,1. Χαιρετώ την κυρία Ευτυχία Δηλίνη, τη δημοσιογράφο, τον κύριο Βίνσεντ, τον Ιωάννη, την Ανά Τσούμα, συνάδελφός μου από την ΕΡΤ, την Τατιάνα Νησιώτη. Καλά δρομολόγια να έχουμε λοιπόν, καλό μήνα σε όλους. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τη σύζυγό σας κύριε Μάνο, με υγεία και κάθε ευτυχία για εσάς και για εκείνη. Φυσικά θερμές είναι οι ευχές μου για την πολύτιμη φίλη της εκπομπής, την κυρία Αθηνά Σχοινά, που γιορτάζει σήμερα. Η Ελένη Τζιανακάκη, καλημέρα Μάνο μας. Να σου πω την αλήθεια φίλε μου, από τη μία ήθελα πολύ να ξεκουραστείς, από την άλλη δεν γινόταν να με πάρει ο ύπνος χωρίς να ακούω τη φωνή σου. Α, λέω επαναλήψεις γρήγορα. Έτσι ηρέμησα. Παναγιώτης Μαυραϊδής, ο οποίος είναι διευθυντής και δημιουργός του ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος στην Αυστραλία, μου λέει: καλή επανείσοδο Μάνο μου στον αέρα των Ερτζιανών. Θα σε ακούμε από το Μελωδία Αδελαΐδος ζωντανά κάθε πρωί στις 6:30. Σε ευχαριστούμε για τα όμορφα πρωινά που προσφέρεις στην ελληνική παροικία μας. Χαιρετώ την Πολύμνη Αβραμίδου, τη Μέρη, την κυρία Μαρία Βούλγαρη, την Ντόρα Χανά, την Ελένη Ρόδη, τη Βάσο Βάσο, τη Χαρά από τη Θεσσαλονίκη, την Καμπέση, η οποία λέει δεν θα υπήρξε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει ο Σεπτέμβριος και μια νέα εποχή παρά μονάχα με τη Ραδιοβάρκα και τον Άγρυπνο. Η Χαρά μας είναι μεγάλη φίλη μου. Η Αλίκη Ρέντζιου, η Σοφία Τσατσοπούλου, η Πέγκη Κολομβότσου, η Φωτεινή Ζήση, ο Γιώργος Μπίμης, ο Γιώργος Αυγέρης, η Κυριακή Μαραγκάκη, η Κέτη Λάζου, ο Μινάς Γαλέος, η Βίκη Τσακύρου από την Αυστραλία, η Τζέννη Πολυδωροπούλου, η Μαρία Κατσένη, η Ευαγγελία Παπαδοπούλου από τη Θεσσαλονίκη, η Μυρτώ, ο Βασίλης Πετρέλης, η Ελένη Μαράκα, άλλη συνάδελφος από την ΕΡΤ, η Όλγα Παπακυριακοπούλου, ο Κώστας Λιαμίδης, ο Νίκος Νικολόπουλος κτλ. Και πάμε στην αναγγελία της ώρας σιγά σιγά, επιστρέφοντας θα βάλω να ακούσουμε μια συνέντευξη.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Τι είσαι εσύ?
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Πώς?
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
3: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
5: Κεντράκι.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, έτσι στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
3: Το όνομά σου πρώτα.
4: Ο Άγρυπνος.
3: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
4: Μάνος Τσιλινίδης.

0: πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4 μάλλον και ένα πρώτο λεπτό, και θα πάμε σε μια νεαρή κυρία του τραγουδιού που την αγαπούν πάρα πολλοί άνθρωποι και έχει τραγουδήσει πλάι σε καταξιωμένους τραγουδιστές όπως ο Νταλάρας, η Γλυκερία, ο Μητσιάς, ο Μπάσης, ο Τσέρτος, ο Θαλασσινός, η Γιώτα Νέγκα και άλλοι. Ήρθε στο στούντιο με το συγκρότημά της.
1: Θα είναι σε λίγο εδώ μαζί μας στο στούντιο, μαζί με τους μουσικούς της, τους συνεργάτες της, τους φίλους, όπως είπε, τον Νίκο Σαμαρά, που θα παίξει τρομπέτα, μπουζούκι και σάζι, τον Μιχάλη Μπακάλι που θα παίξει κρουστά και τον Πασχάλη Παπαζούδη που θα παίξει κιθάρα.

δίσκο, τον πρώτο προσωπικό δίσκο, γιατί έχει συμμετάσχει σε ομαδικές δουλειές, η Ασπασία Στρατηγού. Τίτλος του δίσκου, Ροδόσταμο. Έχω λοιπόν το CD στα χέρια μου. Θα παίξουμε ζωντανά τα τραγούδια τα περισσότερα εδώ, αλλά που και που θα χρειαζόμαστε να βάζουμε ένα τραγούδι από το CD. Η Ασπασία Στρατηγού είναι αναμφισβήτητα μία από τις σπουδαιότερες φωνές της νέας γενιάς και θα σας το αποδείξουν οι συνθήκες σε λίγο. Βάζω λοιπόν να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι από το CD Ροδόσταμο της Ασπασία Στρατηγού. Στη διάρκεια του τραγουδιού θα τοποθετήσουμε στις σωστές αποστάσεις τα όργανα και θα ξεκινήσει η εκπομπή.

0: θα σας παρουσιάσω την ομάδα που είναι εδώ στο στούντιο, τους μουσικούς και την ασπασία, τη στρατηγού. Να σας πω κάτι που βρήκα στο ίντερνετ, καθώς έψαχνα ένα είδος βιογραφικού, ας πούμε, για την ασπασία. Έλεγε, είναι αναμφισβήτητα μία από τις σπουδαιότερες φωνές της νέας γενιάς, αν και δεν διαθέτει προσωπική δισκογραφία. Τώρα διαθέτει, βέβαια, με το ροδόσταμο που σας έβαλε και ακούσατε. Αν και δεν διέθετε, τέλος πάντων, προσωπική δισκογραφία, το έχει αποδείξει με τη συνέπεια στις μέχρι τώρα επιλογές και συνεργασίες της. Έχει συνεργαστεί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, με τον Χρήστο Τσιαμούλη, με τον Θανάση Πολυκανδριώτη και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες. Τα τελευταία χρόνια συνεργάστηκε με τον Γιώργο Νταλάρα και έχει συμμετάσχει σε μεγάλες συναυλίες του, όπως ήταν οι μουσικοθεατρικές παραστάσεις Όταν Συμβεί στα Πέριξ στο Ηρώδιο, Όλα Απ' την Αρχή στο Θέατρο Παλάς και Σαν Τραγούδι Μαγεμένο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Καλωσορίσατε, παιδιά. Γεια σου, Ασπασία μου.
1: Γεια σου, Μάνο. Καλώς σε βρήκαμε.
0: Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω μετά από
1: τόσο μια εβδομάδα.
0: Μετά από μια εβδομάδα.
1: Έλα, να το κάνουμε στέκι, κάτι.
0: Να το κάνουμε, δεν έχω αντίρρηση.
1: Μόνο μην είχε αυτόν τον καύσωνα, θα ήταν πολύ ωραία.
0: Ωραία, θα ήταν. Αλλά εσύ από ό,τι άκουσα, θα φύγεις μετά από εδώ και θα πας απευθείας
1: εκεί
0: που σε περιμένει.
1: Το μαγιό είναι στην τσάντα και με.
0: Όταν σε είδα και όταν μου είπες ότι έχεις δύο παιδιά, λέω πώς γίνεται μια τόσο νέα γυναίκα να έχει δύο παιδιά. Θα είναι πολύ. Αγοράκι, κοριτσάκι.
1: Ένα και ένα.
0: Δεν μου λες.
1: Γίνονται αυτά. Αρκεί να έχεις κουράγιο. Και νομίζω όταν είσαι νέος έχεις και κουράγιο. Mm. Νομίζω τώρα θα ήμουν πολύ πιο κουρασμένη αν ξεκινούσα τώρα αυτή τη διαδικασία. Τότε που το έκανα ήμουν ακόμα πολύ νέα.
0: Ασπασία, πες μου κάτι. Ένας από τους τίτλους συναυλιών που έχεις συμμετάσχει είναι Σαν Τραγούδι Μαγεμένο. Εσένα μετά από πόσα χρόνια δουλεύεις το τραγούδι, πόσα χρόνια τραγουδάς επαγγελματικά?
1: Επαγγελματικά από τα 20. Από τα 20.
0: Εξακολουθεί να σε μαγεύει η διαδικασία?
1: Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, αν αυτό είναι μια απάντηση που μπορώ να δώσω. Προφανώς έχω περάσει και πάρα πολλές περιόδους που το έχω απομυθοποιήσει λίγο. Και συμβαίνει αυτό, όταν κάτι το κάνεις επάγγελμα, θα συμβεί, είναι μοιραίο. Αλλά πάντα βρίσκω το λόγο για τον οποίο κάνω αυτό που αγαπώ τελικά. Και νομίζω ο λόγος είναι πιο ισχυρό κίνητρο από όλα τα εμπόδια τα οποία έχουν παρουσιαστεί μπροστά μου.
0: Και αυτές οι περίοδοι που λες που αμφισβητεί κανείς εκείνο το οποίο αποτελούσε το απόλυτο όνειρό του.
1: Ναι.
0: Πώς αντιδρά, δηλαδή, πώς ξαναβρίσκει πάλι την ισορροπία του, πώς ξαναμπαίνει στο δρόμο, στο δικό του δρόμο, πώς ξαναπαίρνει τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή.
1: Νομίζω ότι, τουλάχιστον σε μένα, τι έγινε. Σε αυτές τις περιόδους πέρασα μία μικρή παύση, είτε επειδή έτσι ήταν αναγκαίο να γίνει λόγω προσωπικών επιλογών, όπως παράδειγμα η μητρότητα. Αναγκαστικά έγινε μια μικρή παύση ή κάποιες άλλες καταστάσεις, μπορεί να είναι και η αναδουλειά αυτό. Mm. Γιατί έχει συμβεί και αυτό.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα στις μέρες μας είναι πολύ συχνό το φαινόμενο. Οπότε εκεί αυτή η παύση σε κάνει να απέχεις από αυτό και να καταλαβαίνεις πόσο σου λείπει. Και μετά παίρνεις πάλι μπρος, κάνεις μια επανεκκίνηση και βάζεις πρώτη. Και όταν βάζεις πρώτη έχει μεγαλύτερη δύναμη αυτή η ταχύτητα και σε σπρώχνει μεγαλύτερη φόρα. Έτσι εμένα
0: έτσι
1: λειτουργήσε.
0: Έτσι
1: λειτουργήσε σε μένα, ναι, αυτή η κατάσταση.
0: Ναι. Θα μας πει Ασπασία ένα τραγούδι. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια τρομπέτα ανάμεσά μας. Δεν έχετε ακούσει, βέβαια, φαντάζομαι, σε ρεμπέτικα τραγούδια, ας πούμε, ρεμπετικοφανή ή λαϊκά τρομπέτα. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Πάμε στο
1: αυτό
0: τραγούδι.
1: Που θα παίξουμε δεν θα έχει τρομπέτα.
0: Όχι, καλά, λέω. Όταν έρθει.
1: Παίζει τρομπέτα, ο Νίκος Σαμαράς δηλαδή. Είναι πολυοργανίστας και.
0: Και είναι και τραγουδοποιός.
1: Τραγουδοποιός, ναι. Σπουδαίος.
0: Και έχω και δύο CD του, της Ξενιτιάς η Θάλασσα, του Νίκου Σαμαρά.
1: Το πιο πρόσφατο.
0: Το πιο πρόσφατο και το προηγούμενο, Νερό στα Μάτια Μου. Τραγουδούν Ελένη Βιτάλη, Αναστασία Χατζιαποστολίδου, Καλογιάννης.
1: Καλογιάννης Βεράνης.
0: Ναι, πρέπει να αλλάξω γυαλιά πρεσβειοποίηση. Και Βασιλική Αλεξίου, αρέθηκε μόνο του. Πάμε στο τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και πρέπει να θυμίσω, μπήκε η Σταυρούλα, άνοιξε την πόρτα. Μου λέει μήπως πρέπει να το λες περισσότερες φορές ότι επιστρέψαμε στην ώρα τη συνηθισμένη, δηλαδή 12 τα μεσάνυχτα με 5 το πρωί. Να το ξαναπώ λοιπόν. Από εδώ και πέρα, για τη σεζόν αυτή, πρώτα ο Θεός, θα ξεκινάμε 12 το βράδυ, όπως εδώ και 27 χρόνια, εκτός από τους 8-9 μήνες που προηγήθηκαν, που κάναμε εκπομπή 11 με 4. Αλλά επιστρέψαμε στο 12-5. Και επιστρέφουμε και στην κουβέντα μας με την Ασπασία Στρατηγού.
3: Νίκος Σαμαράς, Σάζι Μπουζούκι τρομπέτα, Μιχάλης Μπακάλης κρουστά, Πασχάλης Παπαζώδης κιθάρα και η Ασπασία Στρατηγού που τραγουδάει. Άκουγα το κομμάτι αυτό εξαιρετικό. Ποιος το έχει γράψει?
4: Το έχει γράψει ο Δημήτρης Σύντος, σε στίχους και σε μουσική. Είναι ο ενορχιστρωτής του δίσκου και πάρα πολύ επιστήθιος φίλος. Mm-hmm. Ταλαντούχος πολύ.
3: Πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι μερικά τραγούδια από την πρώτη στιγμή που τα ακούει κανείς καταλαβαίνει ότι θα σημαδέψουν την εποχή τους. Δηλαδή, δεν έχει σημασία από τώρα το ραδιόφωνο δεν έχει αρκετές εκπομπές να παρουσιάζουν τραγούδια και οι εταιρείες βγάζουν σπάνια δίσκους πια.
4: Αλλά είναι ένα πρόβλημα.
3: Με το ίντερνετ και με τα λοιπά.
4: Είναι ένα πρόβλημα γιατί κάνεις έναν δίσκο. Εντάξει, δεν μπορεί να έχει δύο τραγούδια ένας δίσκος.
3: Ναι.
4: Θα έχει τουλάχιστον 8 με 10. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και τα 10 ή έστω τα μισά να φτάσουν στα αυτιά του ακροατή.
3: Αλλά νομίζω πως έτσι ήταν πάντα. Δηλαδή οι εταιρείες πάντα έκαναν προώθηση τους δίσκους τους με ένα-δύο τραγούδια. Και από εκεί και πέρα η παραγωγή ότι παίζαν στο ράδιο. Από τις επιλογές τους, τις προσωπικές.
4: Σίγουρα, απλά τώρα έχουν δυσκολεύσει πιο πολύ.
3: Το πρώτο πια CD που έχω στα χέρια μου της Ασπασίας Στρατηγού, είπαμε ότι έχει συμμετάσχει σε δίσκους με πολυσυλλεκτικούς δίσκους, δηλαδή με πολλούς καλλιτέχνες μαζί. Τίτλος Ροδόσταμο του δίσκου και το κομμάτι που έρχεται ακούει τον τίτλο Βρύση.

0: Είναι μια παρέα εκλεκτών μουσικών εδώ, μαζί με την Ασπασία Στρατηγού. Η αφορμή είναι η κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού δίσκου της, με τίτλο «Ροδόσταμο». Η αφορμή, ας πούμε, η αιτία είναι βαθύτερη, είναι καταπληκτική η τραγουδίστρια. Είναι μαζί της ο Νίκος Σαμαράς, τρομπέτα Μπουζούκι Σάζη, Μιχάλης Μπακάλης Κρουστά και Πασχάλης Παπαζούδης Κιθάρα. Πώς ξεκίνησε η διαδικασία να αντιληφθείς, σε ποια ηλικία ήσουν δηλαδή αρχικώς, ότι το τραγούδι θα αποτελέσει ένα μονοπάτι, ένα δρόμο, μια λεωφόρο?
1: Ήταν πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς έγινε αυτό. Απλά, εντάξει, δεν ήμουν σίγουρη αν θα οδηγηθώ εκεί σύμφωνα με το τι θα γινόταν γύρω μου. Γιατί, εντάξει, πρέπει να έχεις και λίγη τύχη γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο να το θέλεις και να το προσπαθείς. Ήμουνα μαθήτρια.
0: Το γυμνάσιο, ας πούμε.
1: Γυμνάσιο, ναι.
0: Και τι δηλαδή, γινόντουσαν οι εκδηλώσεις του σχολείου και τα λοιπά για τραγούδια?
1: Όχι, στο σχολείο δεν είχα καμία συμμετοχή. Καθόλου.
0: Το Παρασκευή
1: κρύβες,
0: δηλαδή,
1: έφευγα από το σχολείο, πολύ ανακουφισμένη που τέλειωσε αυτή η εβδομάδα και ούτε παρέες μου ήταν περισσότερο στο σχολείο. Εκτός γινόταν αυτό. Είχα γνωρίσει συνομιλίκους μου που πηγαίναν στο μουσικό γυμνάσιο της Παλίνης τότε, το πρώτο που ιδρύθηκε.
0: Ο ενθουσιασμός.
1: Και ήμουν συνέχεια από πίσω. Μαζί τους, μαζί τους. Ναι. Δεν πειράζει, αφού δεν πήγα εγώ μουσικό γυμνάσιο, τουλάχιστον θα κάνω παρέα μαζί τους, κάτι θα γίνει. Και σιγά σιγά έτσι δουλεύτηκε όλο αυτό. Άκουγα πολύ. Άκουγα πολλά είδη μουσικής, αλλά εστίασα πιο πολύ στα παραδοσιακά και τα ρεμπέτικα, που τότε μου άρεσαν ιδιαίτερα κιόλας.
0: Η μάνα σου και ο πατέρας σου ήταν άνθρωποι που τους άρεσε να ακούνε.
1: Να ακούνε. Όχι μουσική. Να φανταστούν την κόρη τους σε μια τέτοια δουλειά.
0: Όχι. Ιδίως ο πατέρας.
1: Όχι, εντάξει, και οι δύο, και οι δύο ήταν διάφοροι. Όχι επιθετικοί απέναντι σε αυτό ή να προσπαθήσουν να με αποτρέψουν, απλά διάφοροι. Σου λέτε, είναι μια λόξα, θα τις περάσει, δεν το πάρουμε και στα σοβαρά. Εγώ το έπαιρνα βέβαια στα σοβαρά όσο περνούσε ο καιρός. Και σιγά σιγά, αφού τέλειωσε πια και το σχολείο.
0: Έχει ενδιαφέρον να
1: άρχισα να βγάζω μεροκάματο, ειλικρινά μεροκάματο, που δεν το βγάζανε.
0: Τα παιδιά της ηλικίας.
1: Και αυτό εντάξει, γλυκαίνει, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, είναι ωραίο να ζεις από κάτι που αγαπάς και να δουλεύεις και να μην μοιάζει με δουλειά αυτό που κάνεις, έτσι. Με αυτή την
1: ελευθερία. Ακριβώς, ναι. Σε αυτή την ηλικία ειδικά δεν μπορούσα να σκεφτώ τους κινδύνους που μπορεί όλο αυτό να περιέχει ή την κούραση. Ήταν όντως κάτι ονειρικό.
0: Πάμε λοιπόν να κεράσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα τους φίλους ακροατές. Ένα τραγούδι που θα παίξουμε εδώ μας στο στούντιο.
1: Ναι,
0: τι θα είναι?
1: Είναι οι δύο φυλακές, πάλι του Δημήτρη Σίντου.
0: Ναι. Ωραία.
1: Καταπληκτικό κατά τη γνώμη μου τραγούδι.
0: Γράφει εξαιρετικές μουσικές και, και τραγούδια.
1: Ναι. Και τα φιλιά μας εκεί που βρίσκεται να μας ακούει είναι στη Δράμα. Τα φιλιά μας.

0: Εμένα με έβαλε ασπασία πριν και έκανα μια αφήγηση στα παιδιά για μια ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα τραγούδι. Μπορείς να μου πεις εσύ μια ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα δικό σου τραγούδι, από αυτά που λες?
1: Ένα τραγούδι το οποίο... δύο τραγούδια κρύβουν μια ιστορία. Θα πω ότι το πιο, αυτό που θεωρώ εγώ λίγο πιο σημαντικό, το Χειμωνιάτικο, το νούμερο 10 στον δίσκο, το οποίο είναι τραγούδι σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Στάθη. Ήτανε το 2014, αν δεν κάνω λάθος, σε μια συναυλία που κάναμε, σε μια βραδιά τέλος πάντων που κάναμε σε μια μουσική σκηνή στο Ρυθμό Stage. Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, κυρίως φίλων και μετά συνεργατών, που είχε δημιουργηθεί από τον Κωνσταντίνο τον Πλούσιο, ο οποίος έχει κάνει και την παραγωγή του δίσκου, μου έχει δώσει και πολλά τραγούδια. Και έχει έρθει ο Δημήτρης να μας ακούσει. Και λίγο πριν το τέλος της βραδιάς, τον φωνάζει ο Κωνσταντίνος, ανέβα να μας πεις και σε ένα τραγούδι. Έρχεται λοιπόν, είπε ένα δικό του τραγούδι, το Χειμωνιάτικο. Και με έκανε και δάκρυσα. Τρόπος, το τραγούδι, δεν ξέρω τι. Με μια κιθάρα, το είπε μόνος του, γιατί φυσικά εμείς δεν το γνωρίζαμε αυτό το τραγούδι. Μετά από λίγο καιρό, όταν άρχισαμε να στείνουμε την ιδέα να γίνει αυτός ο δίσκος, το Ροδόσταμο, κάπου πάλι τον συνάντησα τον Δημήτρη και του είπα: Δημήτρη, θα σε πειράζε πολύ αυτό το τραγούδι, επειδή με συγκίνησε βαθιά, να το κάνουμε μια διασκευή και να το πούμε.
0: Σε τριγύριζε από εκείνο το βράδυ.
1: Ναι. Πέρασε 1,5 χρόνο από τότε που το άκουσα μέχρι που του το είπα. Με μεγάλη μου χαρά μου είπε: το κάνουμε μια διασκευή. Ο Δημήτρης δηλαδή, ο Σύντος, έκανε τη διασκευή και το είπαμε. Και έτσι είναι από τα πολύ αγαπημένα.
0: Το οποίο μπορούμε να ακούσουμε πάρα αυτά, κυρίες και κύριοι, από το πρώτο προσωπικό δίσκο της Ασπασίας Στρατηγού με τίτλο Ροδόσταμο.
1: Το νούμερο 10.
0: Τίτλος του κομματιού, Χειμωνιάτικο.

0: Δεν σκέφτηκες ποτέ σε πόσο δύσκολη εποχή βρέθηκες να τραγουδάς? Τώρα που οι εταιρείες σπανίως βγάζουν δίσκο, είσαι τυχερή νομίζω που έχεις ένα δίσκο στα χέρια σου.
1: Είμαι τυχερή, όχι απλά επειδή έχω ένα δίσκο στα χέρια μου. Αυτό με λίγη προσπάθεια και αρκετά λεφτά νομίζω γίνεται.
0: Ναι, καλά.
1: Και στις μέρες μας. Το θέμα είναι ότι δεν είμαι τυχερή γι' αυτό. Είμαι τυχερή γιατί έχω βρει ανθρώπους που στήριξαν αυτό το όνειρο το δικό μου. Έγινε και δικό τους όνειρο. Και δεν έγινε απλά όνειρό τους για να με στηρίξουν. Ήτανε σε πρώτη προτεραιότητα αυτό και για εκείνους. Δηλαδή δουλέψανε σαν να πρόκειτο για δικό τους προσωπικό δίσκο. Παράδειγμα, ο Δημήτρης ο Σύντος που κάνει τις ενορχιστρώσεις. Ήτανε άπειρες ώρες στο στούντιο και δούλευε με τρομερή αφοσίωση γι' αυτό. Μέχρι και ο χολύπτης μας, ο Γιάννης ο Μπαξεβάνης, ήταν πολύ αφοσιωμένος και το αγάπησε πραγματικά. Ο Μιχάλης ο Μπακάλης που είναι σήμερα εδώ, που έχει κάνει και τις ενορχιστρώσεις στα Κρουστά, δεν ήθελε απλά να παίξει. Mm-hmm. Έδωσε την ψυχή του. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος ο Σαμαράς έδωσε τραγούδια, έπαιξε πάρα πολλά όργανα, έκανε και εκείνος ενορχιστρώσεις. Ο Κωνσταντίνος Πλούσιος, που έδωσε την αρχική αφορμή να πάρω εγώ μπροστά και να το πιστέψω πρώτα εγώ. Γιατί εγώ είχα πρόβλημα, εγώ δεν το πίστευα. Ακριβώς επειδή οι εποχές είναι δύσκολες και όλα αυτά που σε τραβάνε πίσω. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι παίξαν καθοριστικό ρόλο στο ότι το αποφάσισα.
0: Δεν θέλω να σε τρομάξω με την ερώτηση, αλλά στο κομμάτι αυτό, ας πούμε, της δύσκολης καθημερινότητας, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κατάντια μας το έχουμε εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι ή οι πολιτικοί που οδήγησαν τις καταστάσεις εκεί, που τις οδήγησαν?
1: Τους πολιτικούς εμείς τους επιλέγουμε. Ναι. Νομίζω αυτό και μόνο τα λέει όλα.
0: Και πώς εξηγείς ότι
1: άνθρωποι... Και τι να επιλέξουμε όταν έχεις, ας πούμε, ένα χάλι, έχεις πέντε χάλια, λες τι να, πάλι σε χάλι θα πας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ότι
1: δεν
0: έχει το πανέρι.
1: Και επιλογή. Μα δεν έχει, αν δεν έχει, αλλιώς χωρίς πανέρι. Ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό το πράγμα να...
0: ρυθμιστεί στο
1: μέλλον. Ρυθμιστεί, ναι.
0: Καλά, θα γυρίσουμε να πούμε και άλλα τέτοια. Θα πούμε τώρα το κομμάτι...
1: του Διονύση Θεοδόση μουσική, ενός πολύ ταλαντούχου πνευστού, που κι αυτός αγάπησε μαζί μας όλη τη διαδικασία, και του Κωνσταντίνου Πλούσιου η στίχη. Πού να πω.
0: Πάμε.

Είναι μαζί μας μια ομάδα μουσικών, ο Νίκος Σαμαράς, τρομπέτα μπουζούκι σάζι, ο Μιχάλης Μπακάλης με τα κρουστά του και ο Πασκάλης Παπαζούδης με την κιθάρα του. Τραγουδάει η αγαπητή Ασπασία Στρατηγού, μια εξαιρετική ποιότητα φωνή. Το καινούριο, το πρώτο δηλαδή CD της, έχει τίτλο Ροδόσταμο, αλλά έχουν υπάρξει συμμετοχές της σε πολυσυλλεκτικούς δίσκους, ας πούμε.

0: Ασπασία, μπορείς να μου εξηγήσεις ένα πράγμα? Τι είναι αυτό που σπρώχνει τους ανθρώπους να τραγουδάνε? Δηλαδή τους καθημερινούς ανθρώπους, ενώ όχι τους επαγγελματίες. Γιατί τραγουδάμε εμείς οι άνθρωποι?
1: Φαντάζομαι ότι είναι όπως και όταν χορεύουμε. Εξωτερικεύουμε τα ισόψυχά μας. Είναι μια μορφή έκφρασης. Κάτι πρέπει να βγει. Πρέπει να εκτονώσουμε κάπως αυτό που μας βασανίζει.
0: Τα καλοκαίρια των παιδικών σου χρόνων πού τα παίρνεις?
1: Στις γιαγιάδες.
0: Ναι, πού όμως?
1: Το είχα δίπορτο. Το ένα ήταν, η μία γιαγιά ήταν στην Εύβοια, κεντρική Εύβοια, και η άλλη στην Αίγινα. Αυτό που μου έχει μείνει πιο πολύ είναι στην Αίγινα. Μπορεί να αυτή η συγκεκριμένη γιαγιά που μου μείναν αυτές οι διακοπές πιο χαραγμένες, πιο έντονα, γιατί τη λάτρευα, ήταν και συνονόματη. Δεν τη λάτρευα γι' αυτό βέβαια, αλλά...
0: Και τι είναι αυτό που σου έχει μείνει πιο πολύ από την Αίγινα που λες, δηλαδή?
1: Η μυρωδιά του γιασεμιού στην αυλή. Που ακόμα και τώρα όταν περάσω από κάποια γειτονιά και το μυρίσω, κατευθείαν πάω εκεί.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να σκαλίσουμε τη μνήμη που λένε τώρα, μιας και οι μυρωδιές είναι μνήμη, δεν είναι μόνο οι στιγμές, έτσι δεν πάει?
1: Οι μυρωδιές, οι μελωδίες.
0: Θα μας πεις ένα τραγούδι από εκείνα που έχεις ερμηνεύσει σε άλλους δίσκους.
1: Σε έναν δίσκο που βγήκε πρόσφατα. Που κυκλοφόρησε δηλαδή πριν λίγες μέρες. Και μιας και είπες πριν διάλογοι, μονόλογοι. Αυτός ο δίσκος λέγεται Μονόλογος.
0: Α,
1: και
0: ναι,
1: το τραγούδι λέγεται Μονόλογος.
0: Ωραία, τέλεια. Πάμε.
1: Και μου έδωσες έτσι πάσα να το βάλουμε εδώ.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Είναι η Ασπασία Στρατηγού στο στούντιο μαζί με μια ομάδα εκλεκτών μουσικών. Νίκος Σαμαράς, Μιχάλης Μπακάλης, Πασχάλης Παπαζούδης. Νίκο Σαμαρά, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Μπορείς να πας κοντά στο μικρόφωνο όμως, έτσι.
5: Καλό.
4: Βλέπω έγχορδα, έτσι, μπουζούκι, φαντάζομαι και άλλα, στο σάζι, όλα.
5: Ναι, αυτά, εντάξει, μπουζούκι, ναι, κυρίως.
4: Το πνευστό πώς μπήκε εκεί ανάμεσα?
5: Έτυχε.
4: Δηλαδή?
5: Έτυχε, έπαιζε από μικρός και τα δύο όργανα. Τρομπέτα στη φιλαρμονική του χωριού.
4: Σε ποιο χωριό?
5: Είμαι από τη χωριστήρα μας.
4: Μάλιστα.
5: Και το μπουζούκι. Έτυχε και τα δύο απλά να μ' αρέσουν. Έπαιζε ένας φίλος μου μικρός.
4: Ναι.
5: Έπαιζε ένας φίλος μου και έτσι ξεκίνησα και τα δύο.
4: Πάντως είναι σημαντικό να σκέφτεται κανείς ότι σε μια εποχή, ας πούμε, που είσαι μικρό παιδί και μπλέξεις με το μπουζούκι, με τα όργανα, με αυτά, όλα τα άλλα παιδιά φαντάζομαι το χρόνο τον ξόδευαν σε ασχολίες που κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των μικρών παιδιών, παιχνίδια κτλ. Και εσύ απομονωνόσουνα και μάθαινες μουσική?
5: Ήμουνα βέβαια και σε μουσικό σχολείο, το οποίο, όπως ξέρετε, βοηθάει πάρα πολύ όλα τα παιδιά να ασχολούνται με τη μουσική και είναι καταφύγιο για τα παιδιά αυτά. Εντάξει, βοήθησε πάρα πολύ. Εδώ με τον Πασχάλη παίζαμε μαζί, μεγαλώσαμε μαζί. Ήμασταν μια παρέα μουσικών που ποτέ δεν ένιωσα μόνος ή απομονωμένος από τα άλλα παιδιά.
4: Κατάλαβα. Το CD αυτό που θα ακούσουμε, το κομμάτι, πώς λέγεται?
5: Το CD λέγεται «Νερό στα μάτια μου» και θα ακούσουμε την Καρχιδόνα.
4: «Νερό στα μάτια μου»? Όχι, είχα βάλει το άλλο, νόμιζα. Με μπέρδεψες.
5: Δεν πειράζει.
4: Από το άλλο.
5: Να ακούσουμε από το άλλο.
4: Ποιο?
5: Να ακούσουμε το τέταρτο.
4: Το τέταρτο κομμάτι.
5: Το οποίο είναι ουσιαστικά μια τριλογία που μιλάει. Έχει εμπνευστεί η κοπέλα που έχει γράψει τους στίχους από όλους τους ανθρώπους που αφήνουν την πατρίδα τους λόγω του πολέμου και να πάνε σε άλλες πατρίδες. Και έτσι έχει ξεκινήσει να γίνει αυτός ο δίσκος. Λέγεται Βασιλική Παπαζαχαρίου, στιχουργός. Και αυτή η κοπέλα που τραγουδάει λέγεται Αναστασία Χατζαποστολίδου, η οποία είναι και στιχουργός και μου έχει γράψει τραγούδια στον άλλο δίσκο.
4: Ωραία. Θα ακούσουμε και το άλλο, το κομμάτι που είναι πολύ ωραίο, την Καρχιδόνα. Αλλά πάμε για την ώρα να ακούσουμε αυτό στο οποίο αναφέρθηκες.

0: Αυτά ήταν όλα, αγαπητοί φίλοι. Εδώ τελειώνει το πρώτο δρομολόγιο της καινούργιας περίοδου, σεζόν, διαστήματος, ας πούμε, ραδιοφωνικής εκπομπής. Έχουμε μεταφερθεί πάλι στη 12η νυχτερινή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ τον Ηλία Σελιμά, τη Θησαυρούλα και όλους όσοι ήσασταν στην παρέα. Καλό υπόλοιπο της νύχτας και του καλοκαιριού. Τα σέβη μου.
1: Η Βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.